προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμενα σωμάτων του τιμίου ενδόξου προφήτου προδόμου και βαπτιστού Ιωάννου.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, και σπεσβείς Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίε των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και επανεχθούν Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

η Καινή Διαθήκη. Λόγοι αιώνια ζωής. Ραδιοφωνική μεταφορά του αυθεντικού κειμένου της Καινής Διαθήκης σε μετάφραση του Νικόλαου Σωτηρόπουλου.

Από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Οι Ιουδαίοι καταδίωκαν τον Ιησού και ζητούσαν να τον θανατώσουν, διότι έκανε έργα το Σάββατο. Ο δε Ιησούς τους είπε, «Ο πατέρας μου ως τώρα εργάζεται και εγώ επίσης εργάζομαι». Αλλά γι' αυτό οι Ιουδαίοι ζητούσαν περισσότερο να τον θανατώσουν, διότι όχι μόνο καταργούσε δήθεν το Σάββατο, αλλά και έλεγε ειδικό του πατέρα το Θεό, κάνοντας τον εαυτό του ίσο με τον Θεό. Απαντώντας δε στις επικρίσεις, ο Ιησούς τους είπε, «Αληθινά, αληθινά σας λέγω, δεν δύναται ο Υιός να κάνει αφ' αυτού τίποτε, εάν δεν βλέπει τον Πατέρα να κάνει. Αλλά αυτά που κάνει εκείνος, αυτά επίσης κάνει και ο Υιός, διότι ο Πατέρας αγαπά τον Υιό και του δείχνει όλα όσα αυτός κάνει και θα του δείξει έργα μεγαλύτερα από αυτά, για να εκπλήττεστε εσείς. Όπως δε ο Πατέρας ανασταίνει τους νεκρούς και ζωοποιεί, έτσι και ο Υιός εκείνους που θέλει ζωοποιεί. Επίσης ο Πατέρας δεν κρίνει κανένα, αλλά όλη την κρίση έχει δώσει στον Υιό, για να τιμούν όλοι τον Υιό, καθώς τιμούν τον Πατέρα. Εκείνος που δεν τιμά τον Υιό, δεν τιμά τον Πατέρα που τον έστειλε. Αληθινά, αληθινά σας λέγω, ότι εκείνος που ακούει το λόγο μου και πιστεύει σε εκείνον που με έστειλε, έχει ζωή αιώνια και δεν θα περάσει από κρίση, αλλά έχει μεταβεί από το θάνατο στη ζωή. Αληθινά, αληθινά σας λέγω, ότι έρχεται ώρα και τώρα είναι, οπότε οι νεκροί πνευματικά θα ακούσουν τη φωνή του Υιού του Θεού και αυτοί που θα υπακούσουν θα αναστηθούν πνευματικά. Διότι όπως ο Πατέρας έχει ζωή μέσα του, έτσι και στον Υιό έδωσε να έχει ζωή μέσα του και να μεταδίδει στους πιστούς. Επίσης του έδωσε εξουσία και να δικάζει, διότι είναι Υιός ανθρώπου, Μεσσίας. Μην εκπλήττεστε γι' αυτό. Οπωσδήποτε έρχεται ώρα που όλοι όσοι θα βρίσκονται στα μνήματα θα ακούσουν τη φωνή του και θα βγουν από τα μνήματα με ανάσταση για ζωή όσοι έπραξαν τα αγαθά και με ανάσταση για καταδίκη όσοι έπραξαν τα φαύλα. Εγώ δεν δύναμαι να πράττω τίποτε αφ' αυτού. Καθώς ακούω από τον Πατέρα κρίνω και έτσι η δική μου κρίση είναι δικαία, ορθή, αληθής. Αφού με το να μην πράττω και να μην κρίνω αφ' αυτού, δεν ζητώ τη δική μου δόξα, αλλά τη δόξα του Πατέρα, ο οποίος με απέστειλε. Εάν εγώ ως άνθρωπος δίνω μαρτυρία για τον εαυτό μου, η μαρτυρία μου δεν ισχύει. Ως αυτομαρτυρία ανθρώπου δεν λαμβάνεται υπόψη. Είναι άλλος που μαρτυρεί για μένα. Και έχω τη συνείδηση ότι η μαρτυρία την οποία δίνει για μένα είναι αληθής. Σεις στείλατε απεσταλμένους στον Ιωάννη και έδωσε μαρτυρία για την αλήθεια. Εγώ όμως δεν λαμβάνω τη μαρτυρία από άνθρωπο, αλλά λέγω αυτά για να σωθείτε εσείς. Εκείνος ήταν ο λίχνος που έκαιε και φώτιζε και εσείς θελήσατε για λίγο να χαρείτε στο φως του. Αλλά εγώ έχω μαρτυρία μεγαλύτερη από του Ιωάννου, διότι τα έργα που μου ανέθεσε ο Πατέρας να εκτελέσω, αυτά τα έργα τα οποία εγώ κάνω μαρτυρούν για μένα ότι με απέστειλε ο Πατέρας. Επίσης ο Πατέρας, ο οποίος με απέστειλε, ο ίδιος έδωσε μαρτυρία για μένα. Ούτε φωνή του ακούσατε ποτέ, ούτε μορφή του είδατε, αλλά και ο λόγος του δεν κατοικεί μέσα σας. Γι' αυτό σε αυτόν που απέστειλε εκείνος σεις δεν πιστεύετε. Ερευνάτε τις γραφές, διότι σεις νομίζετε ότι δι' αυτόν θα έχετε ζωή αιώνια, και εκείνες δε είναι που μαρτυρούν για μένα, αλλά δεν θέλετε να έλθετε σε μένα για να έχετε ζωή. Δόξα από ανθρώπους δεν χρειάζομαι να λάβω, αλλά σας έχω καταλάβει ότι δεν έχετε μέσα σας τη Θεία Αγάπη. Εγώ ήλθα εξ ονόματος του Πατέρα μου και όμως δεν με δέχεστε. Όταν άλλος έλθει εξ ονόματος του εαυτού του, εννοεί τον Αντίχριστο, εκείνον θα τον δεχθείτε. Πώς δύναστε εσείς να πιστεύσετε, αφού επιδιώκετε να λαμβάνετε δόξα ο ένας από τον άλλο, ενώ τη δόξα που προέρχεται από τον μόνο Θεό δεν ζητείτε? Μην νομίζετε ότι εγώ θα σας κατηγορήσω στον Πατέρα. Κατήγορός σας είναι ο Μωυσής, στον οποίο εσείς στηρίζεστε.
διότι αν αληθινά πιστεύατε στο Μωυσή, θα πιστεύατε σε μένα, διότι για μένα εκείνος έγραψε. Αλλά αφού δεν πιστεύετε αληθινά σε αυτά που εκείνος έγραψε, πώς θα πιστεύσετε στα δικά μου λόγια? Μετά από αυτά ο Ιησούς έφυγε και πήγε στο απέναντι μέρος της λίμνης της Γαλιλαίας, της Τιβεριάδος, και τον ακολουθούσε λαός πολλής, διότι έβλεπαν τα θαύματά του που έκανε στους ασθενείς. Ανέβηκε δε ο Ιησούς στο όρος και εκεί καθόταν μαζί με τους μαθητάς του. Πλησίαζε δε το Πάσχα, η εορτή των Ιουδαίων. Σήκωσε δε ο Ιησούς τα μάτια και όταν είδε ότι πολλής λαός έρχεται προς αυτόν, λέγει στον Φίλιππο, «Από πού θα αγοράσουμε ψωμιά για να φάγουν αυτοί?» Έλεγε δε τούτο δοκιμάζοντας αυτόν, διότι αυτός ήξερε τι επρόκειτο να κάνει. Του αποκρίθηκε ο Φίλιππος, 200 διναρίων ψωμιά δεν αρκούν σε αυτούς για να λάβει ο καθένας ένα κομματάκι». Του λέγει ένας από τους μαθητάς του, ο Ανδρέας, ο αδελφός του Σίμωνος Πέτρου, «Υπάρχει εδώ ένας νέος που έχει 5 κρίθινα ψωμιά και 2 ψάρια. Αλλά τι είναι αυτά για τόσο πολλούς?» Είπε τότε ο Ιησούς, «Βάλετε τους ανθρώπους να καθίσουν κάτω». Ήταν δε στον τόπο πολύ χορτάρι. Οι δε άνδρες οι οποίοι κάθισαν κάτω ήταν περίπου 5.000. Τότε ο Ιησούς πήρε τα ψωμιά και αφού έκανε ευχαριστήρια προσευχή, διαμήρασε στους μαθητάς και οι μαθητές αυτούς που κάθονταν κάτω, ομοίως και από τα ψάρια όσο ήθελαν. Και αφού χόρτασαν, λέγει στους μαθητάς του, «Μαζέψτε τα κομμάτια που περίσσεψαν για να μην χαθεί τίποτε». Μάζεψαν τότε και γέμισαν 12 κοφίνια με κομμάτια από τα 5 κρίθινα ψωμιά που περίσσεψαν σε αυτούς που είχαν φάγει. Οι δε άνθρωποι, όταν είδαν το θαύμα που έκανε ο Ιησούς, έλεγαν, «Αυτός είναι πραγματικός ο προφήτης που έμελε να έλθει στον κόσμο». Ο δε Ιησούς αντιληφθείς ότι πρόκειται να έλθουν και να τον αρπάξουν για να τον κάνουν βασιλέα, αναχώρησε πάλι για το όρος, αυτός μόνος. Αργά δε το απόγευμα οι μαθητές του κατέβηκαν στη λίμνη και μπήκαν στο πλοίο και πήγαιναν προς το απέναντι μέρος της λίμνης, στην Καπερναούμ. Και είχε πλέον σκοτεινιάσει και ο Ιησούς δεν είχε έρθει σε αυτούς και η λίμνη, επειδή φυσούσε ισχυρός άνεμος, φούσκωνε και υψωνόταν. Αφού δεν είχαν προχωρήσει 25 ή 30 περίπου στάδια, βλέπουν τον Ιησού να περιπατεί πάνω στη λίμνη και να πλησιάζει στο πλοίο και φοβήθηκαν. Αυτός δεν τους λέγει, «Εγώ είμαι, μη φοβήστε». Ήθελαν τότε να τον πάρουν στο πλοίο και τον πήραν και αμέσως το πλοίο έφτασε στη ξηρά όπου πήγαιναν.

Την επόμενη ημέρα ο λαός που ήταν στο απέναντι μέρος της λίμνης, είδε ότι άλλο πλοιάριο δεν ήταν εκεί παρά ένα, εκείνο στο οποίο είχαν μπει οι μαθητές του, και ότι δεν είχε μπει μαζί με τους μαθητάς του ο Ιησούς στο πλοιάριο, αλλά οι μαθητές του είχαν αναχωρήσει μόνοι. Άλλα δε πλοιάρια ήλθαν από την Τιβεριάδα κοντά στον τόπο όπου έφαγαν τον άρτο κατόπιν προσευχής του Κυρίου. Όταν λοιπόν ο λαός είδε ότι ο Ιησούς δεν είναι εκεί, ούτε οι μαθητές του, αυτοί μπήκαν στα πλοιάρια και πήγαν στην Καπερναούμ ζητώντας τον Ιησού. Και όταν τον βρήκα στο απέναντι μέρος της λίμνης, του είπαν: «Διδάσκαλε, πότε έφθασες εδώ?» Τους αποκρίθηκε ο Ιησούς λέγοντας: «Αληθινά, αληθινά σας λέγω, με ζητείτε όχι διότι είδατε θαύματα, αλλά διότι φάγατε από τα ψωμιά και χορτάσατε. Να εργάζεστε όχι για την τροφή που χάνετε, αλλά για την τροφή που μένει για να δίνει ζωή αιώνια. Αυτή θα σας δώσει ο Υιός του ανθρώπου, διότι αυτόν όρισε ο Πατέρας, ο Θεός.» Του είπαν τότε: «Τι να κάνουμε για να κάνουμε τα έργα που θέλει ο Θεός?» Τους απάντησε ο Ιησούς: «Τούτο είναι το έργο που θέλει ο Θεός, να πιστεύσετε σε αυτόν που απέστειλεν εκείνος.» Του είπαν τότε: «Αλλά τι θαύμα μπορείς να κάνεις εσύ για να ειδούμε και να πιστεύσουμε σε σένα? Ποιο είναι το έργο σου?» «Οι πατέρες μας στην έρημο έφαγαν το μάνα, καθώς είναι γραμμένο. Άστο από τον ουρανό τους έδωσε να φάγουν.» Τους είπε τότε ο Ιησούς: «Αληθινά, αληθινά σας λέγω, τον άστο από τον ουρανό δεν σας έδωσε ο Μωυσής, αλλά ο Πατέρας μου σας δίνει τον άστο από τον ουρανό, τον αληθινό. Ναι, ο άστος του Θεού είναι εκείνος που κατεβαίνει από τον ουρανό και δίνει ζωή στον κόσμο.» Του είπαν τότε: «Κύριε, πάντοτε μας δίνεις αυτό τον άρτο.» Ο δε Ιησούς τους είπε: «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Όποιος έρχεται σε μένα δεν θα πεινάσει, και όποιος πιστεύει σε μένα δεν θα διψάσει ποτέ. Αλλά σας είπα ότι αν και με είδατε, όμως δεν πιστεύετε. Πάνω ότι μου δίνει ο Πατέρας θα έρθει προς εμένα, και αυτόν που έρχεται προς εμένα δεν θα εκδιώξω. Διότι κατέβηκα από τον ουρανό όχι για να κάνω το ειδικό μου θέλημα, αλλά το θέλημα εκείνου που με έστειλε. Αυτό δεν είναι το θέλημα του Πατέρα που με έστειλε. Πάνω τι μου έδωσε να μην αφήσω να χαθεί από αυτόν, αλλά να αναστήσω αυτό κατά την εσχάτη ημέρα. Ναι, αυτό είναι το θέλημα εκείνου που με έστειλε. Καθένας ο οποίος παραδέχεται τον Υιό και πιστεύει σε αυτόν, να έχει ζωή αιώνια, και εγώ να τον αναστήσω την εσχάτη ημέρα.» Έκαναν δε σχόλια οι Ιουδαίοι γι' αυτόν, διότι είπε: «Εγώ είμαι ο άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό.» Και έλεγαν: «Δεν είναι αυτός ο Ιησούς, ο Υιός του Ιωσήφ, του οποίου εμείς γνωρίζουμε τον πατέρα και τη μητέρα? Πώς λοιπόν αυτός λέγει: κατέβηκα από τον ουρανό?» Τους είπε δε ο Ιησούς: «Να μη σχολιάζετε μεταξύ σας. Κανείς δεν δύναται να έλθει σε μένα, εάν ο Πατέρας που με έστειλε δεν ελκύσει αυτόν, οπότε εγώ θα τον αναστήσω την εσχάτη ημέρα. Είναι γραμμένο στους προφήτες, και θα είναι όλοι διδαγμένοι από το Θεό. Καθένας που ακούει από τον Πατέρα και μαθαίνει, έρχεται προς εμένα. Όχι διότι είδε κανείς τον Πατέρα, παρά αυτός που είναι από το Θεό, αυτός είδε τον Πατέρα. Αληθινά, αληθινά σας λέγω, όποιος πιστεύει σε μένα έχει ζωή αιώνια. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Οι πατέρες σας έφαγαν το μάνα στην έρημο και πέθαναν. Αυτός εδώ είναι ο άρτος που κατεβαίνει από τον ουρανό για να φάγει κανείς από αυτόν και να μην πεθάνει. Εγώ είμαι ο άρτος ο ζωντανός που κατέβηκε από τον ουρανό. Εάν κανείς φάγει από αυτόν τον άρτο, θα ζει αιωνίως με αληθινή ζωή. Ο δε άρτος τον οποίον εγώ θα δώσω είναι η σάρκα μου, την οποίαν εγώ θα δώσω για τη ζωή του κόσμου.» Λογομαχούσαν δε μεταξύ τους οι Ιουδαίοι λέγοντας: «Πώς μπορεί αυτός να μας δώσει τη σάρκα του για να φάγουμε?» Τους είπε τότε ο Ιησούς: «Αληθινά, αληθινά σας λέγω, εάν δεν φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν πίετε το αίμα του, δεν θα έχετε ζωή μέσα σας. Όποιος θα τρώγει τη σάρκα μου και θα πίνει το αίμα μου θα έχει ζωή αιώνια, και εγώ θα τον αναστήσω κατά την εσχάτη ημέρα.
διότι η σάρκα μου πραγματικώς είναι τροφή και το αίμα μου πραγματικώς είναι ποτό. Όποιος θα τρώγει τη σάρκα μου και θα πίνει το αίμα μου, θα μένει σε μένα και εγώ σε αυτόν. Όπως με απέστειλε ο Πατέρας, ο οποίος είναι η αυτοζωή και εγώ ζω εξαιτίας του Πατέρα, έτσι και εκείνος ο οποίος θα με τρώγει θα ζει εξαιτίας μου. Αυτός είναι ο άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό, όχι όπως οι πατέρες σας έφαγαν το μάνα και όμως πέθαναν. Όποιος θα τρώγει αυτό τον άρτο θα ζει αιωνίως. Αυτά είπε σε συναγωγή διδάσκοντας την Καπερναούμ. Πολλοί δε από τους τακτικούς ακροατάς του, όταν άκουσαν αυτά, είπαν: «Ασεβής είναι αυτός ο λόγος. Ποιος μπορεί να τον ακούει τον Ιησού?» Γνωρίζοντας δε ο Ιησούς αφ' αυτού ότι οι ακροατές του κάνουν σχόλια γι' αυτό, τους είπε: «Αυτό σας σκανδαλίζει. Αλλά εάν θα ειδείτε τον Υιό του ανθρώπου να ανεβαίνει όπου ήταν πρωτύτερα, τότε θα πιστεύσετε ότι κατέβηκα από τον ουρανό. Το πνεύμα, το αιώνιο πνεύμα, η θεότης μου είναι εκείνο το οποίο ζωοποιεί. Η σάρκα αφ' αυτής μόνη δεν ωφελεί τίποτε. Τα λόγια τα οποία εγώ σας λέγω αναφέρονται στο πνεύμα και στη ζωή. Αλλά υπάρχει από εσάς μία μερίδα οι οποίοι δεν πιστεύουν. Γνώριζε δε ο Ιησούς από την αρχή ποιοι είναι αυτοί που δεν πιστεύουν και μάλιστα ποιος είναι αυτός που θα τον προδώσει, και έλεγε: «Γι' αυτό σας είπα ότι κανείς δεν δύναται να έρθει προς εμένα εάν αυτό δεν του έχει δοθεί από τον Πατέρα μου».

Από τότε πολλοί από τους ακροατάς του αποχώρησαν και δεν τον ακολουθούσαν πλέον. Τότε ο Ιησούς είπε στους 12, «Μήπως και εσείς θέλετε να φύγετε?» Αλλά ο Σίμων Πέτρος του αποκρίθηκε, «Κύριε, σε ποιον να πάμε? Έχεις λόγια ζωής αιώνιας και εμείς έχουμε πιστεύσει και πιστεί ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού, του ζωντανού, του αληθινού». Τους είπε ο Ιησούς, «Εγώ δεν εξέλεξα εσάς τους 12, αλλά ένας από εσάς είναι διάβολος. Εννοούσε δε τον Ιούδα, τον Υιό του Σίμωνος, τον Ισκαριώτη, διότι αυτός έμελε να τον προδώσει, αν και ήταν ένας από τους 12». Μετά δε από αυτά ο Ιησούς εξακολουθούσε να περιοδεύει στη Γαλιλαία, διότι δεν ήθελε να περιοδεύει στην Ιουδαία, επειδή οι Ιουδαίοι ζητούσαν να τον φωνεύσουν. Ήταν δε κοντά η εορτή των Ιουδαίων, η σκηνοπηγία. Γι' αυτό οι αδελφοί του του είπαν, «Φύγε απ' εδώ και πήγαινε στην Ιουδαία, για να ειδούν και οι οπαδοί σου τα έργα σου που κάνεις. Διότι κανείς δεν κάνει κάτι ανεπισήμως, ενώ ζητεί ο ίδιος να αναγνωρίζεται επισήμως. Αφού έχεις τη δύναμη να κάνεις αυτά, δείξε στον κόσμο ποιος είσαι». Ας σημειωθεί ότι ούτε οι αδελφοί του πίστευαν σε αυτόν. Τους λέει τότε ο Ιησούς, «Ο καιρός ο ειδικός μου δεν ήλθε ακόμη, ενώ ο καιρός ο ειδικός σας είναι πάντοτε παρόν. Δεν δύναται ο κόσμος να μισεί εσάς. Εμένα όμως μισεί, διότι εγώ μαρτυρώ για αυτόν ότι τα έργα του είναι πονηρά. Σεις ανεβείτε για την εορτή αυτή. Εγώ δεν ανεβαίνω ακόμη για την εορτή αυτή, διότι ο ειδικός μου καιρός δεν έχει έλθει ακόμη». Και αφού τους είπε αυτά, έμεινε στη Γαλιλαία. Όταν δε ανέβηκαν οι αδελφοί του, τότε και αυτός ανέβηκε για την εορτή, όχι φανερά, αλλά σαν μυστικά. Οι δε Ιουδαίοι τον αναζητούσαν κατά την εορτή και έλεγαν, «Πού είναι εκείνος?» Και πολλά σχόλια γίνονταν γι' αυτόν στα πλήθη. Οι μεν έλεγαν, «Είναι καλός». Άλλοι έλεγαν, «Όχι, αλλά πλανά το λαό». Κανείς όμως δεν μιλούσε γι' αυτόν δημοσίως, επειδή φοβούνταν τους Ιουδαίους. Και αφού η εορτή ήταν πλέον στο μέσον, ανέβηκε ο Ιησούς στον ναό και δίδασκε. Και απορούσαν οι Ιουδαίοι και έλεγαν, «Πώς αυτός ξέρει γράμματα χωρίς να έχει μάθει?» Αποκρίθηκε τότε σε αυτούς ο Ιησούς και είπε, «Η ειδική μου διδασκαλία δεν είναι η δική μου, αλλά εκείνου ο οποίος με απέστειλε. Εάν κανείς προσπαθεί να εκτελεί το θέλημά του, θα πιστεί σχετικώς με τη διδασκαλία για το ποιο από τα δύο συμβαίνει. Προέρχεται δηλαδή από το Θεό ή εγώ ομιλώ από τον εαυτό μου. Όποιος ομιλεί από τον εαυτό του, επιδιώκει την ειδική του δόξα. Αλλά όποιος επιδιώκει τη δόξα εκείνου ο οποίος τον απέστειλε, αυτός λέγει την αλήθεια και ψεύδος αυτόν δεν υπάρχει. Ο Μωυσής δεν έδωσε σε εσάς τον νόμο, κι όμως κανείς από εσάς δεν τηρεί τον νόμο. Γιατί ζητείτε να με σκοτώσετε?» Αποκρίθηκε το πλήθος και είπε, «Είσαι δαιμονισμένος, ποιος ζητεί να σε σκοτώσει?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς και τους είπε, «Έκανα ένα έργο και όλοι ταράσσεστε γι' αυτό. Ο Μωυσής σας έδωσε την περιτομή, όχι διότι έχει την αρχή της στο Μωυσή. Δεν έχει την αρχή της σε αυτόν, αλλά στους πατριάρχες. Και το Σάββατο περιτέμνεται άνθρωπο. Αφού δε άνθρωπος περιτέμνεται το Σάββατο, για να μην αθετηθεί ο νόμος του Μωυσέως, οργίζεστε εναντίον μου, διότι ολόκληρο άνθρωπο θεράπευσα το Σάββατο? Μην κρίνετε επιφανειακά και επιπόλαια, αλλά εκφέρετε τη δικαία κρίση». Μερικοί δε από τους Ιεροσολυμίτες έλεγαν, «Αυτός δεν είναι που ζητούν να τον φωνεύσουν, και να ομιλεί ελεύθερα και δεν του λέγουν τίποτε. Μήπως οι άρχοντες πίστηκαν πραγματικώς ότι αυτός είναι πραγματικός ο Μεσσίας? Αλλά αυτός γνωρίζομαι από που είναι, ενώ ο Μεσσίας όταν έρθει κανείς δεν θα γνωρίζει από που είναι». Τότε ο Ιησούς, καθώς δίδασκε στο ναό, φώναξε δυνατά, «Ναι, εμένα γνωρίζετε, ναι, γνωρίζετε από που είμαι, όμως δεν έχω έρθει από τον εαυτό μου, αλλά υπάρχει εκείνος ο οποίος με απέστειλε, τον οποίον εσείς δεν γνωρίζετε. Εγώ γνωρίζω αυτόν, διότι είμαι από αυτόν και εκείνος με απέστειλε». Ήθελαν τότε να τον πιάσουν, αλλά κανείς δεν έβαλε πάνω του το χέρι, διότι δεν είχε έλθει ακόμη η ώρα του. Πολλοί δε από το λαό πίστευσαν σε αυτόν και έλεγαν,
ο Μεσσίας όταν έλθει μήπως θα κάνει περισσότερα θαύματα από αυτά που έκανε αυτός. Άκουσαν οι Φαρισαίοι το λαό να κάνει αυτά τα σχόλια για αυτόν και απέστειλαν οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς αστυνομικά όργανα για να τον πιάσουν. Είπε τότε ο Ιησούς, λίγο ακόμη χρόνο θα είμαι μαζί σας και έπειτα θα πάω σε εκείνον που με έστειλε. Θα με ζητήσετε, αλλά δεν θα με βρείτε. Όπου δεν είμαι εγώ, εσείς δεν μπορείτε να έρθετε. Είπαν τότε οι Ιουδαίοι ένας τον άλλο, πού πρόκειται αυτός να πάει ώστε εμείς να μην τον βρούμε? Μήπως πρόκειται να πάει στο εξωτερικό, όπου είναι η εθνική και να διδάσκει τους εθνικούς? Τι σημαίνει αυτός ο λόγος που είπε, θα με ζητήσετε αλλά δεν θα με βρείτε και όπου είμαι εγώ εσείς δεν μπορείτε να έλθετε? Κατά την τελευταία δε ημέρα της εορτής, τη μεγάλη, ο Ιησούς στεκόταν και φώναξε δυνατά, εάν κανείς διψά να έρθει σε μένα,

Λέα, δεν είπε η Γραφή ότι ο Μεσσίας προέρχεται από το γένος του Δαβίδ και από τη Βηθλεέμ την Κωμόπολη όπου ήταν ο Δαβίδ? Εξαιτίας του λοιπόν έγινε διχασμός στο λαό και μερικοί από αυτούς ήθελαν να τον πιάσουν, αλλά κανείς δεν έβαλε πάνω του τα χέρια.

επέστρεψαν δε τα αστυνομικά όργανα στους αρχιερείς και στους φαρισαίους και τους είπαν εκείνοι, γιατί δεν τον φέρατε? Αποκρίθηκαν τα αστυνομικά όργανα, ποτέ άνθρωπος δεν μίλησε έτσι όπως αυτός ο άνθρωπος. Τους είπαν τότε οι φαρισαίοι, μήπως και εσείς έχετε πλανηθεί? Μήπως πίστευσε σε αυτόν κανείς από τους άρχοντες ή από τους φαρισαίους? Αυτός δε όχλος που δεν γνωρίζει τον νόμο είναι καταραμένη. Τους λέει ο Νικόδημος που ήρθε σε αυτόν τη νύχτα που ήταν ένας από αυτούς, μήπως ο νόμος μας καταδικάζει τον άνθρωπο εάν δεν τον ακούσει προηγουμένως και μάθει τι πράττει? Αποκρίθηκαν και του είπαν, μήπως και εσύ είσαι από τη Γαλιλαία? Ερεύνησε και θα ειδείς ότι προφήτης από τη Γαλιλαία δεν έχει παρουσιαστεί. Και αναχώρησε και πήγε ο καθένας στο σπίτι του. Ο δε Ιησούς πήγε στο όρος των ελαιών. Πολύ δε πρωί πήγε πάλι στο ναό και όλος ο λαός ερχόταν προς αυτόν και κάθισε και τους δίδασκε. Φέρουν δε οι γραμματείς και οι φαρισαίοι μία γυναίκα που συνελήφθη για μοιχεία και αφού την έστησαν ενώπιόν του, του λέγουν, διδάσκαλε, αυτή η γυναίκα συνελήφθη επ' αυτοφόρο να διαπράττει μοιχεία και στο νόμο μας ο Μωυσής διέταξε να λιθοβολούμε τέτοιες γυναίκες. Αλλά εσύ τι λέγεις? Τούτο δε είπαν δοκιμάζοντας αυτόν για να βρουν κατηγορία εναντίον του. Αλλά ο Ιησούς έσκυψε κάτω και έγραφε με το δάχτυλο στο έδαφος και επειδή επέμεναν να τον ρωτούν, σήκωσε το κεφάλι και τους είπε, ο αναμάρτητος από σας ας ρίξει πρώτος λιθάρι εναντίον της. Και έσκυψε πάλι κάτω και έγραφε στο έδαφος. Αυτοί δε στο άκουσμα αυτού του λόγου αναχωρούσαν ένας-ένας, αρχίζοντας από τους γεροντοτέρους, και έμεινε μόνος ο Ιησούς και η γυναίκα ενώπιόν του. Τότε ο Ιησούς σήκωσε το κεφάλι και της είπε, «Γυναίκα, πού είναι? Κανείς δεν σε καταδίκασε?» Αυτή δε είπε, «Κανένας, Κύριε». Της είπε δε ο Ιησούς, «Ούτε εγώ σε καταδικάζω. Πήγαινε και από τώρα και στο εξής, να μην αμαρτάνεις πλέον». Πάλι δε ο Ιησούς μίλησε σε αυτούς λέγοντας, «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος ακολουθεί εμένα δεν θα περιπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το ζωντανό φως». Του είπαν τότε οι Φαρισαίοι, «Συ δίνεις μαρτυρία για τον εαυτό σου, η μαρτυρία σου δεν ισχύει». Τότε τους είπε ο Ιησούς, «Και αν εγώ δίνω μαρτυρία για τον εαυτό μου, η μαρτυρία μου ισχύει, διότι γνωρίζω από που ήλθα και που πηγαίνω. Σεις όμως δεν γνωρίζετε από που έρχομαι και που πηγαίνω. Σεις κρίνετε κατά το ανθρώπινο. Σεις με κρίνετε ως άνθρωπο. Εγώ δεν κρίνω κανένα. Αλλά και αν κρίνω εγώ, η δική μου κρίση είναι έγκυρη.

διότι δεν είμαι μόνος, αλλά εγώ και ο πατέρας που με έστειλε. Και στο νόμο σας δε είναι γραμμένο ότι δύο ανθρώπων η μαρτυρία είναι έγκυρη. Εγώ ως Υιός είμαι που δίνω μαρτυρία για τον εαυτό μου. Επίσης μαρτυρεί για μένα ο πατέρας που με έστειλε. Του έλεγαν τότε, «Πού είναι ο πατέρας σου?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς, «Ούτε εμένα γνωρίζετε ούτε τον πατέρα μου. Εάν γνωρίζατε εμένα, θα γνωρίζατε και τον πατέρα μου». Αυτούς τους λόγους είπε ο Ιησούς πλησίον του θησαυροφυλακίου του ναού, διδάσκοντας τον ναό, και κανείς δεν τον έπιασε, διότι δεν είχε έρθει ακόμη η ώρα του. Είπε δε πάλι σε αυτούς ο Ιησούς, «Εγώ φεύγω και θα με ζητήσετε, αλλά για την αμαρτία σας θα θανατωθείτε». Έτσι συνέβη κατά τις εθνικές δοκιμασίες των Ιουδαίων. «Όπου εγώ πηγαίνω, σεις δεν δύναστε να έρθετε». Έλεγαν τότε οι Ιουδαίοι, «Μήπως θα αυτοκτονήσει και γι' αυτό λέγει, όπου εγώ πηγαίνω, σεις δεν δύναστε να έρθετε». Τους είπε τότε, «Σεις είστε από τη γη, εγώ είμαι από τον ουρανό. Σεις είστε από αυτό τον κόσμο, εγώ δεν είμαι από αυτό τον κόσμο. Σας είπα δε ότι θα θανατωθείτε για τις αμαρτίες σας. Ναι, εάν δεν πιστεύσετε ότι εγώ είμαι, θα θανατωθείτε για τις αμαρτίες σας». Του είπαν τότε, «Ποιος είσαι εσύ?» Και ο Ιησούς τους είπε, «Ακριβώς είμαι ό,τι και σας λέγω. Πολλά έχω να πω για σας και να κρίνω. Εκείνος δε ο οποίος με απέστειλε λέγει την αλήθεια, και εγώ αυτά που άκουσα από αυτόν, αυτά λέγω στον κόσμο. Δεν κατάλαβαν ότι τους μιλούσε για τον πατέρα». Τους είπε δε ο Ιησούς, «Όταν θα υψώσετε επάνω στο σταυρό τον Υιό του ανθρώπου, τότε θα καταλάβετε ότι εγώ είμαι, και αφ' αυτού δεν κάνω τίποτε, αλλά καθώς με δίδαξε ο πατέρας μου, αυτά κηρύττω. Αυτός δε ο οποίος με απέστειλε είναι μαζί μου. Δεν με άφησε μόνον ο πατέρας, διότι εγώ πάντοτε κάνω τα αρεστά σ' αυτόν». Όταν έλεγε αυτά, πολλοί πίστευσαν σ' αυτόν.

η Καινή Διαθήκη. Λόγοι αιώνιας ζωής. Ραδιοφωνική μεταφορά του αυθεντικού κειμένου της Καινής Διαθήκης σε μετάφραση του Νικόλαου Σωτηρόπουλου.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

νοσταλγικές περιηγήσεις. Ο διπορικός στα μονοπάτια της ιστορίας και της παράδοσης.

προσκύνημα στα ιερά σεβάσματα της Ορθοδοξίας και του Γένους. Νοσταλγικές περιηγήσεις με την Ιωάννα Κατσούλα.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Καλούμε την αγάπη σας να μας ακολουθήσει σε ένα προσκύνημα στο ησυχαστήριο του προφήτη Ιωήλ, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 2 περίπου χιλιόμετρα από το κέντρο της Καλαμάτας προς την ανατολική πλευρά της πόλης και βόρεια του οικισμού Γιάννη Τσάνικα. Και όπως μας εξηγεί ο κύριος Κούβελας με τη γραφίδα του, πρόκειται για μια αθόρυβη και δημιουργική κυψέλη της κατά Χριστόν Βιωτής που σύστησε ο φωτισμένος ιερομόναχος και μακαριστός γέροντας πατήρ Ιωήλ Γιαννακόπουλος. Η τάξη, η ευπρέπεια, η καθαριότης είναι πράγματα τόσο φανερά στο εισηγαστήριο ώστε προσελκύουν όχι μόνο την προσοχή αλλά και το θαυμασμό και τον έπαινο κάθε προσκυνητή. Κομψότατος υψώνεται στο κέντρο της αυλής ο ναός του προφήτη Ιωήλ, που ίσως είναι και ο μοναδικός προς τιμήν του προφήτου. Δίπλα από τον ναό το κομψοτέχνημα της φιάλης προσελκύει τη ματιά μας. Δίπλα, μέσα στα λουλούδια, απλός και απέριτος, ο τάφος του μακαριστού γέροντα, πάντα φροντισμένος, αλλά και ωραιότατος ανθόκηπος, υψώνουν την ψυχή του ανθρώπου, αναπαύουν το πνεύμα και κινούν το λογισμό του σε ιερές και ευλογημένες αποφάσεις. Το τάλαντο σημαίνει, μα και πάλι ηχή, καλεί τις μοναχές στο ναό, για την ακολουθία. Μαζί τους ευλαβικά μπαίνουμε κι εμείς. Ο προφήτης Ιωήλ από το υπέρθυρο της εισόδου μας υποδέχεται στο ναό του. Ο ναός είναι ένα αληθινό κομψοτέχνημα βυζαντινού ρυθμού, σταυροειδής με τρούλο και εσωτερικά φέρει ωραιότατες αγιογραφίες. Τιμάται υπό ονόματι του προφήτου Ιωήλ και της μεγαλομάρτυρος Αγίας Ειρήνης. Πανηγυρίζει δηλαδή δύο φορές το χρόνο, 19 Οκτωβρίου και 5 Μαΐου. Η ώρα είναι κατανυκτική. Οι γυναικείες φωνές αντιχούν σαν ουράνιες μελωδίες αγγέλων μέσα σε αυτόν τον υπέρκαλο ναό του προφήτου Ιωήλ.

0: Η επίσκεψή μας όμως σήμερα στο ιερό αυτό ησυχαστήριο είναι ένα κερί τόσο στην εορτή του προφήτου Ιωήλ όσο και στη μνήμη του μακαριστού γέροντα πατρός Ιωήλ Γιανακόπουλου, ο οποίος υπήρξε ο κτήτορας και η ψυχή αυτού του ιερού ησυχαστήριου. Για αυτή τη μεγάλη όμως μορφή των νεωτέρων χρόνων της Εκκλησίας μας θα μας μιλήσει ο πατήρ Λάμπρος Φωτόπουλος, εφημέριος Ιερού Ναού Αγίου Κοσμά Μαρουσίου, ο οποίος γνώρισε τον μακαριστό γέροντα Ιωήλ.
1: Η δεκαετία του 50 και λίγο μετά ήταν για την Καλαμάτα μια χρυσή εποχή έντονης πνευματικής ζωής και θρησκευτικότητας χάρη στην παρουσία εξαιρετικών ιερατικών προσωπικότητων όπως ο Καπαδόκης πατήρ Αγαθάγγελος Μιχαηλίδης, ο Αϊβαλιώτης πατήρ Ευσέβιος Θηριακής, ο μετέπειτα Ιεραπόστολος πατήρ Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, ο γνωστός πνευματικός πατήρ Θεοδόσιος Λαμπρόπουλος και οι νυν Μητροπολίτες Νικοπόλεος Μελέτιος και Σπάρτης Ευστάθιος και άλλοι. Μέσα σε αυτούς εξέχουσα θέση κατήχε ο πατήρ Ιωήλ Γιανακόπουλος. Ήταν μια προσωπικότητα βαθιά και πλούσια. Το βλέμμα του οξύ, ο νους του ταχύς και διορατικός, η μορφή του ασκητική, πάντα σοβαρός. Ουδέποτε θυμάμαι τον πατέρα Ιωήλ να γελάει. Αυτό όμως δεν σήμαινε ούτε αποστροφή ούτε απόθυση. Η σοβαρότητά του ήταν η εξωτερική πλευρά ενός συνεχούς βιώματος αιωνιότητος. Γι' αυτό όποιος μιλούσε μαζί του ή απλώς τον αντίκριζε αισθανόταν ένα αίσθημα ασφαλείας. Έμαθε τη μοναχική ζωή σε ένα πολύ αυστηρό μοναστήρι κοντά σε έναν περιώνυμο ασκητή, τον Ηλία Παναγουλάκη. Εκάρη μοναχός στην Ιερά Μονή Βελανιδιάς, μια σημαντική μονή την εποχή εκείνη. Έζησε σαν ασκητής μέχρι το θάνατό του. Η καθημερινή, μέρα και νύχτα, κρυφή για τους πολλούς, γνωστή μόνο σε λίγους, πολύ κοντινούς του, σκληρή μοναχική ζωή, μέσα και έξω από το μοναστήρι, δεν τον εμπόδισαν να αποκτήσει πλατιά και ποικίλη μόρφωση. Έμαθε σχεδόν μόνος του, με τη μελέτη, πολλές γλώσσες. Γερμανικά, γαλλικά, αγγλικά, εβραϊκά, λατινικά. Αυτό τον βοήθησε να έλθει σε επαφή με τη δυτική φιλοσοφική και επιστημονική σκέψη που την αξιοποίησε στο τεράστιο συγγραφικό του έργο. Το μεγαλύτερο έργο του ήταν απολογητικό, όπως και τα κηρύγματά του. Οι αλήθειες του Ευαγγελίου είναι οι μοναδικές αλήθειες, κατά τον πατέρα Ιωήλ. Και αυτό συνεχώς το απεδείκνυε. Δεν παραμελεί και την ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύει τα τέσσερα Ευαγγέλια, τις πράξεις των Αποστόλων και την Αποκάλυψη. Εκείνο όμως το οποίο αποτέλεσε πραγματικό άθλο, μοναδικό για την εποχή του, με τα μέσα που τότε υπήρχαν, είναι η ερμηνεία και ο υπομνηματισμός των 49 βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης. Ένα έργο το οποίο όχι μόνο επενέθηκε τόσο από το Πατριαρχείο όσο και από την Εκκλησία της Ελλάδος, αλλά και για το οποίο βραβεύθηκε από την Ακαδημία Αθηνών. Ταπεινός, απλός, ασκητικός πάντα. Τίποτα από τις τιμές, τις μεγαλοστομίες και τα εγκόσμια του κόσμου δεν τον άγγιξε. Το βλέμμα του πάντα στραμμένο στο λογοθέσιο του Θεού και την ημέρα της κρίσεως. Θειασότης του μοναχισμού και της παρθενίας, συγκέντρωνε γύρω του απλές ψυχές που ήθελαν να αφοσιωθούν στο Θεό. Έτσι αποφάσισε να χτίσει το μοναστήρι, το μοναστήρι του προφήτου Ιωήλ. Θυμάμαι χαρακτηριστικά πώς εξηγούσε την επιλογή της ονομασίας του μοναστηριού. Έλεγε ότι προτίμησε τον προφήτη Ιωήλ για τον εξής λόγο. Επειδή γνώριζε ότι ούτως ή άλλως θα έλεγε ο κόσμος το μοναστήρι του Ιωήλ, προκειμένου να αποφύγει την τιμή στο πρόσωπό του, παρενέβαλε το όνομα του ομώνυμου του προφήτου. Αυτό όμως δείχνει ακόμα και την πολύ του αγάπη για τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης.

Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού. Η ημέρα κέκλικεν. Η εσπερινή ακολουθία τελείωσε. Τα πουλιά στην αυλή, φουρφουρίζοντας τα κλαδιά, ψάλουν τα δικά τους εσπερινά δοξαστικά. Βγαίνουμε κι εμείς από το ναό. Πάλι στην πανέμορφη αυλή. Στη γωνιά της βόρειας και ανατολικής πλευράς του κτηρίου των κελιών έχει δημιουργηθεί ένα ωραίο κυκλικό οικοδόμημα όπου υπάρχουν δύο παρεκκλήσια της Παναγίας Άξιον Εστί και της Μεταμορφώσεως του Κυρίου. Και πάλι μπροστά μας η πανέμορφη φιάλη με τον αγιογραφημένο θόλο της. Σήμερα στο Ιερό Εισηγαστήριο οι αδελφές αγωνίζονται αθόρυβα στο δρόμο της μοναχικής του ζωής με προσευχή και άσκηση, έτσι όπως ο πατήρ Ιωήλ ήθελε. Η ώρα της ημέρας μοιράζονται στις λατρευτικές ακολουθίες και στα μοναχικά τους διακονήματα. Η ευπρέπεια του ναού, η φιλοκαλία των χώρων του εισηγαστηρίου, η φροντίδα του ανθόκηπου, οι εργασίες των μικρών ελαιώνα και το λαχανόκηπο, μαζί με την ενασχόληση των εργοχείρων, κλείνουν τις ώρες της ημέρας στην πνευματική αυτή κυψέλη του προφήτου Ιωήλ. Και η μοναχή έχει να μας πει: μια σελίδα της μοναχικής ζωής είναι η κάθε μέρα. Οι αδελφές κάνουν την τελευταία κοινή ακολουθία του απόδειπνου και των χαιρετισμών της Θεοτόκου μέσα στο κατανυχτικό παρεκκλήσιο το χειμώνα ή κάτω από τον αστροντιμένο ουρανό τα βράδια του καλοκαιριού. Έπειτα αποσύρονται στα κελιά τους. Εκεί μέσα στη σιωπή θα υφαίνουν το δικό τους, το προσωπικό, το μυστικό κουκούλι της ζωής τους. Η ίδια μοναχή συνεχίζει. Τα αχνάρια του σήμερα αποτυπωμένα στην αιωνιότητα τελειώνουν και τούτη την ημέρα, καθώς οι σιωπηλές σιλουέτες των μοναχών, αφού πάρουν ευχή από τον τάφο του αείμνηστου κτήτορος και από τη γερόντισσα, θα αποσυρθούν στα κελιά τους για να ανεβούν στο δικό τους Σινά και να αφαιθούν και να αποθέσουν ό,τι κατέγραψε η μέρα στα Άγια Χέρια του Δημιουργού. Ως τρουθία μονάζοντα επιδόματος για την ανακάλυψη του πολύτιμου Μαργαρίτη της σωτηρίας τους και του πλησίον που κρύβει το μεγαλείο της ανθρώπινης ύπαρξης όταν σε αυτή έχει σπαρεί η αγάπη της οποίας ο σπόρος ποτέ δεν σαπίζει ούτε κάτω από τη σκοτεινιασμένη γη.

πατήρ Ιωήλ ήταν άριστος πνευματικός, ο οδηγός ψυχών, ευθύς στην κρίση του, αταλάντευτος, προχωρούσε στα βάθη της ανθρώπινης ψυχής και θεράπευε τα πάθη. Σαν ιεροκήρυκας ήταν ελκυστικός και ουσιαστικός, χωρίς ηχηρές λέξεις και ομιλητικά τρίκ. Απευθυνόταν στο λογικό των ακροατών του και έπειθε με πλήθος επιχειρημάτων. Τη Μεγάλη Πέμπτη, αλλά και όσες φορές μιλούσε για το Σταυρό του Χριστού, ο αυστηρός λογικοκρατούμενος λόγος του συμπλεκόταν με την έντονη καρδιακή αγάπη προς τον εσταυρωμένο. Αυτό προκαλούσε δάκρυα και βαθιά κατάνοιξη στο εκκλησίασμα. Μια φορά το χρόνο, την Κυριακή των Βαΐων, μιλούσε φιλοσοφικά και επιστημονικά στην αίθουσα της Λαϊκής Σχολής Καλαμάτας για το ευρύτερο κοινό, για τους μορφωμένους, τους παραμορφωμένους όπως έλεγε. Νηστευτής ο ίδιος προπαγάνδιζε την νηστεία. Σε κάθε Σαρακοστή αναρτούσε πίνακα με συνταγές από 70 και πλέον νηστίσιμα φαγητά. Απαιτούσε τη σεμνότητα στον ντύσιμο των γυναικών και την τάξη στην εκκλησία. Τα περισσότερα χρόνια της ιερατικής του λειτουργίας τα πέρασε στο μικρό εκκλησάκι των Ταξιαρχών, μετόχι της Μονής Βελανιδιάς. Το έργο του πάντα ταπεινό και ουσιαστικό. Δεν ζήτησε ποτέ τη συμπάθεια ή την αφοσίωση στο πρόσωπό του. Ο ασκητής Ιωήλ ποτέ δεν έσβησε μέσα του. Δεν επεδίωξε να γίνει επίσκοπος, αν και πολλοί τον παρότριναν. Η πίστη του ήταν σαν στερεός γρανίτης στις προσβολές των ανέμων. Θυμάμαι όταν μια φορά είχαμε επισκεφθεί το μοναστήρι με τον πατέρα μου και το ρώτησε και του είπε «Πάτερ, όταν εσύ φύγεις από αυτή τη ζωή, τι θα γίνει με το μοναστήρι?» Ήταν ακόμα στο ξεκίνημά του. Ο πατήρ Ιωήλ, αντί άλλης απαντήσεως, σήκωσε το χέρι και έδειξε τον ουρανό. Οι κουβέντες του ήταν πάντα πνευματικές. Θυμάμαι ακόμα όταν ερχόταν στο συμβουλιογραφείο για να συζητήσει για τις διατυπώσεις της αγοράς του οικοπαίδου που θα χτιζόταν η Ιερά Μονή, μετά από 2-3 αναγκαίες κουβέντες για το θέμα που τον απασχολούσε, χωρίς να πολυπραγμονήσει για τα εγκόσμια αυτά θέματα, γύριζε πάλι το λόγο στα πνευματικά, μιλώντας απλά, ταπεινά και εκ βάθους καρδίας. Η παρουσία του στην Καλαμάτα έδινε σε μένα και σε πολλούς άλλους όπως είχα διαπιστώσει την αίσθηση μιας πνευματικής ομπρέλας που κάλυπτε όλους τους χριστιανούς της πόλης. Ακόμα και αν δεν τον βλέπαμε και δεν τον ακούγαμε, μας αρκούσε ότι υπήρχε και ζούσε στην πόλη μας.

Ευλαβικά στεκόμαστε μπροστά στον τάφο του μακαριστού γέροντα Ιωήλ. Πάνω στο μάρμαρο χαραγμένη η προσδοκία του. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών. Το καντήλι αναμένο και τα λουλούδια ολόφρεσκα. Η φωτογραφία του ζωντανεύει την ολοφότινη μορφή του. Και η ποιήτρια Σταυρούλα Κάτσου Καντάνη έχει να μας πει με τη γραφίδα της. Μπρος στο ιερό της εκκλησιάς αναπάβεται ο γέροντας. Ήσυχος, σιωπηλός, μοιράζει συμβουλές σ' όσους προστρέχουν ταπεινοί. Τα πουλάκια του ουρανού ψάλουν καθημερινά τρισάγιο. Τα μοίρα των ανθόκηπων σκορπούν μοσχολίβανο, ίσως μην ευωδίας πνευματικής. Ήσυχος, σιωπηλός, πόσα χρόνια αναπάβεται τώρα. Χθες ήταν που ευλογούσε τα παιδιά, που έσφυγε το χέρι της νεότητας. Χθες ήταν που... Άσβεστο το καντήλι του γέροντα, λιτό το μνήμα του, σιωπή στη χειμωνιάτικη νύχτα και άφνου βροντίξεσμα η φωνή του στην πονεμένη πόλη. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών. Αμήν, αμήν γέροντα.

0: Πριν κλείσουμε το αφιέρωμά μας αυτό στο ησυχαστήριο του προφήτου Ιωήλ, ο πατήρ Λαύρος έχει ακόμα να μας πει κάτι για τον μακαριστό γέροντα Ιωήλ.
1: Θα μπορούσα να μιλώ επί ώρες για τον πατέρα Ιωήλ, αλλά μια τέτοια κίνηση θα ήταν ουσιαστικά αντίθετη με το εγκομιαζόμενο πρόσωπο. Ο πατήρ Ιωήλ ουδέποτε μιλούσε για το πρόσωπό του ή για άλλες ιερές προσωπικότητες της εποχής του. Ο λόγος του ήταν σχεδόν πάντα αγιογραφικός. Από σεβασμό στο πρόσωπό του θέλω να καταλήξω και εγώ με μερικές σκέψεις. Σήμερα υπάρχει ένας διάχυτος συναισθηματικός χριστιανισμός που συμπαρασύρει στη δίνη του ρομαντικές συζητήσεις για άγιους άνδρες ή γυναίκες της εποχής μας ή ακόμα μερικές φορές και για υποτιθέμενους αγίους ή ψευτοάγιες ασκήτριες. Εν αγωνίως ζητούνται σήμερα θαύματα και θεωτικές εμπειρίες. Λύσεις πρόχειρες ενός θρησκευτικού καταναλωτισμού της εποχής μας. Ο πατήρ Ιωήλ Γιαννακόπουλος στέκεται απέναντι σε αυτά τα προχειρολογήματα για να μας υποδείξει σίγουρους δρόμους. Τη μελέτη του Ευαγγελίου, τη μελέτη και την κατανόηση της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, την ουσιαστική και καθαρότατη πνευματική τροφή. Μας υπενθυμίζει το ύψιστο βίωμα και την ανέκφραστη εμπειρία που έχει η πολύ ταπεινή ζωή.

0: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Λάμπρο Φωτόπουλο που σήμερα ήταν κοντά μας και μας παρουσίασε τη φωτισμένη μορφή του γέροντα Ιωήλ, αλλά τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που για την επιμέλεια του ήχου και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Ήταν η εκπομπή «Νοσταλγικές περιηγήσεις».

Αγαπητοί μου ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω. Ο Θεός είναι πάντα μαζί σας και να σας φωτίζει και να ευλογεί και να γιάζει τη ζωή σας. Συνεχίζουμε την χάρη και την βοήθεια του Θεού, την ερμηνεία του 50ου ψαλμού του Δαβίδ. Είδαμε στις δύο προηγούμενες εκπομπές την ερμηνεία και ανάλυση του πρώτου στίχου. Προχωρούμε στο δεύτερο. Το κείμενο έχει ως εξής: «Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με». Εδώ βλέπουμε τις εξής έννοιες να τονίζει ο Δαβίδ που πρέπει να προσέξουμε ιδιαιτέρως. Παρακαλεί τον Θεό να τον πλύνει από τις αμαρτίες του και από τις ανομίες του. Τούτο δημιουργεί αμέσως την σκέψη ότι η αμαρτία είναι ρήπος, είναι λέρωμα. Κάθε αμαρτία είναι ένας λεκές. Κάθε αμαρτωλό πάθος είναι ένα ψυχικό έλκος. Και όταν κανείς αμαρτάνει, τότε ομοιάζει με τον ασθενή εκείνο που έχει παραμορφωμένο το πρόσωπο, το σώμα ακάθαρτο. Έχει πληγές οι οποίες πυωρούν και εξέρχεται από πνιχτική δυσοσμία. Αν έχετε επισκεφθεί ποτέ λεπρόν, θα έχετε αντιληφθεί τι παραμόρφωση και βρωμιά του σώματος δημιουργεί η φοβερή αυτή ασθένεια. Είναι ρήπος της ψυχής και πληγή της ψυχής, δυσόδης η αμαρτία. Οι πατέρες την ονομάζουν λέπρα πνευματική. Λέπρα που έχει ανάγκη θεραπείας. Βρωμιά που έχει ανάγκη πλησίματος. Εδώ ο Δαβίδ με κατάνοιξη και με πόνο ψυχής παρακαλεί τον Θεό να τον πλύνει από τις αμαρτίες του.

επιπλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Θεέ μου, φωνάζει ο Δαβίδ, σε εκετεύω και σε παρακαλώ, πλήνε με από τις ανομίες μου, καθάρισέ με από τη βρωμιά των αμαρτιών μου. Είναι ρήπος, βρωμιά, λέπρα και λέρωμα η αμαρτία. Αυτή η φράση του Δαβίδ φαίνει στη μνήμη μας μία ωραία φράση του ημουνοδού της Μεγάλης Εβδομάδος. Στο θαυμάσιο εκείνο κοντάκιο λέμε στο Θεό. Ένδυμα ούκ έχω ή να εισέλθω εν αυτό. Λάμπρινόν μου την στολήν της ψυχής φωτοδότα και σώσον με. Είναι το θαυμάσιο κοντάκιον που αρχίζει με την φράση «Τον νυμφώνα σου βλέπω σωτήρι μου και κοσμημένον». Μας μεταφέρει ο ημνογράφος στο νυμφώνα της βασιλείας του Θεού. Και εκεί μας υπενθυμίζει την παραβολή των γάμων του Υιού του Βασιλέως, που εισήλθε κάποιος μέσα μη έχουν ένδυμα γάμου και εξευλήθη έξω. Του είπε ο οικοδεσπότης, «Ετέρε, πώς εισήλθες όδε μη έχουν ένδυμα γάμου?» Έτσι, κάθε ένας ο οποίος δεν έχει μετανοήσει, αλλά έχει αφήσει την ψυχή του βρώμικη με την λέπρα της αμαρτίας, δεν έχει ένδυμα γάμου να εισέρθει στη Βασιλεία του Θεού. Και αυτό μας υπενθυμίζει ο ημνογράφος τη Μεγάλη Εβδομάδα. «Τον νυμφώνα σου βλέπω σωτήρι μου και κοσμημένον, σύ Κύριε, με την ενανθρώπισή σου ετοίμασας τη Βασιλεία σου για μας. Όμως εγώ δεν έχω ένδυμα να εισέλθω μέσα. Σε παρακαλώ, καθάρισε τον ρήπον της ψυχής μου, λάμπρινόν μου την στολήν της ψυχής». Το ίδιο πράγμα ζητάει τώρα από το Θεό ο Δαβίδ. «Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με». Σε πάρα πολλούς ύμνους και σε λόγους των πατέρων παρουσιάζεται η αμαρτία σαν ρήπος. Και σαφώς καλούμεθα να παρακαλούμε τον Θεό να καθαρίσει τον ρήπον της ψυχής μας. Όπως το σώμα δεν το ανεχόμεθα βρώμικο, έτσι δεν πρέπει να ανεχόμεθα λερωμένη και βρώμικη την ψυχή. Για το σώμα τρέχουμε στο λουτρό και καθαριζόμεθα. Για την ψυχή πολλές φορές μένουμε αμελείς και επαναποβόμεθα κάποτε στη βρώμια. Για το σώμα έχουμε πλυντήρια, έχουμε λουτρά, χαλούμε χρήματα. Για την κάθαρση της ψυχής δεν χρειάζονται χρήματα, δεν χρειάζονται κόποι πολλοί, χρειάζεται απλή μετάνοια, εξήτηση του ελέους του Θεού. Είναι βρωμιά της ψυχής η πράξη της κλοπής. Όποιος βρωμίζει τα χέρια του και την καρδιά του παίρνει ξένο πράγμα. Είναι βρωμιά της ψυχής η κυριαρχία του μίσους, της εκδικητικότητος, λέπρα ψυχική, αηδής και δυσόδης. Είναι βρωμιά της ψυχής ο θυμός ο οποίος πληγώνει τους άλλους. Είναι βρωμιά της ψυχής η κακεντρέχεια και η κακοήθεια. Είναι βρωμιά της ψυχής ο φθόνος και η ζήλια. Είναι βρωμιά της ψυχής οι άτακτες επιθυμίες και το λέρωμα ψυχής και σώματος. Είναι βρωμιά παν ό,τι αντιτίθεται προς το θέλημα του Θεού. Και όταν αφήνουμε τον εαυτό μας να παρασύρεται από την αμαρτία, λερωνόμεθα. Λερώνουμε ψυχήν, λερώνουμε καρδιά, λερώνουμε όλο το εσωτερικό μας.
μα σώζει μόνον η μετάνοια. Η συνέστηση αυτή που εκφράζει ο Δαβίδ, αυτή που εκφράζει το τροπάριον της Μεγάλης Εβδομάδος που προανέφερα, ένδυμα ουκ έχω να εισέρθω Κύριε στον νυμφώνα σου, λάμπρινον μου την στολή της ψυχής. Είναι λερωμένη Κύριε η ψυχή μου, έχω αμαρτήσει, την έχω βρωμήσει με απροσεξίες, σύ που είσαι Πανάγαθος, σύ ο οποίος για μας έγινες άνθρωπος, αυτό πρέπει να το λέμε, εσύ καθάρισε τον ρήπον της ψυχής μου, επιπλείον πλήνων με από τις αμαρτίες μου, από τις αναμίας μου και τις αμαρτίες μου καθάρισόν με.

Συνεχίζω, αγαπητοί μου αδελφοί, τις σκέψεις μου ερμηνεύοντας των 50ων ψαλμών του Δαβίδ. Επιπλήον πλήνων με από τις αναμίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Τότε ζητάει να τον πλύνει ο Θεός από την ανομία του, να τον καθαρίσει από τις αμαρτίες του, τις πολλές που διέπραξε. Τούτο σημαίνει πως έχει πλήρη και σαφή συνέστηση ο Δαβίδ ότι ευρώμη στην καρδιά του και έχει ανάγκη πλησίματος. Κάθε αμαρτία δημιουργεί ρήπον και λέρωμα, είπαμε. Και μάλιστα, αμαρτία την οποία δεν προσέχουμε, τη συνηθίζουμε και την επαναλαμβάνουμε, δημιουργεί βρωμιά που ισχωρεί βαθιά και έχει ανάγκη από πολύ σαπούνι πνευματικό για να καθαριστεί. Το βλέπει κανείς στην καθημερινή πραγματικότητα. Άρχισες να λες ψέματα, συνήθισες τα ψέματα. Να τα κόψεις τώρα σου είναι δύσκολο. Έχεις αντιληφθεί πως τα ψέματα αυτά έχουν εισχωρήσει στο είναι σου, έχουν βρωμήσει καρδιά, έχουν μολύνει διάνοια, έχουν διαστευλώσει το εσωτερικό. Επαναπάβεσαι το ψέμα. Τι το δεικνύει? Ότι η βρωμιά του ψεύδους σε έχει διαποτίσει. Συ δεν νιώθεις την δυσοσμία που αναδίδει η ψευδολογία. Μα οι άλλοι, όταν σε πλησιάσουν, το αντιλαμβάνονται και σε αποφεύγουν. Και λένε συνήθως, αυτόν μη τον πιστεύεις, είναι ψεύστης εξ συστήματος. Είσαι απρόσεκτος στα λόγια. Σου φεύγουν λόγια. Κατακρίνεις, αργολογείς. Δεν προσέχεις ότι η αποσυξία σου στα λόγια σου δημιουργεί λέρωμα ψυχικό και διαποτίζει το είναι σου αυτή η ακράτεια γλώσσης. Σου γίνεται δευτέρα φύσης. Αναδίδει δυσοσμία. Οι άλλοι, οι οποίοι σε πλησιάζουν, το αντιλαμβάνονται και πολλές φορές σε αποφεύγουν, γιατί τους αποθεί η δυσοσμία της βρωμιάς, της αργολογίας που σε έχει κυριεύσει. Συ δεν το καταλαβαίνεις. Εάν το καταλάβεις και ζητήσεις το έλεος του Θεού και αγωνιστείς, θα απαλλαγείς από τη βρωμιά της αργολογίας. Κάθε κακή πράξη που επαναλαμβάνουμε δημιουργεί μέσα μας πάθος και μία δευτέρα φύση. Το πάθος αυτό μας διαποτίζει και τότε η βρωμιά ισχωρεί στο βάθος. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε τους εαυτούς μας. Να μην αφήνουμε τη βρωμιά της αμαρτίας να μας λερώνει σε βάθος. Να τρέχουμε εις μετάνοια και εξήτηση του ελέους του Θεού. Να ερευνούμε την καρδιά μας. Και όπως δεν ανεχόμεθα λερωματιά στο σώμα, έτσι να μην ανεχόμεθα λερωματιά στην ψυχή. Τα ρούχα μας τα θέλουμε καθαρά και τα πλένουμε όταν λερωθούν. Τα δίδουμε στο πλυντήριο, τα δίδουμε στο καθαριστήριο, να είναι καθαρά. Ποιος ανέχεται να φορεί ακάθαρτα ρούχα? Όμως ανεχόμεθα να φορούμε ακάθαρτα πνευματικά ρούχα. Η ψυχή μας να φορεί ακάθαρτα ρούχα και να είναι βρώμικη. Και εδώ είναι το σφάλμα μας. Σφάλμα που πρέπει να το προσούμε. Γι' αυτό χρειάζεται να ερευνούμε την καρδιά μας. Όπως κοιτάζουμε τα μάτια προσεκτικά τα ρούχα μας, μήπως έχουν κάποιο λεκέ, μήπως κάπου λερωθήκαμε. Και όταν αντιληφθούμε ότι λερωθήκαμε, το δίδουμε αμέσως προς πλήσιν. Όπως κοιτάμε το σώμα να είναι καθαρό. Και αν σκονιστήκαμε, αν υδρώσαμε, αν λερώσαμε το σώμα, το πλένουμε και το πλένουμε κάθε μέρα. Έτσι ακριβώς να κοιτάζουμε την ψυχή, να ερευνούμε τις κινήσεις της καρδιάς μας, να βλέπουμε πού λερωθήκαμε και να τρέχουμε στο λωτρόν της μετανοίας για να ξεπλύνουμε τον ρήπον της ψυχής μας. Να προσέχουμε τα λόγια μας. Μήπως με τα λόγια λερώνουμε την ψυχή? Να προσέχουμε τις σκέψεις μας. Μήπως με τις σκέψεις
αμαυρώνουμε το κάλος της ψυχής. Γιατί οι σκέψεις πολλές φορές οι αμαρτωλές και απρόσεκτες δημιουργούν πολλήν ρήπων ψυχικών. Τι σκέπτεστε, αδελφοί? Το έχετε προσέξει? Ποια διανοήματα κυκλοφορούν στο μυαλό σας? Μήπως αφήσατε μέσα σας να κυριαρχήσουν σκέψεις αμαρτωλές, ακάθαρτες, εσχρές, σκέψεις που ντρέπεστε να πείτε μπροστά σε άλλους? Προσέξτε, εάν αφήνετε τις σκέψεις ανεμπόδιστα να κυκλοφορούν στην καρδιά σας, δημιουργούν ρήπον λέρμα της ψυχής. Πώς περνάτε τον καιρό σας? Μήπως την περνάτε άσκοπα, με αμέλεια και με αραστόνη? Και αυτό είναι λέρμα της ψυχής. Μήπως συνηθίζετε να ορκίζεστε έτσι με το παραμικρό? Λέρμα της ψυχής. Μήπως μέσα σας υπάρχει απροσεξία στην κίνηση της καρδιάς και εμφολεύουν πάθη κρυφά που δεν μπορείτε να τα αντιληφθείτε? Λερώνε σε βάθος επικίνδυνο. Όλα πρέπει να τα προσέχουμε. Να ερευνούμε καρδιά, σκέψεις, λόγια, έργα, ενέργειες. Και ο Σάκης διαπιστώνουμε κάποια λερωματιά, να εξητούμε με μετάνοια το έλεος του Θεού και να επαναλαμβάνουμε στο Θεό με συντριβή: «Επιπλείον πλήνων με, από τις αναμίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισώνουμε».

Επιπλείον πλύνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Δείχνει αγωνία ο Δαβίδ. Αγωνία να ξεπληθεί η ψυχή του και ζητεί εξάλληψη των αμαρτιών του και πλήρη καθαρμών της καρδιάς του. Πλύνων με, καθάρισον με. Και μάλιστα επιπλείον πλύναμε. Αυτή η επίταση της φράσεως δείχνει την αγωνία του. Θεέ μου, πλύναμε, καθάρισέ με, καθάρισέ με από τον ρήπον της αμαρτίας. Έτσι δείχνει τη μετάνοια του, το βάθος της μετανοίας του, την ειλικρίνεια της μετανοίας του. Δεν είναι μια μετάνοια επιπόλαια, δεν είναι μια μετάνοια ρηχή, είναι μετάνοια βάθους, είναι μεταβολή του τρόπου της ζωής, είναι εσωτερική αλλαγή, είναι μετάνοια καρδιάς, πηγαία, είναι συντριβή πραγματική. Όταν βιώνουμε τέτοια μετάνοια σαν τον Δαβίδ, μη φοβούμεθα, ο Θεός πλένει τις αμαρτίες μας, είναι ιατρίον αναιρετικών της αμαρτίας, λέγουν οι πατέρες, η μετάνοια μας αποκαθιστά μπροστά στο Θεό και μας καθαρίζει, είναι το σφουγγάρι που εξαλείφει κάθε λαρωματιά, κάθε λέπρα, είναι το σφουγγάρι το οποίο μας πλένει εξ ολοκλήρου. Εκακόθημεν της αμαρτίας, λέγει ο Άγιος Βασίλειος, ας ιαθώμεν για της μετανοίας. Μας κακοποίησε δηλαδή η αμαρτία, όμως ειδού η μετάνοια μας θεραπεύει. Μετάνοια ειλικρινή σαν το Δαβίδ. Και η μετάνοια αυτή έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Είναι συνέστηση της αμαρτίας και συντριβή. Είναι εξομολόγηση ειλικρινής. Ο Δαβίδ, ορίστε, εξομολογείται δημοσία. Λέγει ότι μάρτησε. Και στον Άθανο τον προφήτη που τον επεσκέφθη είπε «Ημάρτηκα το Κυρίο». Η μετάνοια ειλικρινής είναι όχι απόκρυψη της ενοχής, αλλά ομολογία της ενοχής και εξήτηση του ελέους του Θεού με ζέσιν, με συντριβήν, με ταπείνωσιν, με δάκρυα. Αυτό δείχνει ο Δαβίδ με την φράση του «Επιπλείον πλύναμε από τις ανομίες μου και τις αμαρτίες μου καθαρισώνουμε». Βέβαια, αυτή η μετάνοια, η εις βάθος μετάνοια, συνοδεύεται πάντοτε και με μια προσπάθεια διορθώσεως του κακού. Δεν μπορεί κανείς να μετανοεί ειλικρινά και να επανέρχεται στην αμαρτία με επιπολαιότητα και με επαπροσεξία. Ζητάμε από τον Θεό το έλεος και αμέσως αγωνιζόμεθα να μην ξαναπέσουμε στο κακό. Η μετάνοια δημιουργεί αυτομάτως τον αγώνα και την προσπάθεια ώστε η ψυχή να διατηρηθεί καθαρή. Πάλι όμως ταλαιρωθούμε. Είμαι άνθρωποι ασθενείς. Αναμάρτως δεν υπάρχει κανείς. Και κανείς δεν μπορεί ποτέ να είναι απελαγμένος ρήπου και ενοχής. Έχουμε υποχρέωση να προσπαθούμε. Να αγωνιζόμεθα. Να κάνουμε αυτό που μας εξαρτάται, ώστε η ψυχή να διατηρηθεί καθαρή. Κάτι παρόμοιο που κάνουμε με το σώμα, με τα ρούχα. Ελερωθήκαμε, τα πλήναμε, αλλά προσπαθούμε να μην ξαναλερώσουμε. Δεν φορούμε καθαρά ρούχα και αμέσως πηγαίνουμε σε λερωματιές, πατάμε νερά βρώμικα. Προσπαθούμε το έδαφος που πατάμε να είναι καθαρό. Προσπαθούμε να μην ακουμπήσει πάνω μας κάτι το λερωμένο. Όμως, εάν πάλι λερωθούμε, πάλι ξαναπλένουμε τα ρούχα. Το ίδιο και το σώμα. Το πλένουμε. Αλλά δεν το εκθέτουμε αυτομάτως στη βρωμιά. Κάτι τέτοιο πρέπει να γίνεται με την ψυχή. Ζητάμε το έλεος του Θεού και μας δίδει ο Θεός την συγχώρηση. Πρέπει να προσπαθούμε να μην ξαναλερωθούμε. Αλλά και όταν πάλι ξαναλερωθούμε,

και μπορεί να πέσει απογοήτευση. Λοιπόν, θα διορθώνουμε. Όχι, αδελφέ, μη φοβάσαι. Ο Θεός είναι κοντά σου. Αγωνίσου. Δεν πειράζει, σε δέχεται και πάλι ο Θεός, αρκεί να έχεις, να είσαι ειλικρινής. Κακό είναι, εάν θεληματικά και απρόσεκτα πέφτεις. Εάν αγωνίζεσαι και πάλι παρασυρθείς, μη φοβάσαι. Είναι δίπλα σου ο Θεός. Ενθυμίστε τον λόγο του Κυρίου, όταν του είπε ο Πέτρος, πόσες φορές αμαρτήσει ο αδελφός μου και συγχρήσω έως επτάκης. Και ο Κύριος απήντησε, ου λέγω σοι έως επτάκης, αλλά έως εβδομικοντάκης επτά, που σημαίνει ότι ο Θεός πάντα μας δέχεται συνεχώς μετανοούντας. Είναι πανάγαθος και πάντοτε μας ελέει, μην αποθαρρυνόμεθα. Ο Ιούδας αποθαρρύνθη, ο Ιούδας έπεσε από αισιοδοξία, δεν μετανόησε, αλλά έπεσε σε απόγνωση και χάθηκε. Ο Πέτρος η μάρτυσε αθανάσιμα, η ορνή των Κύριων. Μεγάλη αμαρτία. Ζήτησε το έλεος του και ο Θεός τον συνεχώρησε. Λοιπόν, προσοχή. Ο Δαβίδ εδώ η μάρτυσε βαριά. Ζητάει το έλεος του Θεού και το έλεος του Θεού του παρέχεται. Μακριά η απόγνωση, μακριά η απεσιοδοξία, διότι αυτά είναι προϊόντα και καρποί του διαβόλου. Εμείς να αγωνιζόμεθα να μην πέσουμε, αλλά κι αν πάλι μας παρασύρει το κακό, να μην χάσουμε το θάρρος μας. Πάλι, εν συντριβή, να ζητήσουμε το έλεος του Θεού και να ειρηνεύουμε, πιστεύοντας στην πλήρη συγχώρεση, στην αγάπη και σπλαγνία του Θεού.

Επιπλήον πλήρων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω κάτι λεπτόν, το οποίο ας προσέξουμε όλοι. Μας δέχεται ο Θεός μετανοούντας, συγχωρεί πάντα σε αμαρτίες μας. Ας προσέξουμε όμως τις επαναλήψεις. Ναι μεν μας δέχεται και πρέπει να με αποκάμνουμε, αλλά οι επαναλήψεις είναι επικίνδυνες, γιατί εξασθενούν την δύναμη της ψυχής. Όπως η ασθένεια όταν επαναλαμβάνεται δημιουργεί καχεξίαν στο σώμα, έτσι η αμαρτία επαναλαμβανωμένη δημιουργεί ψυχική καχεξίαν. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή. Δεν θα χάνουμε το θάρρος μας, θα ζητάμε πάνω το έλεος του Θεού, ούτε θα απογοητευόμεθα. Όμως μη μένουμε αναπαυμένοι, πρέπει πάλι να αγωνιζόμεθα. Να προσευχόμεθα πολύ, να μας δίδει ο Θεός την χάρη Του. Γιατί για να απαλλαγούμε από την δύναμη της αμαρτίας χρειάζεται πολύ χάρη Θεού. Από εμάς χρειάζεται βέβαια αγώνας, όπως είπα, αλλά και χάρη Θεού. Χωρίς την χάρη του Θεού δεν είναι δυνατή η πνευματική ζωή, ούτε δυνατή η απαλλαγή από την δύναμη της αμαρτίας. Ας το προσέξουμε το σημείο αυτό. Είναι ένα πολύ λεπτό σημείο που πρέπει να το προσέξουμε ιδιαιτέρως. Η κατεξεκολούθηση αμαρτία εξασθενεί τις δυνάμεις της ψυχής, αυξάνει την κλίση και ροπή προς το κακό, δημιουργεί νέες κλίσεις, δημιουργεί νέες ροπές. Και ο Δαβίδ εν προκειμένου είχε πείραν του πράγματος αυτού, διότι μάρτυσε κατεξεκολούθηση. Γι' αυτό και ζητάει τώρα με επιμονή το έλεος του Θεού. Επιπλήον πλήναμαι από τις αναμίες μου και τις αμαρτίες μου καθαρισάνομαι. Επιμένει. Και όπως θα δούμε και στους υπολείπους στίχους, επιμένει με πολύ ζέση, με πάρα πολύ αγωνία, διότι τον είχε τραυματίσει πολύ η αμαρτία. Είχε λερώσει βαθιά την ψυχή του. Είχε πέσει σε

αγαθών. Αυτός ο Άγιος άνθρωπος, αυτός που αγαπούσε τόσο πολύ τον Θεό, κυριεύτηκε τόσο βαθιά από την αμαρτία. Εύκολο πράγμα η αμαρτία, αδερφοί. Μην μένουμε επαναπαυμένοι ποτέ. Μη λέμε «Δεν βαριέσαι, δεν πέφτω». Προσοχή, μη φύγει χάρη στο Θεό πάνω μας. Και ο Δαβίδ κάποτε είπε, «Εγώ είπα εν τη ευθυμία μου, ου μη σαλευθώ». Ενόμισε πως δεν θα έπεφτε. Όμως ομολογεί μετά σε κάποιον στίχον του, «Απέστρεψα στο προσωπό μου σεβεμού και γεννήθην το ταραγμένος». Όταν ο Θεός πάρει την χάρη του, ο άνθρωπος πέφτει στο κακό, ταράσεται. Το καλό είναι ότι ο Δαβίδ μετανόησε. Ο Δαβίδ ζητάει τώρα με επιμονή το έλεος του Θεού και μας είναι προκειμένο διδάσκαλος μετανοίας. Να έχουμε λοιπόν συντριβή καρδιάς και να κλαίμε για τις αμαρτίες μας. Λέγει ο Άγιος Βασίλειος, ο σοφός αυτός πατήρ της Εκκλησίας, «Υπερ αμαρτίας κλαίε». Να κλαίς, λέγει, τις αμαρτίες σου. «Αύτη αρρωστία ψυχής», η αμαρτία είναι αρρώστια ψυχής. «Αύτη θάνατος εστί του αθανάτου», η αμαρτία είναι θάνατος του αθανάτου αυτού ανθρώπου. «Αύτη πένθος αξιακιό δειρμών ασυγήτων», η αμαρτία είναι αξία πένθους και κλαθμών και οδυνμών. Είναι το πιο επικίνδυνο πράγμα η αμαρτία. Η αμαρτία είναι ψυχής όλεθρος, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Και η Γραφή μας διδάσκει, ως από πρόσωπο όφεως να φεύγουμε την αμαρτία. Τα οψόνια της αμαρτίας είναι θάνατος. Θάνατος φοβερός. Γι' αυτό λοιπόν μην αφήνουμε την αμαρτία να μας βρωμίζει την ψυχή. Μην παίζουμε την αμαρτία. Είναι φωτιά. Είναι λέπρα. Προσοχή. Και αγώνας και συνεχής μετάνοια. Συνεχής μετάνοια, ώστε ο Θεός να μας συγχωρεί. Μην μένουμε μέχρι το βράδυ με την τύψη της ενοχής. Αμέσως να γονατίζουμε ενώπιον του Θεού, να ζητάμε το έλεος του. Και αν πέσουμε σε κάτι βαρύ, να τρέξουμε στον πνευματικό, να ξεπλύνει με την χάρη του μυστηρίου την ψυχή μας. Να λέμε συχνά πυκνά στο Θεό, «Επί πλήων πλήνων με, από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με».

0: Επιπλείον πλύνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Βρωμιά της ψυχής η αμαρτία, ανάγκη καθάρσεως, αυτήν ζητάει ο Δαβίδ. Η αμαρτία είναι φοβερόν πράγμα, έλεγα προλίγου. Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή. Πρέπει να δημιουργούμε ψυχικά αντισώματα για να μπορούμε να αποφεύγουμε το κακό. Και εν προκειμένου, εκείνο το οποίο μας βοηθάει πάρα πολύ να αποφεύγουμε τις πτώσεις και την αμαρτία είναι η διαπότησή μας με τον Λόγο του Θεού. Η άγνοια του Λόγου του Θεού βοηθάει να αμαρτάνουμε. Η γνώση του θελήματος του Θεού μας βοηθάει να αποφεύγουμε την αμαρτία. Είναι φως ψυχής ο Λόγος του Θεού. Μένουμε με τις αμαρτίες μας γιατί δεν έχουμε φως να βλέπουμε τη βρωμιά μας. Όταν όμως έχουμε το φως του Λόγου του Θεού, τότε αντιλαμβανόμεθα πως είναι λερωμένη η ψυχή μας. Και μας βοηθάει ο Λόγος του Θεού να αποφεύγουμε τις πτώσεις και μας βοηθάει να αντιλαμβανόμεθα τις πτώσεις και τα λαρώματα. Είναι δύναμης ο Λόγος του Θεού και φάρμακον. Εάν δεν διαποτιζόμαστε από τον Λόγο του Θεού, δεν είναι δυνατόν να αποφύγουμε τις αμαρτίες. Γιατί ο Λόγος του Θεού μας διδάσκει τον τρόπο με τον οποίο θα αγωνιστούμε αντίον της αμαρτίας. Ο Λόγος του Θεού θα μας υποδείξει πως πρέπει να αποφεύγουμε τους πειρασμούς για να μην πέφτουμε στο κακό. Ο Κύριος δεν μας είπε να λέμε στο Πάτερ ημών και μη συνέγγιση μας πειρασμών. Όταν παίζουμε τους πειρασμούς, τότε είναι εύκολη η πτώση. Ο Λόγος του Θεού θα μας υποδείξει τους πειρασμούς που πρέπει να αποφύγουμε. Θα μας υποδείξει τις κακοτοπιές. Θα μας υποδείξει τα στραβά σημεία της ζωής. Ο Λόγος του Θεού είναι το φως που θα μας δώσει την δυνατότητα η πορεία μας να είναι φωτεινή, να μην πέσουμε σε λακκούδες, να μην πατήσουμε νάρκες και να αποφεύγουμε τις αφορμές της αμαρτίας. Υπάρχει πάντοτε στενή σχέση αιτίου και αιτιατού. Εάν είσαι ιδρωμένος και εκτεθείς σε ρεύμα αέρος, θα κρυολογείς και θα πάθεις πνευμονία. Η αρρώστια σου είναι αποτέλεσμα της απροσεξίας σου που εξετέθης στο ρεύμα του αέρος. Έτσι και οι αμαρτίες είναι το αποτέλεσμα της απροσεξίας μας. Πρέπει να αποφεύγουμε τις αφορμές του κακού. Όταν απρόσεκτα εκτιθέμεθα σε κινδύνους ψύχους, τότε αμαρτάμε. Και ο Λόγος του Θεού θα μας ανοίξει τα μάτια να βλέπουμε τις αφορμές του κακού που πρέπει να αποφεύγουμε. Είναι φως στη ζωή μας. Γι' αυτό ο Δαβίδης στους ψαλμούς του κάνει πολλήν λόγων δια την αξία του Λόγου του Θεού και ονομάζει τον Λόγο του Θεού λιχνάρι που φωτίζει τα βήματά του. Είχε πείραν, ήταν πολύπειρος και γνώριζε πως χωρίς το Λόγο του Θεού δεν είναι δυνατή η βίωση της αληθείας. Έτσι λοιπόν, εάν η αμαρτία είναι μέγιστο κακόν και εφόσον έχουμε υποχρέωση να την αποφεύγουμε, ο Λόγος του Θεού μας βοηθάει να αποφεύγουμε την αμαρτία γιατί μας υποδεικνύει τους πειρασμούς, μας υποδεικνύει τις κακοδρομιές και έτσι μπορούμε, οδηγούμενοι από το φως του Λόγου του Θεού, να αποφεύγουμε πειρασμούς και αφορμές προς αμαρτία. Βέβαια, εκείνο που έχουμε ανάγκη μεγαλύτερα, περισσότερο είναι η χάρη του Θεού. Χωρίς την χάρη του Θεού δεν δυνάμεθα να αποφύγουμε την αμαρτία. Η χάρη του Θεού μας ενδυναμώνει και αυτή να ζητάμε. Γι' αυτό η προσευχή μας πρέπει να είναι εξήτηση του ελέους του Θεού, συγχώρησε με Θεέ μου, αλλά και δώσ' μου την χάρη σου να αποφύγω το κακό. Ενίσχυσον την θέλησή μου, δώσ' μου την χάρη σου για να μην ξαναπέσω πάει στην αμαρτία. Όταν έχουμε χάρη του Θεού δεν αμαρτάνουμε. Και ένα μυστικό να το προσέξουμε όλοι μας. Η χάρη του Θεού έρχεται και μας βοηθάει να μην αμαρτάνομεν όταν δεν είμαι θα εγωιστέ. Όταν είμαι θα εγωιστέ, φεύγει η χάρη του Θεού και τότε, τότε πέφτουμε. Κύριος υπερηφάνης αντιτάσσεται. Ταπεινήσετε, δίδωση χάρη. Βλέπετε, υπάρχει μια αλυσίδα που πρέπει να την προσέξουμε. Υπάρχει μια στενή σχέση σπορών πνευματικών πραγμάτων. Έχεις εγωισμόν, φεύγει η χάρη του Θεού. Έφυγε η χάρη, τρως τα μούτρα σου και αμαρτάνεις. Ημάρτησες, πάλι θα έχεις ανάγκη χάριτος για να συναισθανθείς τα αμαρτήματά σου. Δεν έχεις χάρη Θεού, τότε μου να μείνεις στη βρωμιά και δεν αντιλαμβάνεσαι την πτώση σου και την ανοχή σου. Γι' αυτό η μετάνοια είναι και δώρον Θεού. Είναι δώρον της Θείας Χάριτος. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν τον Θεό να μας δίδει αυτήν την χάρη της μετανοίας και με κατάνοιξη και με θέρμη καρδίας να το επαναλαμβάνουμε την προσευχή του Δαβίδ. Επιπλείον πλύναμε από τις αμαρτίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισώνουμε. Αυτά αγαπητοί μου εν σχέση με τον δεύτερο στίχο του 50ου ψαλμού του Δαβίδ. Εύχομαι ο Θεός να ευλογεί όλους σας, να αγιάζει τη ζωή σας, να σας δίνει χαρά και ειρήνη και να χαρίσει όλους μας γνησία, αγία, πνευματική ζωή όπως έσαν οι Άγιοι μας για να βαρεστήσουμε πλέον του. Ο Θεός μαζί σας, καλή αντάμωση την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Επί τα σπηγάς των υδάτων. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης πρώην Πειραιός κύριος Καλίνικος αναλύει τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

Δοξασμένο να είναι το όνομα του Αγίου Θεού μας για όλα αυτά που μας επιτρέπει να γιορτάζουμε, να θυμόμαστε, να ζούμε. Διαβάζουμε λοιπόν στο Συναξάρι τη αυτή η μέρα, Κυριακή 8η από του Πάσχα, την Αγίαν Πεντηκοστήν εορτάζουμε. Και αυτή λοιπόν τη γιορτή την έχουμε πάρει από την εβραϊκή παράδοση. Οι Εβραίοι γιορτάζουν τη δική τους Πεντηκοστή τιμώντας τον αριθμό 7, 7-7-49. Η επομένη μέρα μετά τη 49 είναι Πεντηκοστή. Συγκεκριμένα οι Εβραίοι γιορτάζουν την Πεντηκοστή μέρα μετά από το Πάσχα τους. Το Πάσχα το γιορτάζουν σε ανάμνηση της διαβάσεως της Ερυθράς Θαλάσσης, ενώ την Πεντηκοστή, επειδή 50 μέρες μετά τη διάβαση, πήραν στην έρημο το νόμο του Μωυσή, το Δεκάλογο. Έτσι τώρα κάνουμε κι εμείς. Γιορτάζουμε το Πάσχα και 50 μέρες μετά παίρνουμε το Άγιο Πνεύμα. Και όπως παλιά ο νόμος καθοδηγούσε τους Εβραίους, έτσι τώρα εμάς μας καθοδηγεί το Άγιο Πνεύμα. Αυτό μας νομοθετεί, μας οδηγεί σε κάθε αλήθεια. Αυτό μας διδάσκει και μας δίνει εντολή να κάνουμε όλα όσα αρέσουν στο Θεό. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι τρεις ήταν οι μεγάλες γιορτές των Εβραίων: το Πάσχα, η Πεντηκοστή και η Σκηνοπηγία. Την Πεντηκοστή τη γιόρταζαν σε ανάμνηση της κακοπάθειάς τους μέσα στην έρημο, για να θυμούνται ότι μπήκαν στη γη της επαγγελίας μετά από πολλές θλίψεις. Τότε, όταν μπήκαν στη γη της επαγγελίας, απόλαυσαν τους καρπούς των δέντρων, το κρασί και το ψωμί, το οποίο γίνεται από το στάρι. Και αυτό ήταν μία προτύπωση για τη δική μας πορεία. Και εμείς, μετά από τις θλίψεις και την κακοπάθεια της αμαρτίας, μπαίνουμε στην Εκκλησία. Και μέσα σε αυτήν μεταλαμβάνουμε και απολαμβάνουμε το σώμα και το αίμα του Δεσπότου Χριστού. Άλλοι λοιπόν λένε ότι γι' αυτόν το λόγο γιόρταζαν οι Εβραίοι την Πεντηκοστή, ενώ άλλοι, όπως είπαμε, λένε ότι τη γιόρταζαν σε τιμή και ανάμνηση των 50 ημερών που νίστεψε ο Μωυσής και πήρε μετά το θεόγραφο νόμο, τις 10 εντολές. Ταυτόχρονα με τη γιορτή αυτή θυμούνταν και τη θυσία του Μόσχου και όλα τα άλλα που έκανε ο Μωυσής και πριν ανεβεί στο όρος και όταν κατέβηκε. Άλλοι πάλι θεωρούν ότι η Πεντηκοστή επινοήθηκε τότε ακριβώς από τους Εβραίους για να δείξουν την τιμή τους προς τον αριθμό 7, ο οποίος θεωρείται ιερός. Πραγματικά ο αριθμός αυτός των ημερών, αν προσθεθεί στον εαυτό του 7 φορές, μας κάνει τον αριθμό 50. Μας λείπει βέβαια μία μέρα που είναι η αρχή της επόμενης επτάδος των ημερών. Οι Εβραίοι μάλιστα τιμούν όχι μόνο με τις μέρες στον αριθμό 50, αλλά και με τα έτη. Έτσι, το 50ο έτος το έχουν σε τιμή και το ονομάζουν Ιωβιλαίο. Στο έτος αυτό αφήνουν τη γη ακαλλιέργητη για να ξεκουραστεί, αφήνουν ελεύθερα τα ζώα και ελευθερώνουν τους δούλους που είχαν αγοράσει. Τρίτη μεγάλη γιορτή των Εβραίων ήταν η Σκηνοπηγία. Αυτή τη γιόρταζαν μετά τη συγκομιδή των καρπών το φθινόπωρο, δηλαδή 5 μήνες μετά την εορτή του Πάσχα. Εμείς σήμερα που γιορτάζουμε τη δική μας Πεντηκοστή, πρέπει να γνωρίζουμε ότι τη μέρα αυτή, όταν εορταζόταν η Πεντηκοστή των Εβραίων, ήρθε το Άγιο Πνεύμα στους μαθητές του Κυρίου. Επειδή λοιπόν οι Άγιοι Πατέρες θεώρησαν καλό να ξεχωρίσουν τις γιορτές για να τιμήσουν έτσι το μεγαλείο του Παναγίου και Ζωοποιού Πνεύματος, γι' αυτό γιορτάζουμε το Πανάγιο Πνεύμα, που είναι μία υπόσταση της Αγίας Τριάδος. Τη μέρα λοιπόν που οι Εβραίοι γιόρταζαν την Πεντηκοστή, τους ήρθε το Άγιο Πνεύμα σε σχήμα πυρήνων γλωσσών στους Αποστόλους.

Απόστολοι λοιπόν ήταν συγκεντρωμένοι στο Ιππερό και το Άγιο Πνεύμα πήγε και κάθισε πάνω σε καθέναν από αυτούς. Οι Άγιοι Πατέρες μας που έβαλαν σε άριστη σειρά και τάξη όλα τα θέματα της πίστεώς μας για να δώσουν τιμή στο Άγιο Πνεύμα, όρισαν να το εορτάζουμε και κατά την Πεντηκοστή, αλλά και ξεχωριστά μεθαύριο. Ο Κύριος μας πριν από το σωτήριο πάθος του είχε υποσχεθεί ότι θα στείλει το Άγιο Πνεύμα. Κι έτσι έκανε. Είχε πει τότε στους μαθητές του: «Σας συμφέρει να φύγω εγώ. Αν δεν φύγω εγώ, δεν θα έρθει ο Παράκλητος». Και αλλού είχε πει: «Όταν έρθει εκείνος, θα σας διδάξει και θα σας οδηγήσει σε κάθε αλήθεια. Και ακόμα, θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας στείλει άλλον Παράκλητο», εννοείται αντί για μένα που θα φύγω, «θα σας στείλει το Άγιο Πνεύμα της Αληθείας, το οποίο εκπορεύεται από τον Πατέρα». Και επίσης μετά το πάθος, όταν ανερχόταν προς τον ουρανό, τους είπε: «Εσείς να μείνετε στην Ιερουσαλήμ έως ότου πάρετε δύναμη από τον ουρανό». Αυτό λοιπόν το οποίο ισχύθηκε ο Χριστός συνέβη την ημέρα της Πεντηκοστής. Ενώ ήταν όλοι συγκεντρωμένοι στο Ιππερό της Ιερουσαλήμ και περίμεναν, όταν ήρθε η μέρα της Πεντηκοστής, περίπου κατά τις 9 η ώρα το πρωί, με το δικό μας ρολόι, ξαφνικά ακούστηκε βροντί από τον ουρανό τέτοια, ώστε νόμιζες ότι θα ακουστεί σ' όλη την οικουμένη. Τότε φάνηκε το Άγιο Πνεύμα, όμοιο με πύρινες γλώσσες, και κάθισε σε καθέναν από αυτούς. Κάθισε όχι μόνο στους 12 μαθητές, αλλά και στους 70. Και μιλούσαν πλέον όλοι ξένες γλώσσες. Καθένας δηλαδή από τους Αποστόλους μιλούσε όλες τις γλώσσες. Και ας μην νομιστεί ότι ο Απόστολος μιλούσε τη δική του την εβραϊκή γλώσσα, ενώ οι ακροατές άκουγαν τη γλώσσα τη δική τους. Όχι. Ο κάθε Απόστολος καταλάβαινε και μιλούσε τη γλώσσα κάθε άλλου έθνους. Ήταν τόσο παράξενο και πρωτόγνωρο αυτό, ώστε οι άνθρωποι που συγκεντρώθηκαν νόμισαν ότι οι μαθητές ήταν μεθυσμένοι, μην μπορώντας άνθρωποι να καταλάβουν πως ήταν δυνατόν οι Απόστολοι να μιλάνε τη γλώσσα του καθενός, τους πέρασαν για μεθυσμένους, και άλλοι απορούσαν και να ρωτιούνταν τι να σημαίνει άραγε αυτό το φαινόμενο. Ήταν τότε εκεί συγκεντρωμένοι για την εορτή άνθρωποι από όλα τα πέρατα της γης, Πάρθοι, Μίδοι και Λαμίτες, οι οποίοι προλίγου είχαν εχμαλωτιστεί από τον Αντίοχο. Ο ερχομός του Παναγίου Πνεύματος έγινε αφού πέρασαν 10 μέρες από την Ανάληψη του Χριστού. Δεν έγινε ταυτόχρονα με την Ανάληψη. Οι Απόστολοι έπρεπε να το περιμένουν, γιατί αυτή η προσμονή έκανε εντονότερη την επιθυμία τους γι' αυτό. Μερικοί λένε ότι σε κάθε μια από τις μέρες αυτές, καθένα από τα αγγελικά τάγματα πήγαινε και προσκυνούσε τη Θεοθήσα σάρκα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και ότι μετά τη συμπλήρωση των 9 ημερών, κατά τις οποίες προσκύνησαν τα αγγελικά τάγματα, τη 10η μέρα ήρθε το Άγιο Πνεύμα. Ο ερχομός του σήμαινε τη συμφιλίωση του Θεού με το ανθρώπινο γένος, και η συμφιλίωση αυτή έγινε δια του Υιού. Το Άγιο Πνεύμα ήρθε 50 μέρες μετά το Πάσχα, για να μας υπενθυμίζει τον παλαιό νόμο που δόθηκε στο Μωυσή. Οι Ισραηλίτες πήραν τις 10 εντολές 50 μέρες μετά τη διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης. Αξιοπρόσεκτη μάλιστα είναι η σχέση που έχουν τα τωρινά με εκείνα τα παλιά. Εκεί ήταν το όρος, εδώ το υπερό. Εκεί ήταν το πυρ, εδώ οι πύρινες γλώσσες. Αντί για τις βροντές και την εφέλη που είχαμε εκεί, τώρα έχουμε το δυνατό φύσημα του ανέμου. Το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε με τη μορφή γλωσσών, για να δείξει τη συγγένειά του με το ζώντα λόγο, το Χριστό, ή ακόμα για να δείξει ότι οι Απόστολοι επρόκειτο να διδάξουν και να οδηγήσουν με τη γλώσσα όλα τα έθνη. Οι γλώσσες ήταν πύρινες, για να δείξει ότι ο Θεός είναι πυρ καταναλύσκων και καθαρίζει όπως η φωτιά. Οι γλώσσες φάνηκαν χωριστά πάνω από το καθένα, για να δειχτούν έτσι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα οποία μοιράζονται στον καθένα. Κάποτε, πολύ παλιότερα, στην εποχή της πυργοποιίας στην Βαβέλ, το Άγιο Πνεύμα όλους εκείνους που είχαν μία γλώσσα
τους χώρισε και τους οδήγησε στη σύχυση με τις πολλές γλώσσες. Τώρα, σε όλους αυτούς που ήξεραν μία γλώσσα, στους Αποστόλους, έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίζουν πολλές, για να μπορούν να συγκεντρώσουν όλους εκείνους που με το χωρισμό των γλωσσών στη Βαβέλ σκορπίστηκαν στα πέρατα της Οικουμένης. Ο ερχομός του Αγίου Πνεύματος έγινε μάλιστα μέρα γιορτής, για να είναι πολλοί άνθρωποι συγκεντρωμένοι και να μπορέσει το γεγονός αυτό να γίνει γνωστό παντού. Έτσι, όσοι θα παρευρίσκονταν το Πάσχα και θα βλέπαν τα όσα έγιναν με τον Χριστό, θα δόξαζαν το Θεό για όσα θα έβλεπαν και θα μάθαιναν. Έγινε δε η επιφύτησή του κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, γιατί έπρεπε την ίδια μέρα να ξεχυθεί πλούσια η χάρη του. Έτσι έκανε και ο Χριστός, ο οποίος στη διάρκεια του νομικού Πάσχα παρέδωσε στους μαθητές του το δικό του Πάσχα, το αληθινό. Το Άγιο Πνεύμα δεν κάθισε στο στόμα, αλλά στα κεφάλια των Αποστόλων, γιατί έτσι περιέλαβε και περιέβαλε το ηγεμονικό του ανθρώπου, το υπερέχον του σώματος και το νου, από τον οποίο η γλώσσα παίρνει το λόγο. Θα μπορούσαμε όμως να πούμε και άλλα, όπως επειδή χειροτονία γίνεται στην κεφαλή του χειροτονημένου, έτσι και το Άγιο Πνεύμα χειροτονεί τους Αποστόλους στο κεφάλι, και ως γλώσσα διακηρύττει ότι από τώρα αυτοί θα είναι δάσκαλοι όλοι της Οικουμένης. Επίσης, πάλι υπάρχει εδώ και ο ήχος και η φωτιά, που η παρουσία τους ήταν έντονη στο όρο Σινά, όταν οι Εβραίοι έλαβαν τον νόμο. Αυτό γίνεται για να επιβεβαιωθεί ότι και τότε και τώρα είναι το ίδιο το Άγιο Πνεύμα, το οποίο νομοθετεί και ορίζει τα πάντα. Εξάλλου, δημιουργήθηκε σύγχυση ανάμεσα στο πλήθος, γιατί ακούστηκε σαν να φυσούσε ξαφνικά δυνατός άνεμος. Όλοι τότε νόμισαν ότι έφτασε η ώρα να εκπληρωθούν όλα όσα τους είχε προαναγγείλει ο Χριστός για το τέλος και την καταστροφή του κόσμου. Ακόμα χρειάζεται να προσέξουμε ότι είπε «οσί πυρός», δηλαδή «σαν φωτιά», για να μην θεωρήσει κανείς ακούγοντας αυτά ότι υπάρχει κάτι υλικό στο Άγιο Πνεύμα. Κατηγορήθηκαν επίσης οι Απόστολοι ότι ήταν μεθυσμένοι. Ο Απόστολος Πέτρος όμως μίλησε ενώπιον του λαού και είπε ότι κάτι τέτοιο είναι ψέμα, και εξήγησε ότι αυτό που έγινε είναι εκείνο που γράφει στην προφητεία το προφήτης Ιωήλ, και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να πιστέψουν στο Χριστό 3.000 άνθρωποι.

Το Άγιο Πνεύμα ονομάζεται και παράκλητος, που σημαίνει παρηγορητής, γιατί μπορεί να μας παρηγορεί και να μας δίνει αναψυχή. Αλλά και ο Χριστός ονομάζεται παράκλητος. Έφυγε λοιπόν ο Χριστός και ήρθε άλλος παράκλητος για μας, το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα το πήραμε αντί του Χριστού και δια του Χριστού το έχουμε. Επίσης ονομάζεται παράκλητος, επειδή μεσητεύει για μας προς το Θεό με στεναγμούς που δεν μπορούν να εκφραστούν με λέξεις, γιατί είναι φιλάνθρωπο, αγαπά τους ανθρώπους και ενδιαφέρεται για μας ακριβώς όπως και ο Χριστός. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και ονομάζεται άλλος παράκλητος. Και λέει ο Απόστολος, έχουμε παράκλητο κοντά στον Πατέρα. Ονομάζεται δε άλλος, γιατί είναι ομοούσιος με τον Υιό. Έτσι το άλλος λέγεται για ομοούσια και ομοφυή πράγματα, ενώ οι λέξεις άλλο με μικρό το α και άλλο χρησιμοποιούνται για διαφορετικής φύσεως πράγματα. Το Άγιο Πνεύμα υπάρχει μέσα στον Πατέρα και στον Υιό καθόλου. Δημιουργεί τα πάντα με τον Πατέρα και με τον Υιό. Μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό θα κάνει την Ανάσταση που θα γίνει στη μέλουσα ζωή. Το Άγιο Πνεύμα κάνει ό,τι θέλει. Αγιάζει, αφορίζει, ανανεώνει, αποστέλει, δίνει σοφία, χρήει τους προφήτες. Με άλλα λόγια κάνει τα πάντα, γιατί είναι αυτεξούσιο, παντοδύναμο, αγαθό, ευθές, ηγεμονικό. Από αυτό προέρχεται κάθε σοφία, ζωή, κίνηση και κάθε τι το οποίο έχει αγιοσύνη και ζωή. Με συντομία λοιπόν θα λέγαμε πως ό,τι έχει ο Πατήρ και ο Υιός, αυτά έχει και το Άγιο Πνεύμα. Το μόνο διαφορετικό που έχουν είναι ότι ο Πατήρ είναι αγέννητος, ο Υιός γεννητός, και αυτό εκπορεύεται από τον Πατέρα. Όταν ήρθε το Άγιο Πνεύμα, ο κόσμος πλημμύρισε από τα χαρίσματά του. Όλα τα έθνη δι' αυτού οδηγήθηκαν στη γνώση του Θεού και κάθε ασθένεια και δυναμία διώχθηκε μακριά. Το Άγιο Πνεύμα δόθηκε τρεις φορές με διαφορετικό τρόπο από το Χριστό στους μαθητές του. Την πρώτη φορά πριν από το πάθος του, αλλά πολύ αμυδρά. Πάλι μετά την Ανάστασή του, ο Χριστός με εμφύσιμα είπε στους μαθητές του πιο καθαρά, λάβετε Πνεύμα Άγιον. Και τώρα ξεκάθαρα και ολοφάνερα τους έστειλε το Άγιο Πνεύμα. Ή, για να το πούμε καλύτερα, αυτό το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε φωτίζοντας πιο τέλεια και αγιάζοντας τους Αποστόλους και μέσω αυτών έκανε δική του ολόκληρη πραγματικά την οικουμένη.

Την Πεντηκοστή γιορτάζουμε το γεγονός της Εκκλησίας. Αλλά η εποχή μας δεν μπορεί εύκολα να γιορτάσει το γεγονός της Εκκλησίας, γιατί είναι μια έντονα αντιεκκλησιαστική εποχή. Όχι γιατί επικρίνονται, διαβάλλονται, διασύρονται ή συκοφαντούνται συχνά εκπρόσωποι της εκκλησιαστικής διοικήσεως, αλλά επειδή η φύση του πολιτισμού που κυριαρχεί σήμερα είναι αντιεκκλησιαστική. Η εποχή μας είναι μια εποχή ατομιστική και ανταγωνιστική. Μια εποχή που ενθαρρύνει τον ανθρώπινο ναρκισισμό και σαν συνέπεια καλλιεργεί τις προϋποθέσεις για την αποκοπή του ανθρώπου από τους άλλους και την απομόνωσή του. Η εκκλησιαστικότητα αντίθετα είναι αντανάκλαση της τριαδικότητας του Θεού, που σαν Θεός αγάπης δεν μπορούσε, αν και είναι ένας, να είναι μοναδικός, γιατί έπρεπε οπωσδήποτε να αγαπάει κάποιον άλλον. Έτσι ο Θεός ήταν απαραίτητο να είναι μια κοινότητα, μια κοινωνία, που τα πρόσωπα που την αποτελούν να τα μοιράζονται όλα, να τα έχουν όλα κοινά, εκτός από την ταυτότητά τους, την υποστατικότητά τους. Γιατί αν είχαν και την ταυτότητα ή την υποστατικότητα κοινή, δεν θα ήταν κοινότητα, αλλά μοναδικότητα. Και επομένως ο Θεός δεν θα μπορούσε να είναι Θεός αγάπης. Στον άνθρωπο ο Θεός που τον έπλασε κατ' εικόνα και ομοίωση δική του, έδωσε την εκκλησιαστικότητα που είναι για τον άνθρωπο ό,τι είναι για το Θεό η τριαδικότητα. Αλλά με την απομάκρυσή του από το Θεό άνθρωπος αλλοιώνει τη Θεία εικόνα και υποκαθιστά την εκκλησιαστικότητά του, δηλαδή το βασικό στοιχείο της φύσεώς του που απαιτεί την ένωσή του με τους άλλους ανθρώπους, με τον ατομικισμό και τον ναρκισισμό που τον οδηγεί στο θάνατο. Ο Χριστός με την ενσάρκωσή του, την ενανθρώπισή του, αποκαθιστά την ανθρώπινη φύση στην παλιά της κατάσταση και έτσι ξαναζωντανεύει την εκκλησιαστικότητα του ανθρώπου και την πραγματώνει με τη σύσταση της Εκκλησίας. Άρα η Εκκλησία δεν είναι διοίκηση, δεν είναι εξουσία, αλλά είναι κοινωνία, συνομιλία, συνύπαρξη, συμβίωση, συνοδοιπορία, συμμετοχή, συνέβρεση, σύνοδος. Ούτε είναι αναγκαστικά εκκλησία ή χωρίς καμιά συνοχή συγκέντρωση ατόμων στο ναό. Η συγκέντρωση ατόμων στο ναό μπορεί μάλιστα συχνά να είναι κάθε άλλο παρά εκκλησία. Στην εκκλησία οι άνθρωποι μοιράζονται με τους άλλους τον εαυτό τους, το βιό τους, το χρόνο τους, τις ανησυχίες τους, τη δημιουργικότητά τους, τη χαρά τους, τη λύπη τους, την πίκρα τους, την απόγνωσή τους, την ελπίδα τους, την πίστη τους. Στην εκκλησία ούτε υπακούν πολλοί σε έναν, ούτε δεν υπακούει κανένα σε κανένα, αλλά υπακούν όλοι σε όλους. Δεν υπάρχει εκκλησία εκεί που οι άνθρωποι φροντίζουν ο καθένας για τον εαυτό του, εκεί που ο καθένας κρατάει τα αγαθά του, τη χαρά του, τη δύναμή του, την ελπίδα του, την πίστη του, την αρετή του για τον εαυτό του και δεν τη μοιράζεται με τους άλλους. Η Εκκλησία όμως πραγματώνεται διαρκώς πάνω στη γη. Αποκαθιστά διαρκώς την εκκλησιαστικότητα της ανθρώπινης φύσης. Μεταβάλλει διαρκώς τον κόσμο σε βασιλεία του Θεού. Δεν είναι στατική, δεν φτάνει ποτέ στο τέρμα. Μπορεί πάντα να γίνεται όλο και περισσότερο η βασιλεία του Θεού. Επομένως η Εκκλησία δεν είναι μια κοινωνία καθαρών που έχουν φτάσει στο τέρμα και που δεν μπορούν να προχωρήσουν πιο πέρα. Μέσα στην Εκκλησία τα μέλη της αγωνίζονται διαρκώς να μετακινηθούν από το δαιμονικό ναρκισισμό στην εκκλησιαστικότητα, που είναι η αντανάκλαση της τριαδικότητας του Θεού. Αν σήμερα πολλοί άνθρωποι πολεμούν την Εκκλησία, είναι προπαντός και κυρίως γιατί ο σημερινός άνθρωπος κυριαρχημένος από τον εγωισμό τρέμει
την εκκλησιαστικότητα. Και μπορεί να μιλά συχνά για δίκαιη κατανομή των υλικών αγαθών, αλλά δεν κάνει λόγο για αγάπη. Με τη μάσκα της ηλιστικής ισότητας κρύβει τον τρόμο που αισθάνεται στο ενδεχόμενο να μοιραστεί τον εαυτό του με κάποιον άλλο. Γι' αυτό προσπαθεί να μεταβάλει σε εμπορική συναλλαγή και τις πιο προσωπικές σχέσεις, όπως είναι ο γάμος, τον οποίο θέλει να απογυμνώσει από κάθε προσωπικό στοιχείο, από κάθε συναίσθημα, και να τον κάνει συνδικαλισμό με ωράρια, με δικαιώματα, έντονα ανταγωνιστικό, μια σφοδρή μάχη ανάμεσα σε δύο στρατόπεδα, για να προστατευτεί έτσι από το ενδεχόμενο της προσωπικής προσφοράς. Την ηλιστική ισότητα τη θέλει υποχρεωτική, κυριαρχική, επιβεβλημένη από κάποια πρόσωπη εξουσία, για να αποκλείεται το στοιχείο της προσωπικής προσφοράς, για την οποία αισθάνεται έντονα ο σημερινός άνθρωπος την τραγική του αναπηρία. Αλλά δεν μπορούν οι άνθρωποι να έχουν μεταξύ τους κοινότητα, κοινωνία, ενότητα, χωρίς να είναι ενωμένοι με εκείνον που είναι η κοινότητα, η κοινωνία, η ενότητα. Δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική κοινότητα χωρίς να είναι εκκλησία και χωρίς να έχει αυτή η κοινότητα και αυτή η κοινωνία σαν ψυχή της το πνεύμα του Θεού. Χωρίς αυτό το πνεύμα δεν μπορεί να υπάρξει εκκλησία. Το πνεύμα του Θεού όλων συγκροτεί των θεσμών της εκκλησίας και δεν μπορεί κανείς να δεχτεί το πνεύμα του Θεού έξω από την εκκλησία. Εκτός της εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχει σωτηρία για τον άνθρωπο που δεν μετέχει στο μυστήριο της εκκλησίας, που είναι η ενεργοποίηση στη ζωή του στοιχείου της εκκλησιαστικότητας. Επειδή οι διάφορες ανθρώπινες ομάδες πολύ συχνά δεν είναι εκκλησία και επομένως δεν έχουν το πνεύμα του Θεού, δεν υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα στους ανθρώπους και η έλλειψη εμπιστοσύνης αναγκάζει τον άνθρωπο να κρυπτογραφεί τα μηνύματα που στέλνει στον συνάνθρωπό του, για να είναι έτσι καλυμμένος και να μπορεί να υπαναχωρεί όταν διαπιστώνει ότι ο άλλος απορρίπτει αυτά τα μηνύματα. Τέτοια είναι η επικοινωνία ακόμα και μεταξύ συζύγων και μελών μιας οικογένειας. Είναι πασίγνωστη η λαϊκίστικη συμβουλή: μη λες τον άνδρα σου ότι τον αγαπάς, γιατί μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Και πραγματικά και στα υγιέστερα ζευγάρια ένα μεγάλο μέρος της συζυγικής επικοινωνίας γίνεται με τέτοιες προφυλάξεις και κρυπτογραφήσεις. Παρόμοια συμβαίνουν και στις σχέσεις παιδιών και γονέων. Οι γονείς πολύ συχνά, κάτω από το επιφανειακό μήνυμα «μην απομακρυνθείς από μας, δεν θα τα καταφέρεις χωρίς εμάς», κρύβουν το πραγματικό μήνυμα «μην απομακρυνθείς από μας, δεν θα τα καταφέρουμε εμείς χωρίς εσένα». Ενώ τα παιδιά, κάτω από μία επιφανειακή επαναστατικότητα, κρύβουν μία πραγματική επιθυμία να συνεχίσουν τη βολική εξάρτηση από τους γονείς. Είναι τραγική η έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των νέων, που από τρομερή έλλειψη εμπιστοσύνης, ακόμα και για τους συνομιλίκους τους, καλύπτουν την έντονη ανάγκη που έχουν για την αποδοχή και τη συμπαράστασή τους με την επίδειξη μιας αγέροχης σκληρότητας. Το γεγονός της Πεντηκοστής, μεταξύ άλλων, φανερώνει ότι ένα από τα πρώτα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος είναι η δυνατότητα της επικοινωνίας. Ο άνθρωπος που έχει το Πνεύμα του Θεού μπορεί να μιλάει και να καταλαβαίνει τη γλώσσα του συνανθρώπου του, ξεπερνώντας οποιοδήποτε σχετικό εμπόδιο. Το περιστατικό του πύργου της Βαβέλ είναι ως προς αυτό το σημείο το αντίθετο με την Πεντηκοστή στη Θεία Αποκάλυψη. Στο περιστατικό αυτό φαίνεται πώς ακριβώς ο άνθρωπος που ειδωλοποίησε τον εαυτό του και έτσι έχασε το Πνεύμα του Θεού, έχασε ταυτόχρονα και τη δυνατότητα να μιλά και να καταλαβαίνει τη γλώσσα του συνανθρώπου του. Η σύγχυση που επικρατεί συχνά στην ανθρώπινη επικοινωνία είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης αμαρτίας. Ο Θεός δεν έκανε τους ανθρώπους αλλογλώσσους. Αν ο άνθρωπος δεν είχε αμαρτήσει και δεν είχε στερηθεί της χάριτος, τώρα πάσα η γη χείλος ειν και φωνή μία πάση. Η δυσκολία στην ανθρώπινη επικοινωνία
είναι αποτέλεσμα του ανθρώπινου εγωκεντρισμού, που κάνει τον άνθρωπο να βλέπει όλους τους συνανθρώπους του, ακόμα και αυτούς που είναι πολύ κοντά του, σαν εχθρούς ή σαν ανταγωνιστές, που έχουν αυτό που θέλει να έχει εκείνος ή που μπορούν να του πάρουν αυτό που εκείνος έχει. Αυτό το κλίμα του κρυφού πολέμου κάνει αδύνατη την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης. Αυτή η τραγική ανθρώπινη πραγματικότητα είναι η αιτία της πιο βασανιστικής μοναξιάς, που τελικά είναι το πιο αφόρητο μαρτύριο του σύγχρονου ανθρώπου. Το Πνεύμα του Θεού αποκαθιστά την εμπιστοσύνη και την επικοινωνία ανάμεσα στους ανθρώπους, γιατί δεν είναι πνεύμα ανταγωνισμού, αλλά πνεύμα προσφοράς. Ο άνθρωπος που έχει το Πνεύμα του Θεού δεν σκέφτεται τι θα πάρει από τον άλλον, αλλά τι θα του δώσει. Δεν βλέπει τον συνάνθρωπό του σαν ανταγωνιστή, αλλά σαν συναγωνιστή. Δεν προσπαθεί να εξασφαλίσει για τον εαυτό του την καλύτερη θέση, αλλά να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του να την πάρει. Ένα τέτοιο κλίμα είναι κλίμα απόλυτης εμπιστοσύνης, που δεν έχει ανάγκη από επιφυλάξεις και από κρυπτογραφημένα μηνύματα. Αυτό ήταν το κλίμα της Πεντηκοστής και γι' αυτό έδωσε τη δυνατότητα σε όλους να μιλούν και να καταλαβαίνουν όλες τις γλώσσες. Η δυνατότητα της επικοινωνίας είναι ένα χάρισμα του Πνεύματος του Θεού που δεν μπορεί να την έχει όποιος δεν έχει αυτό το πνεύμα. Κι εγώ πήρα φόρα και άρχισα να σας μιλάω και να σας λέω πολλά, αλλά ο ηχολήπτης μας, ο Δημήτρης Τριανταφυλλίδης, με φρενάρει, μου λέει τέρμα μέχρι εδώ για σήμερα. Σας ευχαριστώ όλους από όπου κι αν μας ακούγατε αυτή την ώρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, πρώτα ο Θεός, την ίδια μέρα και ώρα. Και μέχρι τότε, αγαπητοί μου, τι ευχή να σας δώσω? Να μείνουμε όσοι είμαστε μέσα στην Εκκλησία, και όσοι δεν είμαστε, ας έρθουμε μέσα στην Εκκλησία.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποντα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας

αιώνων να μην αρθρών ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ουκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ. Ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αιή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξες η Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινων ως γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με στον φόβον σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε διαρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και υγιή, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμει σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε με ναυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: μόνο.
1: Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώς ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ διέλυσας το σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσας τα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου το φωτί της χαριτός σου εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτου σου ενίσχυσόν με ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστος ή την εργασία της κλίσεως ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάν είναι αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν διωδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ευχαριστώσει Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και τον νυκτυρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και πεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπερεμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθήν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

4 του μηνός Ιουνίου και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών Μητροφάνους, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τον Ιεράρχην του Χριστού Μητροφάνην, της Εκκλησίας των Φωσφόρων Λαμπτήραν, των Ομοούσιων, των Λόγων το Πατρί εν μέσω κηρύξαντα Θεοφόρων Πατέρων και θρόνων κοσμήσαντα βασιλίδος εν πρώτης και προφητείας χάριν εκ Θεού σαφώς λαβώντα, συμφώνος ημνήσομεν.

μισθολέκτης των Θεού αρρήτων μυστηρίων, Απόστολος ο Μέγας Παύλος, το στόμα του Χριστού πόρωθεν προβλέπων το μέλλον, προέγραφεν τον άξιον του θρόνου της των πόλεων βασιλίδος. Τι ούτως ημίν φάσκον έπρεπε να αρχιερεύς, όσιος και άκακος, δίκαιος και αμίαντος και χωρισμένος από τον αμαρτωλόν και ηνωμένος το πνεύματι τες άνω ουράνιες δυνάμεσιν, ως έχων παρησίαν εις την είσοδον των Αγίων παρίσταται αΐ το θρόνο της χάριτος, ετούμενος δοθήνε ημίν έλεος και χάριν ευρύν εις εύκαιρον βοήθειαν. Αυτόν ον χρεωστικός ανεφημούντες, ως χάριν εκ Θεού σαφώς λαβώντα, συμφώνος, υμνήσωμεν.

4 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών Μητροφάνους, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, όλος ιερότατος και θεοφόρος εδείχθης, χρίσμα θείων Άγιων εν Αγίω Πνεύματι περικείμενος, και φεδρός πάντοτε προσχωρών όσιε των Αγίων εις τα Άγια, και τες λαμπρότηση τες θεαρχικές αστραπτόμενος, και χάρη τιμιούμενος τα σωτηριώδη μυστήρια, ως ιερομίστης, ως όντως ιεράρχης ευκλεής, και παρρησία δεόμενος υπέρ των ψυχών ημών. Ίστραψεν ο βίος σου των αρετών λαμπιδώσει παμάκαρ μητρόφανες, και της πλάνης ζώφος ειν διεσκέδασεν, αληθώς όφθης γάρ φωταυγής ήλιος ιεράρχα παμακάριστε, και νίνε σκήνωσας εν θα φως υπάρχει ανέσπερον, Υιός ημέρας χάριτη πνεύματος Αγίου γενόμενος, όθεν σου την μνήμην την θείαν και φωσφόρον, και σεπτήν επιτελούντες μητρόφανες, πόθος έγερε ερωμέν.

Αγίου Μητροφάνου σήμερα, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως, των ενσαρκείς άγγελων βίων σου, άγγελοι και άνθρωποι εθαύμασαν, ιερείς και μονάζοντες ευλαβήθησαν, βασιλίστε και άρχοντες ιδέσθησαν, Θεός δε δόξασεν ο αυτός υποσού δοξασθείς, ον νυν ημίν εξιλέωσε, Πάτερ Αγιώτατε.

σήμερον ανέτειλεν ημίν του ιεράρχου εισεβάσμιος πανήγυρης, ως αίαρη δείπνων τους πιστούς ευωδιάζουσα και πάσας συγκαλούσα τας εκκλησίας προς εφροσύνην μυστικήν. Ιδούγαρ παραγίνεται τη ετησίω μνήμη χάριτας νέμων πνευματικάς ο μέγας φωστήρ Χριστομίστης Μητροφάνης. Ο λάμψας εν το κόσμο ευσεβίας τες ακτήσει και το σκότος διώξας της αρίου μανίας εκ του ύψους της καθέδρας ως απολιχνίας υψηλής εν η αξίωσε τέθη τι άνωθεν προμηθεία τα σαυγάς εξαστράπτων της χάριτος. Ουγαρέδι των λίχνων υπό των μόδιων κρύπτεστε. Δύο πάντες αυτών καταχρέωσαν υμνήσομεν ως κήρυκαν της αληθείας και του θρόνου κοσμήτορα και πρεσβεύονταν υπέρ των ψυχών ημών.

4 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών Μητροφάνους, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Γης Μητρός εξτάς Μητρόφανες παμάκαρ, εκεί με τύρας ου πατήρ πάντων μέγας. Έφυγες από την μητέρα γη Μητροφάνη παμακάριστε, και ανήλθες εκεί που είναι ο μεγάλος πατέρας του σύμπαντος κόσμου. Ο Άγιος Μητροφάνης έζησε κατά τους χρόνους του Μεγάλου Κωνσταντίνου, του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα. Ήταν γιος του Δομετίου, αδελφού του αυτοκράτορα Πρόβου. Ο Δομέτιος είχε 2 γιους, τον Πρόβο και τον Μητροφάνη. Αυτός λοιπόν ο Δομέτιος, με τη δύναμη του λογικού του και τη συνετή του σκέψη, κατάλαβε πολύ καλά την πλάνη και το ψεύδος της ειδωλολατρικής θρησκείας. Έτσι προσήλθε στην πίστη του Χριστού και αναγεννήθηκε με το Άγιο Βάπτισμα. Μετά από την βάπτισή του πήγε στο Βυζάντιο, όπου συναναστρεφόταν με τον επίσκοπο Τίτο, άνδραν Άγιο και Θεοφόρο, ο οποίος και τον ενέταξε στον ιερό κλήρο της Εκκλησίας μας.

Μετά την κοίμηση του επισκόπου Τίτου, ο Δομέτιος, ο πατέρας του Θεοφάνη, έγινε επίσκοπος στην πόλη εκείνη. Μετά δε την κοίμηση του Δομετίου, έγινε επίσκοπος ο γιος του Πρόβος, ο οποίος αφού κυβέρνησε την εκκλησία επί 12 έτη, εξεδίμησεν προς Κύριον. Μετά την προς Κύριον εκδημία του Πρόβου, ανήλθε στον επισκοπικό θρόνο του Βυζαντίου ο Μητροφάνης, ο αδελφός του Πρόβου και δεύτερος γιος του Δομετίου.

Αυτόν λοιπόν τον Μητροφάνη βρήκε ο Μέγας Κωνσταντίνος, επίσκοπος στο Βυζάντιο, και αντιλήφθηκε πολύ καλά την αρετή του, την ευθύτητα του χαρακτήρα του και την αγιότητά του. Όθεν λέγεται ότι ο ξακουστός και Άγιος αυτός Αυτοκράτορας αγάπησε το Βυζάντιο όχι μόνο για την εξαιρετική του θέση που του εξασφάλισε ευκρασία και κατά τις τέσσερις εποχές του έτους και αυθονία καρπών, την γυτνίασή του με τη θάλασσα, και γιατί βρισκόταν εκεί που συναντιούνται τα δύο τμήματα της Οικουμένης, δηλαδή Ευρώπη και Ασία, αλλά αγάπησε το Βυζάντιο όχι λιγότερο και για την αρετή, την αγιοσύνη του επισκόπου του. Έτσι λοιπόν ο Μέγας Κωνσταντίνος τίμησε όλος ιδιαίτερα τον τόπο εκείνο και χωρίς να φυσθεί καμιάς δαπάνης έκτισε εκεί την πανένδοξη πόλη που φέρει το όνομά του, την Κωνσταντινούπολη, η οποία υπερέβαλε σε λαμπρότητα και μεγαλείο όλες τις πόλεις της Οικουμένης και μετέφερε εκεί από την πρεσβυτέρα Ρώμη την πρωτεύουσα του κράτους.

Όταν συνήλθε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος στη Νίκαια της Βυθινίας το 325 μετά Χριστόν, ο μακαριστός Μητροφάνης δεν μπόρεσε να πάρει μέρος σε αυτήν λόγω γύρατος και νόσου, και πράγματι ήταν κλινήρης, γιατί εξαιτίας της μεγάλης του ηλικίας είχαν εξασθενήσει πολύ οι φυσικές του δυνάμεις. Έστειλε όμως ως εκπρόσωπο του στη Σύνοδο τον πρωτοπρεσβύτερό του Αλέξανδρο, άνδρα Τίμιον, τον οποίο και προέκρινε ως διάδοχό του για τον πατριαρχικό θρόνο. Μόλις δέληξαν οι εργασίες της Συνόδου και επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη ο Μέγας Κωνσταντίνος με τους Θεοφόρους πατέρες, λέγεται ότι ο Θεός αποκάλυψε στον Άγιο Μητροφάνη ότι κατάλληλος κληρικός να τον διαδεχθεί στον πατριαρχικό θρόνο ήταν ο πρωτοπρεσβύτερος Αλέξανδρος και μετά από αυτόν ο Παύλος, που και οι δυο τους ήσαν αρεστοί στο Θεό για μια τέτοια υψηλή διακονία. Με την κοίμηση του δε ο μακαριστός Μητροφάνης αναπαύθηκε από τους κόπους του και απειήλθεν προς Κύριον. Η σύναξή του τελείται στην Αγιότατη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, στον Σεβάσμιο Ναό του, ο οποίος βρίσκεται κοντά στο Ναό του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ακακίου, στο Επτάσκαλο.

μέγα της τριάδος μυστήριων κηρύττων την εν Χριστώ οικονομίαν διετράνωσας πάσιν ως πίμνης ποιμήν της λογικής, διώξας λύκους τους νοητούς και τα θρέματα της τούτων φθοροποιού λίμης σώσας βόντα. Δόξα το δεδοκότης ίσχυν, δόξα το σε υψώσαντι, δόξα το βεβαιούντι δια σου πίστην την ορθόδοξον.

αρετών δεσακτήσει καταλαμπόμενος. Πατρίαρχον ανεδείχθης γέρας και θεία κρυπής, ως Χριστού μυσταγωγός πάτερ μητρόφανες, από δε θρόνου υψηλού τη εκκλησία δαδουχής το φέγγος της ευσεβίας, και νυν απαύστος δυσόπι ελεηθεί είναι τας ψυχάς ημών. Την πίστην Χριστού τρανώσει εδογμάτισας και ταύτην τυρών εις πλήθος όντος ύφξισας το πιστόν σου πίμνιον, συναγγέλης όθεν μητρόφανες συναγάλινιν και Χριστό πρεσβεύεις υπερ πάντων ημών.

0: χέρι των πατέρων η καλονή, χέρι των οσίων κανόν θείος εν αρετή, χέρις εκκλησίας οράισμαν και κλαίος, βάθρον πατριαρχίας, πάτερ μη τρόφανες.
1: Αρετώντες ακτήσιν καταλαμπόμενος, πατριαρχών ανεδείχθης, γέρας και θεία κρυπής, ο Χριστού μισθαγωγός, πάτερ μητρόφανες, από δε θρόνου υψηλού, τη εκκλησία δάδου χίστο φέγγος της έργου.

Όταν επισκεπτόμαστε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ένα αρχαίο ναό, επιθυμούμε με λίγες λέξεις να μάθουμε το ιστορικό του. Πότε κτίστηκε, ποιος τον έκτισε, ποια η ιστορία του. Και είμαστε ευτυχείς αν υπάρξει κάποιος ξεναγός που θα αναλάβει να δώσει μερικές τέτοιες χρήσιμες πληροφορίες. Ο Άγιος Μητροφάνης θα μας δώσει την ευκαιρία να ακούσουμε όχι το ιστορικό ενός χριστιανικού μνημείου, αλλά το ιστορικό της ιδρύσεως μιας ολόκληρης χριστιανικής πόλεως και πιας της βασιλίδος των πόλεων, της χιλιόχρονης Κωνσταντινουπόλεως. Ο Μητροφάνης υπήρξε ο πρώτος επίσκοπος της Κωνσταντινουπόλεως, όπως μαρτυρεί το Πασχάλιο Χρονικό. Ήταν γιος του Δομετίου και ανιψιός του αυτοκράτορα Ρώμης Πρόβου. Ιδωλολάτρης προφανώς πριν στο θρήσκευμα, δεν είναι γνωστό πότε και πώς έγινε χριστιανός, ούτε πώς βρέθηκε στον πατριαρχικό θρόνο της βασιλεύουσας. Το βέβαιο είναι ότι στη μεταφορά της πρωτεύουσας από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη επί Μεγάλου Κωνσταντίνου ήταν αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως. Προεστός της βασιλευούσης πόλεως ονομάζεται από τον ιστορικό Ευσέβιο. Επί της πατριαρχίας του τέθηκαν τα θεμέλια των τριών μεγαλύτερων ναών της πόλεως, της Αγίας Σοφίας, της Αγίας Ειρήνης και της Αγίας Δυνάμεως. Αμέσως μετά την μεταφορά της πρωτεύουσας, όταν με διάταγμα του Κωνσταντίνου κατέπαυσαν οι διωγμοί και αφέθηκε ελεύθερη η πίστη στο Χριστό.

Μακάρι ο Θεός, αγαπητοί ακροατές, να αναδεικνύει τέτοιους ιεράρχες σαν τον Άγιο Μητροφάνη, που θα είναι θεμέλι ηλίθι όχι μιας πόλεως αλλά όλης της Εκκλησίας, για να είναι το πιο δυνατό και άσυστο πνευματικό οικοδόμημα του κόσμου, ώστε ούτε οι πύλες του Άδου να μην κατησχίσουν όσο κι αν λυσομανούν.

Σήμερα, ακόμα αγαπητοί φίλοι ακροατές, 4 του μηνός Ιουνίου, η μνήμη των Αγίων Μάρθας και Μαρίας, αδελφών του Αγίου Λαζάρου. Η Μάρθα και η Μαρία μαζί με τον αδελφό τους Λάζαρο ήταν για τον Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν η πιο αγαπητή και αγία οικογένεια της Βιθανίας. Το Ευαγγέλιο μας παρουσιάζει την Μαρία να απορροφάται από τη διδασκαλία του Ιησού, ενώ η Μάρθα που ήταν η μεγαλύτερη αδελφή φροντίζει πολύ για το τραπέζι της φιλοξενίας. Γι' αυτό ακούει από το στόμα του διδασκάλου το πασίγνωστο και διδακτικότατο «Μάρθα, Μάρθα, με ρυμνάς και τυρβάζει περί πολλά». Μαρία δε την αγαθήν μερίδαν εξελέξατο ή της ουκ αφαιρεθήσεται απ' αυτής. Η Μαρία επίσης άλυψε με και με πολύτιμο μύρο τα πόδια του Ιησού και σπόγγισε ύστερα με την παρθενική και τα σπόγγισε ύστερα με την παρθενική της κόμη. Και οι δυο αδελφές, ευσεβή και διακεκριμένα μέλη της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας, αξιώθηκαν να πεθάνουν ειρηνικά και όχι εν διωγμό, διότι ο Κύριος δεν θέλησε να αφήσει να πονέσουν οι καρδιές αυτών των οποίων κάτω από την στέγη του σπιτιού τους είχε απολαύσει τόσο αγία γαλήνη τις παραμονές των παθών του.

4 του μηνός Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών Μητροφάνους Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως. Σήμερα ακόμα η μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Σοφίας της Ασκητικός Βιοσάσης. Σήμερα η μνήμη του Αγίου Οσιομάρτυρος Ιωάννη, του Ηγουμένου της Μονής Μοναγρίου, του Ενσάκο Βληθέντος εν τη θαλάσσι και καταποντισθέντος. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Οσίου Αλωνίου, του εν ειρήνη τελειοθέντος. Σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων Μαρίας και Μάρθας, αδελφών του Αγίου Λαζάρου εν ειρήνη τελειοθέντων. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας οι πολλά καθεκά στην ώραν, και δώσ' προτέλους τρόπους του μετανοήνση.

ρωτήσαν. Στα μαθαίνετε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα καρδιαγράφας και ανερθώντα εις ουρανούς και καθεζόμενες δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο μεταδόξης κρίνεζόντας και νεκρούς που της βασιλείας που και εξετέλους και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το Ελπιπατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρή και Υιός υπροστιμούμενον και συνδοξαζόμενον, ο Ρανίσια Διαπροφητών.

δόξασαι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασαι, ο Αναστάσαι και νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Πανμόμου Αγίας Αυτουμητρός, δυνάμει του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

πάρεν Χριστό το Θεό που μας κατεξίωσεν και τελειώσαμεν όλη την περίοδο των εορτών και φτάσαμε τώρα στο τελευταίο στάδιο όπου αναμέναμε τις επαγγελίες που μας υπεσχέθη. Επαναγυρίσαμε ακριβώς τις επαγγελίες που μας έταξαν. Θα ερωτήσω τον Πατέρα, λέει, και άλλον παράκλητο θα δώσει μας για να μένει με θυμόνι στον αιώνα. Αυτός λοιπόν ο παράκλητος του Πνεύμα του Άγιο δημιούργησε την ημέρα της Πεντηκοστής. Τότε ιδρύθηκε η Εκκλησία μας, η πραγματική Ορθόδοξος Εκκλησία, η μόνιμος Εκκλησία η οποία εξαρτώμεθα από αυτήν μαζί με τα Θεία της Μυστήρια, είναι η προέκταση της Αγίας Πεντηκοστής. Η Πεντηκοστή δεν έγινε μόνο τότε ενώπιον των Αποστόλων όπου άρχισαν να ομιλούν ξένες γλώσσες και βέβαια να κάνουν θαύματα. Όχι, δεν σταμάτησε. Η Πεντηκοστή συνεχίζεται και είναι, όπως είπα, μαζί μας πάντοτε. Η Ορθόδοξη μας Εκκλησία με τα Πανάγια της Μυστήρια, αυτά είναι η συνέχεια της Πεντηκοστής. Και αυτή θα μας οδηγήσει και θα μας σκεπάσει όταν είμαστε προσεκτικοί για να γίνουμε μέτοχοι των θείων επαγγελιών. Διότι αυτά με τα δώρα και τα χαρίσματα είναι για να μας ενισχύσουν εδώ στη στρατευμένη μορφή της ζωής μας. Αλλά εμείς περιμένουμε και αθριαμβεύουσα μορφή την οποία μας έταξε ο Κύριος μας και όπως μας υπεσχέθη τώρα ότι θα μας στέλνει το Πνεύμα του Άγιον και δεν αρνήθη αλλά και υπέρ εκ παρήσου εδώ. Έτσι θα μας χαρίσει και την πανηγυρεσία της αιωνιότητος και της μεταυτοδιαμονής. Με τη διαφορά όμως ότι οφείλουμε να κρατήσουμε το πρόγραμμά μας. Το πρόγραμμα μας, αδελφοί μου, είναι από την αρχή της δημιουργίας μας να αγαπήσουμε εξ ολοκλήρου τον Θεό. Αυτό είναι και ο τίτλος της τιμής αλλά και ο χαρακτήρας της προσωπικότητος. Γι' αυτό και αυτός με τον ίδιο τρόπο ηγάπησε εμάς, εις τέλος ηγάπησε εμάς, εξ ολοκλήρου. Βλέπετε, δυστυχώς με την πτώση δεν τα καταφέραμε. Δεν τα καταφέραμε με την πτώση, εφαρμόζονται στην άρνηση του Θεού θελήματος. Επροκαλέσαμε τη φθορά και την ελεηνότητα όπου μαστίζει τα σύμπαντα. Τώρα, αν και οι θείες επαγγελίες όπως είναι αληθείς και φαίνονται, όμως χρειάζεται από μέρος μας τώρα η προσοχή για να επαναφέρουμε την ισορροπία. Βλέπετε, επειδή δεν κρατήσαμε την δωρεάν που πήραμε από την Εκκλησία μας για του Παναγίου Βαπτίσματος και των λοιπών μυστηρίων, γυρίσαμε πίσω πάλι και ζούμε αμαρτωλά. Αυτό λοιπόν τώρα είναι το καθήκον μας στην παρούσα ζωή, η συνεχής μετάνοια. Και αν μας ρωτήσει κανείς ποιο είναι το καθήκον μας τώρα εδώ στον περίγειο κόσμο, η μόνη αλήθεια είναι τούτη: το πραγματικό μας καθήκον, το αδιάψευστο, το μόνιμο, το επιβεβλημένο, είναι η μετάνοια. Όλα τα άλλα είναι πρόχειρα και πολύ περιττά. Τώρα λοιπόν, το θέμα της μετανοίας έχει αυτόν τον χαρακτήρα, επειδή η αιτία της καταστροφής και ημών και των λογικών όντων που έπεσαν και οι άγγελοι έπεσαν και εμείς οι άνθρωποι ήταν δια της αρνήσεως του Θείου θελήματος. Τώρα λοιπόν, η παναγάπη του Θεού και μετά την πτώση και τη φθορά που υπέστημε εκουσίως για τη δική μας αφροσύνη, μας έδωσε αιτίες πάλι να διορθώσουμε το πρώτο λάθος. Και να μεν ο Κύριος μας θα μας χαρίσει τη βασιλεία του και τις υποσχέσεις του και επέρ εκ περισσού ορετούμε θα εννοούμε. Αλλά όμως το απόλυτο καθήκον είναι επιβεβλημένο στη ζωή μας και σε αυτή την εξορία.
παρούσα μας αντάφθα αδελφοί, παρουσία μας, παρούσα μας ζωή, είναι καθαρός ομολογιακή. Επειδή ο διάβολος με την πανουργία του απεπλάνησε τους πρωτοπλάστας, τους προγόνους μας, και αρνήθηκαν την τίποτα γίνει στο Θείο Θέλημα, έτσι τώρα ο Χριστός μας, παρόλο που μας δέχεται πάλι στην επιστροφή, το ζήτημα των ομολογιακών το απαιτεί. Και να πώς γίνεται αυτό. Βέβαια τώρα προσπαθούμε να αποφεύγουμε τα αίτια όσο μπορούμε, ειδικά δε εμείς οι μοναχοί ευκολότερα, διότι δια της αποταγής αρνηθήκαμε τα πάντα, τίποτε δεν μας ενδιαφέρει, και επομένως απουσιάζουν τα πολλά αίτια που προκαλούνται σε αφορμές.

Όσον αυτά όλα τα ανακατεύει ο διάβολος και τα πάθη. Επειδή με την πτώση να αποκτήσαμε πάθη, υποταχθήκαμε στην έννοια του παραλόγου. Τώρα αυτές οι κακές συνήθειες λέγονται πάθη και μένουν μέσα μας αυτά και μας τροβιλίζουν. Αυτά τα παίρνει ο διάβολος ως εργαλεία και συνεχώς μας παρακινεί να κάνουμε συγκατάθεση διανοητική προς το παράλογο, ούτως ώστε να αρνηθούμε την ομολογία και να ιστορηθούμε τις επαγγελίες που μας χαρίζει ο Χριστός μας. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο τροποντινά πρακτικά να αποφύγει κανείς την αιτία της αμαρτίας, οπωσδήποτε γι' αυτό θα γίνει, αλλά εάν διανοητικά αμαρτάνει, εάν διανοητικά κρατά μέσα του όλη την έννοια του παραλόγου, όλη την έννοια της διαστροφής, όπου είναι η παναμαρτωλότης, πώς μπορεί αυτός λοιπόν να θεωρηθεί ως ειλικρινός μετανοούν και να πάρει το αντίστοιχο? Διότι οι πραγματικά μετανοούντες παίρνουν αμέσως το αντίστοιχο της θεοειδίας και του κατ' εικόνα και ομοίωση. Αυτή είναι η δημιουργία μας, η κατασκευή μας. Δεν μεταβάλλεται, και αυτός είναι και ο σκοπός μας που αγωνιζόμεθα και περιμένουμε εδώ. Γι' αυτό ειδικά θα προκαλέσω και θα παρακαλέσω την αδελφότητα των μοναχών, οι οποίοι με την καλύστη τους πρόθεση αρνήθηκαν με τη μεγαλύτερη ευκολία τα πάντα, αγκάλιασαν την αυταπάρνηση με την φιλοπονία και εξεκόλλησαν από όλα τα αίτια και τα αιτιατά. Εδώ όμως καθήμενοι, διανοητικά όμως, έχουν ανάγκη και αυτοί από πόλεμο. Διότι εάν πρακτικά δεν κάνω το παράλογο, διανοητικά όμως το παραδέχομαι, δεν γίνεται πάλι. Διότι ο άνθρωπος, όπως είπα, δεν είναι αντικείμενο. Είναι λογικό νόν. Είναι το κατ' εικόνα και ομοίωση. Ο άνθρωπος είναι πρόσωπο. Το πρόσωπο είναι τελειώτης. Είναι ακεραιώτης. Είναι αυθεντία. Και αυτό σημαίνει άνθρωπος. Εάν αυτός λοιπόν ο άνθρωπος δεν στέκεται εδώ και παραδέχεται μέσα του την έννοια του παραλόγου, πώς μπορούμε να τον πούμε άνθρωπο? Ο Θεός ετάζει καρδίας και νεφρούς. Δεν κοιτάει από όξο όπως κάνουμε εμείς. Ο Θεός κοιτάει το βάθος του είναι μας. Τι σκεπτόμεθα? Τι αποφασίζουμε? Τι προτιμούμε? Τι θέλουμε να εφαρμόσουμε? Και όλα τούτα είναι εκείνα τα οποία ακριβώς ή μας μποδίζουν από την ομολογία ή μας οθούν προς την ομολογία μας. Γι' αυτό ειδικά παρακαλώ τους αδελφούς, όπως είπαμε, με την έννοια της περιεκτικής μετανοίας που μας παράδωσαν οι πρόγονοι μας οι Άγιοι Πατέρες, να κρατήσουμε την προσεκτικότητά μας. Όπως πάντοτε τονίζομαι, το ξεκίνημα, το πρώτο σκαλοπάτι της μετανοίας, και ειδικά για αυτούς οι οποίοι ανήκουν τροποντινά στην αυταπάρνηση και στην αποταγή, το πρώτο σκαλοπάτι είναι η υπακοή. Επειδή βλέπεις η παρακοή ήταν η πτώση. Αναγκάστηκε ο Πανάγαθος Δεσπότης και Σωτήρας μας, Θεός όν και Κύριος το σύμπαντον όντων, να υποδηθεί τον ρόλο του υποτακτικού, να μας δείξει πρακτικά ότι χωρίς υποταγή, χωρίς υπακοή, δεν διορθώνουμε το λάθος. Δεν θα βρούμε την ισορροπία. Λοιπόν, εμείς οι μοναχοί είναι εύκολο να κάνουμε υπακοή, διότι λείπουν τα αίτια. Δεν μας απασχολεί τίποτε. Η βιολογική μας υπόσταση είναι τόσο απλή και οργανωμένη από το μοναστήρι, που δεν μας γεννάει καμία σκέψη και καμία έννοια. Επομένως, είμαστε υποχρεωμένοι να προσέχουμε τους στίβους και τους τρόπους και τις πράξεις της μετανοίας. Διότι, όπως πάντοτε τονίζουμε και είναι τόσο γνωστό, αποκτήσαμε εγγυημένη διάνοια επί

πονηρά με την πτώση. Έπαθε διάσπαση η προσωπικότητα μας. Και ελεύθερα επιδρούν μέσα μας τα αίτια, εάν δεν είμαστε προσεκτικοί. Τα αίτια τα προκαλεί ο διάβολος και μέσω της σκέψεως, όπως είπα. Εάν ο άνθρωπος σκέφτεται πονηρά και λογίζεται πονηρά και αποφασίζει πονηρά, αυτά τα βλέπει ο Θεός. Πώς μπορεί αυτό να είναι καθαρό στην καρδία? Εάν ο άνθρωπος δεν είναι καθαρός στην καρδία, δεν μπορεί να πλησιάσει εκεί ο Θεός. Μα εμείς εδώ αυτό υπάρχουμε, τον περιμένουμε. Και γι' αυτό ήρθε. Επλήρωσε το τίμημα της δικής μας προδοσίας με το αίμα του και με το παράδειγμά του μας απέδειξε τον τρόπο της επιστροφής και της σωτηρίας. Τώρα καμία πρόφαση δεν μπορεί να μας δικαιώσει. Επομένως θέλω να πω, εάν πρακτικά τροποντινά φαινόμεθα ότι δεν κάνουμε κάτι παράλογο, εάν με τη σκέψη και τον νου μέσα μας περιστρέφεται το παράλογο και η διαστροφή, πώς μπορούμε να γίνουμε κατοικών αγκοιομοίωση? Εσώματι κατά χρέο αμαρτίας Θεός ούκης ελεύθερε. Ψυχή αμαρτάνουσα αυτή αποθανείται. Το θέμα της σωτηρίας μας είναι η οντολογική ενότητα μας με τον ίδιο τον Θεό, τον Σωτήρα και τον Πατέρα μας. Πώς όμως θα γίνει αυτό, εάν εμείς είμαστε διαστρεμμένοι και πονηροί? Δεν μπορεί αυτό ποτέ να γίνει. Γι' αυτό χρειάζεται, όπως είπα, η συνεχής προσοχή του ομολογιακού μας χαρακτήρος και του καθήκοντος. Όταν ο μοναχός είναι υπήκος και κόβει το θέλημά του, τότε φράζει την αφορμή της περιεργίας. Η περιέργεια γεννάει το συναίσθημα. Όταν μπει το συναίσθημα, τότε ο νους διασπάται πλέον. Δεν έχει ερωτικότητα, διότι το συναίσθημα του κλείνει τα μάτια του. Το συναίσθημα του δίνει εκείνο πιο καλό, του είναι πιο ωραίο. Γιατί το κάνεις εκείνο, γιατί τον ακούς τούτο? Μα δεν είναι έτσι που πάνε οι πατέρες? Αυτά όλα γεννήθηκαν από το συναίσθημα, που δια της περιεργίας που δεχθήκαμε, και τότε χάναμε τον κόπο μας της προσπαθίας μας. Εάν λοιπόν τούτο προσέξουμε και παραμερίσουμε την περιέργεια, διότι δεν μας χρειάζεται, εμείς βαδίζουμε διαπίστεως. Ο Θεός είναι ο προνοητής μας. Αυτό με λυπηρεί ημών. Ποιο το ανθρώπου έδωσε αυτό? Άρα λοιπόν η περιέργεια είναι η εσχάτη μορφή. Λοιπόν, η ακεραιότηση είναι τούτη. Δια της υποταγής και υπακοής νεκρώνουμε το δικό μας θέλημα, τη δική μας γνώμη, και δεν προτιμούμε τίποτε. Προτιμούμε μόνο το θείο θέλημα. Αυτό είναι το θέλημα. Ο Κύριος μας είπε ότι πρέπει να τον αγαπούμε όπως και αυτό μας αγάπησε εξ ολοκλήρου, και αν θέλουμε να τον αγαπήσουμε θα τηρήσουμε τις εντολές του. Όποιος λοιπόν πιστεύει ότι αγαπάει τον Θεό και θέλει να τον ευαρεστήσει, θα το πετύχει δια της ακριβίας της τηρήσεως των εντολών του. Για να το κάνει αυτό πρέπει να έχει αυταπάρνηση. Πρέπει να μην έχει φιλαυτία. Πρέπει να έχει αυταπάρνηση. Και έτσι, εάν αυτό το κρατήσει, τότε η αυταπάρνηση του γεννάει την φιλοπονία. Διότι ο Κύριος μας λέει, όσοι έρθει πίσω μου να με ακολουθήσει για να τον πάρω μαζί μου, αν δεν κρατάει το σταυρό του, δεν το θέλω. Η άρση του σταυρού είναι η περιεκτική και συνεχής φιλοπονία. Αυτή λοιπόν θα την αποκτήσουμε δια της ακριβίας της στηρίσεως των εντολών. Ο Σάκης, αν κάποιος, κάποια αφορμή ή πρόσωπο ή πράγμα ή σκέψεις μας εμποδίζει από την τήρηση των εντολών, τότε ακριβώς χρειάζεται η προσοχή μας εκεί. Εάν αυτή την προσοχή κρατήσουμε, τότε ξυπνάει η φιλοπονία. Και με προθυμία ύστερα σηκώνουμε το σταυρό μας και δεν μας κουράζει τίποτε. Έχουμε παράδειγμα από το
εκατομμύρια των Αγίων μας. Έχουμε παραδείγματα τα εκατομμύρια των μαρτύρων, των οσίων, των ομολογητών. Δεν πονούσαν, αδελφοί μου, οι μάρτυρες όταν τους τρυπούσαν, όταν τους καίαν, όταν τους γδέρναν, όταν έκαναν τα φοβερά εκείνα τα οποία και η διήγηση προκαλεί φρίκη. Δεν πονούσαν. Δεν έπρεπε να πούν, πονάω τώρα πια. Δεν είπαν. Για να αποδειχθεί ότι ο άνθρωπος είναι υποχρεωμένος στην τήρηση των θείων εντολών, στην τήρηση της φυλακής του θείου θελήματος, με την περιεκτική αυταπάρνηση και φιλοπονία, και τότε θα ακούσει «Εύδου λέγαθε και πιστέ, επί ολίγα εις πιστός, επί πολλός σε καταστήσω, ίσως έρθε εις τη χαρά του Κυρίου σου». Αν λοιπόν η φιλοπονία παραμείνει, τότε ξυπνάει το νου. Ο νους αποκτά το φως του, διότι ο νους έχει δικό του φωτισμό, διότι είναι κάτι εικόνα και ομοίως Θεού δημιουργημένος. Και τότε αισθάνεται εύκολα, ξυπνάει και αισθάνεται εύκολα τις προσβολές του πονηρού, πώς θα έρχονται, και αντιστέκεται. Μόλις παρουσιαστεί η εικόνα του παραλέγου, αμέσως σταματάει ο νους, που είναι υγιής. Τι είναι τούτο? Εγώ είμαι χριστιανός. Πώς το κάνω αυτό? Υπάρχει πίσω μου σατανά. Κύριε, τον Θεό μου προσκυνήσω. Και αυτό μόνο να τρέψω. Να το έχω με το παράλογο. Αυτός είναι ο τρόπος της πάλης και της μάχης και του καθήκοντος πάντων των χριστιανών, όσοι θέλουν να σωθούν. Όσοι τούτο δεν κρατήσουν, το θέμα της εσωτερίας τους δεν είναι βέβαιο. Διότι όπως είπα, εσώματι κατά χρέο αμαρτίας Θεός σου κυσέλευσατε. Και αυτό χρειάζεται. Εμείς με την υπακοή μας και με την υποταγή μας αποκτούμε, καταλάβες, την αυτοπάρνηση. Με την αυταπάρνηση ξυπνάει μέσα μας ο ζήλος, η θέρμη, και τότε εύκολα εκτελούμε το θείο θέλημα, και όχι μόνο το εκτελούμε εύκολα, αλλά και το προκαλούμε ακόμα. Ξέρουμε ότι το καθήκον μας δεν είναι τίποτε άλλο. Θυμούμενοι ότι εμείς αρνηθήκαμε τον Θεό, τον προσβάλαμε, τον λυπήσαμε και δεν μας πέταξε. Δεν ήταν δύσκολο στον Θεό να πάρει μια χούφτα χώμα ξανά και να κάνει ένα καινούργιο άνθρωπο? Δεν το έκανε. Δεν περιέχεται στην πατρική του ιδιότητα. Εκατέβηκε, ήρθε και μας βρήκε μέσα στην εξορία και τη φθορά. Πλήρωσε το τίμημα της δικής μας ενοχής δια του αίματος του και μας έδειξε πρακτικά τον τρόπο της μετανοίας, της φιλοπονίας, της αυταπαρνήσεως, της αρετής, της αγάπης, της καλοσύνης, της αμνησικακίας. Αυτά λοιπόν είναι τα καθήκοντά μας και αυτά χαρακτηρίζουν τον χριστιανισμό. Όποιος αυτά τα βρει είναι βέβαιος για τη σωτηρία του. Όποιος δεν τα βρει όμως, το θέμα είναι δύσκολο και το μέλλον είναι αιώνιο. Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή στις ελάχιστες αυτές οι μέρες που έχουμε ακόμα ειρηνικές, να φροντίσουμε με μετάνοια να διορθώσουμε τα λάθη. Δεν υπάρχει αναμαρτησία. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που δεν έχει κάνει λάθη. Η αγαθότητα του Θεού συγκατέβηκε παρακάτω και μας λέει με την πατρική του στοργή: «Επιτέλους, αφού δεν φυλάξετε το θέλημά μου, ζητάτε συγγνώμη για το λάθος σας και εγώ συγχωράω». Αυτή είναι η μετάνοια. Λοιπόν, αυτό πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Επειδή έκαναμε λάθη, να ανακαλύψουμε τα λάθη μας ποια είναι, με βάθος ταπεινοφροσύνης και αυτομεμψίας να ζητήσουμε συγγνώμη από τον Θεό μέσω της Εκκλησίας, και έτσι θα μας συγχωρέσει ο Θεός τα λάθη μας. Θα εξοφλήσουμε το χρέος για να μην μας εμποδίσει αυτό στην ώρα του θανάτου, στην ώρα της κρίσεως για τη σωτηρία μας. Διότι εάν χρωστάμε και έρθει ο θάνατος και δεν εξοφλήσαμε και η ψυχή μας είναι μολυσμένη
με την έννοια του παραλόγου και της διαστροφής, ελπίδα σωτηρίας δεν υπάρχει. Τότε μας αποδέχεται η αιώνιος κόλασης, όπου είναι ο τόπος και οι θέσεις του διαβόλου. Αλλά όχι εκεί, αδελφοί μου. Εμάς η πατρίδα μας είναι ο ουρανός. Μόνο το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει. Ο Χριστός μας, ο Σωτήρας μας, ο Πατέρας μας είναι εκεί και μας αναμένει. Και βρίσκεται συνεχώς μαζί μας για τις χάριτός σου. Γι' αυτό με την παραμικρή αφορμή ταπεινοφροσύνης που θα το ζητήσουμε, αμέσως παρουσιάζεται. Δείχνει το παρόν του δια της αγάπης του. Συγχωράει τα λάθη μας. Δυναμώνει την αδυναμία μας. Μας δίνει θάρρος στις απογοητεύσεις μας. Και μας πληροφορεί ότι μένει πιστός και μας αναμένει. Αυτά νομίζω είναι ικανά και κατάλληλα, αφού έχουμε πάρει σήμερα που εορτάσαμε και την πλήρη επαγγελία του Παναγίου Πνεύματος, το οποίο υπάρχει μέσα μας και μαζί μας και μας παρακινεί. Ελπίζουμε βεβαίως ότι με τη χάρη του θα πετύχουμε το θρίαμβο και έτσι θα αξιωθούμε κι εμείς στη μερίδα του κλήρου των Αγίων, όπου μας προώρησε ο Χριστός μας. Αμήν.

Radio Toa, Οδηπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Βιβλικά θέματα. Προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοιμάζουν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Εφημία Αθανασίου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Όρος Διαθήκη, η έννοια μάλλον της Διαθήκης και ο όρος που απαντά συχνότατα στα ιστορικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης σε τέτοιο βαθμό που η χρήση του ξεπερνά τις 350 φορές. Η πρώτη αναφορά γίνεται στο βιβλίο της Γενέσεως, εκ το κεφάλαιο 18, όπου ο Κύριος ομιλεί στον Νόε για το σκοπό της κατασκευής της Κιβωτού και του λέγει «Και στήσω την Διαθήκη μου μετά σου». Εισελεύσει δε εις την Κιβωτόν σύ και η γη σου και η γηνή σου και οι γυναίκες των υιών σου μετά σου. Στην περίπτωση αυτή βλέπουμε το Θεό να συνάπτει Διαθήκη με τον Νόε και η έννοια της Διαθήκης υποδηλώνει τη μεταξύ των δύο προσώπων συμφωνία ή συνθήκη. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί εκείνη που ο Θεός αναφέρεται κατόπιν στον Αβραάμ «Και ελάλησε αυτό ο Θεός λέγον «Και ειδού η Διαθήκη μου μετά σου και εσύ πατήρ πλήθους εθνών και ου κληθείστε ετι το όνομά σου Αβραάμ αλέστε το όνομά σου Αβραάμ ότι πατέρα πολλών εθνών τεθικάσε». Με άλλα λόγια, ο Θεός συνάπτει με τον Αβραάμ και με τους απογόνους του Διαθήκη αιώνια. Επέρχεται η μεταβολή του ονόματός του και παραγγέλει ο Θεός την περιτομή ως σημείο της Διαθήκης του μαζί του. «Και είπε ο Θεός προς Αβραάμ, «Σύ δε την Διαθήκη μου διατηρήσεις, περιτμηθείστε ημών παν αρσενικών, και έστε η σημείον Διαθήκης αναμέσων εμού και ημών, και έστε η Διαθήκη μου επί της αρκός ημών εις Διαθήκην αιώνιον». Από αυτά διαπιστώνουμε ότι ο Θεός λαμβάνει την πρωτοβουλία και αποφασίζει με απόλυτη ελευθερία να συνάψει συμφωνία, διαθήκη με το γενάρχη του εκλεκτού λαού του Ισραήλ, δηλαδή με τον Αβραάμ. Η διαθήκη αυτή λοιπόν δίνεται με προσωπική αυτενέργεια του Θεού και αφορά στον περιούσιο λαό του, στον οποίο θα εκδηλωθεί το σχέδιο της σωτηρίας για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Με τη διαθήκη ο Θεός υπόσχεται ότι θα βοηθήσει και θα προστατέψει το λαό του, θα τον οδηγήσει στη γη της επαγγελίας και θα του χαρίσει άφθονα τις ευλογίες του, ζώντας σε κατάσταση ειρήνης. Επιπλέον, με τη διαθήκη που συνάπτει ο Θεός με τον Ισραήλ, διαφαίνονται και οι όροι της, όπως ακριβώς δίνονται στους θρησκευτικούς ηγέτες του Ισραήλ και ιδιαίτερα στον Μωυσή. Ολόκληρη η Πεντάτευχος, τα πέντε πρώτα ιστορικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, αναφέρεται σε συγκεκριμένες διατάξεις και εντολές του Θεού. Πιο χαρακτηριστική είναι η παράδοση του Δεκαλόγου από το Θεό στο Μωυσή επάνω στο όρος Σινά, όπως την καταγράφουν το βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαια 19 και 20 και κατόπιν στο Δευτερονόμιο στο 4ο κεφάλαιο, που πρωταρχικά τονίζει τη μοναδικότητα της λατρείας του αληθινού Θεού και την αποτροπή της ειδωλολατρείας. Η Διαθήκη του Θεού έχει στο αποτέλεσμα ότι όταν ο περιούσιος λαός εφαρμόζει τους όρους της, βαίνει σε ορθό δρόμο, επιτελεί το θέλημα του Θεού και κρατεί τη Διαθήκη. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ίδιοι οι άνθρωποι παραβαίνουν και αθετούν τη μεταξύ Θεού και ανθρώπων συμφωνία. Επομένως, οι εκφράσεις «και θύσομαι την Διαθήκη μου αναμέσων εμού και αναμέσων σου», διέθετο Κύριος το Άβραμ Διαθήκην λέγον και άλλες που πρωταπαντούν στο αρχικό βιβλίο της Αγίας Γραφής στη Γένεση, φανερώνουν ακριβώς ότι με την έννοια της Διαθήκης δηλώνεται η διαμορφωθήσα σχέση και συμφωνία του Θεού με τον άνθρωπο, όπου η αποδοχή και η τήρησή της από τον τελευταίο σημαίνει και την πραγμάτωση της ανθρώπινης κοινωνίας ή με άλλα λόγια τη σωτηρία και τη λύτρωση του ανθρώπου.

Ας δούμε, αγαπητοί ακροατές, τον όρο Παλαιά Διαθήκη. Έχουμε συχνά συνηθίσει να ορίζουμε το παλαιό ως κάτι που υπάρχει από παλιά, φθαρμένο από τη χρήση και ίσως άχρηστο στη σημερινή μας εποχή. Και αν το παλιό δεν αναφέρεται σε αντικείμενο ή πράγμα που μπορεί να είναι και σήμερα πολύτιμο ή να έχει υψηλή αγοραστική αξία, συνήθως το αγνοούμε και το περιφρονούμε ως αναχρονιστικό και απαρχαιωμένο. Όμως, μια τέτοια έννοια έχει, αγαπητοί ακροατές, και όρος Παλαιά Διαθήκη? Εννοούμε δηλαδή κάποια διδασκαλία ή ορισμένα βιβλία που γράφτηκαν πριν από πολλά χρόνια, που είναι ξεπερασμένα και τίποτα δεν προσφέρουν σήμερα στον σύγχρονο άνθρωπο? Και επιπλέον, αφού όλοι σήμερα γνωρίζουμε και την ύπαρξη της Καινής Διαθήκης, σε τι μπορεί να ωφελεί η Παλαιά? Λέγοντας Παλαιά Διαθήκη, εννοούμε το πρώτο μέρος της Αγίας Γραφής. Η Παλαιά Διαθήκη περιλαμβάνει την αρχική συμφωνία που κάνει ο Θεός με τους ανθρώπους και ιδιαίτερα με τον περιούσιο λαό του, τον Ισραήλ. Ειδικότερα, με τον όρο Παλαιά Διαθήκη αναφερόμαστε στο σύνολο των 49 βιβλίων, στο οποίο περιέχεται η θέληση του Θεού και η συμφωνία του προς τον Ισραηλιτικό λαό. Αυτό γίνεται φανερό μέσα από τα ιστορικά, προφητικά και ποιητικά βιβλία της, που όλα αποβλέπουν στον ερχομό του αναμενόμενου Μεσσία και Λυτρωτή. Και αυτό θα είναι το επόμενο στάδιο της ιστορίας της ανθρωπότητας, διότι η πρώτη συμφωνία του Θεού με τους ανθρώπους αθετείται από τους τελευταίους, λόγω της απιστίας του Ισραήλ. Η κατάλυση της Διαθήκης, όπως διαλύεται ένας γάμος εξαιτίας της μοιχείας, θα επιφέρει τη σύναψη μιας νέας Διαθήκης αιώνιας, που θα ανανεώσει την παλαιότερη, εκείνη που δόθηκε στο όρος Σινά. Η δεύτερη αυτή Διαθήκη είναι η Καινή, που σφραγίζεται με το αίμα του ίδιου του Υιού του Θεού. Γι' αυτό ο όρος Παλαιά Διαθήκη έχει καθαρά χριστιανική προέλευση και καθιερώνεται μετά την εμφάνιση της Καινής Διαθήκης. Η Παλαιά Διαθήκη αποτελεί την Εβραϊκή ή Ιουδαϊκή Βίβλο και συγχρόνως το πρώτο μέρος της Αγίας Γραφής της Χριστιανικής Εκκλησίας, η οποία την προέταξε από την Καινή Διαθήκη. Η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη αποτελούν λοιπόν το σύνολο των θεόπνευστων βιβλίων, στα οποία αποθησαυρίστηκε γραπτός ο Λόγος του Θεού. Ειδικότερα όσον αφορά στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, ο ομότιμος καθηγητής κ. Μπρατσιώτης σημειώνει: «Η συναγωγή συνήθισε τα διεκδικούντα αυθεντικότητα και θεοπνευστείαν διάφορα βιβλία και έκρινε περί της γνησιότητος και εγκυρότητος ενός εκάστου, με βάση την σχετικώς προς αυτά υπάρχουσαν παράδοση και την διαμέσου των αιώνων διαμορφωθήσαν και κρατούσαν παρά το λαό συνείδηση. Απεφάνθη δε συλλογικός και προφανώς με θείαν επίνευση, ποια είναι τα έναντι των ψευδεπιγράφων και αποκρύφων όντως θεόπνευστα βιβλία, τα οποία ακολούθως συμπεριέλαβαν στην καταρτηθήσαν συλλογήν, αποκληθήσαν κανόνα των γραφών της, των οποίων ως θεματοφύλαξτον διαιτήρησαν ανώθευτον παραδίδουσα τούτον από γενεάς εις γενεάν». Ο Απόστολος Παύλος είναι εκείνος που σε αυτά τα Ισραηλιτο-Ιουδαϊκά βιβλία έδωσε την ονομασία Παλαιά Διαθήκη, γράφοντας: «Αχρηγάρτη σήμερον το αυτό κάλυμα επί τη αναγνώση της Παλαιάς Διαθήκης μένει, μη ανακαλυπτόμενον ότι εν Χριστώ καταργείται». Β' Κορινθίους 3.14. Δηλαδή, αναφέρεται στο κάλυμα που είχε ο Μωυσής στο πρόσωπό του, που συμβόλιζε ότι η Παλαιά Διαθήκη ήταν συνεσκιασμένη εμφάνιση της αλήθειας και όταν αναγνώσκεται από τους Ισραηλίτες δεν αφαιρείται αυτό, διότι μόνο με τον Ιησού Χριστό καταργείται, με την πίστη δηλαδή και την ένωση με τον Χριστό. Αν και ίσως ο Παύλος δεν αναφέρεται σε ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη, επικράτησε στην Εκκλησία ο όρος Παλαιά Διαθήκη και ήδη από τα μέσα του 2ου αιώνα ο Κλήμης ο Αλεξανδρέας και ο Μελίτων Σάρδων χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν. Ο θείος Παύλος επίσης σε άλλη επιστολή του γράφει για τη διάκριση των δύο διαθηκών: «Ώστε δουλεύειν ημάς εν κενότητη πνεύματος και ου παλαιότητη γράμματος,
Δηλαδή, προτρέπει να λατρεύουμε το Θεό όχι με τον παλαιό τρόπο που ζητούσε το γράμμα του νόμου, αλλά με καινούριο τρόπο όπως μας καθοδηγεί το Άγιο Πνεύμα. Ωστόσο, οι δύο διαθήκες συνδέονται μεταξύ τους αρμονικά και συνυπάρχουν αφού αναφέρονται στο θέμα της απολύτρωσης και σωτηρίας της ανθρωπότητας. Χαρακτηριστική είναι στο σημείο αυτό η φράση του Αγίου Ιουστίνου, του φιλοσόφου και μάρτυρος, ο οποίος σημειώνει: «Τι γαρέστην ο νόμος, Ευαγγέλιον προκατηγγελμένων, τι δε το Ευαγγέλιον, νόμος πεπληρωμένος».

αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή Βιβλικά Θέματα και θα ολοκληρώσουμε με ένα σύντομο σχόλιο για τη μετάφραση των Εβδομήκοντα, για την ελληνική μετάφραση των Εβδομήκοντα. Τα ιερά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης δεν γράφτηκαν σε μια ενιαία γλώσσα. Τα περισσότερα από αυτά γράφτηκαν στην Εβραϊκή, τα βιβλία του Εβραϊκού Κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης, ορισμένα τεμάχια στην Αραμαϊκή και άλλα βιβλία μας παραδίδονται μόνο στην ελληνική γλώσσα. Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή και τα 49 βιβλία της, στην ελληνική γλώσσα και η συλλογή αυτών των μεταφράσεων των βιβλίων ονομάζεται Μετάφραση των Εβδομήκοντα. Η πρώτη λοιπόν σωζόμενη ελληνική μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης έχει και την ονομασία Ερμηνεία των Εβδομήκοντα προς στρογγυλοποίηση του αριθμού, διότι κατά την παράδοση τα βιβλία που την αποτελούν μεταφράστηκαν είτε μερικώς είτε ολικώς από 72 ερμηνευτές ή κατάλληλους κατά 70 ερμηνευτές. Η μετάφραση αυτή περιλαμβάνει, εκτός από τα βιβλία που αποτελούν την Εβραϊκή Παλαιά Διαθήκη, και τα λεγόμενα αναγινωσκόμενα ή δευτεροκανονικά βιβλία, τα οποία είναι 10 στο σύνολο, που θεωρούνται ισόκυρα με τα υπόλοιπα. Τα περιστατικά της δημιουργίας της μετάφρασης αυτής προέρχονται από τη λεγόμενη επιστολή Αριστεία, που αποτελεί την αρχαιότερη αφήγηση για την προκειμένη μετάφραση. Η επιστολή αυτή, αν και σήμερα θεωρείται ψευδεπίγραφη ή ονομάζεται επιστολή ψευδαριστεία, παρέχει το βασικό πυρήνα της γένεσης της μετάφρασης. Η επιστολή φέρει την επιγραφή Αριστέας Φιλοκράτη, δηλαδή ο Αριστέας που ήταν Έλληνας προσήλυτος και ανώτερος υπάλληλος της Αιγυπτιακής Αυλής, γράφει προς τον αδελφό του Φιλοκράτη. Αναφέρεται ότι ο βασιλιάς της Αιγύπτου, Πτολεμαίος δεύτερος ο φιλάδελφος, 285 έως 247 π.Χ., αφού παρακινήθηκε από τον Δημήτριο το Φαλιρέα, διευθυντή της Αλεξανδρινής Βιβλιοθήκης, για να αποκτήσει την Ιουδαϊκή Νομοθεσία, απευθύνεται στον Ιουδαίο Αρχιερέα Ελεάζαρο στα Ιεροσόλυμα με μεγάλη πρεσβεία και τον παρακαλεί να στείλει μια επιτροπή από 72 ελληνομαθείς Ιουδαίους μαζί με αντίγραφο της ανωτέρων νομοθεσίας για να τη μεταφράσουν. Το μεταφραστικό έργο εκπονήθηκε μέσα σε 72 ημέρες κοντά στην Αλεξάνδρεια σε κάποιο νησάκι που λεγόταν Φάρος. Καθένας από τους μεταφραστές ασχολήθηκε με το ανάλογο τμήμα κειμένου και κατόπιν όλοι μαζί επιμελήθηκαν την ομοιόμορφη διατύπωση. Η μετάφραση αυτή, που η επιστολή αναφέρεται μόνο στην Πεντάτευχο, επιδοκιμάστηκε από τους Ιουδαίους της Αλεξάνδρειας και ο βασιλιάς εξέφρασε το θαυμασμό του. Η επικρατούσα σήμερα επιστημονική άποψη αποφαίνεται ότι όλη η μετάφραση των Εβδομήκοντα φιλοπονήθηκε και ολοκληρώθηκε στην Αλεξάνδρεια από τα μέσα του 3ου π.Χ. αιώνα μέχρι το δεύτερο ήμιση του 2ου π.Χ. αιώνα. Η βασική ανάγκη που οδήγησε στη μετάφραση της Εβραϊκής Βίβλου ήταν οι Ιουδαίοι της Διασποράς, οι οποίοι είχαν αρχίσει να ξεχνούν την Εβραϊκή και μιλούσαν ως μητρική γλώσσα την Ελληνική. Θρησκευτικοί λοιπόν λόγοι επέβαλαν τη μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης στην κοινή ελληνιστική γλώσσα και μάλιστα σε δημόδη, που περιέχει όμως και πολυάριθμους συμμυτισμούς. Για τη μετάφραση αυτή των Εβδομήκοντα και τη σπουδαιότητά της έχουν γραφεί πολλά επενετικά λόγια. Αρκεί να σημειώσουμε μόνο το γεγονός ότι αυτή υιοθετήθηκε από τη Χριστιανική Εκκλησία ήδη από τους χρόνους της Καινής Διαθήκης και έγινε η επίσημη βίβλος του Ανατολικού Χριστιανισμού. Από αυτή προέρχονται τα από την Παλαιά Διαθήκη αναγνώσματα της Εκκλησίας μας στη Θεία Λατρεία και από αυτή διαποτίστηκε ολόκληρη η υμνολογία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Και ο αείμνησος διαπρεπής καθηγητής Παναγιώτης Μπρατσιώτης σημειώνει: «Υπερπάντα άλλων όμως ενδιαφέρει η μετάφραση στον Εβδομήκοντα τον Έλληνα επιστήμονα και πάντα Έλληνα πιστών, διότι είναι μετάφρασης φιλοπονημένη εις την αθάνατον γλώσσαν του και διότι είναι η επίσημος βίβλος της Εκκλησίας του και όλης της αρχαιοτάτης Εκκλησίας». Και θα ολοκληρώσουμε τη σύντομη αυτή αναφορά στο εκκλησιαστικό κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, συνοψίζοντας τρία βασικά χαρακτηριστικά, όπως εύστοχα
και συγκεκριμένα τα διατυπώνει ο ομότιμος σήμερα καθηγητής κ. Νικόλαος Μπρατσιώτης. Η μετάφραση λοιπόν των Εβδομήκοντα αποτελεί την περίφημη σταδιακά ολοκληρωθήσα συλλογική μετάφραση της εβραϊκής βίβλου της Παλαιάς Διαθήκης στην ελληνική γλώσσα. Δεύτερον, είναι η αρχαιότερη και πληρέστερη προχριστιανική μετάφραση της εβραϊκής βίβλου που συντελέστηκε στην Αλεξάνδρεια περίπου μεταξύ του 260 π.Χ. και του 150 π.Χ. Και τρίτον, έγινε από όντως πτωχής και τουλάχιστον τότε ιδιαίτερα για την Αλεξάνδρεια νεκρής γλώσσας της εβραϊκής στην κατεξοχήν πλούσια, ζωντανή και ευρύτατα διαδεδομένη ελληνιστική κοινή. Με τα λόγια αυτά, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε όλους εσάς που την παρακολουθήσετε και τον ηχολήπτη μας, τον Βαγγέλη Τζαναβάρη. Χαίρετε.

προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοίμασαν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Εφημία Αθανασίου.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. 4 του μηνός Ιουνίου και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη του Εναγής Πατρός ημών Μητροφάνους, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τον Ιεράρχην του Χριστού Μητροφάνην, της Εκκλησίας των Φωσφόρων Λαμπτήραν, των Ομοούσιων, των Λόγων το Πατρί, εν μέσω κηρύξαντα Θεοφόρων Πατέρων, και θρόνων κοσμήσαντα Βασιλίδος εν πρώτης, και προφητείας χάριν εκ Θεού, σαφώς λαβώντα, συμφώνος ημνήσομεν.

Ενώ στο πνεύματι τεσάνω ουράνιες δυνάμεσιν, ως έχων παρησίαν εις την είσοδον των Αγίων, παρίσταται αεί το θρόνο της χάριτος, ετούμενος δοθήνε ημίν έλεος και χάριν ευρύν εις εύκαιρον βοήθειαν. Αυτόν ουν χρεωστικός ανεφημούντες, ως χάριν εκ Θεού σαφώς λαβώντα, συμφώνος ημνήσωμεν.

4 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών Μητροφάνους, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Όλος ιερότατος και θεοφόρος εδείχθης, χρίσμα θείων Άγιον, εν Αγίω Πνεύματι περικείμενος, και φεδρός πάντοτε προσχωρών όσιε, των Αγίων εις τα Άγια, και τες λαμπρότηση τες θεαρχικές αστραπτόμενος, και χάρη τιμιούμενος τα σωτηριώδη μυστήρια, ως ιερομίστης, ως όντος ιεράρχης ευκλεής, και παρρησία δεόμενος υπέρ των ψυχών ημών. Ίστραψεν ο βίος σου των αρετών λαμπιδώσει παμάκαρ Μητρόφανες, και της πλάνης ζώφος ειν διεσκέδασεν, αληθώς όφθης γάρ φωταυγής ήλιος, ιεράρχα παμακάριστε, και νύνε σκήνο σας εν θα φως υπάρχει ανέσπερον, Υιός ημέρας χάριτη Πνεύματος Αγίου γενόμενος, όθεν σου την μνήμην την θείαν και φωσφόρον, και σεπτήν επιτελούντες Μητρόφανες,

Αγίου Μητροφάνου σήμερα, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως, των ενσαρκείς άγγελων βίων σου, άγγελοι και άνθρωποι εθαύμασαν, ιερείς και μονάζοντες ευλαβήθησαν, βασιλίστε και άρχοντες ιδέσθησαν, Θεός δε δόξασεν ο αυτός υποσού δοξασθείς, ον νυν ημίν εξιλέωσε, Πάτερ Αγιώτατε.

σήμερον ανέτειλεν ημίν του ιεράρχου εισεβάσμιος πανήγυρης, οσέαρι δείπνων τους πιστούς ευωδιάζουσα και πάσα συγκαλούσα τας εκκλησίας προς εφροσύνην μυστικήν. Ιδούγαρ παραγίνεται τη ετησίω μνήμη χάριτας νέμων πνευματικάς ο μέγας φωστήρ Χριστομίστης Μητροφάνης. Ο λάμψας εν το κόσμο ευσεβίας τες ακτήσει και το σκότος διώξας της αρίου μανίας εκ του ύψους της καθέδρας ως απολιχνίας υψηλής εν η αξίως ετέθη τι άνωθεν προμηθεία τα σαυγάς εξαστράπτων της χάριτος. Ουγαρέδι των λίχνων υπό των μόδιων κρύπτεστε. Δύο πάντες αυτών καταχρέωσαν υμνήσομεν ως κήρυκαν της αληθείας και του θρόνου κοσμήτορα και πρεσβεύονταν υπέρ των ψυχών ημών.

4 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών Μητροφάνους, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως. Γης Μητρός εξτάς Μητρόφανες παμάκαρ, εκεί με τύρας ου πατήρ πάντων μέγας. Έφυγες από την μητέρα γη Μητροφάνη παμακάριστε, και ανήλθες εκεί που είναι ο μεγάλος πατέρας του σύμπαντος κόσμου. Ο Άγιος Μητροφάνης έζησε κατά τους χρόνους του μεγάλου Κωνσταντίνου, του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα. Ήταν γιος του Δομετίου, αδελφού του αυτοκράτορα Πρόβου. Ο Δομέτιος είχε 2 γιους, τον Πρόβο και τον Μητροφάνη. Αυτός λοιπόν ο Δομέτιος, με τη δύναμη του λογικού του και τη συνετή του σκέψη, κατάλαβε πολύ καλά την πλάνη και το ψεύδος της ειδωλολατρικής θρησκείας. Έτσι προσήλθε στην πίστη του Χριστού και αναγεννήθηκε με το Άγιο Βάπτισμα. Μετά από την βάπτισή του πήγε στο Βυζάντιο, όπου συναναστρεφόταν με τον επίσκοπο Τίτο, άνδραν Άγιο και Θεοφόρο, ο οποίος και τον ενέταξε στον ιερό κλήρο της Εκκλησίας μας.

Μετά την κίνηση του επισκόπου Τίτου, ο Δομέτιος, ο πατέρας του Θεοφάνη, έγινε επίσκοπος στην πόλη εκείνη. Μετά δε την κίνηση του Δομετίου, έγινε επίσκοπος ο γιος του Πρόβος, ο οποίος αφού κυβέρνησε την εκκλησία επί 12 έτη, εξεδίμησεν προς Κύριον. Μετά την προς Κύριον εκδημία του Πρόβου, ανήλθε στον επισκοπικό θρόνο του Βυζαντίου ο Μητροφάνης, ο αδελφός του Πρόβου και δεύτερος γιος του Δομετίου.

Αυτόν λοιπόν τον Μητροφάνη βρήκε ο Μέγας Κωνσταντίνος, επίσκοπος στο Βυζάντιο, και αντιλήφθηκε πολύ καλά την αρετή του, την ευθύτητα του χαρακτήρα του και την αγιότητά του. Όθεν λέγεται ότι ο ξακουστός και Άγιος αυτός Αυτοκράτορας αγάπησε το Βυζάντιο όχι μόνο για την εξαιρετική του θέση που του εξασφάλισε ευκρασία και κατά τις τέσσερις εποχές του έτους και αυθονία καρπών, την γυτνίασή του με τη θάλασσα, και γιατί βρισκόταν εκεί που συναντιούνται τα δύο τμήματα της Οικουμένης, δηλαδή Ευρώπη και Ασία, αλλά αγάπησε το Βυζάντιο όχι λιγότερο και για την αρετή, την αγιοσύνη του επισκόπου του. Έτσι λοιπόν ο Μέγας Κωνσταντίνος τίμησε όλος ιδιαίτερα τον τόπο εκείνο και χωρίς να φυσθεί καμιάς δαπάνης έκτισε εκεί την πανένδοξη πόλη που φέρει το όνομά του, την Κωνσταντινούπολη, η οποία υπερέβαλε σε λαμπρότητα και μεγαλείο όλες τις πόλεις της Οικουμένης και μετέφερε εκεί από την πρεσβυτέρα Ρώμη την πρωτεύουσα του κράτους.

Όταν συνήλθε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος στην Νίκαια της Βυθινίας το 325 μετά Χριστόν, ο μακαριστός Μητροφάνης δεν μπόρεσε να πάρει μέρος σε αυτήν λόγω γύρατος και νόσου, και πράγματι ήταν κλινήρης, γιατί εξαιτίας της μεγάλης του ηλικίας είχαν εξασθενήσει πολύ οι φυσικές του δυνάμεις. Έστειλε όμως ως εκπρόσωπο του στη Σύνοδο τον πρωτοπρεσβύτερό του Αλέξανδρο, άνδρα Τίμιον, τον οποίο και προέκρινε ως διάδοχό του για τον πατριαρχικό θρόνο. Μόλις δέληξαν οι εργασίες της Συνόδου και επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη ο Μέγας Κωνσταντίνος με τους θεοφόρους πατέρες, λέγεται ότι ο Θεός αποκάλυψε στον Άγιο Μητροφάνη ότι κατάλληλος κληρικός να τον διαδεχθεί στον πατριαρχικό θρόνο ήταν ο πρωτοπρεσβύτερος Αλέξανδρος και μετά από αυτόν ο Παύλος, που και οι δυο τους ήσαν αρεστοί στο Θεό για μια τέτοια υψηλή διακονία. Με την κοίμηση του δε ο μακαριστός Μητροφάνης αναπαύθηκε από τους κόπους του και απειήλθεν προς Κύριον. Η σύναξή του τελείται στην Αγιότατη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, στον Σεβάσμιο Ναό του, ο οποίος βρίσκεται κοντά στο Ναό του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ακακίου, στο Επτάσκαλο.

ωμέγα της τριάδος μυστήριων κηρύττων την εν Χριστώ οικονομίαν διετράνωσας πάσιν ως πίμνης ποιμήν της λογικής, διώξας λύκους τους νοητούς και τα θρέματα της τούτων φθοροποιού λίμης σώσας βόντα. Δόξα το δεδοκότης ίσχυν, δόξα το σε υψώσαντι, δόξα το βεβαιούντι διασού, πίστην την ορθόδοξον.

αρετών της ακτής καταλαμπόμενος. Πατρίαρχον ανεδείχθης γέρας και θεία κρυπής, ως Χριστού μυσταγωγός πάτερ μητρόφανες, από δε θρόνου υψηλού τη εκκλησία δαδουχεί στο φέγγος της ευσεβίας, και νυν απαύστος δυσόπη ελεηθεί είναι τας ψυχάς ημών. Την πίστην Χριστού τρανώσει εδογμάτισας και ταύτην τυρών εις πλήθος όντος ύφξισας το πιστόν σου πίμνιον. Συναγγέλης όθεν μητρόφανες συναγάλη νυν και Χριστό πρεσβεύεις υπερ πάντων ημών.

Χέρι στον πατέρων η καλονή, χέρι στον οσίον κανόν θείος εν αρετή, χέρι σε εκκλησίας οράισμαν και κλαίος, βάθρον πατριαρχίας, πάτερ μη τρόφανες.

Γόγος, Πάτερ Μητρόφανες, από δε θρόνου υψηλού, τη εκκλησία δαδουχή στο φέγγος της

Όταν επισκεπτόμαστε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ένα αρχαίο ναό, επιθυμούμε με λίγες λέξεις να μάθουμε το ιστορικό του, πότε κτίστηκε, ποιος τον έκτισε, ποια η ιστορία του. Και είμαστε ευτυχείς αν υπάρξει κάποιος ξεναγός που θα αναλάβει να δώσει μερικές τέτοιες χρήσιμες πληροφορίες. Ο Άγιος Μητροφάνης θα μας δώσει την ευκαιρία να ακούσουμε όχι το ιστορικό ενός χριστιανικού μνημείου, αλλά το ιστορικό της ιδρύσεως μιας ολόκληρης χριστιανικής πόλεως και πιας της βασιλίδος των πόλεων, της χιλιόχρονης Κωνσταντινουπόλεως. Ο Μητροφάνης υπήρξε ο πρώτος επίσκοπος της Κωνσταντινουπόλεως, όπως μαρτυρεί το Πασχάλιο Χρονικό. Ήταν γιος του Δομετίου και ανιψιός του αυτοκράτορα Ρώμης Πρόβου. Ιδωλολάτρης προφανώς πριν στο θρήσκευμα, δεν είναι γνωστό πότε και πώς έγινε χριστιανός, ούτε πώς βρέθηκε στον πατριαρχικό θρόνο της βασιλεύουσας. Το βέβαιο είναι ότι στη μεταφορά της πρωτεύουσας από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη επί Μεγάλου Κωνσταντίνου ήταν αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως. Προεστός της βασιλευούσης πόλεως ονομάζεται από τον ιστορικό Ευσέβιο. Επί της πατριαρχίας του τέθηκαν τα θεμέλια των τριών μεγαλύτερων ναών της πόλεως, της Αγίας Σοφίας, της Αγίας Ειρήνης και της Αγίας Δυνάμεως. Αμέσως μετά την μεταφορά της πρωτεύουσας, όταν με διάταγμα του Κωνσταντίνου κατέπαυσαν οι διωγμοί και αφέθηκε ελεύθερη η πίστη στο Χριστό.

Μακάρι ο Θεός, αγαπητοί ακροατές, να αναδεικνύει τέτοιους ιεράρχες σαν τον Άγιο Μητροφάνη, που θα είναι θεμέλι ηλίθι όχι μιας πόλεως αλλά όλης της Εκκλησίας, για να είναι το πιο δυνατό και άσυστο πνευματικό οικοδόμημα του κόσμου, ώστε ούτε οι πύλες του Άδου να μην κατησχίσουν όσο κι αν λησομανούν.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 4 του μηνός Ιουνίου, η μνήμη των Αγίων Μάρθας και Μαρίας, αδελφών του Αγίου Λαζάρου. Η Μάρθα και η Μαρία μαζί με τον αδελφό τους Λάζαρο ήταν για τον Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν η πιο αγαπητή και αγία οικογένεια της Βιθανίας. Το Ευαγγέλιο μας παρουσιάζει την Μαρία να απορροφάται από τη διδασκαλία του Ιησού, ενώ η Μάρθα, που ήταν η μεγαλύτερη αδελφή, φροντίζει πολύ για το τραπέζι της φιλοξενίας. Γι' αυτό ακούει από το στόμα του διδασκάλου το πασίγνωστο και διδακτικότατο «Μάρθα, Μάρθα, με ρημνάς και τυρβάζει περί πολλά». «Μαρία δε την αγαθήν μερίδαν εξελέξατο, ή της ουκ αφαιρεθήσεται απ' αυτής». Η Μαρία επίσης άλυψε με και με πολύτιμο μύρο τα πόδια του Ιησού και σπόγγισε ύστερα με την παρθενική, και τα σπόγγισε ύστερα με την παρθενική της κόμη. Και οι δυο αδελφές, ευσεβή και διακεκριμένα μέλη της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας, αξιώθηκαν να πεθάνουν ειρηνικά και όχι εν διωγμό, διότι ο Κύριος δεν θέλησε να αφήσει να πονέσουν οι καρδιές αυτών των οποίων κάτω από την στέγη του σπιτιού τους είχε απολαύσει τόσο αγία γαλήνη τις παραμονές των παθών του.

4 του μηνός Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η μνήμη του Αναγίης Πατρός ημών Μητροφάνους Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως. Σήμερα ακόμα η μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Σοφίας της Ασκητικός Βιοσάσης. Σήμερα η μνήμη του Αγίου Οσιομάρτυρος Ιωάννη, του Ηγουμένου της Μονής Μοναγρίου, του Ενσάκο Βληθέντος εν τη θαλάσσι και καταποντισθέντος. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Οσίου Αλωνίου, του εν ειρήνη τελειοθέντος. Σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων Μαρίας και Μάρθας, αδελφών του Αγίου Λαζάρου εν ειρήνη τελειοθέντων. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας οι πολλά καθεκά στην ώραν, και δώσ' προτέλους τρόπους του μετανοήνση.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούρια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδοιπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε, αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδοιπορική κατασκήνωση, ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση, διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια, καλό φαγητό, πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας, ομαδική ζωή, φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15, 9972-92-15.

η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Αγαπητοί ακροατές, είναι η εκπομπή «Πνευματική ζωή» στο μικρόφωνο, πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης, και σήμερα την επιμέλεια του ήχου έχει ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης.

Με την ανάληψή του ο Χριστός ανέβασε την ανθρώπινη φύση μέχρι το θρόνο της δόξης του Θεού και την πρόσφερε ως εκλεκτό δώρο για λογαριασμό μας. Έτσι η συμφιλίωση που πραγματοποιήθηκε με τη θυσία του Χριστού ολοκληρώθηκε και ο Θεός, σαν επισφράγηση αυτής της συμφιλίωσης, αποστέλει το Άγιο Πνεύμα, πολύτιμο δώρο στους ανθρώπους. Ο Χριστός υποσχέθηκε στους μαθητές του άλλον παράκλητο, ο οποίος θα απεκάλυπτε

μαθητές γέμισε με βίαιη πνοή και πάνω στους μαθητές διαμοιράστηκαν πύρινες γλώσσες, γλώσσες που έμοιαζαν με φωτιά. Τότε επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και άρχισαν το κήρυγμα της σωτηρίας. Οι γλώσσες αποτελούν συμβολικό σημείο του ότι οι μαθητές έπρεπε να πορευθούν σε όλο τον κόσμο και να κηρύξουν σε όλες τις γλώσσες το Ευαγγέλιο. Το μήνυμα της σωτηρίας δεν απευθύνεται πλέον σε ένα λαό, αλλά στην ανθρωπότητα. Αλλά το γεγονός αυτό αποτελεί και σημείο άλλης νέας πραγματικότητας, της επιστροφής στην ενότητα της ανθρωπότητας, που είχε ολοκληρωτικά διασπαστεί με τη σύγχυση των γλωσσών. Οι Απόστολοι μιλούσαν την ημέρα της Πεντηκοστής σε ξένες γλώσσες. Πρόκειται πράγματι για μεγάλο θαύμα. Ποια ήταν ακριβώς η έννοια του? Η γλωσσολαλία των πρώτων χριστιανικών χρόνων αποτελούσε χωρίς αμφιβολία σημείον, αλλά σημείον για τους απίστους και όχι για τους πιστούς, για να αποτελέσει κατήγορο των απίστων. Με ανθρώπους ετερογλώσσους και με χείλη ξένα θα μιλήσω εις των λαών τούτων, λέγει στην πρώτη προς Κορινθίους Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο 21 στίχο και στον Ισαΐα Κάπα Ήτα κεφάλαιο στίχος 11. Και με ξένα χείλη θα μιλήσω στον λαόν τούτον, αλλά ούτε κατά αυτόν τον τρόπον θα με ακούσουν, λέγει Κύριος. Πράγματι, η Αγία Γραφή υπογραμμίζει, ώστε εγλωσσολαλιέ είναι σημείον όχι δι' εκείνους που πιστεύουν, αλλά για τους απίστους. Η προφητεία όμως είναι όχι για τους απίστους, αλλά δι' εκείνους που πιστεύουν. Το να διερμηνεύει κανείς το θέλημα του Θεού, αυτό είναι για τους πιστούς, όχι η γλωσσολαλία. Στην πρώτη εκκλησία υπήρχε αυτό το φαινόμενο, γιατί το ίδιο φαινόμενο δεν υπήρχε και δεν υπάρχει και σήμερα. Την ερώτηση αυτή την έκανε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για την εκκλησία της εποχής του. Μήπως ο Θεός δεν μας τιμά στον ίδιο βαθμό όπως τους χριστιανούς των Αποστολικών χρόνων? Αντίθετα, απαντά ο Χρυσόστομος, όχι επειδή δεν μας τιμά ο Θεός, αλλά επειδή ακριβώς μας τιμά πάρα πολύ. Πώς? Θα σας το πω. Οι άνθρωποι τότε συμπεριφέρονταν με πιο ανόητο τρόπο, επειδή λίγο πιο πριν είχαν εγκαταλείψει τα είδωλα και το μυαλό τους ήταν ακόμη κατώτερο πνευματικά και πιο ανέστητο, και τρόμαζαν και έμεναν με ανοιχτό το στόμα μπροστά σε όλα τα υλικά πράγματα. Δεν είχαν ακόμη καμιά γνώση για τα πνευματικά χαρίσματα, ούτε γνώριζαν τι ακριβώς είναι η πνευματική χάρη, που μόνο με την πίστη μπορούσε να την κατανοήσει κανείς. Αυτός λοιπόν ήταν ο λόγος που τότε υπήρχε απόλυτη ανάγκη για θαύματα και εντυπωσιακά γεγονότα. Βέβαια, τα πνευματικά χαρίσματα διακρίνονται σε δύο είδη. Άλλα παρουσιάζουν κάποιο αισθητό σημάδι για να τα δουν οι άπιστοι, όπως τότε η γλωσσολαλία. Άλλα όμως είναι αόρατα και κατανοούνται μόνο με την πίστη. Ένα τέτοιο αόρατο χάρισμα είναι η συγχώρηση των αμαρτιών. Κανείς δεν βλέπει με τα μάτια του σώματος πώς καθαρίζεται η ψυχή από τις αμαρτίες. Όμως αυτό το γεγονός είναι πολύ μεγαλύτερο από οποιοδήποτε άλλο που γίνεται αντιληπτό σαν θαύμα με τα υλικά μας μάτια. Γι' αυτό και ο Χριστός είπε στους πονηρούς γραμματείς πως η θεραπεία του παραλυτικού ήταν πολύ ασήμαντο γεγονός μπροστά στη συγχώρηση των αμαρτιών. Και σε άλλη περίπτωση
τόνισε.

Μη χαιρόσαστε γι' αυτό, για το ότι δηλαδή τα πονηρά πνεύματα υποτάσσονται σε εσάς, αλλά να χαιρόσαστε γιατί τα ονόματά σας έχουν γραφεί στους ουρανούς. Είναι δυνατόν ακόμη και ένας που έκανε θαύματα να έχει σαρκικό φρόνημα και όχι πνευματικό? Επειδή πολλές φορές τα θαύματα δεν γίνονται για όσους ενεργούν, αλλά χάριν άλλων, μπορεί ο Θεός να ενεργήσει ακόμη και διαναξίων. Γι' αυτό ο Κύριος θα πει σε μερικούς που θα ισχυριστούν πως στο όνομά Του εξέβαλαν δαίμονες και ανέστησαν και νεκρούς: «Φύγετε μακριά από εμέ, σεις που πράτετε την ανομία, δεν σας γνωρίζω». Δεν υπάρχει μεγαλύτερο θαύμα από την αποβολή της αμαρτίας, γιατί έτσι απέκοψες, λέγει ο Χρυσόστομος, τα νεύρα του διαβόλου, του έσπασες την κεφαλήν του, συνέτριψες εξ ολοκλήρου όλη την δύναμή του, διέσπασες το στρατόπεδό του και επέδειξες θαύμα μεγαλύτερο από όλα τα θαύματα. Διότι, είπε μου, τι θα προτιμούσες, αν κάποιος σου επρότεινε να κάνεις τον χόρτον χρυσάφι ή να κατορθώσεις και να περιφρονήσεις όλα τα χρήματα σαν να ήσαν χόρτο? Δεν θα προτιμούσες πολύ περισσότερο το δεύτερο? Και βέβαια, κατά πολύ φυσικό λόγο, καθώς ον αυτό θα προσέλκυε περισσότερο την προσοχήν. Διότι εάν έβλεπαν το χόρτο να μεταβάλλεται σε χρυσό, θα επιθυμούσαν και αυτοί να αποκτήσουν αυτή τη δύναμη, όπως ακριβώς ο Σίμων, και θα ύξανε ο πόθος των για τα χρήματα. Εάν όμως έβλεπαν όλους να περιφρονούν το χρυσόν ως αν χόρτο και να μην τον προσέχουν, θα είχαν απαλλαγή προπολού από αυτήν την ασθένεια, δηλαδή από την φιλοχρηματία. Τέτοια θαύματα υπογραμμίζονται ιδιαίτερα στην Αγία Γραφή. Είναι ο Τελώνης που έγινε Απόστολος, ο Διώκτης Παύλος που έγινε κήρυκας της Οικουμένης, οι Μάγοι που έγιναν διδάσκαλοι των Ιουδαίων, ο Ληστής που έγινε πολίτης του Παραδείσου, η Πόρνη που επενέθηκε για τη μεγάλη της πίστη, η Χαναναία, η Σαμαρίτης. Το να λάβει βέβαια κανείς διάφορες γλώσσες και να λαλεί αυτές τις γλώσσες, αυτό είναι ένα πνευματικό χάρισμα που συνοδεύεται με αισθητό σημάδι, που μπορούν εύκολα να το δουν οι άπιστοι και να το κατανοήσουν. Τους πείθει το θαύμα. Γι' αυτό και θεωρείται πολύ σπουδαίο. Και φαίνεται πως στα πρώτα βήματα της Εκκλησίας οι άνθρωποι είχαν ανάγκη από τέτοια σημεία. Το ότι λοιπόν σήμερα δεν επαναλαμβάνονται μερικά θαυμαστά γεγονότα της πρώτης χριστιανικής εποχής δεν πρέπει να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα πως και τότε δεν συνέβαιναν. Ούτε πάλι επειδή τότε είχαμε τέτοιου είδους ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, συνοδευόμενες δηλαδή με εξωτερικά σημεία, γλωσσολαλία και τα παρόμοια, πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε και σήμερα. Διότι και τότε διαοφέλεια έγιναν και τώρα διαοφέλεια δεν γίνονται. Επειδή πείθεται κανείς μόνο με τον λόγο, αυτό δεν αναγκάζει τώρα το κήρυγμα να γίνεται με κοσμική σοφία. Εγώ λοιπόν, συνεχίζει ο Χρυσόστομος, δεν έχω ανάγκη από θαύματα. Για ποιο λόγο? Γιατί έχω μάθει να πιστεύω στο Κύριο και χωρίς να μου δώσει κάποιες αποδείξεις. Γιατί εκείνος που δεν πιστεύει χρειάζεται εγγύηση. Εγώ όμως που πιστεύω δεν χρειάζομαι εγγύηση, ούτε θαύματα, αλλά και αν δεν μιλήσω ξένη γλώσσα, γνωρίζω ότι καθαρίστηκα από τις αμαρτίες. Εκείνοι όμως τότε, δηλαδή στην εποχή των Αποστόλων, δεν πίστευαν αν δεν είχαν κάποια απόδειξη. Συνεπώς,
τους έδινε τις αποδείξεις όχι γιατί ήταν πιστοί, αλλά γιατί ήταν άπιστοι ώστε να γίνουν πιστοί. Για την Εκκλησία, στην εποχή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, η μεγάλη απόδειξη για την παρουσία και τη δράση του Αγίου Πνεύματος δεν είναι η γλωσσολαλία ή τα υλικά θαύματα, αλλά η ελευθερία από τα πάθη και από την αμαρτία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σήμερα δεν χρειάζεται το χάρισμα της γλωσσολαλίας.

Άγιο Πνεύμα είναι ιδιαίτερο πρόσωπο, το τρίτο πρόσωπο του Τριαδικού Θεού. Είναι όμως αυτή η διδασκαλία της Αγίας Γραφής και της Εκκλησίας του Χριστού? Το ζήτημα αυτό πρέπει να εξεταστεί με προσοχή, γιατί πολλές ομάδες χρησιμοποιούν τον όρο Άγιο Πνεύμα για να δηλώσουν μία απρόσωπη δύναμη ή ενέργεια ή και τυφλή δύναμη ή συνειδητότητα, υποστηρίζοντας πως αυτή είναι η διδαχή της Αγίας Γραφής και της Πρώτης Εκκλησίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, που συνοψίζει τη διδασκαλία των πριν από αυτόν πατέρων της Εκκλησίας, δίνει σε αυτό το θέμα την ακόλουθη απάντηση. Όπως ακριβώς όταν οικούσαμε δια των λόγων του Θεού, δεν τον θεωρήσαμε ότι είναι χωρίς προσωπική ύπαρξη, ούτε αποκτάται με την εκμάθηση, ούτε ότι προσφέρεται με τη φωνή, ούτε ότι διασκορπίζεται, αλλά ότι υπάρχει κατ' ουσίαν και ότι έχει ελευθέρα βούληση και ενέργεια και παντοδυναμία, έτσι και όταν εδιδάχθημεν δια το Πνεύμα του Θεού, το οποίο συνοδεύει το Λόγο και φανερώνει την ενέργειά του, δεν θεωρούμε ότι είναι κάποια πνοή χωρίς προσωπική ύπαρξη, διότι η μεγαλοπρέπεια της Θείας Φύσεως θα εξευτελίζεται αν θεωρείτο ότι το πνεύμα που έχει είναι όμοιο με το ειδικό μας πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν έχει προσωπική ύπαρξη, είναι ο άλλος παράκλητος σε σχέση με τον Λόγο του Θεού, που έχει επίσης προσωπική ύπαρξη και δεν είναι απρόσωπη δύναμη ή σοφία. Με το να πει άλλον δείχνει τη διαφορά του προσώπου, ενώ με το να πει παράκλητον δείχνει τη συγγένεια της ουσίας. Δεν είναι δυνατόν να είναι η απρόσωπη δύναμη του Πατρός, γιατί πέμπεται στο όνομα του Υιού και ονομάζεται και Πνεύμα Χριστού. Στην Αγία Γραφή διακρίνεται κατηγορηματικά το Άγιο Πνεύμα από τη δύναμη του Θεού. Ας αναφέρουμε ένα από τα πολλά χωρία. Σαν υπηρέτε του Θεού συσταίνουμε τους εαυτούς μας σε όλα, με αγνότητα, σύνεση, μακροθυμία και καλοσύνη, με Πνεύμα Άγιο, με αγάπη ανυπόκριτο, με το κήρυγμα της αληθείας και με δύναμη Θεού. Άλλο λοιπόν Πνεύμα Άγιο και άλλο δύναμη Θεού. Αλλά και αν ακόμη χαρακτηρίσουμε το Άγιο Πνεύμα δύναμη του Θεού, τότε εάν πράγματι δεν πρόκειται για τη Θεία ενέργεια, πρέπει να το εκλάβουμε ως δύναμη ενυπόστατη, όπως ακριβώς και τον Υιό, ο οποίος χαρακτηρίζεται δύναμης του Θεού. Εάν το Πνεύμα το Άγιο ήταν μόνο ενέργεια, όχι και πρόσωπο, τότε πρέπει να συμπεράνουμε πως τίθεται σε ενέργεια, δεν θέτει κάτι άλλο σε ενέργεια, και φυσικά θα πάψει να υπάρχει μόλις τελειώσει την αποστολή του. Όμως το Πνεύμα το Άγιο ακούει, λαλεί, μαρτυρεί, αναγγέλει, διδάσκει, ερευνά, αποκαλύπτει, προφητεύει, οδηγεί στην αλήθεια, προτρέπει, βοηθεί, ελέγχει, εμποδίζει, κρίνει, διατάσσει και συνετίζει. Το Άγιο Πνεύμα έχει ακόμη προσωπική βούληση και προσωπικό συναίσθημα. Μια απρόσωπη δύναμη δεν μπορεί ποτέ να συνοδεύεται από προσωπική θέληση. Δεν αγαπά ποτέ, ούτε λυπείται. Δεν έχει συναίσθημα. Όμως το Άγιο Πνεύμα αγαπά, λυπείται, επιποθεί, παρηγορεί και παροργίζεται. Το Άγιο Πνεύμα έχει αυτοσυνειδησία, έχει συνέστηση της ύπαρξής του και μπορεί να πει
εγώ απέστειλα αυτούς. Ξεχωρίσατε μου τον Βαρνάβα και τον Παύλο. Έτσι το Άγιο Πνεύμα έχει προσωπική υπόσταση. Είναι πρόσωπο και γι' αυτό το λόγο η Θεία του ενέργεια φτάνει σε μας και ζεσταίνει την ύπαρξή μας. Μας ανυψώνει στη Θεία Αγάπη που είναι η προσωπική σχέση του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Όποιος πει λόγον εναντίον του Υιού του ανθρώπου θα συγχωρηθεί. Γι' αυτόν υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο που μπορεί με τη δική μας μετάνοια να μας οδηγήσει και πάλι στο Χριστό με τα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας. Αλλά εκείνος που θα βλασφημήσει κατά του Αγίου Πνεύματος δεν θα συγχωρηθεί. Θα μείνει μόνος, ορφανός, χωρίς το Άγιο Πνεύμα και μόνος του άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί. Το Άγιο Πνεύμα είναι η μοναδική μας ελπίδα. Είναι ζωής χορηγός. Μεταδίδει σε μας τη δική του ζωή και κοινωνία με τον Πατέρα και τον Υιό, που είναι κοινωνία μεταξύ προσώπων. Έτσι ο άνθρωπος καταξιώνεται, γιατί η ζωή του γίνεται εικόνα της ζωής του Θεού, δηλαδή αγάπη. Υπάρχει λοιπόν ελπίδα για τον άνθρωπο, γιατί το Άγιο Πνεύμα βρίσκεται σε δράση και είναι πρόσωπο. Διαθέτει αυτοσυνείδηση, προσωπική βούληση και προπαντός αγάπη. Είναι πάντοτε ενωμένο με τον Πατέρα και τον Υιό, σε κοινωνία πλήρους αγάπης, χωρίς σύγχυση, χωρίς εξουθένωση της προσωπικότητος. Αυτό αποτελεί την εγγύηση της δικής μας σωτηρίας.

Γιατί είναι απαραίτητη για τη σωτηρία μας η πίστη ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ομοούσιο προς τον Πατέρα και τον Υιό? Το Άγιο Πνεύμα χορηγεί σε μας τα πάντα, όλα τα χαρίσματα του Θεού που αποβλέπουν φυσικά στο να κάνουν δικό μας κτήμα το δώρο του Θεού, το σώμα του Χριστού. Εάν το Άγιο Πνεύμα είναι κατώτερο και διαφορετικής ουσίας από τον Θεό Πατέρα, η ελπίδα και η παρηγορία δεν προέρχεται από τον ίδιο το Θεό, αλλά από κατώτερο Ον, και επομένως δεν μπορούμε μέσω αυτού να οδηγηθούμε σε αληθινή κοινωνία με τον Θεό. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να δώσουμε απάντηση στο βασικό ερώτημα, αν η ουσία του Αγίου Πνεύματος είναι κτιστή ή άκτιστη, αν δηλαδή το Άγιο Πνεύμα είναι ομοούσιον προς τον Πατέρα. Οι Απόστολοι έπρεπε να αφήσουν κάθε δυσπιστία ως προς την ταυτότητα του Χριστού. Έπρεπε δηλαδή πρώτα να πιστούν για το πιο καταπληκτικό γεγονός της σωτηρίας μας, για το ότι πράγματι ο Χριστός είναι Κύριος, ο Κύριος και ο Θεός. Μόνο τότε μπορούσαν να δεχθούν και την εκπλήρωση της υπόσχεσής Του και να διακηρύξουν την θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Έτσι ο Απόστολος διακηρύττει: είναι δε διαιρέσεις χαρισμάτων, αλλά το Πνεύμα είναι το ίδιο. Υπάρχουν και ποικιλία διακονιών, ο Κύριος όμως είναι ο Αυτός. Υπάρχουν και διάφορα είδη ενεργειών, αλλά ο Θεός είναι ο ίδιος, ο ενεργών τα πάντα εν πάση. Αν τα πάντα ενεργεί το εν και το αυτό Πνεύμα, τότε το Άγιο Πνεύμα είναι ο Θεός, ο ενεργών τα πάντα εν πάση. Εδώ δεν πρόκειται για σύγχυση των θείων προσώπων, για άλλο Θεό. Πρόκειται για τα ονόματα Θεός και Κύριος, που είναι κοινά και στα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, γιατί μετέχουν στην κοινή Θεία Ουσία, η οποία μεταδίδεται από τον Πατέρα στον Υιό με τη γέννηση και στο Άγιο Πνεύμα με την προαιώνια εκπόρευση. Γι' αυτό πιστεύουμε πως και τα τρία θεία πρόσωπα είναι ομοούσια. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε εξετάζοντας την ομολογία της αναγέννησης, δηλαδή το βάπτισμα εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, όπως υπογραμμίζουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Γιατί βάπτισμα και πίστη συμβαδίζουν. Βαπτιζόμαστε εις το όνομα του Θεού, στον οποίον πιστεύουμε, και το κοινό όνομα του Θεού στο οποίο βαπτιζόμεθα δεν ανήκει μόνο εις τον Πατέρα και εις τον Υιό, αλλά και εις το Άγιο Πνεύμα. Ώστε το να μην αποδίδει κανείς τιμή σε ένα εκ των τριών ή να τα χωρίζει, είναι ατίμωση της ομολογίας, δηλαδή της αναγέννησης αφενός και της θεότητας αφετέρου, της θέωσης αφενός και της ελπίδας αφετέρου. Βλέπετε τι μας χαρίζει το Πνεύμα το Άγιο όταν το θεωρούμε ως Θεό, και τι χάνουμε όταν το στερούμε από τη θεότητα. Διότι παραλείπω να αναφέρω τον φόβο και την οργή, η οποία αποτελεί όχι εκείνους οι οποίοι το τιμούν, αλλά εκείνους οι οποίοι του αποστερούν την τιμή. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν το Άγιο Πνεύμα να είναι άλλης φύσεως ή άλλος Θεός ή κτίσμα. Σε αυτό ανήκει το κοινό όνομα του Τριαδικού Θεού. Αλλά η Θεία Φύση του Αγίου Πνεύματος φαίνεται και από το γεγονός ότι ερευνά τα πάντα, από τα βάθη του Θεού μέχρι τα βάθη της ψυχής του ανθρώπου. Πώς λοιπόν αυτό που γνωρίζει τα απόρριτα του Θεού δύναται να είναι ξένο και αλότριο του Θεού? Κι αν η Γραφή λέγει
πως ο Θεός δια του Πνεύματος κατοικεί μέσα μας, δεν είναι φανερό πως είναι ασέβεια να λέγει κανείς ότι αυτό το Πνεύμα δεν μετέχει της Θεότητος? Δίκαια λοιπόν η Εκκλησία μας διακηρύσει το Πνεύμα το Άγιο ως ομοούσιο και ομόθρονο, δηλαδή της αυτής ουσίας και της ίδιας τιμής με τα άλλα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος.

στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ τον Χριστόφορο Χριστοφορίδη που επιμελήθηκε τον ήχο και εσάς που μας ακούσατε. Θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα.

Radio Toa, Οδηπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

0: η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Οικοδεσπότης μας και στη σημερινή εκπομπή, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Να μας μιλήσει γιατί άλλο, για την ανατροφή των παιδιών. Ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό και επίκαιρο. Τόσο πάντοτε, όσο και ειδικότερα στις μέρες μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λοιπόν θα είναι και σήμερα μαζί μας για να μας μεταφέρει κάποια ψήγματα από την άνωθεν σοφία του. Το πρώτο θέμα με το οποίο θα ασχοληθεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σήμερα είναι αυτό της ονομασίας των παιδιών. Ας ακούσουμε λοιπόν τι έχει να μας πει. Με την ευκαιρία του ονόματος αυτού μου ήλθε στο νου και μία άλλη σκέψη. Ποια λοιπόν είναι αυτή? Από την πρώτη στιγμή που δίνουμε το όνομα στα παιδιά, ας τους δίνουμε και το ζήλο της αρετής. Κανένας λοιπόν ας μην σπέβδει να δώσει στα παιδιά τα ονόματα των προγόνων,

όπως που ανάβουν λιχνάρια και περιμένουν να δουν ποιο θα σβήσει, και μερικά άλλα παρόμοια, πράγματα που προξενούν όχι τυχαία καταστροφή σε εκείνους που τα κάνουν. Μην νομίζετε δηλαδή ότι είναι μικρά και ασήμαντα αυτά που γίνονται. Αυτή λοιπόν είναι η παράκλησή μου προς εσάς, να δίνετε στα παιδιά σας τα ονόματα των δικαίων. Στην αρχή βέβαια φυσικό ήταν να γίνονται και αυτά και να έδιναν στα παιδιά τα ονόματα των προγόνων, διότι αυτό αποτελούσε παρηγοριά για το θάνατο, αφού πιστευόταν ότι ζει εκείνος που πέθανε με το όνομα που δινόταν στον απόγονό του. Τώρα όμως ας μην γίνεται πλέον αυτό, διότι βλέπουμε τους δικαίους να μην δίνουν ονόματα στα παιδιά τους ακολουθώντας τη συνήθεια εκείνη. Ο Αβραάμ δηλαδή γέννησε τον Ισαάκ. Ο Ιακώβ και ο Μωυσής δεν πήραν τα ονόματα των προγόνων τους. Ούτε θα βρούμε κάποιον από τους δικαίους να πήρε έτσι το όνομά του. Για πόση αρετή δεν είναι υπόδειγμα αυτό, και πόση προτροπή για αρετή δεν είναι το όνομα, και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να βρούμε άλλη αιτία να αλλάξει το όνομα παρά αυτήν και μόνο το να αποτελεί αυτό υπόμνηση για την αρετή. «Εσύ θα ονομαστείς Κηφάς, που ερμηνεύεται Πέτρος», αναφέρεται στο κατά Ιωάννη. Γιατί? Επειδή έκανες την ομολογία εκείνη. Και «έστε το όνομά σου Αβραάμ, διότι σε όρισα πατέρα πολλών εθνών». Και ο Ιακώβ μετονομάστηκε Ισραήλ επειδή είδε τον Θεό. Από εδώ λοιπόν και εμείς ας αρχίσουμε τη φροντίδα μας για τα παιδιά και τη διάπλαση των ψυχών τους. Αλλά όπως είπαμε, είδε μια σκάλα στημένη που έφτανε μέχρι τον ουρανό. Ας μπαίνει λοιπόν το όνομα των Αγίων στα σπίτια με την ονομασία των παιδιών, ώστε να μην συντελεί μόνο στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού, αλλά και στην ωφέλεια του πατέρα όταν σκέπτεται ότι είναι πατέρας κάποιου Ιωάννου, κάποιου Ηλία, κάποιου Ιακώβου. Αν λοιπόν δίνεται αυτό με ευλάβεια και με τιμή προς εκείνους που πέθαναν και επιδιώκουμε πολύ περισσότερο τη συγγένεια με τους δικαίους παρά με τους προγόνους, αυτό θα ωφελήσει πολύ και εμάς και τα παιδιά. Διότι μην νομίσεις, επειδή είναι μικρό, ότι αυτό δεν έχει μεγάλη σπουδαιότητα. Αυτό αποτελεί τη βάση όλης της ωφέλειάς του.

Αλλά όπως προανέφερα, ας έλθουμε στη συνέχεια της διηγήσεως. Είδε μια σκάλα στηριγμένη στον ουρανό. Ζήτησε την ευλογία του Θεού και ο Θεός τον ευλόγησε. Έφυγε από εκεί και πήγε στους συγγενείς του όπου έβοσκε τα πρόβατα. Στη συνέχεια λοιπόν, διηγήσου στο παιδί τα σχετικά με το γάμο του, με την επιστροφή στο πατρικό του σπίτι, και θα ωφεληθεί και από εδώ. Πρόσεχε λοιπόν πόσα θα μάθει. Θα μάθει να ελπίζει στο Θεό, να μην περιφρονεί κανένα, αν και είναι ευγενής, να μην ντρέπεται για τη φτώχεια του, να υπομένει γενναία τις συμφορές και όλα τα άλλα. Στη συνέχεια πάλι, αφού μεγαλώσει, λέγει του και πιο φοβερές ιστορίες. Διότι όσο είναι τρυφερό το μυαλό του, μην το φορτώνεις με τόσο βάρος για να μην το κατατρομάξεις. Όταν όμως γίνει 15 ετών και περισσότερο, ας ακούει και τα σχετικά με τη γέννα. Ή καλύτερα, όταν είναι 18 ετών και κάτω, ας ακούει τα σχετικά με τον κατακλυσμό, με τα γεγονότα των Σοδόμων, τα όσα συνέβησαν στην Αίγυπτο και όλα όσα είναι γεμάτα από τιμωρίες και μάλιστα πάρα πολύ εκτεταμένα. Όταν πια μεγαλώσει, ας ακούει και τα της Καινής Διαθήκης, τα της Χάριτος και τα της Γέαινας. Με αυτά τα διηγήματα και με αμέτρητα άλλα, καθώς και με παραδείγματα παρμένα από τη ζωή σου, να περιφράσεις την ακοή του. Αν όμως κάποιος διηγείται νόθες ιστορίες, όπως προανέφερα, να μην επιτρέπουμε σε κανένα να το πλησιάζει. Αν δεις κοντά του άλλο δούλο να λέγει εσχρόλογα, τιμώρησε τον αμέσως και να ελέγχεις με αυστηρότητα και δρυμύτητα τα παραπτώματά του. Αν δεις κορίτσι, ή καλύτερα ούτε καν να πλησιάζει κορίτσι, ούτε και να υποδαβλίζουμε τη φωτιά, παρά μόνο αν υπάρχει καμία γριά που δεν έχει τίποτε το ικανό να σκανδαλίσει τον νέο. Τη νεαρή γυναίκα να την αποφεύγει πιο πολύ και από τη φωτιά. Έτσι λοιπόν, τίποτε το απρεπές δεν θα εξτομίσει το παιδί, αν δεν ακούσει τίποτε το απρεπές, αλλά θα τρέφεται με όσα είπαμε. Θέλεις να προχωρήσουμε σε άλλη πύλη, την πύλη της οσφρύσεως. Και αυτή πάλι προξενεί πλάβη, αν δεν φράσεται, όπως τα αρώματα και τα θυμιάματα. Τίποτε δεν παραλύει τόσο τη δύναμη της ψυχής, τίποτε δεν χαλαρώνει τόσο, όσο το να ευχαριστιέται κανείς με ευωδίες. Τι λοιπόν λέγει, πρέπει να ευχαριστούμαστε με το βούρκο? Δεν λέγω αυτό, αλλά ούτε με αυτό, ούτε με εκείνο. Κανένας να μην δίνει στο παιδί μύρο, διότι μόλις η ευωδία φτάσει στον εγκέφαλο παραλύει όλο το σώμα. Από εδώ ερεθίζονται και οι δονές και υπάρχει κίνδυνος για πολύ μεγάλο κακό. Να φράσεις λοιπόν για αυτή την πύλη, διότι έργο της πύλης αυτής είναι να αναπνέει τον αέρα και όχι να δέχεται ευωδίες. Ίσως μερικοί γελούν, νομίζοντας ότι ασχολούμαστε με ασήμαντα, αφού μιλάμε για ένα τέτοιο τρόπο ζωής. Όμως δεν είναι ασήμαντα. Αλλά αν γίνονταν αυτά, αυτά είναι η όλη υπόθεση, η πέδευση και η διάπλαση ολόκληρη τη οικουμένη. Υπάρχει και άλλη πύλη, ωραιότερη από αυτές τις προηγούμενες, αλλά δυσκολοφύλακτη, η πύλη των οφθαλμών. Και γι' αυτό βρίσκεται ψηλά ανοιχτή και είναι πολύ ωραία. Έχει πολλές θηρίδες και όχι μόνο βλέπει, αλλά και βλέπετε, αν αυτή είναι καλοκαμωμένη. Εδώ οι νόμοι πρέπει να είναι αυστηροί. Ένας πρώτος νόμος είναι ποτέ το παιδί να μην στέλνεται στο θέατρο, για να μην δέχεται ολόκληρη την καταστροφή και με τα αυτιά και με τα μάτια. Επίσης και στις αγορές. Αυτό προπάντων πρέπει να προσέχει ο παιδαγωγός, περνώντας από τις στενοπούς. Και αυτή τη συμβουλή να του δίνει, ώστε ποτέ να μην δεχθεί εκείνη την καταστροφή. Και για να μην δεχθεί το παιδί την καταστροφή βλεπόμενο από άσεμνα άτομα, μπορεί κανείς να σκεφτεί πολλά. Να ελαττώσει τον πολύ καλοπισμό, κόβοντας τα μαλλιά του με τρόπο σεμνό. Αν όμως το παιδί δυσανασχετεί που στερείται τον ωραίο στολισμό, πρώτα ας μάθει αυτό, ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο στολίδι. Για να μην βλέπει λοιπόν τα άσεμνα, είναι αρκετά για την προφύλαξή του τα διηγήματα εκείνα, τα σχετικά με τους ιούς του Θεού που διέπραξα το αμάρτημα με τους ιούς των ανθρώπων, τα σχετικά με τους οδομήτες, η γέαινα και όλα τα άλλα. Σε αυτό προπάντων ο παιδαγωγός και ο συνοδός πρέπει να συγκεντρώσουν όλοι τους τη φροντίδα.
επίσης. Δείξε του και άλλα κάλλη και θα απομακρύνεις από εκείνα τα άσαμνα θεάματα τα μάτια του. Όπως τον ουρανό, τον ήλιο, τη γη, τα άνθη, τα λιβάδια, τα κάλλη των βιβλίων. Με αυτά αστέρπει τα μάτια του. Υπάρχουν και πολλά άλλα που δεν προξενούν βλάβη. Δύσκολο είναι να φυλακτεί αυτή η πύλη, επειδή έχει μέσα τη φωτιά και φυσική την ανάγκη, όπως θα μπορούσε να πει κανείς. Ας μάθει τις θείες υμνοδίες. Αν δεν διεγείρεται εσωτερικά, δεν θέλει ούτε τα έξω να βλέπει. Ας μη λούζεται μαζί με τις γυναίκες, διότι είναι κακό πράγμα η συνήθεια. Ούτε να στέλνεται σε πλήθος γυναικών. Ας ακούει συνέχεια όλα τα σχετικά με τον Ιωσήφ. Μετά ας μάθει τα σχετικά με τη Βασιλεία των Ουρανών, το πώς η αμοιβή επιφυλάσσεται στους όφρονες ανθρώπους. Να του υποσχεθείς ότι θα του βρεις και ωραία νύφη και ότι θα τον κάνεις κληρονόμος. Αν δεις τα αντίθετα, απείλησε το με κάθε τρόπο και λέγε του. Δεν θα μπορέσουμε, παιδί μου, να βρούμε γυναίκα ενάρετη, αν δεν προφυλαχθείς πάρα πολύ και δεν επιδείξεις μεγάλη αρετή. Και εφόσον δείξεις εγκράτεια, αμέσως θα σε οδηγήσω σε γάμο. Προπάντων, αν διδάσκεται να μην λέγει εσχρά, θα έχει τότε από την αρχή ριζωμένη μέσα του την ευλάβεια. Να του μιλάς για την ωραιότητα της ψυχής. Ενστάλλαξε μέσα του σοφροσύνη απέναντι στις γυναίκες. Λέγε του ότι είναι δουλοπρέπεια να περιφρονείται από μία δούλη και ότι πρέπει ο νέος προπάντων να προσέχει πάρα πολύ. Διότι εκείνος που μιλάει γίνεται αντιληπτός, ενώ εκείνος που βλέπει δεν γίνεται αντιληπτός. Διότι η αίσθηση σε αυτή είναι πολύ γρήγορη και μπορεί ενώ βρίσκεται μαζί με πολλούς να κυριεύσει με τις βολές των ματιών του τη νέα εκείνη που θα θελήσει. Ας μην έχει καμία σχέση με γυναίκα. Χρήματα μην του δίνεις. Καμία γυναίκα να μην βλέπει εκτός από τη μητέρα του. Τίποτε το εσχρό να μην μπαίνει στην ψυχή του. Να μάθει να περιφρονεί την τρυφηλή ζωή και όλα τα άλλα παρόμοια.

υπάρχει και άλλη πύλη. Όχι τέτοια όπως οι προηγούμενες, αλλά μία πύλη που απλώνεται σε όλο το σώμα μας, την οποία την ονομάζουμε αφή, που φαίνεται ότι είναι κλειστή, αλλά σαν να είναι ανοιχτή, όλα έτσι τα αφήνει να περάσουν μέσα. Αυτή την πύλη, να μην την αφήνουμε να έρχεται σε σχέση ούτε με απαλά ενδύματα, ούτε με σώματα. Ας τη σκληραγωγήσουμε. Αθλητή ανατρέφουμε, και αυτό να αποτελεί τη σκέψη μας. Ας μην χρησιμοποιεί λοιπόν ούτε απαλά στρώματα, ούτε απαλά ενδύματα. Όλες αυτές τις εντολές έτσι να τις εφαρμόζετε. Εμπρός λοιπόν, αφού μπούμε και σε αυτήν την ίδια την πόλη, ας ορίσουμε νόμους και παραγγέλματα αφού έχουμε διασφαλίσει καλά τις πύλες μας. Και πρώτα, ας μάθουμε ποιες ακριβώς είναι οι οικίες και τα δωμάτια των πολιτών, στα οποία μένουν και οι ισχυροί και οι εξαχρεωμένοι. Τόπος λένε και κατοικία του θυμού είναι το στήθος και η καρδιά που βρίσκεται μέσα στο στήθος, της επιθυμίας το ύπαρ και του λογικού ο εγκέφαλος. Στο θυμό υπάγονται η αρετή και η κακία. Αρετή είναι η σοφροσύνη και η επιοίκεια, ενώ η κακία είναι η θρασίτητα και η σκληρότητα. Της επιθυμίας πάλι αρετή είναι η σοφροσύνη, ενώ κακία η ασέλγεια. Τέλος, του λογικού αρετή είναι η φρόνησης, ενώ κακία η αφροσύνη. Ας φροντίσουμε λοιπόν πώς θα γεννηθούν οι αρετές στους τόπους αυτούς και οι πολίτες που θα γεννηθούν μέσα στους τόπους αυτούς να είναι τέτοιοι, δηλαδή ενάρετοι και όχι κακοί. Διότι αυτές, σαν κάποιες μητέρες, γεννούν τα πάθη αυτά των λογισμών. Ας έρθουμε λοιπόν στον πιο τυραννικό πολίτη της πόλεως αυτής, το θυμό. Αυτόν λοιπόν ούτε να τον ξεριζώσουμε εντελώς από το νέο, ούτε να αφήσουμε να τον χρησιμοποιεί παντού, αλλά να τους ασκούμε από την πρώτη ηλικία, όταν αδικούνται τα ίδια, να υπομένουν την αδικία, ενώ όταν δουν κάποιον άλλον να αδικείται, να σπέδουν με γενναιότητα και με τον κατάλληλο τρόπο να υπερασπίζονται αυτόν που αδικείται. Και πώς θα γίνει αυτό? Αν ασκούνται με τους υπηρέτες τους, ώστε να δείχνουν υπομονή όταν περιφρονούνται και να μην θυμώνουν όταν δεν τους ακούν. Και επίσης, αν εξετάζουν με προσοχή και ακρίβεια τα πτέσματά τους έναντι των άλλων. Και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ο πατέρας έχει την εξουσία, ώστε όταν παραβαίνονται οι νόμοι να είναι αυστηρός και ανυποχώρητος, ενώ όταν κατορθώνεται η τήρησή τους, να είναι μιλήχιος και προσινής, προσφέροντας το παιδί πολλά δώρα σαν αμοιβή. Διότι και ο Θεός έτσι κυβερνά την οικουμένη, με το φόβο της γέννας και με την υπόσχεση της βασιλείας των ουρανών. Έτσι λοιπόν και εμείς σας παιδαγωγούμε τα παιδιά μας. Κι ας είναι πολλοί εκείνοι που θα τα παροξύνουν από παντού, ώστε να ασκούνται και να μαθαίνουν να υπομένουν το πάθος αυτού του θυμού προς τους δικούς τους. Και όπως ακριβώς στην παλέστρα, πριν από τους αγώνες ασκούνται οι αθλητές έχοντας αντιπάλους τους δικούς τους, ώστε κατορθώνοντας να νικήσουν εκείνους, να είναι ακατανίκητοι προς τους πραγματικά αντιπάλους τους, έτσι και το παιδί να ασκείται στο σπίτι του. Και πολλές φορές ο πατέρας ή ο αδελφός του, ας είναι εκείνος που θα το παρενοχλεί πιο πολύ από όλους. Και όλοι να επιδιώκουν εκείνο να είναι πάντοτε ο νικητής. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν να το ερεθίζουν συνέχεια και οι δούλοι, και δίκαια και άδικα, ώστε να μαθαίνει παντού να εξουσιάζει το πάθος του θυμού. Διότι αν το ερεθίσει ο πατέρας, αυτό δεν είναι καθόλου σπουδαίο. Διότι το όνομα του πατέρα, συγκρατώντας από την αρχή την ψυχή του, δεν το αφήνει να οργιστεί. Γι' αυτό, αυτό να το κάνουν οι συνομήλικοί του, οι δούλοι και οι ελεύθεροι, ώστε να ασκείται στην επίοικια, δεχόμενο από εκείνους τα ερεθίσματα. Υπάρχει και άλλος τρόπος ασκήσεως. Ποιος λοιπόν είναι αυτός? Όταν οργίζεται, υπενθύμιζε του τα δικά του πτέσματα, όπως όταν οργίζεται κατά του δούλου, αν εκείνος δεν έσφαλε σε τίποτα. Και πώς θα του φαινόταν αυτό αν ο ίδιος ήταν στη θέση του? Αν πάλι δεις να χτυπάει το δούλο, τιμώρησε το αμέσως. Αν τον βρίζει, και γι' αυτό πάλι τιμώρησε το. Και γενικά, να μην είναι ούτε πάρα πολύ μαλακό, ούτε και σκληρό, ώστε και άνδρας να είναι και επιοικής. Διότι παντού χρειάζεται τη βοήθεια του θυμού, όπως αν κάποτε και το ίδιο αποκτήσει παιδιά ή γίνει κύριος δούλων. Παντού λοιπόν ο θυμός είναι χρήσιμος, και τότε μόνον είναι άχρηστος, όταν
να χρειάζεται να υπερασπίσουμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό και ο Παύλος ποτέ δεν τον χρησιμοποιεί για τον εαυτό του, αλλά μόνο όταν χρειάζεται να υπερασπιστεί τους αδικημένους. Και ο Μωυσής χρησιμοποίησε το θυμό όταν είδε τον αδελφό του να αδικείται, και με μεγάλη γενναιότητα μάλιστα, αυτός που ήταν ο πιο πράος από όλους τους ανθρώπους. Όταν όμως δέχθηκε την προσβολή, δεν αμύνθηκε, αλλά έφυγε. Και αυτά τα διηγήματα ας τα ακούει, διότι όταν ακόμα κοσμούν τις πύλες, χρειάζονται εκείνα τα διηγήματα που είναι πιο απλά. Όταν όμως μπούμε μέσα και φροντίζουμε για τη διακυβέρνηση των πολιτών, τότε είναι καιρός να γίνει χρήσης και αυτών των υψηλωτέρων διηγημάτων. Συμπέρασμα. Αυτό σας είναι ένας νόμος για αυτό. Ποτέ να μην υπερασπίζετε τον εαυτό του όταν προσβάλλεται ή κακοπαθεί. Και ποτέ να μην δείχνει αδιαφορία όταν αυτό το παθαίνει άλλος.

αλλά και ο πατέρας θα γίνει πολύ πιο καλύτερος, ρυθμίζοντας και τη δική του συμπεριφορά με το να διδάσκει αυτά στο παιδί. Αν όχι για τίποτε άλλο, αλλά στην προσπάθειά του να μην το διαφθείρει με το παράδειγμά του, θα γίνει πολύ καλύτερος από ό,τι είναι. Ας διδάσκεται λοιπόν να περιφρονείται, να προσβάλλεται. Τίποτε να μην ζητεί να του δοθεί από τους δούλους επειδή είναι ελεύθερο, αλλά τα περισσότερα για τον εαυτό του να τα κάνει το ίδιο. Σε εκείνα μόνο οι δούλοι να τον υπηρετούν, όσα δεν μπορεί το ίδιο να τα κάνει για τον εαυτό του. Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν να μαγειρεύει ο ελεύθερος, διότι δεν πρέπει παραμερίζοντας τους σκόπους που απαιτούνται για τον ελεύθερο να επιδίδεται στο έργο αυτό. Αν όμως χρειάζεται να πλύνει τα πόδια του, ποτέ αυτό να μην το κάνει ο δούλος, αλλά να τα πλένει το ίδιο. Διότι έτσι θα κάνει τον ελεύθερο στο δούλο και προσινή και πολύ αγαπητό. Ούτε τα ρούχα του να του τα φέρνει άλλος, ούτε στο λουτρό να περιμένει να υπηρετηθεί από άλλον, αλλά όλα να τα κάνει μόνο του. Αυτό και δυνατό θα το κάνει και ταπεινό και πρόσχαρο. Δίδασκε το τα σχετικά με τη φύση του ανθρώπου. Τι είναι δηλαδή δούλος και τι ελεύθερος. Λέγε του, «Παιδί μου, την παλιά εποχή και στις μέρες των προγόνων μας δεν υπήρχαν δούλοι, αλλά η αμαρτία έφερε τη δουλεία. Επειδή δηλαδή κάποιος συμπεριφέρθηκε υβριστικά προς τον πατέρα του, τιμωρήθηκε με την τιμωρία αυτή, ώστε να γίνει δούλος των αδελφών του. Πρόσεχε λοιπόν να μην γίνεις δούλος των δούλων, διότι αν οργίζεσαι όπως ακριβώς εκείνοι και κάνεις όλα εκείνα που κάνουν αυτοί και δεν έχεις τίποτε περισσότερο από αυτούς στην αρετή, δεν θα έχεις ούτε και στην αξία. Φρόντιζε λοιπόν να είσαι κύριος αυτών και να γίνεσαι όχι με αυτό, αλλά με τους τρόπους, για να μην συμβεί ενώ είσαι ελεύθερος να γίνεις δούλος τους. Ή δεν βλέπεις πως οι πατέρες αποκήρυξαν τα παιδιά τους και έβαλαν στη θέση εκείνων τους δούλους. Πρόσεχε λοιπόν να μην συμβεί τίποτα τέτοιο, διότι εγώ ούτε το θέλω ούτε το εύχομαι, αλλά κύριος και των δύο είσαι εσύ». Έτσι καταπράεινε το θυμό του, συνιστώντας το να συμπεριφέρεται προς τους δούλους σαν προς αδελφούς και διδάσκοντάς το τα σχετικά με την ανθρώπινη φύση, λέγοντάς του τα λόγια του Ιώβ. «Είδε και εκφάβλισμα κρίμα θεράποντός μου, ή θεραπαίνεις κρινωμένων αυτών πρόσμε, τι γαρποιήσω εάν έτασή μη ποιήσει Κύριος. Εάν δε και επισκοπήν, τι να απόκριση ποιήσομαι. Πότερον ούχος εγώ εγενόμην εν γαστρή και εκείνη γεγόναση, γεγόναμεν δε εν τη αυτή κοιλία. Και πάλι, εάν κάποτε παρέβλεψα το δίκαιο της δούλης μου ή του δούλου μου στις διαφορές που μπορεί να είχανε μαζί μου, πώς θα μπορέσω να σταθώ μπροστά στο Θεό και τι θα αποκριθώ όταν με κρίνει? Γιατί αυτός που με έπλασε δεν έπλασε και εκείνους? Ο ίδιος δεν μας σχημάτισε στη μητρική κοιλιά? Ή νομίζεις ότι τυχαία, είπε ο Παύλος, ότι εκείνος που δεν γνωρίζει να διοικεί το σπίτι του δεν πρέπει να αναλαμβάνει τη διοίκηση της εκκλησίας? Λέγε του λοιπόν, αν δεις ότι ο υπηρέτης σου έχασε το μολύβι σου ή έσπασε τον κονδυλοφόρο σου, να μην οργιστείς ούτε να τον βρήσεις, αλλά να είσαι συγχωρητικός και να μην ζητάς να σου το αντικαταστήσει. Έτσι από τις μικρές θα μάθει να υπομένει και τις μεγάλες ζημιές. Ή αν σου έχασε το λουρί της πλάκας σου ή τη χάλκινη αλυσίδα. Διότι τα παιδιά είναι πολύ αυστηρά όταν χάνονται τέτοια πράγματα και θα προτιμούσαν να χάσουν τη ζωή τους παρά να αφήσουν ατιμόρυτο εκείνο που τους έκανε αυτό το κακό. Εκεί λοιπόν πρέπει να μαλακώνει η τραχύτητα του θυμού. Διότι πρέπει να ξέρεις καλά ότι εκείνος που είναι αργός και επιοικής για τα πράγματα αυτά, όταν θα γίνει άνδρας, εύκολα θα υπομένει κάθε ζημία. Όταν λοιπόν έχει πλάκα φτιαγμένη από καλό ξύλο, πολύ καθαρή και χωρίς καμία βρωμιά, που έχει και χάλκινες αλυσίδες καθώς και κονδυλοφόρους που δεν υπολείπονται σε τίποτα από τους αργυρούς, και άλλα τέτοια παιδικά πράγματα, και τα χάσει ή τα καταστρέψει ο συνοδός του και εκείνο δεν οργιστεί γι' αυτό, έδωσε ένα δείγμα μεγής της φιλοσοφίας. Και μην το αγοράσεις αμέσως άλλο, ώστε να μην σβήσει το πάθος, αλλά όταν δεις ότι δεν το ζητεί πλέον, ούτε στεναχωριέται καθόλου, τότε θεράπευσε την τραχύτητα. Δεν είναι αυτά λόγια για ασήμαντα πράγματα. Είναι λόγια που αφορούν τον τρόπο ζωής ολόκληρης της οικουμένης. Παίδευε το, αν έχει μικρότερο αδελφό, να παραχωρήσει αυτό τα πρωτεία.
Αν όμως δεν έχει, να το κάνει αυτό και στο δούλο. Διότι και αυτό είναι δείγμα της μεγής της φιλοσοφίας.

Το θυμό λοιπόν έτσι μαλάκωνε του, ώστε να γεννά επιεικείς λογισμούς. Διότι όταν δεν το συγκινεί τίποτε, όταν υπομένει τη ζημιά, όταν δεν χρειάζεται να υπηρετηθεί, όταν δεν αγανακτεί που τιμάται άλλος, από πού τότε θα οργίζεται? Είναι καιρός πλέον να έρθουμε στην επιθυμία. Σε αυτήν είναι διπλή και η σοφροσύνη και η βλάβη. Πρέπει δηλαδή ούτε ο ίδιος ο νέος να πορνεύει, ούτε να πορνεύει σε κορίτσια. Λένε οι γιατροί ότι η επιθυμία αυτή εμφανίζεται με σφοδρότητα μετά την ηλικία των 15 ετών. Πώς λοιπόν θα εμποδίσουμε αυτό το θηρίο? Τι θα κάνουμε? Ποιο χαλινό θα βάλουμε σε αυτό? Δεν ξέρω άλλο παρά μόνο το χαλινάρι της γέννας. Πρώτα λοιπόν να το κρατάμε μακριά από τα αισχρά θεάματα και ακούσματα και ποτέ να μην πηγαίνει νέος ελεύθερος στο θέατρο. Αν όμως θέλει την τέρψη του θεάτρου, αν βρούμε συνομήλικές του που να μην πηγαίνουν στο θέατρο, να τους παρουσιάζουμε σαν παράδειγμα, ώστε να συγκρατηθεί μιμούμενο αυτούς. Διότι τίποτε πραγματικά, τίποτε δεν κατορθώνει τόσο όσο η ζηλοτυπία. Και σε όλα αυτό να κάνουμε σε κάθε περίπτωση, και μάλιστα όταν είναι ζηλότυπο. Αυτό έχει πολύ μεγαλύτερη δύναμη και από το φόβο και τις υποσχέσεις και από όλα τα άλλα. Έπειτα, να φροντίζουμε να βρούμε γι' αυτό άλλες αυλαβείς θέρψεις. Να το οδηγούμε σε άγιους άνδρες. Να του προσφέρουμε άνεση. Να το τιμούμε με πολλά δώρα, ώστε να μπορεί η ψυχή του να υπομένει την ατιμία από την απαγόρευση να πάει στο θέατρο. Και αντί το θέαμά των εκείνων, πρόσφερε του ευχάριστα διηγήματα, περιπάτου σε λιβάδια και επισκέψει σε λαμπρά οικοδομήματα. Και ύστερα, να κατηγορούμε τα θεάματα εκείνα του θεάτρου λέγοντας: «Παιδί μου, τα θεάματα εκείνα δεν είναι για ελεύθερους ανθρώπους. Το να βλέπει κανείς γυναίκες να γυμνώνονται και να λένε αισχρά λόγια. Δώσ' μου την υπόσχεσή σου ότι εκεί δεν θα ακούσεις άσχημο λόγο και ότι δεν θα πεις και πήγαινε. Αλλά δεν μπορεί εκεί να μην ακούσεις αισχρό λόγο. Είναι ανάξια για τα μάτια σου τα όσα γίνονται εκεί». Συγχρόνως με τα λόγια αυτά που θα του λέμε, να το φιλούμε και να το αγκαλιάζουμε και να το σφίγγουμε στην αγκαλιά μας, δείχνοντάς του έτσι την αγάπη μας. Με όλα αυτά να το μαλακώνουμε. Τι λοιπόν? Όπως είπα και προηγουμένως, ποτέ να μην το πλησιάζει κορίτσι, ούτε να το υπηρετεί νέα γυναίκα. Αλλά προχωρημένης ηλικίας υπηρέτρια, κάποια γυραλέα. Να του μιλάμε για τη βασιλεία των ουρανών και για εκείνους τους παλιούς που έλαμψαν με τη σοφροσύνη τους, και των μη χριστιανών και των χριστιανών, και συνέχεια με αυτά να κατακλείζουμε τα αυτιά του. Αν μάλιστα συμβαίνει να έχουμε και υπηρέτες όφρονες, να παρουσιάζουμε και από αυτούς τα παραδείγματα. Ότι δηλαδή είναι πάρα πολύ παράλογο ο δούλος να είναι τόσο σόφρονας, ενώ ο ελεύθερος να γίνεται πιο φαύλος από εκείνον. Υπάρχει επίσης και άλλο φάρμακο. Ποιο είναι αυτό? Να μαθαίνει να νηστεύει. Αν όχι πάντοτε, αλλά 2 μέρες τουλάχιστον την εβδομάδα, την Τετάρτη και την Παρασκευή. Να πηγαίνει και στην εκκλησία. Και κατά την εσπέρα, όταν τελειώνει το θέατρο, παίρνοντάς το πατέρας από το χέρι, να του δείχνει όλους εκείνους που βγαίνουν από αυτό και να καταγελά τους γέροντας, διότι έγιναν και πιο ανόητοι από τους νέους. Και τους νεότερους, διότι δέχτηκαν τη φωτιά μέσα τους. Και να ρωτάει το παιδί: «Τι κέρδισαν λοιπόν όλοι αυτοί?» Τίποτε, παρά μόνο ντροπή και εξευτελισμό και κατάκριση. Και γενικά, δεν συντελεί λίγο στη σοφροσύνη το να απέχει το παιδί από όλα εκείνα, και τα θεάματα και τα ακούσματα. Υπάρχει επίσης και άλλο φάρμακο. Το να μαθαίνουμε δηλαδή να προσεύχεται με μεγάλη θέρμη και κατάνοιξη το παιδί. Και μην μου πεις ότι το παιδί δεν θα δεχόταν ποτέ να τα κάνει αυτά. Το παιδί που έχει ορθή αντίληψη και είναι και ζωηρό, εύκολα θα τα δεχόταν αυτά. Και πραγματικά βλέπουμε πολλά τέτοια παραδείγματα στους παλιούς, όπως ο Δανιήλ και ο Ιωσήφ. Μη μου πεις βέβαια ότι ο Ιωσήφ ήταν τότε 17 ετών, αλλά κοντά σε αυτό σκέψου πώς κατόρθωσε να κερδίσει την αγάπη του πατέρα του περισσότερο από τα άλλα του αδέλφια. Επίσης ο Ιακώβ δεν ήταν νεότερος, και ο Ιερεμίας επίσης. Ο Δανιήλ πάλι δεν ήταν 12 ετών. Ο Σολομών δεν ήταν πάλι 12 ετών όταν έκανε τη θαυμαστή εκείνη προσευχή. Τέλος ο Σαμουήλ δεν δίδασκε το δάσκαλο ενώ ήταν νέος. Επομένως ας μην απελπιζόμαστε, διότι αυτά δεν τα δέχεται κάποιος αν είναι νεότερος ως προς την ψυχή και όχι αν είναι νεότερος ως προς την ηλικία.
Ας μαθαίνει λοιπόν να προσεύχεται με μεγάλη κατάνοιξη και κατά το δυνατό να συμμετέχει σε αγρυπνίες. Και γενικά ας προσπαθούμε να δώσουμε στο παιδί ήθος Αγίου Ανδρός. Διότι εκείνος που δεν συνηθίζει να ορκίζεται, ούτε να βρίζει, ούτε να κακολογεί και να μισεί, και που νηστεύει και προσεύχεται, αυτός έχει από όλα αυτά μεγάλη την ενίσχυση για τη σοφροσύνη.

0: Κάπου εδώ, αγαπητοί μας ακροατές, ο χρόνος της εκπομπής μας δυστυχώς έφτασε στο τέλος του και θα πρέπει να σας αφήσουμε. Θα διακόψουμε προσωρινά την ανάγνωση από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο μέχρι, συν Θεώ, την επόμενη εβδομάδα που θα συνεχίσουμε. Σας ευχαριστούμε όλους και όλες όσοι είχατε την καλοσύνη να μείνετε στη συντροφιά μας, τη συντροφιά του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Θερμές ευχαριστίες και στον ηχολήπτη μας και στη Φίβη Κωνσταντέλου που είχε την ευθύνη του τηλεφωνικού μας κέντρου. Φίλες και φίλοι, μέχρι την επόμενή μας συνάντηση, ο Θεός ασκέπει και ας ευλογεί όλους μας. Χαίρετε.
1: Μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

0: Μηνύματα πίστης, αγάπης και ελπίδες. Οδηπόρη 91.9.
1: Με χαρά σας πληροφορούμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι η εφαρμογή του ραδιοσταθμού μας Οδηπόρη είναι έτοιμη και μπορείτε να την βρείτε στο Play Store ή και στο Apple Store για κινητά και iPhone. Κατεβάστε την εφαρμογή μας και ακούστε μας απλά και εύκολα στο ίντερνετ. Μπορείτε ακόμα να μας βρείτε και στις εφαρμογές Simple Radio, MyTuner Radio και TuneIn Radio.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδυπόροι 91.9.
1: Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως. Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Από το Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως, Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία, θα σας μεταδώσουμε την ομιλία του καθηγητού κυρίου Κωνσταντίνου Γρηγοριάδη με θέμα «Η εορτή της Πεντηκοστής στην εχριστώ διαμόρφωση του ανθρώπου». Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Βαγγέλης Τζαναβάρης.
1: Όπως η μεγάλη υπόσχεση της Παλαιάς Διαθήκης ήταν ο ερχομός του Μεσσίου στον κόσμο, έτσι η υπόσχεση της Καινής Διαθήκης είναι ο επανερχομός του Αγίου Πνεύματος μέσα στον κόσμο. Είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει ποιμαντικώς στη μορφή της θρησκευτικότητος που παρουσιάζομαι, και είναι και η γνώμη των πατέρων αυτή ότι το έργο του Αγίου Πνεύματος παραθεωρείται. Δηλαδή, ο άνθρωπος, έχοντας αίσθηση του θεϊκού δυναμισμού με τον οποίο τον έχει εξοπλίσει ο Θεός, αυτό το περιεχόμενο του κατοικών, έχουμε κάνει πολλές συναντήσεις και στο παρελθόν γι' αυτό, έχει βαθυτάτη αίσθηση ο άνθρωπος. Αποκτά, που λέγει ο Απόστολος Παύλος, πεποίθησιν εφ' εαυτό. Οπότε σου λέει, αφού μπορώ μόνος μου να πορευθώ

δείχνει ότι έχει αρχίσει μέσα του να κλονίζεται. Κλονισμός, λένε οι πατέρες. Γιατί τη ρώτησε, λέει, γιατί σας είπε, λέει, από παντός έργο του εν το παραδείσο να μην φάτε. Και απαντάει εκείνη με δύο υπερβολές. Εκείνος είπε ψέμα, πατήρ του ψεύδους, και η Εύα απαντάει με δύο υπερβολές. Λέει, όχι, λέει, από παντός. Από του δέντρου του γινώσκην καλών και πονηρών, είπε ο Θεός, ουμή φάγετε ουδε μη άψιστε αυτού, ούτε να τα κουμπίσετε. Αυτή είναι η υπερβολή. Οπότε δείχνει ότι το πρώτο τράνταγμα που δέχτηκε την είχε, σου λέει, για κάτσε να δούμε μήπως τα λέει καλά ο τέτοιος. Έτσι έρχεται συνήθως σε όλους μας, καταλάβατε. Και γι' αυτό ακριβώς πεπιθός εφεαυτό ο άνθρωπος βλέπει ότι προορισμός του είναι να ξεπεράσει το κτιστό επίπεδο, τη βιολογία του, το χωματάκι του δηλαδή. Πώς το λένε, προέρχομαι εκ του χώος αλλά δεν προορίζομαι για το χώμα. Και αυτή είναι, αυτό είναι το μυστήριο της σωτηρίας, μέσα στο οποίο υπάγονται τα πάντα, απρόσιτα, δυσκολοπρόσιτα, ακατανόητα. Στο προηγούμενο ερώτημα, το οποίο είναι πολύ σωστό με το Βλάση που λέγαμε πριν, μην ξεχνάμε όμως ότι στη Θεία Λειτουργία ευχαριστούμε το Θεό που είναι αόρατος, ακατανόητος, απερίγραπτος. Και θα πει κανείς, για κάτσε ρε, τον ευχαριστείτε για αυτό, αφού δεν καταλαβαίνετε τίποτα από το Θεό, γιατί τον ευχαριστείτε, με ποια έννοια? Ή εκείνο το συγκεφαλαιωτικό του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, το οποίο έχει γίνει κλασικό πια, άπειρον το θείον και ακατάληπτον, τούτου μόνον καταληπτών, η απειρία και η ακαταληψία. Και έρχεται να βοηθήσει δηλαδή και στη δίνει περισσότερο. Λέει, το μόνο που μπορούμε να καταλάβουμε από το Θεό είναι ένα, ποιο? Ότι είναι άπειρος και ακατανόητος. Καταλάβατε? Ο άνθρωπος έχει την βεβαιότητα των θείων χαρισμάτων. Και η αμαρτία του ανθρώπου δεν έχει καμία σχέση ούτε με την ηθική, ούτε με την κακία, ούτε με την αρετή. Αυτά είναι συνέπειες, μεταγενέστερες. Μεταγενέστερες. Γιατί ο διάβολος που αμαρτάνει έχει σχέση με αυτές τις, εκτός από την διαπλοκή και εκτός από την, πώς τη λένε, τη συκοφαντία και την ψευτιά. Ποιος από μας παραδέχεται το οντολογικό αμάρτημα του ψεύδους? Ποιος? Εμείς το έχουμε ηθικοποιήσει, όλα τα έχουμε ηθικοποιήσει. Και αφού τα ηθικοποιούμε όλα, ερχόμαστε και στο ψεύδος και λέμε, κοιτάξτε τώρα για ένα, το λέμε ψεματούκλα, ψεματάρα, ψέμα, ψεματάκι, ψεματακάκι, μικρό. Τώρα ένα ψεματακάκι. Πώς? Αφήνω τα. Τα βρήκε ωραία ο Φρυδερίκος. Τα έλεγε. Λοιπόν, Ευγένη, πώς θα καταλάβεις ότι χρησιμοποιώντας, και γι' αυτό είδατε, δεν ξέρω, το έχουμε πει και άλλη φορά, ότι ο θρησκευτικός άνθρωπος, αμυνόμενος συνήθως, χρησιμοποιεί εύκολα το ψεύδος. Αυτό είναι ένδειξη, γιατί νομίζουμε ότι δεν κάνουμε τίποτα. Σκοτώνουμε, βιάζομαι, κάνουμε, κλέβουμε, με την έννοια των εντολών. Καταλάβατε? Γι' αυτό λοιπόν το αμάρτημα το προπατορικό που συνεχίζεται και σε εμάς είναι ακριβώς η απενεργοποίηση, να το πω και εγώ μοντέρνα λίγο έτσι, που λέμε στα τηλέφωνά μας, η απενεργοποίηση της παρουσίας των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Τέρμα. Και ναι μεν, αυτό έχει σημασία. Θέλω να διαβάσω μερικά γραμμένα που είναι επ' αυτού, για να μην τα αδικήσουμε, γιατί πράγματι είναι απαραίτητα μένα, αλλά δυσπρόσιτα. Ναι, με το Άγιο Πνεύμα δεν ανήκει στη δομή του ανθρώπου.

0: ο Μακράκης έκανε λάθος, ήταν αίρεσης. Ο τριχοτομισμός του Μακράκη ήταν αίρεσης. Παραδεχόταν ότι ο άνθρωπος αποτελείται από σώμα, ψυχή και πνεύμα. Και ορθώς η Εκκλησία κατεδίκασε την αίρεση του Αποστόλου Μακράκη κατά τα άλλα ευλαβεστά του και ηθικοτά του και ενάρετά του, θα πούμε, από τον οποίον, όπως γνωρίζουμε, προήλθαν και οι ποικίλες θρησκευτικές οργανώσεις ιεραποστολικού περιεχομένου. Αυτά είναι σημαντικά γεγονότα. Το Άγιο Πνεύμα δεν ανήκει στη δομή του ανθρώπου, αλλά η παρουσία του και η συνεργία του Αγίου Πνεύματος είναι η μόνη προϋπόθεση που μπορεί ο άνθρωπος να αναπτύξει την ύπαρξή του κατά φύσιν, ώστε να πραγματοποιήσει τον ύψιστον προορισμόν του, που είναι η ένωσή του με τη ζωή του Θεού. Αυτός είναι ο προορισμός του, αυτό που οι πατέρες ονομάζουν η καταχάριν θέωση του ανθρώπου. Είναι η μετοχή μας στην ζωή του Θεού. Έλα όμως που η ζωή του Θεού είναι απάβγασμα κοινωνίας αγάπης, δεν είναι κανένα ντεπόζιτο από το οποίο παίρνει και δίνει κανείς, είναι απάβγασμα, έκφραση, συνέπεια του μυστηρίου της αγάπης. Γι' αυτό όλα αυτά χρήζουν ως επιμέρους θέματα πατερικής και εκκλησιαστικής αναπτύξεως όσο είναι δυνατόν πιο αναλυτικά και πιο απλά, αλλά εγώ ένα έχω αντιληφθεί, το βλέπω ως ανάγκη αυτό το πράγμα, αλλά μην ξεχνάμε ότι όσο πιο απλά τα λες, τόσο πιο δύσκολα τα κάνεις. Το απλούν δεν επιδέχεται περαιτέρω ερμηνεία. Γι' αυτό και πολλές φορές εμείς βλέπουμε το αδιέξοδο και μη δυνάμενοι να ακουμπήσουμε στους Αγίους Πατέρας μας, ικανοποιούμεθα εις την χρήση ανεκδότων για να βγάλουμε κάποιο δίδαγμα, για να το καταλάβει ο άλλος. Εμείς ικανοποιούμεθα με το ότι ο άλλος κατάλαβε. Τώρα τι κατάλαβε ο άλλος, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Δεν ξέρω αν γίνομαι αντιληπτός ή αν μπερδεύω. Να γυρίσουμε όμως στο προηγούμενο που είναι πολύ σημαντικό. Για να μετάσχει στη ζωή του, κατά τους πατέρες πάντου, δεν διαβάζω κείμενα. Για να μετάσχει στη ζωή του Θεού πρέπει να έχεις εμπειρία του μυστηρίου της αγάπης, η οποία, πώς θα το πω, έχει τέτοιο δυναμισμό μέσα της που μπορεί να δημιουργεί εκ του μηδενός. Εκ του μη όντως ιστο είναι ημάς παρήγαγες. Πώς μας παρήγαγες, άμπρα κατάμπρα? Δεν κάνει τέτοια πράγματα ο Θεός. Δεν κάνει τέτοια πράγματα. Γι' αυτό και πάντοτε και στην Παλαιά Διαθήκη, παρόλο που ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα, αλλά κυρίως στην Καινή Διαθήκη ο Κύριος απέκρυπτε την οποιαδήποτε έκφραση της θεϊκής του δυνάμεως. Απέκρυπτε. Όταν τους έστειλε για την πρώτη ιεραποστολή, αυτά είναι τα προκαλούντα στο Ευαγγέλιο. Και γυρίσανε πίσω, του διηγήθησαν, λέει, Κύριε, ήταν ενθουσιασμένοι μαθητέ. Σαν έφηβοι. Κύριε, λέει, πού πήγαμε εκεί και τα δαιμόνια υποτάσσονται ημίν. Καμία έκφραση του προσώπου στον Κύριο. Μέσα. Και η απάντηση. Μη χαίρεστε που υποτάσσονται τα δαιμόνια, να χαρείτε ότι τα ονόματα ημών εγγράφει εν της ουρανής. Δηλαδή να αντιληφθείτε ότι αυτό το οποίο συνετελέστη δεν είναι δική σας δουλειά. Κάποιου άλλου δουλειά είναι. Ο οποίος μας έχει καταγράψει, έτσι, προαιωνίως, προκαταβολής κόσμου. Όλη η Καινή Διαθήκη, αλλά ιδιαίτερα ο Απόστολος Παύλος, γι' αυτό οι Εβραίοι τον μισούν. Τον Χριστό τον ανέχονται κάπως, ας πούμε. αλλά τον Παύλο τον μισούν. Μίσος. Διότι όταν έρχεται και σου λέει ότι εξελέξατο ημάς ο Θεός προκαταβολής κόσμου εν Χριστώ, και όταν έρχεται ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και ομιλεί, αυτά είναι ντάτεν, πως το λένε, γεγονότα, είναι υλικό, ας το πω έτσι, απαραίτητο για τη σωτηρία του ανθρώπου. Άμα το αγνοείς αυτό, κάπου φαλτσάρεις, κάπου πρέπει να πας προς τα αλλού για να πεις έστω υποσυνείδητα στο Θεό ότι κοίταξε να δεις, εντάξει ρε παιδί μου, είμαι αμαρτωλός, αλλά να κάνω αυτό, κάνω το ένα, κάνω το άλλο. Ούκι μοιος περιλυπεί των ανθρώπων, δεν σε συγκινεί αυτό? Και έρχεται ο Κύριος και λέει όχι μόνο δεν το συγκινεί, αλλά το απορρίπτει. Όπως κατέβηκε στην παραβολή ο Φαρισαίος απεριμένος, απερίφθη, και ο άλλος ο αμαρτωλός έγινε δεκτός. Καταλάβατε? Γι' αυτό λοιπόν στην περίπτωση μετοχής στην ζωή του Θεού πρέπει να έχω εμπειρία του μυστηρίου της αγάπης. Αυτή την αγάπη την ενσταλάζει το Άγιο Πνεύμα με την πνοή της ζωής στην ύπαρξη του ανθρώπου. Οπότε πια, αποδεχόμενη αυτή την κοινωνία της αγάπης, έτσι, έχουμε τον δυναμισμό να ξεπεράσουμε την κτιστότητα. Δηλαδή την κτιστότητα θα πει φθορά, θάνατος. Αυτό θα πει κτιστότητα. Αυτά που ως προβληματισμός μπήκε στην ενεχμαλωσία ορθόδοξη θεολογία μας και σιγά σιγά αρχίζει και απελευθερώνεται από τους Ρωμαιοκαθολικούς και τους Προτεστάντας, κυρίως Προτεστάντας, η προσπάθεια που κάνει ο άνθρωπος να διερευνήσει τα προβλήματα επί τη βάση της δικής του, πώς να πούμε, των δικών του συλλογισμών, αυτά είναι πέρα από οτιδήποτε άλλο που έχει σχέση με την εμφάνιση των ακτίστων ενεργειών του Θεού στον άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν στην περίπτωση αυτή που θα δεχότανε την αγάπη έπρεπε να την επεξεργαστεί και να την αντιπροσφέρει στην πηγή της για να τροφοδοτηθεί εκ νέου και να την προσφέρει αδιακόπως στους άλλους ανθρώπους. Οπότε πια στην κίνηση αυτή οι πατέρες την ονομάζουν υπερβατική. Ο άνθρωπος θα ξεπερνούσε, κοιτάξτε, την φυσιολογικότητα του θανάτου. Ο θάνατος στην ηλική κτήση είναι δυναμισμός, όχι όμως τον άνθρωπο. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα μέσα στην κοινωνία της αγάπης να ξεπερνάει την βιολογικότητά του και να βρίσκεται στο επίπεδο του Θεού που είναι ανόλεθρο και αιώνιο και που οφείλεται όχι σε κανέναν δυναμισμό υπέρτατο, στην κοινωνία της αγάπης. Όποιος αγαπά και αγαπάται δεν πεθαίνει με κανέναν τρόπο. Αποθνίσκεις από τη στιγμή που κατακρατείς την αγάπη του Θεού μέσα σου, αλλά η κατακρατούμενη αγάπη του Θεού, αυτό είναι, το έχουμε πει πολλές φορές και πρέπει να υπογραμμίζεται, η κατακρατούμενη, γιατί είμαστε πάντοτε ζητιάνοι, όλο ζητάμε από το Θεό, ζητάμε και δώμα αυτό και δώμα εκείνο και δώμα το άλλο μετά και παραπονιόμαστε και τα βάζουμε και μαζί του. Δεν παίρνουμε είδηση των δωρεών και ευεγεσιών φανερών και αφανών των εισημάς γεγεννημένων, έτσι. Λοιπόν, τα βάζουμε μαζί του και από την άλλη μεριά, αν αναγνωρίζουμε κάτι, το κρατάμε τόσο πολύ σφιχτά για τον εαυτό μας ώστε να μην ξεφύγει καθόλου, και εκεί είναι που οι πατέρες υπογραμμίζουν και λένε αυτό το σφίξιμο που κάνουμε μέσα μας μετατρέπει, μεταποιεί αυτήν την αγάπη του Θεού τη μετατρέπει σε δαιμονική δύναμη. Εγωισμός. Άρα ο εγωισμός δεν είναι ιδιότητα ανθρωπίνου χαρακτήρος. Πάλι που λέμε ο καλός εννοούμενος εγωισμός. Μπορείς να ζήσεις στην κοινωνία χωρίς τον καλός εννοούμενο εγωισμό. Αυτά είναι δικαιολογίες. Υγιεινή είναι έδωκες μετεμού, που είπε και ο Αδάμ, δεν είπε για το δέντρο. Υγιεινή είναι έδωκες μετεμού. Δεν φταίω εγώ. Λοιπόν, να μην καθυστερούμε από αυτού, είναι πολύ σημαντικό όμως. Αυτή τη δυνατότητα την πέταξε ο άνθρωπος. Και τη θέωση την μεταμόρφωσε σε θεοποίηση. Αλλά έλα που δεν μπόρεσε να ξεπεράσει την κτιστότητα, τη φθορά και το θάνατο και βούλιαξε μέσα. Και φυσικά με όλα αυτά ο Θεός δεν έχει καμιά σχέση. Οι σχέσεις του Θεού είναι ότι με κανένα τρόπο αυτά που του έδωσε για να λειτουργούν κατά φύση δεν του τα έδωσε επιβάλλοντάς τα. Να το πούμε σε παρένθεση, το καταλάβουμε. Μπορούσε καθημάς να γίνει. Εμείς θα θέλαμε κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό το πράγμα δεν είναι θεϊκό. Δεν είναι αυτοεξουσιαστικό. Δηλαδή ακόμα πιο απλά να το πούμε. Να μας βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Προχτές είχα μία συζήτηση με κορυφαίον επιστήμονα, θρησκευόμενον, δεν λέω τίποτα περαιτέρω. Κατάλαβα η συζήτηση που θα πάει με τέτοιου είδους ερωτήματα και ο άνθρωπος βέβαια εκτιμώντας λέει να σας ρωτήσω κάτι. Δεν είπε ο Χριστός για τον Ιούδα ότι συνέφερε ο άνθρωπος αυτός να μην είχε γεννηθεί? Βεβαίως. Και ξέρετε τι γυρίζει και μου απαντάει. Τότε γιατί τον δημιούργησε ο Θεός? Και του λέω εγώ τον δημιούργησε για να ευχαριστιέται από την προδοσία την οποία έκανε. Σαδισμός του λέω. Όχι μου λέει, κάτσε. Τα ερωτήματα. Ήξερε Κύριε ο Θεός που ο Αδάμ δίνοντας την εντολή θα αμαρτήσει? Το ξέρε. Γιατί την έδωσε? Και εγώ τότε έλεγα στα παιδιά για να ευχαριστιέται. Να ευχαριστιέται ο Θεός που μας βλέπει να υποφέρομαι. Και τότε κάναμε τρικούβερτη συζήτηση. Μιλάμε για πριν από χρόνια 30 και 40 και 50. Έτσι. Λοιπόν, οπότε φτάνουμε πλέον στην περίπτωση. Και όταν μας δημιούργησε εκ του μηδενός, ήξερε την πορεία μας. Γιατί μας δημιούργησε? Αυτά τα πράγματα οι πατέρες τα θεωρούν όχι εφάμαρτα, αυτά τα θεωρούν βλασφημία σοβαροτάτη, προς θάνατον. Διότι αγνοούμε ότι αυτή η αγάπη η οποία ως περίσσευμα, ως πλεισμονή, το θυμήθηκα, ως πλεισμονή, αυτό θα πει αγάπη. Αγάπη είναι όσο προσφέρεις να πλημμυρίζεις. Το είναι. Με το καταπληκτικό παράδειγμα της χείρας με τον προφήτη Ηλία στα Σαρεπτά της Ιδονίας. Με το αλευράκι της εκεί. Όσο έπαιρνε το αλευράκι, σου λέει: θα πεθάνουμε μαζί ύστερα. Όχι, μη στενοχωριέσαι. Μόλις τελειώσει, αλλά ουκίλα τον ήτο. Πώς θα τελειώσει? Εμείς έχουμε διαφορετική αντίληψη. Όταν εγώ σου δώσω κάτι από μένα, θα το στερηθώ εγώ. Όχι. Υπάρχει πλεόνασμα. Όταν λοιπόν αγνοώ ότι αυτή η αγάπη ως πλεόνασμα που δημιουργεί κινείται στον χώρο του αυτεξουσίου, δεν είναι δυνατόν να γίνονται τέτοια ερωτήματα. Τα ερωτήματα αυτά τα κάνουν οι Ρωμαιοκαθολικοί, διότι ο Ιερός Αυγουστίνος, την ευχή του να έχουμε, είχε εντελώς διαφορετική αντίληψη και η οποία και επεκράτησε και στη ρωμαιοκαθολική θεολογία. Ποια αντίληψη? Ότι ο Θεός δεν είναι ελεύθερος. Είναι δούλος της παντοδυναμίας. Αφού έχει δύναμη, δεν θα τη χρησιμοποιήσει? Αυτό που ψάλλομαι ως μέγα προκείμενον, ο Θεός εν το ουρανό και εν τη γη πάντα όσα η θέλησεν επίησεν, μπορούσε να μην πείσει τίποτα απολύτως. Η θέλησεν, λέει ο προφητάναξ Δαβίδ, η γάπη σας με Κύριε ότι τε θέλει κάσμε. Τεράστια από ανθρωπολογικής πλευράς αυτά, να έχω την αίσθηση ότι με θέλει ο Θεός. Ποιον θέλει? Εμένα, τον βρωμερό, τον αχρίο. Αλλά η θρησκευτικότητά μας δεν τα ανέχεται αυτά, δεν τα θέλει. Βολεύεται η θρησκευτικότητά μου με το να έχω μία εικόνα ενός Θεού ο οποίος άλλη δουλειά δεν έχει, ως κατάσκοπος με παρακολουθεί τι κάνω, τι ράνω, τι σκέφτομαι, τι δείχνουμε, και έτοιμος πότε θα του για να με κοπανίσει. Είναι ή δεν είναι η εικόνα που έχουμε? Γι' αυτό και περιμένουμε τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου ως ημέρα, και σήμερα το Ευαγγέλιο το έλεγε. Πήγα να πω, αλλά αυτά μέσα σε 10 λεπτά, 12, δεν μπορείς να τα αναπτύξεις. Έτσι. Θα κάτσουνε, λέει, που αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε, θα κάτσετε στους 12 αυτός και να κρίνετε τις 12 φίλες τον κόσμο. Ποια κρίστε? Ποια είναι η κρίση? Η κρίση θα γίνει με το ότι, όπως και γίνεται ακριβώς και ως παράδειγμα που ψάλαμε σήμερα, ότι ο διάβολος φρύ τη γάρ και τρέμει μη φέρον καθοράν την δύναμη του σταυρού. Αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμωρία του. Να σου κάνω εγώ τι σου κάνω και εσύ να έχεις ανοιχτή την αγκαλιά σου και να λες έλα μωρέ να σ' αγκαλιάσω εδώ. Οπότε ο άλλος δαιμονίζεται στο τετράγωνο προς τα πάνω. Λοιπόν, δεν υπάρχει κρίσης δικανικής φύσεως. Και αυτό εύκολα δεν το δεχόμεθα. Επειδή εγώ με την αγάπη τη δική μου, η οποία είναι όχι ατελής, είναι για πνίξιμο, η ανύπαρκτη αγάπη, πέσε ότι έχουμε στην περίπτωση ακόμα του μητρικού φίλτρου. Πάλι λέει το Ευαγγέλιο σήμερα, ο φιλόν πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ. Ή τι θέλεις να εγκαταλείψουμε και τις μανάδες μας και τους πατεράδες? Δεν πρόκειται περί αυτού. Είναι ότι η μάνα αγαπάει το παιδί, εάν κινείται από το μητρικό φίλτρο δεν το αγαπάει σωστά. Αλλά έχει μέσα της μια δύναμη που εάν δεν την χρησιμοποιήσει σωστά μπορεί να το πάρει, να το πνίξει ή να το ρίξει στα σκουπίδια. Όταν η μύδια σκοτώνει τα παιδιά της, είναι η προσπάθεια που γίνεται να αντιληφθεί ο άνθρωπος ότι δεν διέπεται από την κλειστή κοσμολογία των αρχαίων Ελλήνων που μιλάνε ότι ανάγκα και θεοί πείθονται. Μόνο μέσα, οι πάντες είμαστε εξαναγκασμένοι και οι θεοί ακόμα υπάγονται στην ανάγκη. Και έρχεται, όχι! Υπάρχει κάτι μέσα μου, δεν το ξέρω εγώ ποιο είναι. Αυτό είναι το μυστήριο της αγάπης, του αυτεξουσίου μέσα, το οποίο βέβαια, να πούμε και εμείς το πρέπει εδώ, πρέπει να λειτουργήσει σωστά. Εάν δεν λειτουργήσει σωστά δεν σημαίνει, πως το λέμε εκεί πέρα, πονάει κεφάλι, κόβεις κεφάλι. Δεν γίνεται η αντίληψη. Καταλάβατε? Γι' αυτό λοιπόν η υπόσχεση της Καινής Διαθήκης είναι ο επανερχομός του Αγίου Πνεύματος. Τα πάντα από εκεί εκπηγάζονται. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Οποιαδήποτε κίνηση γίνεται στον άνθρωπο είναι επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και οι πατέρες μας λέγουν το εξής, ότι ο σκοπός της χριστιανικής ζωής του ανθρώπου δεν είναι η απόκτηση αρετών ή ηθικότητος, αλλά είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Και γι' αυτό βλέπουμε, το είπαμε και πριν, πολλοί αμαρτωλούς ανθρώπους, δύο τεινά αμαρτωλούς ανθρώπους, πόσο εύκολα δέχονται την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος, ένα, και δεύτερον βλέπουμε Αγίους ανθρώπους οι οποίοι ενώ είναι ενωμένοι με τον Θεό και ακτινοβολούν αυτό το άκτιστο φως, οι ίδιοι έχουν βαθυτά τη αίσθηση της αμαρτωλότητός των. Καλύπτονται από την χάρη του Θεού σε τέτοιο βαθμό που τον παρακαλούν και του λένε φύγε, φύγε, σταμάτα. Διότι δεν μπορεί να δεχθεί ο άνθρωπος αυτό που εμείς ως θρησκευόμενοι είμαστε ανυποψίαστοι. Γι' αυτό και λέμε ότι το να χρησιμοποιώ την πεποίθηση στον εαυτόν μου ότι τελικά βέβαια είμαι αμαρτωλός, αλλά να και εγώ προσπαθώ και κάνω με την βοήθεια του Κυρίου, αυτό το πράγμα είναι επικίνδυνο. Διότι αυτό προϋποθέτει αυτό που στη Θεία Λειτουργία το επαναλαμβάνομαι και το λέμε και το οποίο είναι φοβερά δύσκολο. Θυμάμαι τον γέροντα Πορφύριο μου έλεγε στις καταπληκτικές εκείνες συζητήσεις, όποτε λέει παρουσιάζονταν προβλήματα φοβερά, άλυτα προβλήματα, δεν είναι το δυνατόν να καθοδηγήσεις τον άνθρωπο για να βρει κάποιο δρόμο επιλύσεως, και το μόνο που με φώτιζε ο Θεός και έλεγα ήταν αυτό που λέμε στη Θεία Λειτουργία, λέει, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Παραδώσου εκεί με όλη αυτή την κατάσταση και από εκεί και πέρα αναλαμβάνει ο άλλος. Αλλά έλα που δεν το κάνουμε αυτό, και βλέπετε ότι προγραμματίζομαι και την πνευματική μας ζωή όπως εμείς την φανταζόμαστε, την πρόοδο των παιδιών μας όπως εμείς τη θέλουμε. Γι' αυτό όταν έρθουν ανάποδα τα πράγματα, να μην μπούμε πολύ αλλά λιγουλάκι τα βάζουμε με το Θεό και λέμε τώρα τι ήταν ανάγκη τώρα να είναι και αυτό. Και αυτό δείχνει τραυματισμένων εγωισμών, τραυματισμένη πεποίθηση για τον εαυτό μας ότι κοίταξε γιατί το είπα, γιατί το έκανα, πώς έγινε αυτό, δεν έπρεπε να γίνει, έγινε. Και η μύτη όταν μυρίσει λίγο χώμα καλό κάνει στον άνθρωπο, καταλάβατε. Αυτή λοιπόν, αυτήν την αμαρτία του ανθρώπου έρχεται και την αποκαθιστά ο Κύριος, και αυτό υπόσχεται και λέει πάντα γνωστά αυτά στους μαθητάς και διήμων, δεν μπορείτε να κρατήσετε αυτά που σας έδειξα και που σας είπα, πρέπει να έρθει το Άγιο Πνεύμα να διδάξει σε μας πάσαν την αλήθεια, έτσι δεν είναι, και να φανερώσει ποια είναι η πραγματικότητα της παρουσίας μου. Ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησούν ημί εν πνεύματι Αγίω. Παραδείγματος χάρη, η σφραγίδα μας με την εικόνα του Θεού, την εικόνα του Χριστού, με την αμαρτία κουκουλώθηκε, έτσι, αχριώθηκε, βρώμησε. Αυτή πρέπει να καθαριστεί και να παρουσιαστεί μέσα μας. Πώς θα παρουσιαστεί, μόνος μου, κάνοντας καλές πράξεις ή ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο? Η εμπειρία δείχνει ότι μάλλον κουκουλώνεται περισσότερο. Πρέπει λοιπόν να έρθει ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος, ο οποίος δεν είναι τίποτε άλλο παρά είναι η εκ νέου χορηγία της αγάπης του Θεού. Και πάντοτε οι πατέρες υπογραμμίζουν ότι όλα τα δώρα του Θεού στον άνθρωπο, κοιτάξτε είναι σημαντικό, είναι πάντοτε ενυπόστατα, δεν προσφέρονται εκεί και ως έτυχε, αλλά προσφέρονται μέσα από το πρόσωπο του Χριστού. Παραδείγματος χάρη λέμε ότι η αγάπη του Θεού εκχέχεται εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος ημίν. Έτσι. Αυτή η αγάπη του Θεού είναι η παρουσία του Χριστού. Και γι' αυτό όταν ο άνθρωπος αποδεχθεί αυτή την αγάπη αρχίζει και φανερώνεται μέσα του η εικόνα του Θεού, δηλαδή ο Χριστός. Και όποιες ενέργειες κάνει ο άνθρωπος δεν είναι δικές του ενέργειες. Η χάρις του Θεού η συνεμή. Η ενέργεια του ανθρώπου είναι η αίσθηση της αδυναμίας, της αμαρτωλότητος. Και η δύναμη του Κυρίου, αυτό που λέει στον Παύλο, το οποίο είναι καταπληκτικό, δεν είναι, πώς να το χαρακτηρίσουμε, οδυνηρό μόνον, που τον παρακαλούσε για το σκόλοπα που είχε. Τρεις τον Κύριο λέει παρεκάλεσα, και ασφαλώς θα τον παρεκάλεσε όχι για τον εαυτόν του, για το έργο που επιτελούσε, τεράστιο έργο. Τον παρεκάλεσε λέει να αποστεί απ' εμού. Ο σκόλοπς πρέπει να ήταν, δεν έχει διευκρινιστεί, πρέπει να είχε μια φοβερή μυοπία, σαν τυφλότητα είναι. Δεν μπορούσε ούτε να γράψει ούτε τίποτα. Και όμως τι άφησε, που λέει στους Γαλάτες, είδετε πηλίκης γράμμα συνέγραψε, επειδή τον είχαν πρίξει οι χριστιανοί της Γαλατίας, τον είχαν κάνει αυτοί και οι Κορίνθιοι. Κυρίως οι Κορίνθοι αυτοί οι δύο, ου παντός πλην εσκόρινθον. Γι' αυτό στην προς Γαλάτας επιστολή, άμα τη δείτε έστω και από περιέργεια, στο τέλος υπήρχε ο γραμματεύς, πήρε ο ίδιος και έγραψε, και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος δεν μπορούσε να βλέπει, και ποιος ξέρει θα έκανε κάτι γράμματα, κάπως τα λέμε αυτά τα γράμματα εμείς έτσι, και λέει είδετε πηλίκης γράμμα συνέγραψε, ο ανόητη Γαλάτε τι σημάσαι βάσκανεν. Και όμως η απάντηση που έλαβε από τον Κύριον, αρκήσει η χάρις μου. Αφού έχεις τη χάρη μου, τι θες τώρα και παρακαλάς για την άρσιν του σκόλοπος, έτσι. Η γάρ δυναμής μου εν ασθενεία τελειούται. Αυτό που πάντα έλεγε, αυτή είναι η επενέργεια των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής, η οποία συνδέεται με την εν Χριστώ διαμόρφωση του ανθρώπου, τη σωτηρία του δηλαδή, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό ακριβώς και ο άνθρωπος πάντοτε οτιδήποτε κάνει έχει την αίσθηση της αδυναμίας. Δεν είναι ταπεινολογία αυτό. Όταν ο Μέγας Βασίλειος στη Θεία Λειτουργία του λέει γέροντα, ου γάρ δια τας δικαιοσύνας ημών, ου γάρ επί ίσαμέντι αγαθών επί της γης. Οπότε τι θα του πούμε? Του πούμε ψέματα λέει. Εσύ έκανες ολόκληρη βασιλιάδα. Δεν είναι αγαθών επί της γης. Είδατε που εμείς πάμε να ακουμπήσουμε συνήθως στη δραστηριότητά μας, σε αυτό που κάνουμε, και η αξία του ανθρώπου πώς θα το καταλάβουμε? Δεν είναι η ενεργητικότητά του, είναι αυτό που είναι ο άνθρωπος. Δεν είναι να παρακαλώ τον Θεό να που επιμηκύνει τη ζωή μου για να κάνω καλό στους άλλους. Αυτά τα πράγματα δεν τα ξέρουν οι πατέρες, δεν ξέρουν. Γνωρίζουν όμως ότι ο άνθρωπος για να φύγει από αυτόν τον κόσμο, να αλλάξει δηλαδή μορφή, να αλλάξει μορφή ζωής, η ίδια είναι η ζωή, αλλάζει μορφή ζωής, φτάνει σε ένα ύψιστο σημείο, και αυτό το ύψιστο σημείο είναι οι καλύτερες στιγμές της ζωής μας, τις οποίες εμείς τις συντεριάζομαι και τις χαρακτηρίζομαι φρικαλαίες. Όχι μόνο φοβόμαστε, τρέμομαι. Και αυτό δεν συνάδει με τα όσα η Εκκλησία, ο Χριστός, το Ευαγγέλιο μας προσφέρει μέσα. Κρίνομαι εμείς τον άλλον βλέποντάς τον να φεύγει σε αυτή την ανισορροπία που βρισκόμαστε, αλλά αγνοούμε τον τρόπο με τον οποίο ο Πατήρ και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα εργάζονται στο βάθος της υπάρξεως του κάθε ανθρώπου. Και επειδή το αγνοούμε, δεν το υπολογίζομαι και γι' αυτό το απορρίπτομαι. Αυτά είναι αμαρτήματα μεγάλα. Γι' αυτό λοιπόν οι πατέρες πάντοτε ποντάρουν στο σημείο αυτό. Και δεν κάνεις καμία ενέργεια, δεν χρειάζεται να αναφερθούμε, άμα θέλετε διαβάστε από την παρακλητική μας τους αναβαθμούς που ψάλλουμε στον Όρθρον, που αναφέρονται στην επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Είναι καταπληκτική. Μακάρι αυτά να μπορέσουν κάποτε και να δημοσιευθούν, αλλά και ως ομιλίες να προσφερθούν για την ενπνεύματη οικοδομή μας. Δεν μπορώ να κάνω καμία επενέργεια χωρίς την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και ξέρετε το σπουδαίο ποιο είναι? Το σπουδαίο είναι ότι μπορεί ένας πολύ αμαρτωλός άνθρωπος να παρακαλεί το Άγιο Πνεύμα να έλθει και να σκηνώσει και εκείνο έρχεται αμέσως, λέει. Και εμείς εξανιστάμεθα και παλιά και ρωτούσαν τους πατέρες, λέει, πώς γίνεται αυτό, λέει, έρχεται το Άγιο Πνεύμα σε έναν αμαρτωλό άνθρωπο? Λέει, ναι, έρχεται. Γιατί το Άγιο Πνεύμα περιμένει. Είναι με τη μορφή βέβαια ενός ως υπεριστεράς που λέει στη βάφτιση του Κυρίου και είναι τόσο πολύ ευαίσθητο που είναι κοντά μας, περιμένει πότε θα καταλαγιάσουμε, θα ηρεμήσουμε από τα πάθη μας και ό,τι του ζητήσουμε έρχεται και μας το προσφέρει, γιατί είναι ο μόνος τρόπος η επενέργεια του Αγίου Πνεύματος να ανοίξει την ύπαρξή μας, να ρουφήξουμε την αγάπη του Θεού και η επενέργεια αυτή θα είναι η κάθαρση από τα πάθη. Το που λέμε στο... Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν. Αποτέλεσμα της σκηνώσεως ποιο είναι? Και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος. Η κάθαρση. Και η κάθαρση των παθών δεν είναι να εξαλείψεις τα πάθη, διότι τα πάθη δεν είναι τίποτα άλλο, είναι αυτό που λένε οι πατέρες, είναι η μεταποίηση της αγάπης σε δαιμονική δύναμη. Γι' αυτό έρχεται ο εγωισμός και μεταποιείται σε κοινωνία αγάπης από τη στιγμή που ο ίδιος ο άνθρωπος με τη χάρη του Θεού αρχίζει να μην εμπιστεύεται τον εαυτόν του. Και αυτή η μη εμπιστοσύνη στον εαυτόν μας είναι αυτό που ονομάζεται στο χώρο και της Αγίας Γραφής και στο χώρο της Εκκλησίας μας ονομάζεται φόβος. Φόβος δεν έχει καμιά σχέση με το Θεό. Όταν λέμε με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε, δεν είναι δυνατόν να προσέλθεις με κοινωνία αγάπης σε ένα πρόσωπο που το φοβάσαι. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει ότι με τα παρησίας προσέρχεστε το θρόνο της χάριτος του Θεού. Και η παρησία αυτή δεν οφείλεται σε μένα. Αυτό δεν παρακαλάμε στη Θεία Λειτουργία. Καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως. Άρα λοιπόν, όπως κάθε φορά τον παρακαλούμε και μας καταξιώνει να πούμε την προσευχή τη δική του, το Πάτερ ημών, όπως το κάνουμε κάθε φορά, το ίδιο και κάθε φορά μεταπίπτομαι σε πτώσεις οι οποίες είναι βέβαια απαράδεκτες, αλλά είναι γεγονός για την πορεία του ανθρώπου. Δεν μπορείς δηλαδή, βλέποντας τις πτώσεις, αυτό που λέει το γεροντικό μέσα, πώς θα το πιο απλό είναι από αυτό που λέει το γεροντικό, λέει, τι κάνετε εκεί στο μοναστήρι που είστε? Τι κάνουμε, λέει, τίποτα δεν κάνουμε, λέει. Ναι. Αμαρτάνουμε, λέει, και πέφτουμε. Και είστε, λέει, τι κάνετε? Λέει, παρακαλούμε το Θεό και ξανασηκωνόμαστε. Και ύστερα τι κάνετε? Λέει, πάλι αμαρτάνουμε. Λέει, πάλι αμαρτάνετε, ναι. Και ύστερα τι κάνετε? Πάλι ξανασηκωνόμαστε. Δεν είναι η αίσθηση ότι πήγα και ξεφόρτωσα τις ενοχές μου στον πνευματικό και ότι κατά κάποιο τρόπο πώς να πω, καθάρισα, διότι το σκουλίκι ανθίζει μέσα στην κερασιά, μέσα στην ύπαρξη, καταλάβατε. Γι' αυτό και η μετάνοια δεν είναι μόνο απαλλαγή από κάποιο βάρος ενοχής, δικανικής. Εδώ είναι ο Ιερός Αυγουστίνος, που οι πατέρες με κανέναν τρόπο δεν το αποδέχονται, γιατί δεν είναι σωστό μέσα. Δεν είναι να γλιτώσω από κάποια ενοχή, αλλά είναι αυτό το σκουλίκι που έχω μέσα μου να το μεταποιήσω με τη χάρη του Θεού, παραδίδοντας τον εαυτόν μου στο θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και οι πατέρες μας λέγουν ότι ο άνθρωπος που κατευθύνεται, ο πνευματικός άνθρωπος, κατευθύνεται από το Άγιο Πνεύμα, εκτός του το ότι έχει ταπεινόν φρόνημα, μπορεί να μην έχει ταπεινόν φρόνημα, βλέποντας διαρκώς τις πτώσεις του. Αυτός ο μοναχός που λέει τώρα, είναι δυνατόν να κομπορημονεί για ποιο πράγμα? Το ότι δεν έχει σχέση και τα λοιπά. Το ότι τρώει ένα παξιμαδάκι όλη την εβδομάδα, καμία μνήα επ' αυτών. Καμία μνήα. Η μόνη μνήα είναι οι πτώσεις μου, Κύριε. Καταλάβατε. Και η παράδοση πλέον του ανθρώπου στην επενέργεια του Αγίου Πνεύματος, που εκείνη τη στιγμή επιτελείται κατά τους πατέρες, οι οποίοι είναι πολύ αισιόδοξοι, επιτελείται ένα μέγιστο θαύμα. Ποιο είναι το θαύμα? Ότι όταν εγώ εν υπακοή και εν αγάπη, φυσικά εν ελευθερία θα έλεγα, δηλαδή με σωστή λειτουργία του αυτεξουσίου μου, παραδίδομαι στο θέλημα του Θεού, οι πατέρες λένε το εξής. Εκείνη τη στιγμή όταν λες γεννηθήτω το θέλημά σου, και ο άνθρωπος με συνέστηση αδυναμίας αλλά αγάπης και παραδόσεως των Θεών έχει τη διάθεση να επιτελέσει το θέλημα του Θεού, οι πατέρες λένε εκείνη τη στιγμή το θέλημα του Θεού έγινε θέλημα δικό σου. Και από τη στιγμή που έγινε θέλημα δικό σου, ανυψώθηκες από το επίπεδο του δημιουργήματος στο επίπεδο του δημιουργού, με το περίφημο εκείνο είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως και εγένε το φως. Δεν ξέρω αν έγινε αντιληπτό, να το ξαναπώ. Δηλαδή, υπακούοντας στην εφαρμογή του θελήματος του Θεού, δεν είναι η εφαρμογή η τυπική των εντολών του Θεού. Και οι Φαρισαίοι εφήρμοζαν τον νόμο. Δεν λέγανε ψέματα οι Φαρισαίοι. Τον εφήρμοζαν και μάλιστα πολύ περισσότερο από ό,τι χρειαζόταν. Δεν είχαν καμιά σχέση με τον Θεό. Καμία. Είχαν σχέση με το δυναμισμό τους. Που εγώ δεν ανέχομαι ο δικός μου δυναμισμός να μοιάζει με τον δικό σου τον δυναμισμό έξω που βλέπω της αμαρτωλότητος. Καταλάβατε. Τι είναι, αυτό είναι το σημαντικό. Και έτσι ο άνθρωπος μέσα στην κοινωνία της εφαρμογής του θελήματος ανυψώνεται στο έργο της δημιουργίας. Γίνεται δημιουργός ο άνθρωπος. Άλλο τώρα το ότι ο εξαγιασμένος άνθρωπος, παρόλο που εφαρμόζει, θα έλεγα, σε όλες τις απέραντες λεπτομέρειες τις εντολές και το θέλημα του Κυρίου, απ' την άλλη μεριά η βαθυτάτη του αίσθηση είναι ακριβώς η αντίθετη. Κάθεται ο Σισώης την ώρα που ετοιμάζεται να φύγει από αυτόν τον κόσμο και συνομιλεί με τον Χριστό, με την Παναγία, με τους Αγίους. Και όταν από τη συνομιλία βγαίνει το συμπέρασμα ότι είναι η ώρα για να αναχωρήσει, εκείνη τη στιγμή τους παρακαλεί ένα πράγμα: σας παρακαλώ, λίγο προθεσμία, δεν έχω αρχίσει να μετανοώ. Και όταν φεύγει και παραδίδεται, μοσκοβολάει ο τόπος. Αυτός είναι ο εξαγιασμός. Και όχι αυτό που λέει βέβαια το Ευαγγέλιο, το λέει βέβαια πώς να πούμε πιο επαγωγικά, αλλά ισχύει βαθύτατα όταν λέει στην επί του όρους ομιλία ο Κύριος, για να τελειώνω, λέει «Μη γνώτω η αριστερά σου, τι πει η δεξιά σου». Δεν έχει κανένα νόημα να κάθομαι και να απαριθμώ τι έκανα πολλές φορές. Πορευόμενοι γέροντα για την εξομολόγηση, περισσότερες φορές απασχολούμε τον πνευματικό με κάτι καλό που κάναμε παρά με την αίσθηση των φοβερών λογισμών της αυτονομίας που υπάρχει μέσα μας. Και αρχίζει η ποσοτική πλέον σύγκριση και λέω, κοίταξε να δεις, την προηγούμενη φορά είπα 50 ψέματα, τώρα αυτή τη φορά μόνο 20. Άρα έχω βελτίωση στην όλη πορεία μου. Αυτό δείχνει έκπτωση. Δείχνει ότι δεν έχουμε αντιληφθεί το οντολογικό περιεχόμενο της αμαρτίας μας. Και βλέπεις τον άλλον ο οποίος είναι ξαγιασμένος και είναι αρωματίζει από το άκτιστο φως. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ο κατεξοχήν θεωρός του ακτίστου θείου φωτός. Όλη του τη ζωή ξέρετε πως προσευχόταν και τι έλεγε, δανειζόμενος από τον προφητάνακτα Δαβίδ: «Κύριε, σύ φωτιείς το σκότος μου, φώτισόν μου το σκότος». Αυτός ο οποίος, άμα διαβάσουμε λίγο από τα έργα του, καταλαβαίνουμε με ποιο τρόπο αντιμετώπισε τότε τον Βαρλαάμ τον Δυτικό με τα όσα αιρετικά τότε με την πάλη του ησυχασμού παρουσιαζότανε. Γι' αυτό λοιπόν και οι πατέρες ολόκληροι, το ξέρω ότι σας κούρασα και έφτασα στο τέλος, ήθελα να σας διαβάσω το εξής που το βρήκα, για να μην κλείνουμε με δικούς μας συλλογισμούς. Δεν είναι συλλογισμοί δικοί μας αυτοί, γι' αυτό και είναι ανακατεμένοι. Δεν είναι τακτοποιημένοι 1, 2, 3, 4 προς τα εκεί. Το ένα βέβαια φέρνει το άλλο. Δεν ξέρω αν έχει πέσει στα χέρια σας έργα του Αγίου Σημειών του Νέου Θεολόγου. Βέβαια σε πιο παλαιότερη εποχή στον θρησκευτικό μας χώρο υπήρχε η αντίληψη ότι τόσο ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς όσον και ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος και ήτινες άλλοι μάλλον δεν θα πρέπει να πορεύονταν κατά σωστό τρόπο. Είναι γραμμένο και σε βιβλία αυτό, Μεγίστων Θεολόγων. Λοιπόν, εγώ πάντως θα σας διαβάσω από τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο, τον οποίον τελικά οι ίδιοι οι μοναχοί τον ακροτηρίωσαν και αυτόν τον κυνήγησαν σε μεγάλο βαθμό. Ακροτηριασμός είναι του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Και λέει στους ύμνους του που ο ιδιαίτερος έρωτάς του είναι το Άγιο Πνεύμα και έχει δίκιο. Λέει λοιπόν «Ελθέ το φως του αληθινών», αφού προηγουμένως δεν το διαβάζω αυτό, «απαριθμεί την δική του αμαρτωλότητα». Δηλαδή σε τι έσχος βρίσκεται ο ίδιος. Και λέει «Ελθέ το φως του αληθινών, ελθέ η αιώνιο ζωή, το ακατανόητον πρόσωπον». Πράγματι, ενώ έχουμε εικόν του αοράτου πατρός είναι ο Χριστός, έτσι, έχουμε απεικόνιση του Κυρίου στις Άγιες εικόνες μας, εδώ, καμία απεικόνιση δεν έχουμε του Αγίου Πνεύματος. Γιατί είναι ακατανόητον πρόσωπον. Και αυτό βέβαια οδήγησε πάλι τον Ιερό Αυγουστίνο, είδατε η τρίτη φορά είναι που τον θυμόμαστε, κατά κάποιο τρόπο να αμφισβητήσει την προσωπικότητα του Αγίου Πνεύματος, χαρακτηρίζοντάς το ότι το Άγιο Πνεύμα είναι η αγάπη που υπάρχει ανάμεσα στον Θεό Πατέρα και στον Χριστό. Και από εκεί το πήραν και οι Προτεστάντες, οι οποίοι συγκλονίζονται, κλονίζονται στο θέμα της Τριαδικότητος και ας λένε ό,τι λένε. Το ανέσπερον φως, ελθέ, πάντων των μελώντων σωθήνε η αληθινή προσδοκία. Ελθέ των κειμένων η έγερσης, των κειμένων εν αμαρτίες. Ελθέ των νεκρών η ανάστασης. Ελθέ ο δυνατός, ο πάντα αείπιών και μεταποιών και αλλιών, μόνο το βούλεστε. Μόνο το βούλεστε. Διότι η βουλή εδώ είναι η αυτεξουσιότητα. Τι καταπληκτικά είναι τα τροπάρια της Πεντηκοστής που λέγουμε για το Άγιο Πνεύμα. Η αυτεξουσιότητα είναι έκφραση κοινωνίας αγάπης. Μόνο όταν αγαπάς μπορείς να είσαι ελεύθερος. Όταν δεν αγαπάς, δεν λειτουργεί το αυτεξούσιον. Πέφτει στη βούληση. Και η βούληση μπορεί να έχει μία κινητικότητα ελευθερίας, αλλά κινείται ανάμεσα στην αυθαιρεσία. Γι' αυτό είμαστε αυθαίρετοι. Εγώ είμαι ελεύθερος απέναντί σου και η ελευθερία μου αυτή γίνεται αυθαιρεσία. Ενώ ο Παύλος έρχεται και μας μιλάει αυτεξουσίως, εντελώς ανάποδα. Και θυμώνουμε εμείς. Όταν την Κυριακή τον Απόκριο που αναφέρει για τους αδύνατους την πίστη με την με τα ειδωλόθητα, δεν υπάρχει τίποτα βρώμικο μέσα στην κτήση, έτσι, και φοβόντουσαν οι ασθενή έχουσα την πίστη και δεν τρώγανε ειδωλόθητα, τα πουλάγανε φαίνεται στην αγορά πολύ πιο φτηνά από τις θυσίες οι οποίες προσεφέρονται από τους εθνικούς. Αλλά έρχεται ο Παύλος και λέγει, αμαρτία δεν είναι αυτή. Εγώ όμως, επειδή αγαπώ τον ασθενούντα αδελφών, ή να μη σκανδαλίσω αυτόν, ου μη φάγω κρέα ειδωλόθητον εις τον αιώνα. Όχι ότι δεν είμαι, αυτή είναι η ελευθερία μου. Δεν ξέρω αν γίνεται αντιληπτό. Είμαι ελεύθερος απέναντί σου και υποτάσσομαι στην αδυναμία σου. Δεν την κατακρίνω την αδυναμία σου. Ο δε ασθενών λάχανα εστί, που λέει. Είναι τρομερά κείμενα αυτά. Είναι στον δεύτερο τόμο που σχολιάζονται οι Απόστολοι και έχουν χαρακτηριστεί πάρα πολύ δύσκολοι, παρόλη την αναλυτικότητά τους όσο είναι δυνατόν προσφερθήσα.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, σας μεταδώσαμε σήμερα την ομιλία του καθηγητού κυρίου Κωνσταντίνου Γρηγοριάδη με θέμα «Η εορτή της Πεντηκοστής στην εχριστώ διαμόρφωση του ανθρώπου». Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε τον Βαγγέλη Τζαναβάρη για τη βοήθειά του στον ήχο και εσάς που μας ακούσατε. Χαίρετε.
2: Ακούσατε την εκπομπή «Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως». Σεμινάριο οικοδομής στην Ορθοδοξία.

Η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

Μια εκπομπή που διαφωτίζει πάνω σε κακόδοξες ιδέες, δοξασίες και φρονήματα που απειλούν την καθαρότητα της Ορθοδοξίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Δανείλης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή τηλεφορείται «Στρατευωμένη Εκκλησία». Η Εκκλησία έχει δύο φάσεις. Την πρώτη εδώ κάτω στη γη και τη δεύτερη μετά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας στον ουρανό. Όσο βρίσκεται στη γη, ονομάζεται στρατευωμένη. Κατά τη δευτέρα της φάση χαρακτηρίζεται ως θριαμβεύουσα. Η λέξη στρατευωμένη δηλώνει ότι γίνεται πόλεμος, ότι υπάρχει εχθρός. Σε ένα όραμα της Αποκαλύψεως, η Εκκλησία παρουσιάζεται ως γυναίκα ενδεδειμένη τον ήλιο και ο εχθρός της ως επτακέφαλος κοκκινοπός δράκων. Η γυναίκα εμφανίζεται ως επίτοκος και ο δράκον ετοιμάζεται να καταφάγει το τέκνο που πρόκειται να γεννηθεί. Αποτυγχάνει στο σκοπό του. Αποκάλυψης Ιωταβήτα 17. Και οργίστηκε ο δράκον κατά της γυναίκας και ξεκίνησε να κάνει πόλεμο με τους υπόλοιπους του σπέρματός της που τηρούν τις εντολές του Θεού και έχουν την μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Ο δράκον που είναι ο Σατανάς και όλοι οι δικοί του πάντοτε πολεμούν την Εκκλησία, πάντοτε επιτίθενται κατά των χριστιανών. Όταν υπάρχει ένα κράτος μέσα στο οποίο λειτουργεί η χριστιανική Εκκλησία, αλλά συγχρόνως βρίσκονται σε αυτό οπαδοί του δράκοντος, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο συγκρούσεων. Όταν το κράτος βρίσκεται από πλευράς γεωπολιτικής σε νευραλγική θέση, όταν το κράτος είναι μικρό, όταν ισχυρές δυνάμεις έξωθεν προερχόμενες επεμβαίνουν σε αυτό,

δυνάμεις που κάπου καταπατούν το δίκαιο ενός λαού, τότε κανείς δεν θα τον πείραζε. Αν πάλι ο Αρχιεπίσκοπος είχε μια ζωή επιβαρημένη με ανηθικότητες, με απληστία, με διάφορες φαυλότητες, πάλι δεν θα τον ενοχλούσαν, διότι θα τον είχαν στο χέρι, θα τον εξεβίαζαν, θα του έκλειναν το στόμα. Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος του 2005. Στην Ελλάδα γίνεται μια πρωτοφανής επίθεση κατά του Αρχιεπισκόπου και της Εκκλησίας. Προηγούμενο δεν υπήρξε. Πληθώρα δημοσιογράφων στις εφημερίδες και στις τηλεοράσεις χτυπούν αλήπητα την Εκκλησία. Σε τέτοιες χρονικές περιόδους παρατηρείται αύξηση των αιρέσεων. Οι αιρετικοί πλέον σε πελάγι ευτυχίας. Αυτοί είναι ικανοί και από ένα μικρό εκκλησιαστικό σκάνδαλο να ωφεληθούν. Πόλο μάλλον όταν αυτά πληθαίνουν υπερβολικά. Οι συνειδήσεις των Ορθοδόξων Χριστιανών υφίστανται μια πρωτοφανή ταλαιπωρία. Πολλά έρχονται στο προσκήνιο. Πολλά λέγονται. Πολλά ακούονται. Οι χριστιανοί σε τέτοιες δύσκολες ώρες θέλουν να ακούσουν ένα λόγο επίκαιρο. Ο επίκαιρος λόγος μπορεί να αρχίσει και ως εξής. Στον κύκλο των 12 μαθητών υπήρχε ένας κάρτος, ο Ιούδας. Στον κύκλο των 7 διακόνων που βοηθούσαν στην Ιερουσαλήμ τους Αποστόλους υπήρχε ένας ανάξιος, ο Νικόλαος, που ίδρυσε την αίρεση των Νικολαϊτών. Ποσοστά 1 προς 12, 1 προς 7. Τώρα που εδώ στην Εκκλησία της Ελλάδος υπάρχουν πάνω από 10.000 κληρικοί, θα πρέπει να υπάρχουν κατά αναλογία πάνω από 1.000 κάρτη κληρικοί. Αυτό δεν πρέπει να μας ξενίζει. Ένας αριθμός ιερέων και αρχιερέων είναι επίρροκοι και ανάξιοι. Καλό είναι αυτοί οι κληρικοί να αποβάλλονται από το σώμα της Εκκλησίας με τη λειτουργία της εκκλησιαστικής δικαιοσύνης. Για να προχωρήσει αυτό χρειάζονται και ενυπόγραφες καταγγελίες. Σε αυτό βοηθούν και οι δημοσιογράφοι που δημοσιοποιούν τα σκάνδαλα, τα πραγματικά σκάνδαλα. Στον ελληνικό χώρο, πολλοί δημοσιογράφοι φάνηκε ότι δεν ενδιαφέρονται για την κάθαρση της Εκκλησίας, αλλά για άλλα πράγματα. Καταρχήν, προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι τα σκάνδαλα εμφανίστηκαν όλα μαζί στην ίδια χρονική περίοδο. Είναι προφανές ότι κάποιος έδωσε το σύνθημα. Μία ονομαστή δημοσιογράφος και στη συνέχεια βουλευτής είπε: ποιος πάτησε το κουμπί? Όπως ελέγχθη από άνθρωπο της Εκκλησίας, σε αυτό το θέμα υπάρχει ηθήνων νους. Οι διάφοροι χριστιανοί, συζητώντας μεταξύ τους, προσπαθούσαν να δικαιολογήσουν αυτή την ομαδική επίθεση. Πολλά ακούσαμε, μεταξύ άλλων και το εξής: φαίνεται ότι πρέπει να ψηφιστεί νόμος να παντρεύονται οι ομοφυλόφιλοι. Επειδή σε αυτό η Εκκλησία θα αντιδράσει, γι' αυτό εμπρός να την ξεκουρελιάσουμε, ώστε να μην μπορεί να μιλήσει. Τώρα θυμήθηκα κάτι. Στη δεκαετία του 1970, η τότε κυβέρνηση ήθελε να περάσει νομοσχέδιο περί αυτομάτου διαζυγίου. Μάλιστα, σπουδαίος τέλεχος της κυβερνήσεως ενδιαφερόταν προσωπικά για το θέμα. Ήξεραν όμως ότι η Εκκλησία θα αντιδράσει. Τότε πήραν την περίπτωση ενός σκανδαλοποιού Μητροπολίτου. Πάντοτε, σε όλους τους αιώνες, υπάρχουν τέτοια πρόσωπα. Την επρόβαλαν μέσω δημοσιογράφων, λογοτεχνών και θεάτρου. Επολούντου αναρρύθμιτα βιβλία με τον τίτλο «Ο Άγιος Πρεβέζης». Συνοστίζονταν οι θεατές στο θέατρο να δουν την παράσταση «Ο Άγιος Πρεβέζης». Ποιο ήταν το σκεπτικό? Να ταπεινωθεί η Εκκλησία ώστε να μην έχει το σθένος να αντιταχθεί στο νομοσχέδιο για το αυτόματο διαζύγιο.

Ας επανέλθουμε όμως στα γεγονότα του Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου του 2005. Είπαμε ότι αυτόν τον καιρό πολλά ακούσαμε. Μεταξύ άλλων έφτασε στα αυτιά μας και το εξής. Υπάρχει γραμμή από κάποιους μεγάλους να γίνουν κάποιες ανακατατάξεις στο Αιγαίο, στην Κύπρο, στη Μακεδονία. Σε κάτι τέτοιο η Εκκλησία, ο Αρχιεπίσκοπος θα αντιδράσουν. Εμπρός λοιπόν να εξευτελίσουμε την Εκκλησία και να ρίξουμε τον Αρχιεπίσκοπο. Είδαμε και κάποια περίεργα πράγματα στα τηλεοπτικά κανάλια. Ας αναφερθώ σε ένα. Βρισκόμουν στην Τίνο. Είχα πάει με μερικούς χριστιανούς που είχαν ανάγκη να παρακαλέσουν για θέματά τους την Παναγία. Ήταν 24 Φεβρουαρίου πρωί. Βρισκόμουν στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου. Άνοιξα την τηλεόραση και παρακολουθούσα ένα μεγάλο κανάλι. Ο δημοσιογράφος παρουσίαζε τις εφημερίδες αυτής της ημέρας και διάβαζε κάποιους μεγάλους τίτλους σχολιάζοντάς τους. Ξαφνικά κάτι περίεργο συνέβη. Όταν επρόκειτο να παρουσιάσει την εφημερίδα Αυριανή αυτής της ημέρας, παραδόξως εμφάνισε την χθεσινή. Μπήκα σε υποψία. Αργότερα πήγα και αγόραζα την Αυριανή αυτής της ημέρας, δηλαδή της 24ης Φεβρουαρίου. Μόλις έπεσε το βλέμμα μου στην πρώτη σελίδα, αμέσως κατάλαβα την ενέργεια του δημοσιογράφου. Αυτό που γραφόταν δεν το άρεσε. Ας δούμε όμως τι ήταν γραμμένο εκεί. Ο τίτλος: «Οι μυστικές υπηρεσίες Αμερικανών, Εβραίων και Τούρκων με αφορμή ορισμένους φαύλους και κλέφτες κληρικούς πάνε να φάνε το Χριστόδουλο». Η φράση αυτή «πάνε να φάνε το Χριστόδουλο» ήταν γραμμένη με υπερβολικά μεγάλα στοιχεία. Σαν υπότιτλο σημείωνε τα επόμενα. Ανοίγουν εισαγωγικά. «Με στόχο να αποδυναμώσουν και την Εκκλησία μας όπως έκαναν και στην Κύπρο και να τιμωρήσουν τον Αρχιεπίσκοπο για την γενναία στάση που τήρησε εναντίον του βομβαρδισμού της Γιουγκοσλαβίας και της επέμβασης στο Ιράκ». Κλείνοντας εισαγωγικά. Στην εσωτερική σελίδα το θέμα παρουσιάζεται αναλυτικά. Αποτελεί εξάστηλο. Στην πρώτη στήλη, στην αρχή, με πιο έντονα στοιχεία γράφονται τα εξής. «Ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος είναι ο στόχος της τεχνητής κρίσης που έχουν προκαλέσει στην Εκκλησία οι συντονισμένες προσπάθειες των ξένων μυστικών υπηρεσιών σε συνεργασία με το σύστημα», εντός εισαγωγικών η λέξη σύστημα, «με το σύστημα συμφερόντων στην Ελλάδα που επιδιώκει να συντρίψει στην κυριολεξία τις επικίνδυνες φωνές που αντιστέκονται στα εγκλήματα των Αμερικανών και έχουν απήχηση στην κοινή γνώμη». Κλείνω τα εισαγωγικά. Αυτό γραφόταν στην αρχή, στην πρώτη παράγραφο του άρθρου. Διαβάσαμε και τη φράση «επικίνδυνες φωνές». Δηλαδή, ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος έχει επικίνδυνη φωνή που πρέπει να συντριβεί. Πιο κάτω το δημοσίευμα αναφέρει και έναν άλλο λόγο για τον οποίο γίνεται η λυσαλέα επίθεσης κατά του Αρχιεπισκόπου. Πρόκειται για τη θέση του ενάντια στην παγκοσμιοποίηση. Πιο κάτω, ανοίγουν εισαγωγικά. «Ο Χριστόδουλος πληρώνει το τίμημα για την ανταπόκριση που έβρισκε ο θαραλέος λόγος του στον κόσμο και ιδιαίτερα στη νεολαία που για πρώτη φορά αγκάλιασε την Εκκλησία». Λίγες αράδες πιο κάτω το δημοσίευμα γράφει, ανοίγουν εισαγωγικά, «εξάλλου αυτό που τους ενοχλεί είναι η φωνή και το ανάστημα που ορθώνει ο Αρχιεπίσκοπος όταν πρόκειται να υπερασπιστεί τα εθνικά θέματα και με δεδομένο ότι σύντομα θα πρέπει να κλείσουν πολλά ανοιχτά μέτωπα με άτακτες ελληνικές υποχωρήσεις, επήγει το πριόνισμα του θρησκευτικού ηγέτη που κατάφερε να βρίσκεται σε αντιστοιχεία
με το λαϊκό αίσθημα και δεν είναι διατεθειμένος να θυσιάσει το δίκαιο στο όνομα σκοπιμοτήτων. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Είδαμε κάποια αποσπάσματα από το κύριο δημοσίευμα της Αυριανής της 24ης Φεβρουαρίου 2005. Με πολύ ενδιαφέρον περίμενα την επόμενη ημέρα για να προμηθευτώ πάλι την εφημερίδα.

πρώτη σελίδα αναγράφονται τα εξής. Με μικρά γράμματα, συμμορία πρακτόρων έστησε τη σκευωρία κατά του Αρχιεπισκόπου. Με πολύ μεγάλα γράμματα, κάτω τα χέρια από τον Χριστόδουλο. Σε εσωτερικές σελίδες, όπου παρουσιάζεται αναλυτικά το άρθρο, γράφεται μεταξύ των άλλων και το εξής. Ανοίγουν εισαγωγικά. Η συμμορία των πρακτόρων που ανέλαβε να ρετουσάρει και να διανύμει το υλικό είναι πλέον γνωστή και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα μιλάμε με ονόματα, φωτογραφίες και διευθύνσεις που υλοποιούν εργολαβικά το πριόνισμα του Χριστοδούλου. Πιο κάτω διαβάζουμε. Δεν πρέπει να λησμονείτε ότι το σύνθημα του μισέλληνος Εβραιογερμανού Υπουργού Εξωτερικών τον είπα Χένρι Κίσιγκερ την εποχή της παντοδυναμίας του η οποία συνέπεσε με την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο ήταν πρέπει να χτυπήσουμε βαθιά τον ελληνικό λαό στις ρίζες του δηλαδή στη γλώσσα του τη θρησκεία του και τα ιστορικά και πνευματικά αποθέματά του ώστε να πάψει να εξελίσσεται και να αποκτά κυριαρχική θέση και τούτο τρόπος να μας εμποδίζει στην πολιτική μας στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Όταν θέλουν κάποιοι να χτυπήσουν τον Αρχιεπίσκοπο τους βολεύει να στρέψουν τα βέλη τους και προς διάφορα πρόσωπα που συνδέονται στενά μαζί του. 8η-9η Μαρτίου 2005. Αρχίζει μια σφοδρή επίθεση των δημοσιογράφων κατά του πνευματικού πατρός του Αρχιεπισκόπου, δηλαδή κατά του Μητροπολίτου Πυραιός Καλλινίκου. Αυτοί οι δημοσιογράφοι ξεπέρασαν κάθε όριο. Βρήκαν σημείο να κατηγορήσουν τον Μητροπολίτη. Τον παρουσίασαν ως αρκολάτη και εσχρό. Τυχαίνει από πολλές δεκαετίες να γνωρίζω τον Μητροπολίτη Καλλίνικο. Στο ζήλο του να προστατεύσει το ποίμνιό του από τους αιρετικούς, με είχε παρακαλέσει να κάνω κάποια αντιαιρετικά μαθήματα στην Αγία Τριάδα Πυραιός και μία εβδομαδιαία εκπομπή στο ραδιοφωνικό σταθμό Πυραϊκή Εκκλησία. Όταν τον πλησιάζεις, αισθάνεσαι ότι ακτινοβολεί το άρωμα της αγνότητος και της καθαρότητος. Τι στο καλό, δεν βρήκαν κανένα άλλο σημείο να τον κατηγορήσουν. Μα ποιος θα τους πιστέψει. Νομίζουν οι δημοσιογράφοι ότι οι χριστιανοί τρώνε κουτόχορτο, ότι δεν ως φρένονται ποιος είναι βρώμικος και ποιος είναι αγνός. Τον Φεβρουάριο του 2005 ένας δημοσιογράφος έκανε πολύ ωραία εκπομπή εις βάρος της Ιεράς Μονής Οσίου Διονυσίου του Εν Ολύμπο. Μεταξύ άλλων παρουσίασε τον ηγούμενο Μάξιμο ως ένα ελεηνό υποκείμενο ακόμη και ως άθεο. Έτυχε να γνωρίζω τον πατέρα Μάξιμο από μικρό παιδί. Αυτός και το μοναστήρι του που ήταν νεκρό πράγμα και το ανέστησε. Αυτός και το μοναστήρι του αποτελούν μεγάλα κεφάλαια για την ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Χιλιάδες ψυχές βρίσκουν εκεί τη σωτηρία. Επειδή ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Διονυσίου του Εν Ολύμπο αποτελεί κόσμημα για την Εκκλησία, επειδή ο Μητροπολίτης Πυραιός έχει αναμορφώσει τον Πειραιά, έχει κάνει τεράστιο κοινωνικό έργο, πνευματικά κέντρα, σχολές γονέων, κατασκηνώσεις, συσίτιο για 17.000 άτομα κλπ, κάτι τέτοια πρόσωπα πρέπει να γεμίσουν με λάσπη. Εάν ο ηγούμενος Μάξιμος είχε αφήσει έρμεο την περιουσία του μοναστηριού να την λιμένεται ο ένας και ο άλλος, κανένας δεν θα το χτυπούσε. Εάν ο Μητροπολίτης Πυραιός δεν είχε ιδρύσει το ραδιοφωνικό σταθμό Πυραϊκή Εκκλησία, ο οποίος σταθμός επί τόσα έτη δροσίζει χιλιάδες ψυχές, εάν δεν είχε τη μεγάλη δράση στην πυραϊκή κοινωνία, κανένας δεν θα το πλήγωνε. Το δέντρο που έχει τον καρπό, αυτό πετροβολείται. Για τον τρόπο του πετροβολισμού υπάρχει επιστήμη.
κάποιοι την έχουν σπουδάσει αυτή την επιστήμη.

Γράφει ο Γεώργιος Κουρής στην αυριανή της 25ης Φεβρουαρίου του 2005 ότι κάποιοι, ανοίγουν εισαγωγικά, έχουν ικανότητα για παραπληροφόρηση, έχουν ικανότητα στις υποκλοπές, στους εκβιασμούς και στην παραγωγή βρώμικου υλικού. Εμείς σήμερα παρατηρώντας τα τεκτενόμενα, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει παραγωγή βρώμικου υλικού. Ο ηθήνων νους αυτού του άγριου πολέμου κατά της Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας φαίνεται να έχει δώσει γραμμή. Πρώτα να χτυπήσουμε τα ξερά. Σε δεύτερη φάση όμως και τα χλωρά. Καθώς θα καίμε τα ξερά και όλοι θα είναι μαζί μας, κατόπιν θα καίμε και τα χλωρά. Οι περιστάσεις θα είναι ευνοϊκές. Και επιλέγουν τα χλωρά. Όχι το ύψωμα ή τον λοφίσκο, αλλά το μεγάλο βουνό. Καταλαβαίνετε τι εννοούμε λέγοντας μεγάλο βουνό. Το κατάλαβα και εγώ πολύ καλά όταν παρακολούθησα να χτυπούν επί 3-4 ώρες την Μονή Διονυσίου του Εν Ολύμπο και τον ηγούμενό της. Το κατάλαβα όταν ξεκίνησαν να βγάλουν εσχρό και ανήθικο το Μητροπολίτη Πειραιός. Η δεύτερη αυτή περίπτωση μου έφερε αναμνήσεις. Θυμήθηκα τους συκοφάντες του Μεγάλου Αθανασίου, του Ιερού Χρυσοστόμου, του Αγίου Νεκταρίου. Σκέφτηκα, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Σκέφτηκα όμως και το φρικτό τέλος που είχαν οι συκοφάντες. Σκέφτηκα και μια ιστορία με έναν υπουργό αρχές δεκαετίες του 1980 που ήθελε να περάσει ένα νομοσχέδιο σύμφωνα με το οποίο θα εισέβαλε στην Εκκλησία ο κομματισμός. Αυτό σε καυχάτο ότι γράφει ιστορία. Ας μην πούμε για αυτόν περισσότερα, γιατί έχει φύγει από αυτόν τον κόσμο, ο Θεός να τον συγχωρήσει. Θυμήθηκα και τον λόγο που είπε ο Χριστός στον Σάβλο: «Είναι σκληρό να κλωτσάς καρφιά». Ας πριτανεύσει λίγη λογική σε κάποιους δημοσιογράφους. Ας δουν τι γίνεται και παραπέρα. Στο Ισραήλ οι δημοσιογράφοι δεν ξεκουραλιάζουν τους ραβίνους, τους αρχιραβίνους στην πίστη τους. Στις μουσουλμανικές χώρες οι δημοσιογράφοι δεν εξευτελίζουν τους χοντζάδες, τους μουλάδες, τους ημάμιδες, τους αγιατολάχ τη θρησκεία τους. Εδώ στη χώρα μας κάποιοι δημοσιογράφοι έχουν περιπέσει σε αλογία και πολλά φορτώνονται επάνω τους. Γίνονται μάλιστα αιτία να αυξηθούν οι αιρετικοί και αυτό το φορτώνονται επάνω τους. Αύξηση των αιρετικών σημαίνει καταστροφή των αρμών και των δεσμών που εξασφαλίζουν την συνοχή και την ενότητα του έθνους μας. Ο Θεός να τους φωτίσει αυτούς τους δημοσιογράφους, να τους λογικεύσει. Το ευχόμεθα. Αγαπητοί ακροατές, τελειώσαμε. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστίες και στον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που φρόντιζε τον ήχο. Χαίρετε.

Μια εκπομπή που διαφωτίζει πάνω σε κακόδοξες ιδέες, δοξασίες και φρονήματα που απειλούν την καθαρότητα της Ορθοδοξίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Δανείλης.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούργια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδοιπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμε να περάσαμε αδελφιά και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδοιπορική κατασκήνωση, ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση, διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια, καλό φαγητό, πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας, ομαδική ζωή, φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15. 9972-92-15.

0: η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου.

Αμήν, Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτι σε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσε ενώπιόν σου πάσον. Ότι κατεδίεξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Άκουστον ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεγε εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτερημών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνα ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειώνα λευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλία συγκεφροσύνουν, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλεις αστησίαν, έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημών.

και δωρητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης. Έτι δε και των δούλων του Θεού, των συμμετεχών των εν τη ιερά παρακλήσει και δεήσει ταύτη,

προς τους ελληνιθώτας προς αυτόν Ιουδαίους. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, ο μη εισερχόμενος δια της θυράς εις την αυλή των προβάτων. Αλλά αναβαίνουν αλλαχώθεν εκείνος κλέπτης εστί και ληστής, ο δε εισερχόμενος

Πρεσβείες της Πανακράτου του Πανυπερευλογημένης Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, της Πλατιτέρας των Ουρανών, Θεία Δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αηλών Δυνάμεων και Νοερών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων,

Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός η ελπίση μόν, Κύριε δόξα σοι. Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράδου και Παναμόμου και Πανακυράδου και Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας της Πατητέρας των ουρανών. Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων αήλων δυνάμεων και νοερών σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινικών Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Ιαματικών Ιατρών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγής Πατρός ημών Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκείας του Θαυματουργού και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και

0: Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, αλφαβητικά κεφάλαια. Διαβάζει ο Γιώργος Μπάρλας.
1: Ότι πρέπει να γνωρίζει ο καθένας μας ότι είναι Αδάμ, ώστε να γίνει Χριστός. Γι' αυτό το σκοπό και πραγματοποιήθηκε το μέγα μυστήριο της κατάβασης του Θεού Λόγου, ώστε όσοι πιστεύουν σε αυτό να μεταπλαστούν σε αυθάρτους και αθανάτους, διότι το έργο αυτό ανήκει μόνο στη θεϊκή δύναμη. Πότε οι αποφάσεις του Θεού γίνονται φύσεις, ποιες ανατρέπονται από Αυτόν και με ποιο τρόπο. Κεφάλαιο 5. Εάν δεν γνωρίσει ο καθένας ότι αυτός ο ίδιος είναι που μέσα στον Παράδεισο εναντιώθηκε στο Θεό, πώς θα γνωρίσει και θα συλλογιστεί ότι γι' αυτόν προσωπικά ο Θεός κατέβηκε στη γη? Όπως λοιπόν καθένας μας είναι Αδάμ, φθαρτός και θνητός εξαιτίας του πρωτοπλάστου, όχι εξαιτίας του εαυτού του, αλλά του προπάτορα, από το σπέρμα του οποίου προήλθε, έτσι καθένας μας θα γίνει Χριστός άφθαρτος και αθάνατος χάρη στον δεύτερο άνθρωπο, ο οποίος είναι ο Κύριος εξ ουρανού, και όχι χάρη στον εαυτό του, του οποίου γίνεται οστούν εκ των οστέων και σάρξ εκ της σαρκός. Η φθορά και ο θάνατος μεταδίδεται από την ουσία του Αδάμ σε κάθε γενιά. Όπως γνωρίζουμε μέσα μας τη φύση του προπάτορα Αδάμ ως παραβάτη από το ότι αμαρτάνουμε, έτσι γνωρίζουμε και την κοινωνία με τον δεύτερο προπάτορα Χριστό μέσα μας ως Θεό από το ότι δεν αμαρτάνουμε, διότι μεταλαμβάνουμε από την πλεισμονή Του και είναι πλήρης ο Ιησούς ως Θεός σαν κάποια εστία φωτιάς από την οποία μυριάδες άνθρωποι αντλούν και ανάβουν τα δαδιά τους και αυτή όλο και περισσότερο αναβλύζει και ξεχυλίζει. Γι' αυτό το σκοπό εκείνος που δεν τον χωρά όλος ο κόσμος χώρεσε μέσα στην άχραντη μήτρα της Παρθένου και καθώς το φθαρτό και θνητό και από τη σπορά του φυσικό βρέφος, έτσι και αυτός ο χωρίς σπορά και οφορήθηκε ως φυσικό βρέφος για 9 μήνες και γεννήθηκε βρέφος και γαλακτοτροφήθηκε και έγινε άνδρας που πείνασε και δίψασε και κοπίασε και ίδρωσε. Κατόπιν δε, επειδή φθονήθηκε για τα θαύματα τα οποία έπραξε φανερώνοντας τη θεότητά του, κρεμάστηκε σαν κάποιος κακούργος και ληστής μαζί με ληστές και πέθανε με τη θέλησή του θάνατο επονίδιστο, γιατί δεν ήταν δυνατό να πεθάνει εάν δεν ήθελε, και τάφηκε και στη συνέχεια αναστήθηκε και ανελήφθη στους ουρανούς ως άνθρωπος με σκοπό να αποστείλει σε όσους πιστεύουν σε αυτόν αυτό το οποίο έστειλε, το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο εκπορεύεται από τον Πατέρα του και Θεό. Διότι αυτό ήταν ο σκοπός όλης της οικονομίας, όπως όσοι πιστεύουν σε Αυτόν, ως Θεό και άνθρωπο, έναν Χριστό με δύο φύσεις αδιαίρετες και ασύγχυτες, να λαμβάνουν μέσα στις ψυχές τους Πνεύμα Άγιο, ως ψυχή της ψυχής εκείνου που πιστεύει, και έτσι να ονομάζονται πιστοί. Και έτσι κατά κάποιο τρόπο να αναχωνεύονται και να αναπλάθονται και να αναγεννώνται και να γίνονται καινούργοι, να αγιάζονται στο νου και στη συνείδηση και σε όλες τις αισθήσεις τους, ώστε στο εξής να μην έχουν μέσα τους καθόλου ζωή φθαρτή που να σέρνει την όρεξη της ψυχής προς αρκικές και κοσμικές διαθέσεις και επιθυμίες. Διότι κάθε άνθρωπος από την ίδια την πρώτη μέρα της γέννησής του υπόκειται στη φθορά και το θάνατο. Έχει ανάγκη λοιπόν από μεγάλη δύναμη και από ποια άλλη άραγε παρά από τη δημιουργική, ώστε να μεταπλαστεί και να γίνει άφθαρτη και αθάνατη. Αν όμως μεγαλώνοντας σε ηλικία μεγαλώνει και σε κακία, θα αυξάνεται οπωσδήποτε μαζί του και η φθορά και η τυραννία του θανάτου θα ορμά πάνω του με μεγαλύτερη δύναμη. Γιατί ανάλογα με το μέγεθος της φθοράς εισέρχεται και πιο βαθιά το κεντρί του θανάτου, δηλαδή η αμαρτία. Αν λοιπόν αυτό που είναι ακόμα νήπιο και θυλάζει και είναι άκακο, έχει ανάγκη από δημιουργική δύναμη, δηλαδή θεϊκή, για να λυτρωθεί από τη φθορά. Ποια και πόση θα χρειαστεί αυτός που έχει μεγαλώσει με την κακία και έχει αυξήσει τη φθορά μαζί με τον εαυτό του? Αυτήν ο Δαβίδ την ονομάζει δεσμά και πένθυμα ένδυμα, ψάλλοντας το Θεό: «Έσπασε στα δεσμά μου, θα σου προσφέρω θυσία ενέσεως», δηλαδή ευχαριστίας, και «έσχισε στο πένθυμο ένδυμά μου και με περιέζωσες με εφροσύνη για να σου ψάλει η ψυχή μου ύμνος και να μην κυριευθώ από λύπη», δηλαδή το Άγιο Πνεύμα διέ μου και όχι εγώ ο ίδιος. Αυτό είναι η ευφροσύνη που χαρίζει ο Θεός και η δόξα του Δαβίδ. Έχουμε ανάγκη λοιπόν να εργαζόμαστε και να πράττουμε τα πάντα ώστε να λάβουμε αυτήν άνωθεν από τον Χριστό και να βρεθούμε ενώπιον Του χωρίς να μπορούμε πλέον να αμαρτάνουμε. Αυτό που γίνεται με την προαίρεση μπορεί και πάλι με την προαίρεση να καταργηθεί. Αυτό όμως που γίνεται από τη φύση δεν μπορεί να καταργηθεί από την προαίρεση. Αν λοιπόν ο άνθρωπος είναι από τη φύση του φθαρτός και εξαιτίας της φθοράς θνητός, δεν μπορεί με την προαίρεση του να γίνει άφθαρτος και μάλιστα εφόσον κανένας άνθρωπος από την εξορία του Αδάμ, δηλαδή την πτώση του από την αθανασία και την αφθαρσία, μέχρι σήμερα δεν έγινε άφθαρτος και αθάνατος. Λοιπόν, αν ο άνθρωπος οφείλει να αποκατασταθεί στο αρχαίο αξίωμα για το οποίο όπως πιστεύουμε δημιουργήθηκε, καμιά προαίρεση δεν έχει δύναμη γι' αυτό παρά μόνο η θεϊκή δύναμη αναμειγμένη και σε κοινωνία και μετάδοση με τη Θεία Φύση, υπερισχύοντας η Θεία πάνω στη θνητή. Γιατί οι λόγοι και οι αποφάσεις του Θεού δημιουργούν φύσεις. Αλλά οι μεν αποφάσεις που σχετίζονται με τη φθορά και το θάνατο και την παρακοή του πρώτου ανθρώπου μένουν αιώνιες και αμετακίνητες, και εξαιτίας τους ο Υιός του Θεού και Κύριός μας Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε και πέθανε για να υπάρξει λύτρωση, ως μεγάλη και φοβερή και απαραίτητη θυσία για την αναίρεση αυτών των μεγάλων αποφάσεων και ανομιών. Γιατί όχι μόνο ο αιώνιος, αλλά και ο Δημιουργός των αιώνων προσφέρθηκε θυσία για χάρη τους, διότι το «γι ή» και «εις γη να πελεύσει» και όσα άλλα αποφάσισε ο Θεός κατά του ανθρώπου που αμάρτησε, όλα έγιναν φύσεις και έτσι συμβαίνει έως τη συντέλεια του αιώνος. Όμως, με το έλεος του Θεού, χάρη στην τόσο μεγάλη θυσία, ανατρέπονται στον μέλλοντα αιώνα, όταν γίνει η κοινή Ανάσταση. Αυτή η Ανάσταση δεν θα γινόταν αν αυτός ο Υιός του Θεού που πέθανε για αυτές τις αποφάσεις δεν αναστενόταν εκ των νεκρών, ώστε με την Ανάστασή του ως ανθρώπου να αναστηθεί όλο το ανθρώπινο γένος, όπως ακριβώς πριν, με το να πεθάνει ο Άδαμ, πεθαίνει το ανθρώπινο γένος. Όμως, οι θείες του αποφάσεις που ελήφθησαν μετά την παρουσία του Χριστού μπορούν να ανατραπούν ακόμη στην παρούσα ζωή. Στη μεν άνετη και χωρίς καμιά ανάγκη ζωή του πρώτου ανθρώπου, δίκαια αποκλείστηκε η δυνατότητα ανατροπής των εναντίον των αποφάσεων, και επειδή αποκλείστηκε, οι αποφάσεις έγιναν φύσεις. Σε αυτήν όμως την ταλέπορη ζωή, με τη φιλάνθρωπη οικονομία του Θεού, η ανατροπή των μετατάφτα, δηλαδή των αποφάσεων, δεν αποκλείεται. Χρειάζεται λοιπόν πολλή σκέψη και σπουδή να ανατραπούν αυτές οι αποφάσεις για καθέναν χριστιανό, γιατί αυτές είναι φοβερότερες και βαρύτερες και περισσότερο αιώνιες από τις προηγούμενες, διότι ο μέλλοντας αιώνας δεν έχει τέλος. Εάν στον αιώνα αυτόν που έρχεται και φεύγει, οι αποφάσεις του Θεού, η φθορά και ο θάνατος που είναι ελαφρότατες, φαίνονται αφόρητες σε όσους πάσχουν, οι μελλοντικές, συνεχείς και αμετάτρεπτες τιμωρίες, ποιες και πόσο μεγάλες θα φαίνονται σε όσους θα καταδικαστούν σε αυτές. Ποιες λοιπόν είναι οι αποφάσεις αυτές? Εκείνος που θα πει τον αδελφό του Μωρέ είναι ένοχος στη γέννα του πυρός. Να, εκείνος που το είπε αμέσως έγινε κιόλας ένοχος. Άρα λοιπόν ανατρέπεται η ενοχή με τη μετάνοια και τα δάκρυα και με το να μην ξαναπεί σε κάποιον αδελφό Μωρέ, ακόμη και αν αντιμετωπίζει το θάνατο. Γιατί είναι καλύτερο να πεθάνει κανείς με άσχημο τρόπο παρά να πει χριστιανός σε χριστιανό Μωρέ. Ο ίδιος τρόπος μετανοίας ισχύει και για τις άλλες αποφάσεις του Χριστού. Εδώ δηλαδή διαπράττονται οι παραβάσεις των θείων εντολών. Εδώ και οι ανατροπές των φοβερών αυτών αποφάσεων με την αληθινή μετάνοια, χάρη στο σπλαχνικό έλεος του Θεού μας. Αυτός που ορκίστηκε στο όνομα του Θεού θα κολλαστεί ως ασεβής. Αυτός που κοίταξε γυναίκα επιθυμώντας την θα τιμωρηθεί ως μοιχός. Ο πλεονέκτης θα βασανιστεί ως ειδωλολάτρης. Και το ακόμη φρικοδέστερο, ότι αυτός που μετανοεί για αυτά και τα ομοιά τους, αν βρεθεί ανελεήμον ή ασυμπαθήσει ή ανταποδώσει κακό για το κακό που το έκαναν και εκδικηθεί τον εχθρό του, δεν θα ωφεληθεί καθόλου, αλλά θα πάει χαμένη όλη η μετάνοιά του λόγω της απόφασης που ορίζει με τα κριτήρια που κρίνεται θα κριθείτε. Όχι μόνον δε αυτό, αλλά και το χειρότερο. Αν αυτός που μετανόησε και βρήκε έλεος και συμπάθεια, δείξει στη συνέχεια ο ίδιος έλλειψη συμπάθειας και ο Θεός ανατρέπει όλη τη συμπάθεια που του έδειξε πρωτύτερα, σύμφωνα με τη φράση που λέει, δεν έπρεπε και εσύ να σπλαχνιστείς τον σύμβουλό σου, όπως και εγώ σπλαχνίστηκα εσένα.
0: Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, αλφαβητικά κεφάλαια. Διάβασε ο Γιώργος Μπάρλας.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. 4 του μηνός Ιουνίου και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών Μητροφάνους, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Τον Ιεράρχην του Χριστού Μητροφάνην, της Εκκλησίας των Φωσφόρων Λαμπτήραν, των Ομοούσιων, των Λόγων το Πατρί, εν μέσω κηρύξαντα Θεοφόρων Πατέρων και θρόνων κοσμήσαντα Βασιλίδος εν πρώτης και προφητείας χάριν εκ Θεού σαφώς λαβώντα, συμφώνος ημνήσομεν.

μισθολέκτης των Θεού αρήτων μυστηρίων, Απόστολος ο Μέγας Παύλος, το στόμα του Χριστού πόροθεν προβλέπων το μέλλον, προέγραφεν τον άξιον του θρόνου της των πόλεων βασιλίδος, τι ούτως ημίν φάσκον έπρεπεν αρχιερεύς, όσιος και άκακος, δίκαιος και αμίαντος και χωρισμένος από τον αμαρτωλόν και ηνωμένος το πνεύματι τες άνω ουράνιες δυνάμεσιν, ως έχων παρησίαν εις την είσοδον των Αγίων, παρίσταται αεί το θρόνο της χάριτος, ετούμενος δοθήνε ημίν έλεος και χάριν ευρύν εις εύκαιρον βοήθειαν. Αυτόν ον χρεωστικός ανεφημούντες, ως χάριν εκ Θεού σαφώς λαβώντα, συμφώνος υμνήσομεν.

4 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη του Εναγίης Πατρός Σιμών Μητροφάνους, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, όλος ιερότατος και θεοφόρος εδείχθης, χρίσμα θείων Άγιων εν Αγίω Πνεύματι περικείμενος, και φεδρός πάντοτε προσχωρών όσιε των Αγίων εις τα Άγια, και τες λαμπρότηση τες θεαρχικές αστραπτόμενος, και χάρη τιμιούμενος τα σωτηριώδη μυστήρια, ως ιερομίστης, ως όντος ιεράρχης ευκλεής, και παρρησία δεόμενος υπέρ των ψυχών ημών. Ίστραψεν ο βίος σου των αρετών λαμπιδώσει παμάκαρ Μητρόφανες, και της πλάνης ζώφος ειν διεσκέδασεν, αληθώς όφθης γάρ φωταυγής ήλιος, ιεράρχα παμακάριστε, και νίνε σκήνο σας εν θα φως υπάρχει ανέσπερον, Υιός ημέρας χάριτη πνεύματος Αγίου γενόμενος, όθεν σου την μνήμην την θείαν και φωσφόρον, και σεπτήν επιτελούντες Μητρόφανες, πόθος έγερε ερωμένου.

Αγίου Μητρόφανου σήμερα, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως, των ενσαρκείς άγγελων βίων σου, άγγελοι και άνθρωποι εθαύμασαν, ιερείς και μονάζοντες ευλαβήθησαν, βασιλίστε και άρχοντες ιδέσθησαν, Θεός δε δόξασεν ο αυτός υποσού δοξασθείς, ον νυν ημίν εξιλέωσε, Πάτερ, Αγιώτατε.

Σήμερον ανέτειλεν ημίν του ιεράρχου εισεβάσμιος πανήγυρης, ως αίαρι δείπνων τους πιστούς ευωδιάζουσα και πάσα συγκαλούσα της εκκλησίας προς εφροσύνην μυστικήν. Ιδούγαρ παραγίνεται τη ετησίω μνήμη χάριτας νέμων πνευματικάς ο μέγας φωστήρ Χριστομίστης Μητροφάνης. Ο λάμψας εν το κόσμο ευσεβίας τες ακτήσει και το σκότος διώξας της αρίου μανίας εκ του ύψους της καθέδρας ως απολιχνίας υψηλής εν η αξίωσε τέθη τι άνωθεν προμηθεία τα σαυγάς εξαστράπτων της χάριτος. Ού γαρέδι των λίχνων υπό των μόδιων κρύπτεστε. Δύο πάντες αυτών καταχρέωσαν υμνήσομεν ως κήρυκαν της αληθείας και του θρόνου κοσμήτορα και πρεσβεύονταν υπέρ των ψυχών ημών.

4 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών Μητροφάνους, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Γης Μητρός εξτάς Μητρόφανες παμάκαρ, εκεί με τύρας ου πατήρ πάντων μέγας. Έφυγες από την μητέρα γη Μητροφάνη παμακάριστε, και ανήλθες εκεί που είναι ο μεγάλος πατέρας του σύμπαντος κόσμου. Ο Άγιος Μητροφάνης έζησε κατά τους χρόνους του μεγάλου Κωνσταντίνου, του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα. Ήταν γιος του Δομετίου, αδελφού του αυτοκράτορα Πρόβου. Ο Δομέτιος είχε 2 γιους, τον Πρόβο και τον Μητροφάνη. Αυτός λοιπόν ο Δομέτιος, με τη δύναμη του λογικού του και τη συνετή του σκέψη, κατάλαβε πολύ καλά την πλάνη και το ψεύδος της ειδωλολατρικής θρησκείας. Έτσι προσήλθε στην πίστη του Χριστού και αναγεννήθηκε με το Άγιο Βάπτισμα. Μετά από την βάπτισή του πήγε στο Βυζάντιο, όπου συναναστρεφόταν με τον επίσκοπο Τίτο, άνδραν Άγιο και Θεοφόρο, ο οποίος και τον ενέταξε στον ιερό κλήρο της Εκκλησίας μας.

Μετά την κοίμηση του επισκόπου Τίτου, ο Δομέτιος, ο πατέρας του Θεοφάνη, έγινε επίσκοπος στην πόλη εκείνη. Μετά δε την κοίμηση του Δομετίου, έγινε επίσκοπος ο γιος του Πρόβος, ο οποίος αφού κυβέρνησε την εκκλησία επί 12 έτη, εξεδίμησεν προς Κύριον. Μετά την προς Κύριον εκδημία του Πρόβου, ανήλθε στον επισκοπικό θρόνο του Βυζαντίου ο Μητροφάνης, ο αδελφός του Πρόβου και δεύτερος γιος του Δομετίου.

Αυτόν λοιπόν τον Μητροφάνη βρήκε ο Μέγας Κωνσταντίνος, επίσκοπος στο Βυζάντιο, και αντιλήφθηκε πολύ καλά την αρετή του, την ευθύτητα του χαρακτήρα του και την αγιότητά του. Όθεν λέγεται ότι ο ξακουστός και Άγιος αυτός αυτοκράτορας αγάπησε το Βυζάντιο όχι μόνο για την εξαιρετική του θέση που του εξασφάλισε ευκρασία και κατά τις τέσσερις εποχές του έτους και αυθονία καρπών, την γυτνίασή του με τη θάλασσα, και γιατί βρισκόταν εκεί που συναντιούνται τα δύο τμήματα της Οικουμένης, δηλαδή Ευρώπη και Ασία, αλλά αγάπησε το Βυζάντιο όχι λιγότερο και για την αρετή, την αγιοσύνη του επισκόπου του. Έτσι λοιπόν ο Μέγας Κωνσταντίνος τίμησε όλος ιδιαίτερα τον τόπο εκείνο και χωρίς να φυστεί καμιάς δαπάνης έκτισε εκεί την πανένδοξη πόλη που φέρει το όνομά του, την Κωνσταντινούπολη, η οποία υπερέβαλε σε λαμπρότητα και μεγαλείο όλες τις πόλεις της Οικουμένης και μετέφερε εκεί από την πρεσβυτέρα Ρώμη την πρωτεύουσα του κράτους.

Όταν συνήλθε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος στη Νίκαια της Βυθινίας το 325 μετά Χριστόν, ο μακαριστός Μητροφάνης δεν μπόρεσε να πάρει μέρος σε αυτήν λόγω γύρατος και νόσου, και πράγματι ήταν κλινήρης, γιατί εξαιτίας της μεγάλης του ηλικίας είχαν εξασθενήσει πολύ οι φυσικές του δυνάμεις. Έστειλε όμως ως εκπρόσωπο του στη Σύνοδο τον πρωτοπρεσβύτερό του Αλέξανδρο, άνδρα Τίμιον, τον οποίο και προέκρινε ως διάδοχό του για τον πατριαρχικό θρόνο. Μόλις δε έληξαν οι εργασίες της Συνόδου και επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη ο Μέγας Κωνσταντίνος με τους Θεοφόρους πατέρες, λέγεται ότι ο Θεός αποκάλυψε στον Άγιο Μητροφάνη ότι κατάλληλος κληρικός να τον διαδεχθεί στον πατριαρχικό θρόνο ήταν ο πρωτοπρεσβύτερος Αλέξανδρος και μετά από αυτόν ο Παύλος, που και οι δυο τους ήσαν αρεστοί στο Θεό για μια τέτοια υψηλή διακονία. Με την κοίμηση του δέο μακαριστός Μητροφάνης αναπαύθηκε από τους κόπους του και απειήλθεν προς Κύριον. Η σύναξή του τελείται στην αγιότατη μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, στον σεβάσμιο ναό του, ο οποίος βρίσκεται κοντά στο ναό του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ακακίου στο Επτάσκαλο.

μέγα της τριάδος μυστήριων κηρύττων την εν Χριστώ οικονομίαν διετράνωσας πάσιν ως πίμνης ποιμήν της λογικής, διώξας λύκους τους νοητούς και τα θρέματα της τούτων φθοροποιού λίμης σώσας βόντα. Δόξα το δεδοκότης ίσχυν, δόξα το σε υψώσαντι, δόξα το βεβαιούντι διασού, πίστην την ορθόδοξον.

αρετώντες ακτήσει καταλαμπόμενος. Πατρίαρχον ανεδείχθης γέρας και θεία κρυπής, ως Χριστού μυσταγωγός πάτερ μητρόφανες, από δε θρόνου υψηλού τη εκκλησία δαδουχής το φέγγος της ευσεβίας, και νυν απαύστος δυσόπη ελεηθήνε τας ψυχάς ημών, την πίστην Χριστού τρανώσει εδογμάτισας και ταύτην τυρών εις πλήθος όντος ύφξισας το πιστόν σου πίμνιον, συναγγέλης όθεν μητρόφανες συναγάλινιν και Χριστό πρεσβεύεις υπερ πάντων ημών.

0: χέριστον πατέρων η καλονή, χέριστον οσίων κανόν θείος εν αρετή, χέρις εκκλησίας οράισμαν και κλαίος, βάθρον πατριαρχίας, πάτερ μη τρόφανες.
1: Αρετώντες ακτήσιν καταλαμπόμενος, πατριαρχών ανεδείχθης, γέρας και θεία κρυπής, ο Χριστού μισθαγωγός, πάτερ μητρόφανες, από δε θρόνου υψηλού, τη εκκλησία δαδουχή στο φέγγος της ευσεβίας, και νυν απαύστος δυσόπι, ελεύθερος.

Όταν επισκεπτόμαστε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σε ένα αρχαίο ναό, επιθυμούμε με λίγες λέξεις να μάθουμε το ιστορικό του. Πότε κτίστηκε, ποιος τον έκτισε, ποια η ιστορία του. Και είμαστε ευτυχείς αν υπάρξει κάποιος ξεναγός που θα αναλάβει να δώσει μερικές τέτοιες χρήσιμες πληροφορίες. Ο Άγιος Μητροφάνης θα μας δώσει την ευκαιρία να ακούσουμε όχι το ιστορικό ενός χριστιανικού μνημείου, αλλά το ιστορικό της ιδρύσεως μιας ολόκληρης χριστιανικής πόλεως και πιας της βασιλείδος των πόλεων, της χιλιόχρονης Κωνσταντινουπόλεως. Ο Μητροφάνης υπήρξε ο πρώτος επίσκοπος της Κωνσταντινουπόλεως, όπως μαρτυρεί το Πασχάλιο Χρονικό. Ήταν γιος του Δομετίου και ανιψιός του αυτοκράτορα Ρώμης Πρόβου. Ιδωλολάτρης προφανώς πριν στο θρήσκευμα, δεν είναι γνωστό πότε και πώς έγινε χριστιανός, ούτε πώς βρέθηκε στον πατριαρχικό θρόνο της βασιλεύουσας. Το βέβαιο είναι ότι στη μεταφορά της πρωτεύουσας από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη επί Μεγάλου Κωνσταντίνου ήταν αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως. Προεστός της βασιλευούσης πόλεως ονομάζεται από τον ιστορικό Ευσέβιο. Επί της πατριαρχίας του τέθηκαν τα θεμέλια των τριών μεγαλύτερων ναών της πόλεως, της Αγίας Σοφίας, της Αγίας Ειρήνης και της Αγίας Δυνάμεως. Αμέσως μετά την μεταφορά της πρωτεύουσας, όταν με διάταγμα του Κωνσταντίνου κατέπαυσαν οι διωγμοί και αφέθηκε ελεύθερη πίστη στο Χριστό.

Μακάρι ο Θεός, αγαπητοί ακροατές, να αναδεικνύει τέτοιους ιεράρχες σαν τον Άγιο Μητροφάνη, που θα είναι θεμέλι ηλίθιοι όχι μιας πόλεως αλλά όλης της Εκκλησίας, για να είναι το πιο δυνατό και άσυστο πνευματικό οικοδόμημα του κόσμου, ώστε ούτε οι πύλες του Άδου να μην κατησχίσουν όσο κι αν λησομανούν.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 4 του μηνός Ιουνίου, η μνήμη των Αγίων Μάρθας και Μαρίας, αδελφών του Αγίου Λαζάρου. Η Μάρθα και η Μαρία μαζί με τον αδελφό τους Λάζαρο ήταν για τον Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν η πιο αγαπητή και αγία οικογένεια της Βιθανίας. Το Ευαγγέλιο μας παρουσιάζει την Μαρία να απορροφάται από τη διδασκαλία του Ιησού, ενώ η Μάρθα, που ήταν η μεγαλύτερη αδελφή, φροντίζει πολύ για το τραπέζι της φιλοξενίας. Γι' αυτό ακούει από το στόμα του διδασκάλου το πασίγνωστο και διδακτικότατο «Μάρθα, Μάρθα, με ρημνάς και τυρβάζει περί πολλά». «Μαρία δε την αγαθήν μερίδαν εξελέξατο, ή της ουκ αφαιρεθήσεται απ' αυτής». Η Μαρία επίσης άλυψε με και με πολύτιμο μύρο τα πόδια του Ιησού και σπόγγισε ύστερα με την παρθενική, και τα σπόγγισε ύστερα με την παρθενική της κόμη. Και οι δυο αδελφές, ευσεβή και διακεκριμένα μέλη της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας, αξιώθηκαν να πεθάνουν ειρηνικά και όχι εν διωγμό, διότι ο Κύριος δεν θέλησε να αφήσει να πονέσουν οι καρδιές αυτών των οποίων κάτω από την στέγη του σπιτιού τους είχε απολαύσει τόσο αγία γαλήνη τις παραμονές των παθών του.

0: 4 του μηνός Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η μνήμη του Εναγής Πατρός Σιμών Μητροφάνους Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Πόλεως. Σήμερα ακόμα η μνήμη της Οσίας Μητρός Σιμών Σοφίας της Ασκητικός Βιοσάσης. Σήμερα η μνήμη του Αγίου Οσιομάρτυρος Ιωάννη, του Ηγουμένου της Μονής Μοναγρίου, του Ενσάκο Βληθέντος εν τη θαλάσσι και καταποντισθέντος. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Οσίου Αλωνίου, του εν ειρήνη τελειοθέντος. Σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων Μαρίας και Μάρθας, αδελφών του Αγίου Λαζάρου εν ειρήνη τελειοθέντων. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας η πολλά καθεκά στην ώραν, και δος προτέλους τρόπους του μετανοήνση.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

0: Με χαρά σας πληροφορούμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι η εφαρμογή του ραδιοσταθμού μας Οδυπόροι είναι έτοιμη και μπορείτε να την βρείτε στο Play Store ή και στο Apple Store για κινητά και iPhone. Κατεβάστε την εφαρμογή μας και ακούστε μας απλά και εύκολα στο ίντερνετ. Μπορείτε ακόμα να μας βρείτε και στις εφαρμογές Simple Radio, MyTuner Radio και TuneIn Radio.
1: Αρχιμανδρίτος Σοφρονίος Αχάροφ, οι γραφές του Αγίου Ζηλουανού. Θεού. Από την παιδική ηλικία αγαπούσα τον κόσμο και τις ομορφιές του. Αγαπούσα τα δάση και τους πράσινους κήπους και τους αγρούς. Αγαπούσα να βλέπω τα λαμπρά.

0: πίσω τη με δάκρυα σε ζητώ. Αν δεν εμφάνιζες εσύ τον εαυτό σου σε μένα, τότε δεν θα μπορούσα να σε ζητώ έτσι όπως τώρα. Αλλά εσύ ο ίδιος ζήτησες σε μένα τον αμαρτωλό και μου έδωσες να γνωρίσω την αγάπη σου. Εσύ μου έδωσες να δω ότι η αγάπη σου για μας σε οδήγησε ως το σταυρό και πέθανες για μας εν ρουδίνες. Εσύ έδωσες να γνωρίσω ότι η αγάπη σου σε κατέβασε από τους ουρανούς στη γη, ακόμη και στον Άδη, για να δούμε τη δόξα σου. Εσύ λυπήθηκες στη φτώχεια μου και μου έδειξες το πρόσωπό σου και τώρα η ψυχή μου έλκεται προς σε, Κύριε, και σε τίποτε δεν βρίσκει ανάπαυση, αλλά ημέρα και νύχτα κλαίω σαν το παιδί που έχασε τη μητέρα του. Αλλά και το παιδί θα λησμονήσει τη μητέρα του και η μητέρα το παιδί της όταν σε δουν. Όταν σε βλέπει η ψυχή λησμονεί όλο τον κόσμο. Τόσο έρχεται η ψυχή μου προς εσένα και απορροφάται από εσένα και δεν θέλει να βλέπει την ομορφιά αυτού του κόσμου. Όταν η ψυχή γνωρίσει εν πνεύματι Αγίω την Παναγία Μητέρα του Θεού, όταν γίνει εν πνεύματι Αγίω συγγενής με τους Αποστόλους, τους Προφήτες, τους Ιεράρχες, τους Οσίους και όλους τους Αγίους και Δικαίους, τότε έλκεται ακράτητα προς τον κόσμο εκείνο και δεν μπορεί να σταθεί, αλλά νοσταλγεί, καταπονείται και κλαίει, μην μπορώντας να αποσπαστεί από την προσευχή. Παρότι το εξασθενημένο σώμα έχει ανάγκη να ξαπλώσει, η ψυχή ακόμη και στον ύπνο στρέφεται με ορμή προς τον Κύριο και τη Βασιλεία των Αγίων.
1: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός Αγίου Σάββα στα Λιβαδιά μας πληροφορεί ότι διοργανώνει ομιλία με θέμα «Το μυστήριο του γάμου» την Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 7 μετά μεσημβρίαν στο Πνευματικό Κέντρο του Αγίου Σάββα στα Λιβαδιά. Ομιλητής ο ιερομόναχος Κυπριανός Αγιορείτης από το κελί των Αγίων Αρχαγγέλων στο Άγιον Όρος. Η Ιερά Μητρόπολη Στριμηθούντος μας πληροφορεί ότι λόγω της χειροτονίας και της ενθρονήσεως του νέου Μητροπολίτου Πάφου κυρίου Γρηγορίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος κύριος Βαρνάβας δεν θα δεχθεί επισκέψεις και συγχαρητηρίους ευχάς για την ονομαστική του εορτή.
0: Ήρθαν τα γυρατιά, εξασθένισε το σώμα και ζητά να ξα... τον ουράνιο αγαπημένο πατέρα του. Αυτός μας έκανε συγγενείς και οικείους του με το σώμα και το τίμιο αίμα του και με το Άγιο Πνεύμα. Μας έδωσε να γνωρίσουμε τι είναι η αιώνια ζωή. Εκ μέρους γνωρίσαμε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι η αιώνια ζωή. Η ψυχή ζει στην αγάπη του Θεού γεμάτη από την ταπείνωση και την πραότητα του Αγίου Πνεύματος, αλλά πρέπει να δώσουμε πλήρη άνεση στο Άγιο Πνεύμα να ζει στην ψυχή μας, για να μπορεί η ψυχή να αντιλαμβάνεται αισθητός τον Θεό. Όποιος μένει κατά την επίγεια ζωή του στην αγάπη του Θεού με το Άγιο Πνεύμα, αυτός και μετά το θάνατο θα είναι μαζί με τον Κύριο, γιατί η αγάπη είναι ακατάλητη. Για να μην αστοχήσουμε όμως στις διανοητικές κρίσεις μας, ας ταπεινωθούμε κατά το λόγο του Κυρίου. Γίνεστε ως τα παιδεία, τον γαρτιού τον εστίν η Βασιλεία των Ουρανών. Αλίμονο σε μένα, γιατί γνώρισα τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα, αλλά το στερούμε και δεν μπορώ να το αποκτήσω στο πλήρωμά του, παρόλο που βλέπω το έλεος του Θεού κοντά μου.

μας αγαπά περισσότερο από όσο μπορούμε εμείς να αγαπούμε τον εαυτό μας. Αλλά η ταλέπορη ψυχή σκέφτεται στη θλίψη της ότι ο Κύριος την ξέχασε και δεν θέλει ούτε καν να τη δει, και έτσι πάσχει και βασανίζεται. Όμως δεν συμβαίνει έτσι, αδελφοί. Ο Κύριος μας αγαπάει έως τέλους και δίνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτός μας παρηγορεί και δεν θέλει καθόλου να βρίσκεται η ψυχή σε αθυμία και απορία για τη σωτηρία της. Πίστευε ακράδαντα ότι πάσχουμε μόνο μέχρι να ταπεινωθούμε. Μόλις ταπεινωθούμε έρχεται το τέλος των θλίψεων, γιατί το Πνεύμα του Θεού εξαιτίας της ταπεινώσεως πληροφορεί την ψυχή ότι σώθηκε. Μεγάλη δόξα στον Κύριο, γιατί μας αγαπά τόσο πολύ και η αγάπη αυτή γνωρίζεται με το Άγιο Πνεύμα. Η ψυχή μου τον Κύριο και με δάκρυα τον αναζητώ. Πώς μπορώ να μην τον αναζητώ? Εμφάνισε τον εαυτό του σε μένα εν Αγίω Πνεύματι και η καρδιά μου τον αγάπησε. Εχμαλώτησε την ψυχή μου και αυτή εκλείπει γι' αυτόν. Η ψυχή μοιάζει με την ύμφη και ο Κύριος με τον ύμφιο, και αγαπούν ο ένας τον άλλο και ποθούν ο ένας τον άλλο. Ο Κύριος με την αγάπη του ποθεί την ψυχή και λυπάται αν δεν αναπαύεται σε αυτή το Άγιο Πνεύμα. Και η ψυχή που γνώρισε τον Κύριο ποθεί αυτόν, γιατί σε αυτόν κρύβεται η ζωή και η χαρά της. Η αμαρτωλή ζωή είναι ο θάνατος της ψυχής. Η αγάπη όμως του Θεού είναι ο παράδεισος, εκείνος της τρυφής, στον οποίο ζούσε πριν από την πτώση ο Αδάμ, ο πατέρας μας. Αδάμ, πατέρα μας, πες μας πώς η ψυχή σου αγαπούσε τον Κύριο στον παράδεισο. Είναι αδύνατο να το καταλάβουμε αυτό, και μόνο η ψυχή εκείνη που γεύθηκε την αγάπη του Θεού μπορεί κάπως να το καταλάβει. Και η Παναγία πώς αγαπούσε τον Κύριο και Υιό της? Κανένας από τους ανθρώπους εκτός από αυτήν δεν μπορεί να το καταλάβει. Το Πνεύμα του Θεού όμως μας διδάσκει την αγάπη, και η Παναγία είχε το ίδιο Πνεύμα του Θεού, το οποίο είναι αγάπη. Και γι' αυτό όποιος γνώρισε το Άγιο Πνεύμα μπορεί εκ μέρους να κατανοήσει και την αγάπη της Θεομήτωρος. Πόσο ευτυχείς είμαστε εμείς οι χριστιανοί. Τι Θεό έχουμε. Αξιολείπητοι είναι εκείνοι που δεν γνωρίζουν το Θεό. Αυτοί δεν βλέπουν το αιώνιο φως και μετά το θάνατο πορεύονται στο αιώνιο σκότος. Εμείς το γνωρίζουμε, γιατί το Άγιο Πνεύμα αποκαλύπτει μέσα στην Εκκλησία, στους Αγίους, τι υπάρχει στον ουρανό και τι υπάρχει στον Άδη. Ο αξιολείπητος, ο πλανημένος λαός, αυτοί δεν μπορούν να γνωρίζουν τι είναι η αληθινή χαρά. Κάποτε διασκεδάζουν και γελούν, αλλά το γέλιο τους και η απόλαυσή τους μετατρέπονται σε θρήνο και θλίψη. Η χαρά μας είναι ο Χριστός. Με τα πάθη του μας έγραψε στο βιβλίο της ζωής, και στη Βασιλεία των Ουρανών θα είμαστε αιώνια με τον Θεό και θα βλέπουμε τη δόξα Του και θα εφρενόμαστε μαζί Του. Η χαρά μας είναι το Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι τόσο γλυκό και ευάρεστο. Αυτό μαρτυρεί στην ψυχή τη σωτηρία.

σας παρακαλώ και σας οικετεύω εν ονόματι της ευσπλαχνίας του Θεού, πιστεύετε στο Ευαγγέλιο και στη μαρτυρία της Αγίας Εκκλησίας και τότε θα γευθείτε ήδη επάνω στη γη τη μακαριότητα του Παραδείσου. Αληθινά, η Βασιλεία του Θεού είναι εντός μας. Η αγάπη του Θεού χαρίζει στην ψυχή τον Παράδεισο. Πολλοί πρίγκιπες και άρχοντες όταν γνώρισαν την αγάπη του Θεού εγκατέλειψαν τους θρόνους τους και αυτό είναι ευνόητο γιατί η αγάπη του Θεού είναι φλογερή. Γλυκαίνει την ψυχή με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ως το σημείο που να δακρύζει και τίποτε επίγειο δεν μπορεί να συγκριθεί μαζί της.

Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Σάββα στα Λιβάδια μας πληροφορεί ότι διοργανώνει ομιλία με θέμα «Το μυστήριο του γάμου» την Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 7 μετά μεσημβρίαν στο Πνευματικό Κέντρο Αγίου Σάββα. Ο μιλητής ο Ιερομόναχος Πατήρ Κυπριανός Αγιορείτης από το κελί των Αγίων Αρχαγγέλων στο Άγιον Όρος. Η Ιερά Μητρόπολη Στριμηθούντος μας πληροφορεί ότι λόγω της χειροτονίας και της ενθρόνησεως του νέου Μητροπολίτου Πάφου κυρίου Γρηγορίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος κύριος Βαρνάβας δεν θα δεχθεί επισκέψεις και συγχαρητηρίους ευχάς για την ονομαστική του εορτή. Ο θεολόγος Αντώνιος Καλονάς την ερχόμενη Κυριακή θα κηρύξει τον θεολόγο στον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου στη Λάρνακα. Κυριακή 7 Ιουνίου, η ερχόμενη Κυριακή, αγαπητοί ακροατές, Κυριακή των Αγίων Πάντων. Από την Δευτέρα 8 Ιουνίου μέχρι την Δευτέρα 29 Ιουνίου είναι η νηστεία των 12 Αποστόλων. Κατάλυση ηχθείως εκτός Τετάρτης και Παρασκευής. Ο Δήμος Αραδίπου σας προσκαλεί στην τελετή ονοματοδοσίας της οδού Νίκου Κυριάκου Κακή. Εις μνήμη του ήρωα που έπεσε υπερασπιζόμενος στην πατρίδα στην τουρκική εισβολή του 1974, η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 7 Ιουνίου, 10:45 το πρωί. Το Τρισάγιο θα τελέσει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Παναγιώτης Ντούρης.

άλλη μια φορά στην εκπομπή εφόλης της ύλης του κυρίου Δημητρίου Αλφιέρη, πάντα ζωντανά. Και εφόσον τον ευχαριστήσω αρχικά στο μικρόφωνο πατέρα Ανδρέας Μαρκόπουλος, που είχε την καλοσύνη να με προσκαλέσει για να τελειώσουμε το μεγάλο αυτό θέμα που είχαμε αρχίσει, την αρετή της ελπίδος. Η ελπίδα του ανθρώπου και του κόσμου σε αντιδιαστολή από την ελπίδα του χριστιανού. Πολλοί άνθρωποι στηρίζουν τις ελπίδες τους σε παράλογες απαιτήσεις. Στηρίζουν τις ελπίδες τους σε απατηλά όνειρα. Άλλοι στηρίζουν τις ελπίδες τους σε εντυπωσιακά πράγματα, παροδικά, ανεκτέλεστα και ανεφάρμοστα πολλές φορές. Ύστερα από κάθε ανικανοποίητη επιθυμία οδηγούνται στην απόγνωση και την απελπισία. Αλίμονο όμως εκείνον που στηρίζεται και στηρίζει τις ελπίδες του σε παροδικά και εφήμερα πράγματα. Η ζωή του γίνεται κόλαση, μέσα στην οποία καθημερινά βασανίζεται και μαστιγώνεται από τη βία του κακού και της απελπισίας. Ο Άγιος Σημεών, ο νέος ο θεολόγος, του ύμνους του των θείων ερώτων λέγει για εκείνους που ελπίζουν σε ανθρώπους. Αλίμονο, λέγει, σε εκείνους που αναθέτουν τις ελπίδες τους στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι έρχονται και παρέρχονται και μαζί τους συμπαρασύρουν και τις ελπίδες, και τότε θα ευρεθούν εκείνοι που ελπίζουν σε αυτόν με χωρίς ελπίδα. Άλλοι ελπίζουν σε ένα καλύτερο αύριο για την απόκτηση χρημάτων και πολλών υλικών αγαθών. Μάταια όμως, η παραβολή του άφρονος πλουσίου καταδεικνύει ότι εκείνοι που ελπίζουν στον πλούτο και στους υλικούς θησαυρούς θα απολέσουν την τρυφή του παραδείσου. Θα χάσουν, με άλλα λόγια, την αιωνιότητα και θα στερηθούν την αιώνια δόξα. Άλλοι ελπίζουν στην πρόοδο της επιστήμης και πως η παντογνωσία της επιστήμης σε όλους τους τομείς, της φυσικής, της διαστημικής, της ιατρικής, της φιλοσοφίας, της αστρονομίας, της πυρηνικής, της βιολογίας, θα λύσει όλα τα προβλήματα. Όμως μάταια ελπίζουν. Οι ελπίδες αυτές απεδείχθηκαν φρούδες και απατηλές πολλές φορές. Άλλοι ελπίζουν στην κοσμική δύναμη και θεωρούν ότι αυτοί μόνο θα επικρατήσουν στο ιστορικό γίγνεσθε. Κάνουν όνειρα. Ελπίζουν πως η ζωή θα παίξει το δικό της χαρτί για αυτούς και γρήγορα θα πλουτίσουν αλλά εις μάτιν. Ο Ιερός Χρυσόστομος συμβουλεύει. «Δεν χρειάζεται», μας λέγει ο Ιερός Πατέρας, «επανάπαυσης στα πλούτη, γιατί δραπέτης εστίν ο πλούτος. Σήμερον προς τούτον, αύριον προς τον έτερον μεταπηδών». Δεν συνηθίζει ο πλούτος να μένει πολύ χρόνο στον ίδιο ιδιοκτήτη, μας λέγει ο Ιερός Πατήρ. Αλλάζει στέγη, δραπετεύει. Κανείς δεν γνωρίζει σε ποια χέρια θα περιέλθουν τα χρήματά του αύριο. Ένας πόλεμος, κάποιος πληθωρισμός, μια γενικότερη οικονομική κρίση όπως βιώνουμε σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο, μια τέτοια μεγάλη αταξία που επιφέρει αναστάτωση δηλώνει το αδιέξοδο εκείνων που ελπίζουν σε φθαρτά και πρόσκαιρα πράγματα. Μια άλλη ομάδα ανθρώπων δεν δείχνει εμπιστοσύνη στην πρόνοια και την αγάπη του Θεού. Ελπίζει ότι αν καταφύγει σε άλλα κέντρα θα επιληθούν όλα τα προβλήματά της. Καταφεύγει σε σατανιστικά κέντρα, σε κέντρα ανατολικού τύπου διαλογισμού και πληροφόρησης,
σε μέντιουμ, σε μάγους και μάγισσες, σε χαρτορίχτρες και οροσκόπια, σε γητευτές και σε όργανα του διαβόλου που παγιδεύουν την ανθρώπινη ψυχή και την δένουν χωρίς να μπορεί να πετάξει ψηλά στη σφαίρα του θείου και του αιωνίου. Όλες αυτές οι ελπίδες που στρέφονται σε υλικά πράγματα και άλλοτε προς το συμφέρον και άλλοτε προς ικανοποίηση των δεξιοτήτων μας, άλλοτε προς επίτευξη στόχων προβολής της φιλαυτίας μας, πολλές φορές μένουν όνειρα, απατηλά, σκιάς, ασθενέστερα, όπως μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Η ψυχή οφείλει να ελπίζει στο κάλος αυτή, στο πνευματικό, γιατί η ιδία έχει πνευματική υπόσταση. Ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων από φυλακής πρωίας μέχρι νυκτός. Ελπισάτο Ισραήλ επί των Κύριων, λέγει ο Δαβίδ. Είμαι, θα λέγει ο Αβάς Ισάκ ο Σύρος, συγγενής προς τη Θεία Χάρη. Οφείλομαι λοιπόν να δείγνομαι αναφορά προς αυτήν, να ελπίζομαι στην αγάπη και το έλεος και τη φιλανθρωπία του Αγίου Θεού. Στροφή προς τον Θεόν μόνο και όχι στα φθαρτά και πρόσκαιρα πράγματα. Ναι.

Η ελπίδα ως άγκυρα, όπως χαρακτηρίζει αυτή την ωραία αρετή ο Ιερός Χρυσόστομος. Ένα από τα χριστιανικά σύμβολα με τα οποία οι πρώτοι χριστιανοί μιλούσαν τη δική τους γλώσσα στις κατακόμβες ήταν η άγκυρα, το σύμβολο της χριστιανικής ελπίδος. Το πλοίο, για να ασφαλιστεί από τους κλειδονισμούς και την καταστροφή που μπορεί να προκαλέσουν οι δυνατοί άνεμοι και τα πελώρια κύματα, η άγρια τρικυμία ρίχνει την άγκυρα στο βυθό που είναι σταθερά και αμετακίνητος. Εκεί λοιπόν η άγκυρα γαντζώνεται γερά και το πλοίο που βρίσκεται στην τρικυμισμένη επιφάνεια της θάλασσας μένει σταθερό και ασάλευτο. Όσο και αν το χτυπούν οι άνεμοι, δεν πρόκειται να το μετακινήσουν. Και τα κύματα που θα πέφτουν επάνω του θα συντρίβονται και θα μεταβάλλονται σε αφρούς. Η ζωή του χριστιανού μπορεί να μοιάζει πολλές φορές με την τρικυμισμένη θάλασσα. Μπορεί να την χτυπούν οι άνεμοι των δοκιμασιών. Μπορεί να την χτυπούν τα κύματα αναρυθμίτων δυσκολιών. Στον ουρανό όμως, εκεί που βρίσκεται ο σωτήρας, η λυτρωτής μας, ο Θεός μας, επικρατεί η σταθερότητα, η γαλήνη, η ηρεμία. Ο χριστιανός, έχοντας λοιπόν την ελπίδα του στο Θεό, ρίχνει άγκυρα και γαντζώνεται στο ασάλευτο βασίλειο του ουρανού, του Θεού. Και με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζει στη ζωή του τη σταθερότητα, την ειρήνη, την ασφάλεια. Τη στιγμή που άλλοι κλειδονίζονται στο πέλαγος της απελπισίας και της απογνώσεως, ο χριστιανός που ελπίζει στο Θεό παραμένει ασάλευτος, ειρηνικός και γαλήνιος, γιατί έχει ρίξει την άγκυρα της ελπίδος του στο λιμάνι της αγάπης του Θεού. Ο προφήτης Ιερεμίας μακαρίζει τον άνθρωπο που έριξε την άγκυρα της ελπίδας στο βασίλειο του Θεού. Ευλογημένος ο άνθρωπος ως πέπιθεν επί το Κυρίο και έστε Κύριος ελπής αυτού. Είναι τρισμακάριστος και τρισευλογημένος ο άνθρωπος εκείνος που ελπίζει στον Κύριο και ο Κύριος είναι η μοναδική ελπίδα και ασφάλεια για αυτόν. Και αποδεικνύεται η προς τον Θεό ελπίδα φως που φωτίζει και καταβγάζει τη ζωή του ανθρώπου, φως το οποίο δημιουργεί στην ψυχή του πιστού κατάσταση ειρήνης και αληθινής και πραγματικής χαράς. Αυτή δε την ειρήνη και τη χαρά ως αποτέλεσμα την εις Θεόν ελπίδα εύχεται ο Απόστολος Παύλος να έχουν όλοι οι χριστιανοί στην πνευματική τους και στην κατά Θεό ζωή. Ο Θεός της ελπίδος, λέγει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Ρωμαίους, πληρώσε ημάς. Να μας γεμίσει, λέγει ο Απόστολος Παύλος, πάσης χαράς και ειρήνης. Έχοντας ρίξει την άγκυρα στο Θεό, χριστιανός, λέγει ο Άγιος Θεόδωρος του Δίτης, διακρίνεται και γίνεται υψηλότερος πάντων. Άλλωστε ο Δαβίδ το λέγει στους αναβαθμούς του δευτέρου αντιφώνου του τετάρτου ήχου. Επί των Κύριων ελπίδα πάστης και κτημένος υψηλότερος εστί πάντων των λοιπούντων. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στρέφει την προσοχή του εις τους ανά τους αιώνες Αγίους Μάρτυρες. Εκείνοι αντιμετώπισαν, λέγει, σκληρούς εχθρούς, διώκτες πανίσχυρους, ορατούς και αοράτους εχθρούς, βασιλείς, άρχοντες, τυράννους, δαίμονες πονηρούς, με αιμοβόρα σχέδια και τις μεθοδίες των. Όμως όλοι εκείνοι, επειδή είχαν ελπίδα στον Κύριον, απεδείχθησαν τελικώς ισχυρότεροι, ανώτεροι, υψηλότεροι των λοιπούντων, δηλαδή πολύ επάνω από εκείνους που τους έδερναν, τους χτυπούσαν και τους οδηγούσαν στο μαρτύριο.
Και όπως σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος, οι λύκοι επετέθησαν να κατασπαράξουν τα πρόβατα, δηλαδή τους χριστιανούς. Και τα πρόβατα ενίκησαν τους λύκους και τους έτρεψαν σε φυγή. Και από τους μάρτυρες ο Ιερός Πατέρας μεταφέρεται στην περίπτωση κάθε χριστιανού και βεβαιώνει ότι όλοι μας, και εγώ και εσύ, αλλά και κάθε χριστιανός ονομαστικά, που αντιμετωπίζει ποικίλους λυπούντας, δηλαδή διαφόρους εχθρούς, ανθρώπους και δαίμονες, όσο ύπουλοι και αν είναι αυτοί, κάθε πιστός που αντιμετωπίζει θλίψεις και κινδύνους, μαρτύριο, ακόμα και θάνατο, εφόσον έχει αδίστακτο και σταθερά την ελπίδα του στο Θεό, θα έρθει καιρός που θα αναδειχθεί και θα αποδειχθεί υψηλότερος των λυπούντων, ανώτερος και ανίκητος όσων επιστημονικά και αν συνοστήσουν τις καλά υπολογισμένες ενέργειές των ή οδήποτε ισχυροί και πονηροί. Και τούτο διότι ο Θεός είναι ο μόνος παντοδύναμος, πάνσοφος, παντοκράτορ, εξουσιαστής αγγέλων και ανθρώπων.

Αγάπη, πίστη και ελπίδα, οι τρεις πυλώνες της πνευματικής ζωής. Ο Απόστολος Παύλος δίδει τον ορισμό της πίστεως. Πίστης είναι ελπιζομένων υπόσταση, πραγμάτων έλεγχος, ουβλεπομένων. Η πίστη είναι εκείνη που κάμνει πραγματικά εκείνα που ελπίζομαι και βέβαια εκείνα που δεν βλέπουμε. Η πίστη είναι να προσέχει κανείς τα όρατα σαν να είναι ορατά. Επειδή εκείνα που ελπίζομαι μοιάζουν για ανύπαρκτα, η πίστη τους χαρίζει ύπαρξη. Ή μάλλον δεν τους χαρίζει, αλλά η ίδια είναι η ύπαρξή τους. Για παράδειγμα, η Ανάσταση των νεκρών δεν έχει έλθει ακόμη. Ούτε είναι υπαρκτή αυτή τη στιγμή. Η ελπίδα όμως της δίδει υπόσταση μέσα στη δική μας ψυχή. Αυτό σημαίνει υπόστασης πραγμάτων ελπιζομένων. Η πίστη είναι η απάντηση του ανθρώπου στην αγάπη του καλού Θεού. Η απάντηση αυτή είναι προϋπόθεση για να ζήσει ο άνθρωπος αιώνια. Ούτως ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκε, ή να πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Η ορθή πίστη είναι προϋπόθεση της ορθής δοξολογίας του Θεού. Η πραγματική και βιωματική πίστη στο Θεό εφοδιάζει τον πιστευόμενο με ελπίδα πως όλα θα συντελεστούν όπως ο καλός Θεός ευδόκησεν. Η πίστη είναι το ένδυμα γάμου το οποίο πρέπει να έχουμε ενδυθεί για να παρακαθίσουμε στο τραπέζι του βασιλικού γάμου. Η μάτιο των χριστιανών είναι η πίστη στον Χριστό, λέγει ο Ιεροφάντορ Μέγας Βασίλειος. Χωρίς αυτό το ημάτιο είμαστε γυμνοί από την παρουσία του Χριστού. Με το ημάτιο της πίστεως ενδυόμεθα τον Χριστόν. Προσκολόμεθα στην αγάπη του Χριστού, στη ζωή του Χριστού. Αποκτούμε νουν Χριστού και κάθε ελπίδα μας αυτόν δίδει περιεχόμενο στην κατά Χριστό πολιτεία μας. Όταν η πίστη μας είναι σταθερή και ακλόνητη, τόσο η ελπίδα μέσα μας δίνει φτερά για να πολυκερίζομαι στον πνευματικό αγώνα. Η ελπίδα φέρνει στο νου τη Θεία Βοήθεια στην οποία πίστεψε και με αυτήν αποκρούει κάθε εχθρική επίθεση. Η πίστη στο Θεό φανερώνει την πλήρη ελπίδα σε Αυτόν, χωρίς την οποία δεν μπορεί κανείς να συγκατατεθεί στα του Θεού. Ιδίωμα της ελπίδας είναι να κάμνει παρόντα τα μέλλοντα και να πείθει ότι αυτούς που πολεμούνται από τους δαίμονες δεν τους αφήνει μόνους, αλλά τους υπερασπίζεται επειδή εξαιτίας των πολεμούνται οι Άγιοι. Ο εχθρός μηχανεύεται πάρα πολλούς τρόπους για να μας αποσπάσει από την ελπίδα και την αγάπη προς τον Χριστό. Φέρνει θλίψη στην ψυχή, πόνους σωματικούς, ονειδισμούς από τους ανθρώπους και προξενεί πονηρούς λογισμούς ανασκαλεύοντας παλιές αμαρτίες για να την αποχαυνώσει και να την απελπίσει πως δεν είναι τάχα δυνατόν να βρει σωτηρία. Επιδιώκει μάλιστα να κάνει την ψυχή να πιστέψει ότι αυτούς τους λογισμούς δεν τους δημιουργεί ο ίδιος ο πονηρός με κακή διάθεση, αλλά όσο αυτός ρίγνει εναντίον μας αυτά τα πεπειρωμένα βέλη, τόσο περισσότερο πρέπει εμείς να φουντώνουμε στην προς Θεό ελπίδα μας και να γνωρίζουμε ότι είναι αυτό το θέλημά του, δοκιμάζει τις ψυχές που τον αγαπάνε αληθινά. Όμως τις βοηθάει μυστικά και στον κατάλληλο καιρό τις αναπαύει με μεγάλα και χαροπιά χαρίσματα. Κάποτε η ψυχή αποδοκιμάζει τον εαυτόν της και απελπίζεται λόγω των μεγάλων πειρασμών και του πλήθους των αμαρτιών της και λέει «Δεν υπάρχει ελπίδα καμία για μένα. Τώρα χαθήκαμε. Είμαστε χαμένοι. Όμως ο Θεός δεν απελπίζεται για τη σωτηρία μας, αλλά λέγει σε αυτή την ψυχή θα ζήσετε και θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος». Στην ψυχή που απορεί πώς είναι δυνατόν
να αποκτήσει τις μεγάλες αρετές και μέσω αυτό να γεννήσει μέσα της τον Χριστό, σε αυτή την ψυχή λέγει ο Θεός: «Πνεύμα Άγιον θα έλθει μέσα σου και τότε μην ψάχνεις για φυσικούς νόμους, διότι όπου έρχεται το παντοδύναμο Άγιο Πνεύμα μπορεί να δημιουργεί ό,τι δεν υπάρχει. Αλλά και νικητή μπορεί να κάνει τον προηγουμένως ηττημένο νου σου, διότι ο εξύψους παράκλητος που σου έρχεται από εσπλαγνία είναι πάνω απ' όλα. Μπορεί να σε υψώσει πάνω από τα σαρκικά κινήματα και απ' όλα τα δαιμονικά πάθη που σε βασανίζουν».

Η ελπίδα στο έλεος του Θεού. Η ελπίδα είναι άριστο φάρμα, κολλέγουν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, προκειμένου να καταπολεμήσει ο χριστιανός την απόγνωση. Φάρμακο λοιπόν η μακαρία ελπίδα, όπως συνήθως τη λέγουν. Η ελπίδα στο έλεος όμως του Θεού, αυτή η ελπίδα δίνει γαλήνη, ειρηνεύει, ησυχάζει την ταραγμένη και αναστατωμένη ψυχή, ή μάλλον δεν την αφήνει καν να ταραχθεί και να αναστατωθεί, να θλιβεί και να καταθλιβεί. Η ελπίδα στη χάρη, στο έλεος και στην φιλανθρωπία του Θεού είναι το ισχυρότερο φάρμακο που έχει στα χέρια του ο άνθρωπος, και προστατεύεται με αυτόν τον τρόπο και θεραπεύεται από τον καλό Θεό. Οι σημερινοί άνθρωποι δεν το έχουν κατά κανόνα. Οι παλιοί άνθρωποι, γονείς μας και προγονείς μας, το είχαν και κατέφευγαν με ελπίδα στο έλεος του Θεού σε όλες τις περιστάσεις και εκφάνσεις της ζωής, και πριν από τα προβλήματα και μετά τα προβλήματα, και έλεγαν με την καρδιά τους το Κύριε ελέησον, και περίμεναν με ελπίδα το έλεος του Θεού, την βοήθειά του και τη λύση των προβλημάτων τους, και έδιναν κουράγιο ένας τον άλλον λέγοντας «Το έχει ο Θεός, αδερφέ», και ησύχαζαν με εμπιστοσύνη ότι ο καλός Θεός, ο πατέρας τους, θα τους τα φέρει όλα από δεξιά. Γνώριζαν και έλεγαν από την καρδιά τους, έστω και αν ήταν αγράμματι, «Η ελπίς μου, ο πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση». Χωρίς το έλεος του Θεού δεν γίνεται τίποτα. Χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Η Εκκλησία μας πάντα ελπίζει στο έλεος του Θεού, και σαν σύνολο και σαν μέλη. Σε όλες τις προσευχές, στις ιερές ακολουθίες, στις θείες λειτουργίες, και λέγεται και ακούγεται εκατοντάδες φορές «Κύριε ελέησον». Οι Άγιοι μας χρησιμοποίησαν την προσευχή της ελπίδος, την ευχή των Αγίων και την νοερά προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού, ελέησον με των αμαρτωλών», και με την ευχή ενίκησαν το πάθος της ακιδείας και της απογνώσεως και την απελπισία. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει για την ελπίδα στο έλεος του Θεού. Η ελπίδα, λέγει, είναι πλούτος αδύλου πλούτου. Η ελπίδα είναι ασφαλής απόκτησης θησαυρού πριν από την απόκτησή του. Είναι ανάπαυσης, είναι ανακούφισης. Αυτή σκοτώνει την απελπισία και την απόγνωση. Όσιος Νείλος ο ασκητής γράφει, ο διάβολος πλανά τον άνθρωπο και τον κάνει να εγκαταλείψει την ελπίδα στο έλεος του Θεού και να σκορπίσει τις δυνάμεις του σε νεκρές φροντίδες. Και συμπληρώνει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο διάβολος προσπαθεί να μας καταθλίβει με λογισμούς απελπισίας για να μας ξεριζώσει την ελπίδα προς το Θεό. Στο γεροντικό διαβάζομαι τη διήγηση του Αβά Μωυσή, του Αιθίωπος, που στήριξε κάθε ελπίδα του στο Θεό. Ο Αβάς Μωυσής κάποτε αποφάσισε να κατοικήσει σε μια απρόσιτη σπηλιά στη ρίζα μιας απότομης προεξοχής του βουνού. Ανέβαινε και συλλογιζόταν. Καλά, όλα τα άλλα, μα πού θα βρίσκω νερό σε τούτο τον ξερότοπο? Το έλεγε, το ξανάλεγε, το έλεγε, το ξανάλεγε, και άρχισε να κλονίζεται. Τότε άκουσε τη φωνή να του λέγει, «Προχώρη αμέριμνος και άφησε αυτή τη φροντίδα για μένα». Πήρε θάρρος και έκανε κατοικία του το σπήλαιο. Ύστερα από λίγο καιρό πήγαν να τον δουν δύο συνασκητές του από την Σκήτη. Δεν του βρισκόταν παρά ένα μικρό σταμνί νερό που το ξόδεψε να βράσει λίγες φακές για να τους φιλοξενήσει. Άρχισε τότε να στενοχωριέται και έμπαινε και έβγαινε μέσα στο σπήλαιο και παρακαλούσε το Θεό για το νερό. Ξαφνικά
εκεί που δεν περίμενε κανείς ένα σύννεφο παρασυρμένο από τον άνεμο, πήγε και στάθηκε πάνω από την σπηλιά και έριξε τόση βροχή όση χρειάστηκε να γεμίσει όλα τα σταμιά ο Μωυσής. Οι γέροντες που δεν τους διέφυγε η αδειμονία του οσίου τον ρώτησαν ύστερα από το φαγητό: «Τι είχες πάθει, Αβά, το πρωί και πήγαινε ο ερχόσουν με τόση ανησυχία?» «Έκανα δικαστήριο με το Θεό», αποκρίθηκε με αφέλεια ο Αιθίωπς. «Του υπενθύμιζα πως είχε αναλάβει τη φροντίδα μου και έπρεπε οπωσδήποτε να με έβρισκε νερό να πιούν οι δούλοι του. Και να που ο αγαθός Θεός αναγκάστηκε να στείλει το νερό. Γίνεται φανερό πως ελπίζω στο έλεος του Θεού σημαίνει πιστεύω χωρίς δισταγμό, με όλη μου την ψυχική δύναμη, ότι θα επιτύχει το ελπιζόμενο». Η ελπίδα στο έλεος του Χριστού δεν είναι μια έκτακτη θεραπευτική αγωγή για τα διέξοδα του βίου, αλλά μια σταθερή και ολοκληρωτική κίνηση εμπιστοσύνης αυτών. Τότε πραγματικά ο άνθρωπος ελπίζει επί Κύριον και γι' αυτό αξιώνεται να γνωρίζει εμπειρικά κάποιες πνευματικές δωρεές που τον ενισχύουν στο άθλημα της ελπίδος και επαυξάνουν την προσδοκία του για τον Χριστό. Έτσι η ελπίδα αποκτά χριστολογική και σχατολογική διάσταση, όπως λέγουν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Αυτά τα δύο στοιχεία προβάλλει συνεχώς η Εκκλησία μας με την λατρεία, τη διδαχή και την όλη ζωή της. Καθημερινά στις σειρές ακολουθίες ακούμε το «Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι», «Η ελπίσιμον Κύριε δόξασι», το ψαλτήρι και η Καινή Διαθήκη από τα συχνότερα λατρευτικά αναγνώσματα είναι διάσπαρτα από τέτοιες αναφορές στην ελπίδα, σε μια πολύ περιεκτική έκφραση της επιστολής προς Κολασαΐς αναφέρεται ότι ο Χριστός είναι η ελπίδα της δόξης, «Δι αυτού και χάρις αυτόν θα απολαύσουμε την αιωνιότητα», δηλαδή την αιώνια συμπαραμονή μαζί του, δηλαδή να που μας προωθεί η ελπίδα μας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ακόμη και αν πρόκειται να περάσουμε στην παρούσα ζωή τέτοιες δοκιμασίες που να ισοδυναμούν με την σκιά του θανάτου, ναι, φοβόμαστε, γιατί το μέλλον μας είναι στα δικά του χέρια ασφαλές. Μια τέτοια ελπίδα έρχεται σε ριζική αντίθεση με τις διάφορες ελπίδες του κόσμου που βασίζονται στην οικονομική ευχέρεια, στην κοσμική δύναμη, στις δυνάμεις του ιδίου του ανθρώπου, υγεία, μόρφωση, ομορφιά, ισχυρή θέληση κλπ. Ή σε άλλους εγκόσμιους παράγοντες, μόλις που χρειάζεται να παρατηρήσουμε πόσο απατηλά είναι αυτά τα στηρίγματα, μας γεμίζουν με ψευδεστήσεις πολλές φορές. Οι αρρώστιες, ο θάνατος, η απειλή των στοιχείων της φύσεως, δηλαδή σεισμοί, δηλητηριώδη, η ηφαίστεια ή της τεχνολογίας, διαρροές ενέργειας πυρηνικής, τις διαψεύδουν απροκάλυπτα. Οι ελπίδες δηλαδή του κόσμου μοιάζουν με

και πάλι την ελπίδα του στο Θεό για την εκπλήρωση της υποσχέσεως. Η πρώτη ελπίδα του ήταν ατελής, η δεύτερη που υποβλήθηκε στον τόπο, οδυνηρή δοκιμασία, ήταν τελεία και χάρη σε αυτήν δικαιώθηκε. Η ελπίδα είναι υπέρβαση των αισθητών, υπέρβαση της αναγκαιότητος που διέπει τη φυσική νομοτέλεια του κόσμου μας για την εκπλήρωση των ελπιζομένων. Δεν μας βεβαιώνουν ούτε οι αισθήσεις, ούτε η κοινή λογική, ούτε τίποτα χειροπιαστό, αλλά η εμπιστοσύνη μας και η σταθερή πίστη μας στον Χριστό που είναι η μοναδική ελπίδα.

πάντα με το θέμα μας το οποίο συζητάμε, η ελπίδα, ένα μεγάλο θέμα από τις πιο βασικές αρετές για την πνευματική μας κατάρτιση. Η ελπίδα στις υποσχέσεις του Θεού. Οι χριστιανοί πρέπει να ελπίζουν στο Θεό, γιατί ο καλός Θεός πάντα τηρεί τις υποσχέσεις Του. 4 φορές υποσχέθηκε στον Αβραάμ τις επαγγελίες Του και όλες πραγματοποιήθηκαν κατά γράμμα. Η πρώτη, όταν ο Αβραάμ έφυγε από την Χαρά της Μεσοπετωμίας και ήρθε στην Χανάάν, ο Θεός τότε του υποσχέθηκε ότι η γη θα ήταν όλη δική Του. Η δεύτερη, όταν ο Θεός είπε στον Πατριάρχη πως οι απόγονοί σου θα φτάσουν σε πλήθος ως τα άστρα του ουρανού και ως την άμμο της θάλασσας. Και το υποσχέθηκε αυτό ο Θεός όταν ο Αβραάμ ήταν άτεκνος και δεν είχε απόγονο. Η τρίτη υπόσχεση ήταν πως θα αποκτούσε παιδί με τη γυναίκα του Σάρα τη στιγμή που οι δυο τους βρισκόταν σε πολύ προχωρημένη ηλικία. Η τέταρτη ήταν με τη θυσία του Ισάκ. Η θυσία αυτή όμως γνωρίζουμε τελικά δεν έγινε. Ωστόσο ήταν μεγάλη δοκιμασία της πίστεως του Αβραάμ. Ο Θεός του ζητούσε κάτι που ερχόταν σε αντίθεση με όλες τις επαγγελίες που του είχε δώσει. Τότε ο Θεός μπροστά στην πίστη και την ελπίδα του μεγάλου Πατριάρχη, καθώς επίσης και την αδιαμαρτύρητη υπακοή και συμμόρφωσή του προς το Θείο θέλημα, του μίλησε και του είπε «Ήμην ευλογών ευλογήσωσε και πληθύνων πληθυνώσε». Δηλαδή, αλήθεια, θα σε υπερευλογήσω και θα σε υπερπληθύνω. Ο Θεός τήρησε τις υποσχέσεις του. Ο Αβραάμ που ήλπισε και μακροθύμησε πέτυχε της επαγγελίας. Είδε δηλαδή παιδί από τη Σάρα, αυξήθηκαν οι απόγονοί του σε έθνος μέγα. Ο Απόστολος Παύλος μας υπενθυμίζει τις υποσχέσεις του Θεού προς τον Αβραάμ, συμπεραίνει πως είναι αδύνατο να αποδειχθεί ο Θεός ψεύστης. Γι' αυτό λέγει «Ισχυράν παράκλησιν έχομεν, οι καταφυγόντες κρατήσε της προκειμένης ελπίδος». Ποια είναι αυτή η ελπίδα? Πού βρίσκεται μπροστά σε όσους πίστεψαν και κατέφυγαν κοντά στο Θεό? Ασφαλώς πρόκειται για τη Βασιλεία του Θεού. Μια πραγματικότητα πνευματική που δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε παρά μόνο με πίστη.

ελπίδα. Είναι η μακαρία ελπίδα της αιωνίου ζωής, η ελπής δικαιοσύνης που απεκδεχόμαστε και η οποία απόκειται ημίν εν της ουρανής. Αν η σάρκωση του Υιού του Θεού και το απολυτρωτικό του έργο κατέστησε τη Βασιλεία του Θεού και τη σωτηρία των ανθρώπων παρούσα και στην ιστορία, μέσα στο χώρο και το χρόνο εν τούτης εξακολουθεί να είναι ακόμη μελλοντική. Ένα γεγονός που για να ολοκληρωθεί θα μεσολαβήσει ο θριαμβευτικός ερχομός του Χριστού, ο οποίος θα αποδώσει εκάστο κατά την πράξη αυτού. Έτσι, η ελπίδα εξακολουθεί να υπάρχει. Είναι τελικά ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, η ελπίδα όλου του κόσμου. Εκείνο που οι πιστοί αναμένουμε με χαρά και λαχτάρα. Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει Χριστός, Ιησούς, η ελπίσιμον, και προσθέτει στην ίδια επιστολή: εμείς οι χριστιανοί στηρίξαμε τις ελπίδες μας στο ζώντα Θεό. Αυτή η ελπίδα εμπνέει τη δική μας ζωή και δυναμώνει τον πνευματικό μας αγώνα. Όταν είναι ζώσα μέσα μας, τότε γίνεται πηγή υπομονής και θάρρους. Ο άνθρωπος που ελπίζει στο Θεό δεν κάπτεται μπροστά στις δυσκολίες, δεν λυγίζει στις δοκιμασίες, δεν φοβάται την ώρα του πειρασμού, δεν τα χάνει στις δύσκολες στιγμές. Μένει σταθερός και αταλάντευτα προσιλωμένος στο Χριστό. Έχει σε εκείνον την ελπίδα του, στηρίζεται στη χάρη του και επικαλείται τη βοήθειά του.

δούμε τώρα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ελπίδος. Η ελπίδα για να είναι σωστή και αληθινή, ζωντανή και πραγματική, είναι απαραίτητο να είναι πρώτον σταθερή. Να μην εγκαταλείπει τον άνθρωπο στις δύσκολες στιγμές και να έρχεται στην ψυχή η απελπισία. Γιατί πολλές φορές, ύστερα από τις δυσκολίες στις οποίες διερχόμεθα, απελπισόμεθα και οδηγούμεθα στην απόγνωση. Να είναι σταθερή στη γαλήνη, σταθερή στις τρικυμίες της ζωής, σταθερή στην ευτυχία, σταθερή στη δυστυχία, σταθερή όταν έχει κάποιος την υγεία του, σταθερή όταν βρίσκεσαι στο κρεβάτι του πόνου. Και ακριβώς αυτές τις δύσκολες στιγμές χρειάζεται η ελπίδα περισσότερο. Γι' αυτό λέγει ο λαός μας, ο καλός καπετάνιος στις φουρτούνες φαίνεται. Και ο χριστιανός στις δυσκολίες της ζωής κρατιέται περισσότερο με την άγκυρα της ελπίδας. Ελπίζει σταθερά, έστω και αν στους άλλους φαίνεται ότι χάθηκε κάθε ελπίδα σωτηρίας. Όταν ο Απόστολος Παύλος επί 14 ημέρες αντιμετώπιζε μαζί με 276 επιβάτες την τρικυμία και το αναπόφευκτο ναυάγιο, και όπως γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς της Πράξης των Αποστόλων, είχε χαθεί κάθε ελπίδα του, αλλά τους παρηγορούσε και τους βεβαίωνε όλους τους άλλους, τους ναυαγούς, ότι κανείς δεν επρόκειτο να χάσει τη ζωή του. Και βέβαια, αυτό έγινε. Σώθηκαν όλοι από το ναυάγιο. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό, η ελπίδα να είναι λογική. Να ελπίζει ο άνθρωπος σε λογικά και όχι σε παράλογα πράγματα. Δεν είναι λογικό να ελπίζει ο άνθρωπος και να ζητεί από το Θεό εκπλήρωση ελπίδων που μπορούν να καταλήξουν σε αμαρτία και ψυχική καταστροφή. Είναι παράλογο και δεν συμβιβάζεται με την πίστη στο Θεό. Μη ελπίζεις επαδικίαν, λέγει ο προφήτης Δαβίδ. Ούτε πρέπει να ελπίζεις σε θέσεις και αξιώματα που ξεπερνούν τις δυνάμεις σου. Ούτε ότι θα μπορούσες να κερδίσεις στο δικαστήριο μια υπόθεση και να αθωωθείς, ενώ ξέρεις ότι είσαι ένοχος. Την ελπίδα που έχει τα δύο χαρακτηριστικά να είναι σταθερή και λογική ο Άγιος Νεκτάριος, ο Άγιος του αιώνα μας, την ονομάζει τέλεια ελπίδα. Ενώ αν δεν έχει αυτά τα δύο απαραίτητα χαρακτηριστικά, την ονομάζει επισφαλή και αβέβαιη. Ένα τρίτο χαρακτηριστικό γνώρισμα, να είναι καθαρή και ορθόδοξη. Να είναι ακριβής, καθαρά και ορθόδοξος. Ο χριστιανός οφείλει να ελπίζει σε αυτά ακριβώς που υποσχέθηκε ο Θεός. Αυτά που στηρίζονται στην Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας. Έτσι, γνήσια και ανώθευτα μακριά από αυτά που πρόσθεσαν ή αφαίρεσαν ή άλλαξαν οι αιρετικοί. Για τούτο ο χριστιανός είναι ανάγκη να μελετά την Αγία Γραφή και άλλα ορθόδοξα βιβλία για να ξέρει ακριβώς τι πρέπει να πιστεύει και να ελπίζει. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά, παραδείγματος χάρη, διδάσκουν ότι άλλη ζωή θα είναι εδώ, σε έναν επίγειο παράδεισο. Για τούτο ελπίζουν, ότι θα απολαύσουν σπίτια, φαγητά, ποτά και άλλες απολαύσεις που καμιά σχέση δεν έχουν με πνευματικά αγαθά της Βασιλείας των Ουρανών, τα οποία με πλήθος παραβολών και λόγων μας δίδαξε ο αρχηγός της πίστεώς μας, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός.

Μια κυρία ερωτά από πού η κυρία Βανθία έχει το θησαυρό αυτό τον μουσικολογικό που ακούμε. Είναι ο πλάγιος δεύτερος ήχος του κυρίου του πρωτοψάλτου Φωτίου Κετσεντζή. Και όσο για την κυρία Θεοχαρίδη, την ευχαριστούμε πολύ για τα καλά της λόγια και απαντούμε στην ερώτησή της. Μας λέγει ποια είναι η βιωτική μέρημνα του χριστιανού. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να πούμε τα εξής. Ο χριστιανός που έχει αποθέσει την ελπίδα του στον Χριστό πάβει να μεριμνά για τα ζητήματα της ζωής. Αφού στηρίξει την ελπίδα του στον Χριστό, δεν έχει πλέον κανένα ενδιαφέρον για τη ζωή του και την οικογένειά του. Μπορεί δηλαδή εμείς να πούμε ότι εφόσον είμαστε χριστιανοί καλοί δεν πρέπει να ενδιαφερόμεθα για τίποτε, απαντούμε. Πραγματικά ο Χριστός στην επί του όρους ομιλία μας διδάσκει πως να μην μεριμνούμε για τη ζωή μας. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε, ούτε για το σώμα μας τι θα φορέσουμε. Δεν αξίζει η ζωή περισσότερο από την τροφή και το σώμα περισσότερο από το ένδυμα. Παρατηρήστε μας λέγει τα πετεινά του ουρανού ούτε σπέρνουν, ούτε θερίζουν, ούτε αποθηκεύουν. Και όμως ο ουράνιος πατέρας τα τρέφει. Δεν έχετε εσείς μεγαλύτερη αξία από αυτά? Έπειτα ποιος από σας μεριμνώντας μπορεί να προσθέσει ένα πύχη στο ανάστημά του? Μη μεριμνάτε λοιπόν να μην αρχίσετε να λέτε τι θα φάμε ή τι θα πιούμε ή τι θα ντυθούμε, διότι για όλα αυτά αγωνιούν όσοι δεν πιστεύουν στο Θεό. Ο ουράνιος πατέρας σας γνωρίζει καλά ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά. Γι' αυτό ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και όλα αυτά θα σας χορηγηθούν. Στην απορία ώστε λοιπόν δεν πρέπει να σπέρνει κανείς, απαντά ο Ιερός Χρυσόστομος. Με τα λόγια του θα απαντήσουμε. Ο Χριστός δεν είπε ότι δεν πρέπει να σπέρνει κανείς, αλλά ότι δεν πρέπει να μεριμνά. Ούτε ότι δεν πρέπει να εργάζεται, αλλά ότι δεν πρέπει να είναι μικρόψυχος και να ταλαιπωρεί τον εαυτό του με τις μέριμνες. Από τα λόγια του Χριστού, ποιος από εσάς μεριμνώντας μπορεί να προσθέσει ένα πύχη στο ανάστημά του, γίνεται φανερό ότι δεν είναι δική μας φροντίδα, αλλά η πρόνοια του Θεού είναι εκείνη που προξενεί το παν, ακόμη και εκεί που νομίζουμε ότι ενεργούμε μόνοι μας. Όταν ο Χριστός μας συμβουλεύει να μην μεριμνούμε, εννοεί να μην αγωνιούμε για τα καθημερινά προβλήματα της ζωής μας, να μην αγχωνόμαστε στην ουσία. Διότι και τα πετεινά του ουρανού που φέρνει ο Χριστός σαν παράδειγμα μεριμνησίας φροντίζουν να κτίσουν τη φωλιά τους, να βρουν την τροφή τους ή να ταξιδέψουν σε χώρες καταλληλότερες για να επιβιώσουν. Και εμείς λοιπόν θα εργαστούμε, αλλά με την ελπίδα ότι ο ουράνιος πατέρας θα ευλογήσει τους σκόπους της εργασίας μας και θα προνοήσει για τα απαραίτητα της ζωής μας. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση δύο γεωργών που γνώρισε ο γέροντας Παΐσιος κάπου στην Ήπειρο. Διηγείται λοιπόν ο γέροντας. Ο ένας ήταν οικογενειάρχης και είχε ένα-δυο χωραφάκια και εμπιστευόταν τα πάντα στο Θεό. Εργαζόταν όσο μπορούσε χωρίς άγχος, θα κάνω ό,τι προλάβω, έλεγε. Μερικές φορές άλλα δεμάτια σάπιζαν από τη βροχή γιατί δεν προλάβαινε να τα μαζέψει, άλλα του τα σκόρπιζε ο αέρας, και όμως για όλα έλεγε «Δόξα σοι ο Θεός» και όλα του πήγαιναν καλά. Ο άλλος είχε πολλά κτήματα, αγελάδες, ζωντανά πολλά κλπ. Δεν είχε όμως παιδιά, όμως ποτέ δεν έλεγε «Δόξα σοι ο Θεός», όλο γκρίνια ήταν. Και να δείτε, άλλοτε του ψοφούσε η αγελάδα, άλλοτε του συνέβαινε το ένα, άλλοτε το άλλο. Όλα τα είχε, αλλά προκοπή δεν έκανε. Γι' αυτό λέω η δοξολογία είναι μεγάλη υπόθεση και ο γέροντας συμπεραίνει. Ο άνθρωπος μόνος του μπορεί να κάνει τη ζωή του παραδεισένια. Εάν δέχεται να τον κυβερνάει ο καλός Θεός σαν πατέρας, πρέπει να έχει εμπιστοσύνη ο άνθρωπος στο Θεό. Να ελπίζει σε αυτόν για ό,τι επιχειρεί να κάνει και να τον δοξάζει για όλα. Στο βίο του Οσίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου αναφέρεται το εξής περιστατικό. Ήταν η μέρα του Πάσχα, λέγει,
και οι 12 υποτακτικοί του οσίου δεν είχαν τίποτε από τα απαραίτητα τρόφιμα, ούτε ψωμί ούτε λάδι είχαν. Η έλλειψη αυτή τους στενοχωρούσε πάρα πολύ, όχι μόνο διότι δεν είχαν οι ίδιοι τρόφιμα για την εορτή, αλλά και διότι δεν θα μπορούσαν να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία και θα γιόρταζαν το Πάσχα χωρίς τη θυσία του σώματος του Χριστού. Τότε οι 12 μαθητές παρουσιάστηκαν στο διδάσκαλό τους και το ανέφεραν την τελεία έλλειψη τροφίμων. Αφού τους άκουσε με στοργή ο Μέγας Ασκητής, τους απάντησε: «Να έχετε ετοιμασμένη την Αγία Τράπεζα για τη Θεία Λειτουργία. Για τα άλλα μην ασχολείστε καθόλου. Μην λησμονείτε ότι εκείνος που διέθρεψε κατά τρόπο θαυμαστό τόσες χιλιάδες Ισραηλιτών στην έρημο και άλλοτε πάλι διέθρεψε αρκετό πλήθος ώστε να χορτάσουν, αυτός και τώρα φροντίζει για μας. Είναι δε γνωστό ότι ο φιλόστοργος χορηγός και προνοητής μας δεν έγινε τώρα φιδωλότερο στη χορήγηση των αναγκαίων αγαθών». Αυτά είπε στους υποτακτικούς του Όσιος και ότου θαύματος. Σαν να είχαν δύναμη τα λόγια του. Πραγματοποιήθηκαν αμέσως για να δικαιωθούν οι ελπίδες των μαθητών του. Με τη δύση του ηλίου φθάνει ένας άγνωστος οδηγώντας 2 ημιώνους. Τα ζώα αυτά ήταν κατάφορτα από τροφές απαραίτητες για τους ασκητές, με μια θαυμαστή ποικιλία ειδών. Από το θαυμαστό αυτό φορτίο δεν έλειπαν ούτε τα απαραίτητα για τη Θεία Λειτουργία πρόσφορα, τα τρόφιμα δε έφτασαν στους ασκητές μέχρι την Πεντηκοστή. Οι ψυχές που αφιερώθηκαν ολοκληρωτικά στον Χριστό δεν έχουν μέρημνες βιωτικές. Ο άνθρωπος που δεν δείχνει καμιά απολύτως φροντίδα για τα πρόσκαιρα πράγματα, αλλά αφιερώνει τελείως τον εαυτό του στον Κύριο νύχτα και ημέρα, ο άνθρωπος που δεν δίνει σημασία σε κανένα κοσμικό ζήτημα λόγω της μεγάλης επιμελίας του για τις αρετές, αυτός σωστά και με γνώση ελπίζει στον Κύριο, διότι αυτός θα του ετοιμάσει όσα χρειάζεται. Και αυτή είναι η πραγματική, η αληθινή και σοφότατη ελπίδα.

0: ώρα περνάει, πάντα σε ζωντανή εκπομπή. Φτάνουμε προς το τέλος. Στο ταλαιπωρημένο άνθρωπο του σήμερα η ελπίδα είναι αναγκαία. Γιατί? Γιατί το χαμόγελο αφανίστηκε από τα ανθρώπινα πρόσωπα. Ως εκ τούτου πρέπει πάλι να επιστρέψει στα πρόσωπά μας. Η ελπίδα δίδει προοπτική. Γίνεται λιμάνι να γαλινέψει ο νους. Γίνεται άγκυρα να σταθεροποιηθεί η πνευματική προκοπή. Γίνεται γαλήνη συνταραγμένη από του λογισμού ζωή του επί των επαφριζωμένων κυμάτων παλαίοντος ιστίου της υπάρξεώς μας. Σήμερα νιώθει περισσότερο από άλλη φορά το βάρος της απελπισίας ο σύγχρονος άνθρωπος. Το τραγικό είναι ότι ο άνθρωπος εμείωσε την πίστη του με όλα τα φοβερά επακόλουθα, την απαγοήτευση, την αλωτρίωση, τη μοναξιά, το άγχος, τη ρήξη με το παρελθόν, με την αλήθεια. Προσπάθησε να ικανοποιήσει την εσωτερική ερημία του. Τότε ψάχνοντας, πρόσκρουσε στην τραγικότητα του μηδενός. Ένας φιλόσοφος μίλησε για την έρημη χώρα, ένας άλλος για το μηδέν και την κόλαση, και ένας τρίτος για την τραγωδία της ανθρωπίνης υπάρξεως. Σε αυτές τις στιγμές ο χριστιανός δεν φτάνει ποτέ. Γιατί? Γιατί στις ώρες της καταιγίδας γνωρίζει να διαχειριστεί τον καιρό. Έχει καλή άγκυρα που θα τον κρατήσει δεμένο στην πέτρα της πίστης.
1: Η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Σάββα στα Λιβάδια μας πληροφορεί ότι διοργανώνει ομιλία με θέμα το μυστήριο του γάμου την Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 7 μετά μεσημβρίαν στο Πνευματικό Κέντρο Αγίου Σάββα. Ομιλητής ο ιερομόναχος πατήρ Κυπριανός Αγιορείτης από το κελί των Αγίων Αρχαγγέλων στο Άγιον Όρος. Η Ιερά Μητρόπολη Στριμηθούντος μας πληροφορεί ότι λόγω της χειροτονίας και της ενθρονήσεως του νέου Μητροπολίτου Πάφου κυρίου Γρηγορίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος κύριος Βαρνάβας δεν θα δεχθεί επισκέψεις και συγχαρητηρίους ευχάς για την ονομαστική του εορτή. Ο θεολόγος Αντώνιος Καλονάς την ερχόμενη Κυριακή θα κηρύξει τον θεολόγο στον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου στη Λάρνακα. Κυριακή 7 Ιουνίου, η ερχόμενη Κυριακή, αγαπητοί ακροατές, Κυριακή των Αγίων Πάντων. Από την Δευτέρα 8 Ιουνίου μέχρι την Δευτέρα 29 Ιουνίου είναι η νηστεία των 12 Αποστόλων. Κατάλυση ηχθείως εκτός Τετάρτης και Παρασκευής. Ο Δήμος Αραδίπου σας προσκαλεί στην τελετή ονοματοδοσίας της οδού Νίκου Κυριάκου Κακή, εις μνήμη του ήρωα που έπεσε υπερασπιζόμενος στην πατρίδα στην τουρκική εισβολή του 1974. Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 7 Ιουνίου, 10:45 το πρωί. Το Τρισάγιο θα τελέσει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Παναγιώτης Ντούρης.

Νεκτάρετς Αμβρόσιος. Κείμενα Αρχιμανδρίτου Τιμοθέου, Εφημερίου Ρωσικού Ναού Αθηνών. Παρουσιάζει η Ελένη Χατζημιχαήλ.

Το 24ωρο της θυσίας. Η προσφορά του Στάρτ στο λαό ήταν συνδυασμένη λιγότερο με το ερημητήριο του δάσους και περισσότερο με το κελί του στη σκήτη. Ο δρόμος που οδηγούσε εκεί είχε να διηγηθεί πολλά. Τον ευάδισαν ψυχές που σκυρτούσαν από πνευματική αγαλίαση, γιατί σε λίγο θα τους έφερνε κοντά στο θεοφόρο Στάρετ. Ας ακούσουμε όμως καλύτερα κάποιον αυτόπτη μάρτυρα των ιερών αυτών συγκινήσεων. Πόσο χαρούμενα σκυρτούσε η καρδιά όταν βαδίζοντας το σκιερό δάσος αντίκριζε στο τέλος του δρόμου το καμπαναριό της σκήτης και εν συνεχεία στη δεξιά πλευρά το ταπεινό κελί του Στάρετς. Πόσοι άνθρωποι δεν έφθαναν εκεί, πώς επήγαιναν και πώς έφευγαν. Επήγαιναν θλιμμένοι και δακρυσμένοι και έφευγαν πλημμυρισμένοι από χαρά. Οι χτυπημένοι από την απελπισία είχαν παρηγορηθεί. Οι σκεπτικιστές και οι άθεοι είχαν γίνει πιστά τέκνα της Εκκλησίας. Οι ταραγμένοι είχαν βρει την ειρήνη. Γιατί? Διότι εκεί υπήρχε ο Στάρετς, η πηγή κάθε παρηγορίας και ευλογίας. Δεν τον ενδιέφερε ούτε το όνομα του ανθρώπου, ούτε η κοινωνική του θέση, παρά μόνο η ψυχή του. Και αυτή την πολύτιμη ψυχή θυσιαζόταν για να την σώσει, για να την φέρει στο δρόμο του Θεού. Άρρωστος αυτός τους δεχόταν όλους, από το πρωί ως το βράδυ, και ικανοποιούσε τις τόσες πνευματικές τους ανάγκες. Τα λόγια του ήταν για τον καθέναν όμως. Η ευλογία του υπόθεσης χαράς. Έβλεπες να αποχαιρετούν το κελί του τα πλήθη των ευλαβών επισκεπτών με σταυροκοπήματα, με δοξολογικές αναφωνήσεις, με επιφωνήματα ανακουφίσεως.

Έφευγαν βέβαια οι χριστιανοί, φορτωμένοι την χάρη και την ειρήνη με τα φτερά τους ανάλαφρα και τη σημαία της ψυχής τους ανυψωμένη. Αλλά ο Στάρετς έπρεπε ημέρα με την ημέρα να γιώνει σαν λαμπάδα. Όσο περισσότεροι ήταν εκείνοι που θερμαίνονταν και φωτίζονταν κοντά του, τόσο βαρύτερος ήταν ο σταυρός της θυσίας του. Ας αφήσουμε τώρα το βλέμμα μας να ατενίσει λίγο το έργο της μεγάλης προσφοράς, την καθημερινή ιερουργία στο βωμό της αγάπης. Ας γίνουμε κι εμείς ευλαβείς προσκυνητέ και ας επισκεφθούμε την αγιασμένη μάνδρα όπου τα πρόβατα συναντούσαν το Θεό σοφοποιημένα. Καθώς μπαίνουμε στην πύλη της Κήτης, δεξιά, κάτω από το καμπαναριό, βλέπουμε ένα οίκημα όχι πολύ διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Πρόκειται για την κατοικία του πατέρα Αμβροσίου. Ανοίγοντας την πόρτα, βρισκόμαστε σε ένα μικρό διάδρομο γεμάτο πάγκους. Η πρώτη πόρτα δεξιά μας οδηγεί στην επίσημη αίθουσα υποδοχής. Στους τοίχους της κρέμονται εικόνες και μεγάλα κάδρα συγχρόνων ιεραρχών και ασκητών. Παραπλεύρος υπάρχει το μικρό κελί του καλού υποτακτικού πατέρα Μιχαήλ και απέναντι ακριβώς το διαμέρισμα του Στάρετς. Στον μικρό προθάλαμο κρέμονται τα ράσα του, ενώ σε μερικά ράφια φαίνονται βιβλία και κουτάκια με φάρμακα. Το δωμάτιό του, εν συνεχεία, προβάλλει στολισμένο με εξαιρετικές εικόνες, του τις είχαν δωρήσει διάφοροι, και πορτρέτα οσίων γερόντων. Δύο καντιλάκια έκαιγαν ακίμητα μπροστά στην εικόνα της Παναγίας του Ταμπόφ, που ήταν ευλογία από τη μητέρα του, καθώς και στην εικόνα του Αγίου Παντελεήμονος που του είχε σταλεί από το Άγιον Όρος. Στο κρεβάτι του, ακριβώς πάνω από το προσκέφαλο, εδέσποζε ένα ωραίο κάδρο με τις μορφές των οσίων Αντωνίου και Θεοδοσίου της Κίεβο Πετσέρσκα για Λαύρας, επισκιαζόμενες από τη Θεομήτορα. Ένα απλό γραφείο, γεμάτο φάκελα και επιστολές, φιλοξενούσε καθημερινά τον επιστολογράφο του. Ένας καναπές μεγάλος σαν κρεβάτι χρησιμεύε για να αναπαύεται πρόχειρα. Η βιβλιοθήκη του ήταν γεμάτη από πατερικά κυρίως βιβλία. Δίπλα υπήρχε το ευρύχωρο κελί του επιστηθίου μαθητού, πατέρα Ιωσήφ, και εν συνεχεία μια μικρή κουζίνα. Όλοι αυτοί οι χώροι περικλείονταν στη μάνδρα της Κήτης. Έξω από τη μάνδρα βρισκόταν ένα ευρύχωρο διαμέρισμα, η χιμπάρκα, έτσι ονομαζόταν, με αρκετά δωμάτια που προορίζονταν για τις γυναίκες.

Πολύ πρωί, στις 4, ο Στάρετς χτυπούσε το σήμαντρο. Έρχονταν αμέσως στο κελί του οι διακονητές και διάβαζαν την πρωινή ακολουθία. Έπειτα, για λόγους υγείας, έπλαινε λίγο το σώμα του με χλιαρό νερό, ενώ συγχρόνως άρχιζε το Στάρτσετσβο. Δηλαδή, οι υποτακτικοί του εγνώριζαν θέματα επισκεπτών που δεν τακτοποιήθηκαν την προηγούμενη ημέρα και άρχιζαν τις ερωτήσεις. Κάποιος αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Τι λύση του συνιστάται? Ή κάποιος σκέπτεται να ενεργήσει έτσι? Του δίνεται ευλογία ή όχι? Έπρεπε από ενωρίς να αρχίσει το έργο, γιατί διαφορετικά δεν θα προλάβαιναν. Το πρωινό τσάι ακολούθως συνδυαζόταν με την υπαγόρευση επιστολών. Ο πατέρας Κλίμης Ζέντεργολμ ήταν αναντικατάστατος στο έργο αυτό. Την ώρα αυτή ακούγονταν τα πρώτα χτυπήματα της πόρτας και του κουδουνιού. Ο κόσμος με αγωνία περίμενε. Και τι κόσμος? Όχι 10 και 20, αλλά 100 και παραπάνω. Όσο αργό μπορούσε να βγει ο Στάρετς, τόσο εκείνοι ανησυχούσαν. Έβγαινε ο πατέρας Μιχαήλ έξω και τον κατέκλυζαν φωνές και διαμαρτυρίες. «Να», φώναζε ο ένας, «μία εβδομάδα πέρασε και δεν μπόρεσα να τον ειδώ». «Εγώ», φώναζε ο άλλος, «έχω 2 εβδομάδες που περιμένω. Γιατί δεν του μιλήσατε ακόμη για την περίπτωσή μου?» Επέστρεφε στον πατέρα Αμβρόσιο. «Τι κόσμος είναι έξω?» ερωτούσε εκείνος. «Μοσχοβίτες, βιαζεμίτες, τουλίτες, μπελευστίτες, κασιρσίτες και άλλοι λαοί. Πες τους να περιμένουν λίγο». Οι υποτακτικοί του Στάρετς είχαν και αυτοί τις πνευματικές τους ανάγκες. Την ώρα λοιπόν που τινόταν και ετοιμαζόταν για να βγει, τον ντύσιμο αργούσε λίγο γιατί έπρεπε να αλλάξει τα υδρωμένα ρούχα του, απίφθινε σε αυτούς λόγια επικοδομής. Βγαίνοντας από το κελί του, συζητούσε πρώτα με τους άνδρες και έπειτα πήγαινε στη χιμπάρκα. Οι γυναίκες, μεταξύ των οποίων παρευρίσκονταν πολλές μοναχές, ήταν κατά κανόνα πολυπληθέστερες και τον απασχολούσαν περισσότερο και τον κούραζαν αρκετά. Ανάμεσά τους παρουσιάζονταν και μερικές με τεράστια δίθεν προβλήματα και θλίψεις, ενώ κατ' ουσίαν δεν συνέβαινε τίποτε. Ήταν άθλος υπομονής να τα βγάζει πέρα κανείς μαζί τους. Πολλές φορές, αντικρίζοντας αυτά τα πρόσωπα, ο πατέρας Αμβρόσιος έλεγε χαριεντιζόμενος: «Υπέμεινε ο προφήτης Ελισαίος, υπέμεινε ο Μωυσής, υπέμεινε ο Ηλίας, θα υπομείνω λοιπόν κι εγώ».

Όταν πήγαινε η ώρα 12, απεσύρετος στο κελί του πατέρα Ιωσήφ και αφιέρωνε ένα τέταρτο για το μεσημβρινό γεύμα. Τρώγοντας, τακτοποιούσε και διάφορα θέματα για τα οποία τον ερωτούσαν οι υποτακτικοί του. Άλλες φορές, για να ηρεμήσει λίγο από την πνευματική ένταση, έβαζε και του διάβαζαν μύθους του Γκριλόφ. Πόσο χαριτωμένη, πόσο σοφή και διδακτική ήταν. Είχε κατορθώσει ο συγγραφέας, που ήταν σχεδόν σύγχρονος, να αποθησαυρίσει μέσα τους όλη την πείρα και τη σοφία του ρωσικού λαού. Λίγα κείμενα ενθουσίασαν τόσο πολύ το αναγνωστικό κοινό. Ο πατέρας Αμβρόσιος αγαπούσε και εκτιμούσε υπερβολικά τους χαριτωμένους αυτούς μύθους. Μάλιστα, όταν ήθελε να κάνει λόγο σε κάποιον για ένα ελάττωμά του, αντί άλλου του έδινε να διαβάσει ένα ορισμένο μύθο. Έτσι, με ωραίο τρόπο, του υποδείκνυε αυτό που έπρεπε. Τελειώνοντας το γεύμα, αν ήταν αδιάθετος, δεχόταν πολλούς μαζί μέσα στο δωμάτιο του πατέρα Ιωσήφ. Τους έλεγε κάτι ωφέλιμο, τους ευλογούσε και ξεκινούσε για το κελί του. Από πίσω του όμως ακούγονταν φωνές. «Παπούλη, παπούλη, γιατί φεύγεις, εμένα δεν θα μου πεις δυο λόγια?» Αν καθώς έμπαινε στο δωμάτιό του, δεν προλάβαινε να βάλει τον σύρτη στην πόρτα, ο κόσμος ήταν έτοιμος να ισορμήσει μέσα στο κελί του. Για την ασθενική του κράση, η μεσημβρινή ανάπαυση ήταν κάτι περισσότερο από αναγκαία.

Όταν αισθανόταν πως είχε αρκετές δυνάμεις, δεν παρέμενε μετά το μεσημβρινό γεύμα στο δωμάτιο του πατέρα Ιωσήφ, αλλά έβγαινε έξω στην αυλή ή στην χιμπάρκα. Πανηγύριζαν τότε οι χριστιανοί, γιατί θα απελάμβαναν όλοι τον Στάρετς και τις θεόπνευστες διδαχές του. Εκείνος καθισμένος σε μια καρέκλα και αυτή γονατισμένη γύρω του. Θέαμα συγκινητικό. Εδώ μπορούσε όποιος ήθελε να υποβάλει ποικίλες ερωτήσεις και να πάρει την απάντηση. «Πάτερ», έλεγε κάποιος, «η Αγία Γραφή μας συνιστά να είμαστε φρόνιμοι ως Ιώφης. Εξηγήστε μας τη σημασία αυτής της φράσεως». Το φίδι απαντούσε εκείνος, «όταν έρθει ο καιρός για να αλλάξει το δέρμα του, περνά μέσα από στενό μέρος. Έτσι, με ευκολία απαλλάσσεται από το παλαιό περίβλημα. Ομοίως και εμείς, για να αποβάλουμε τον παλαιό άνθρωπο, πρέπει να περάσουμε τη στενή οδό του Ευαγγελίου. Αλλά και κάτι άλλο. Μπροστά στον κίνδυνο, το φίδι ενδιαφέρεται μόνο να προστατεύσει το κεφάλι του. Ας το μιμηθούμε. Πρώτη στο μέλημά μας, ας είναι η περιφρούρηση της πίστεως. Αν η πίστη διατηρηθεί, όλα τα άλλα διορθώνονται». «Πάτερ», ερωτούσε άλλος, «όταν χωρίς να το θέλω περνούν από το νου μου αισχροί λογισμοί, αμαρτάνω?» «Άκουσε, παιδί μου. Κάποια σκήτρια, η Εκατερίνη Σενέη Σκιάγια, εταλαιπωρεί το πολύ καιρό από ακάθαρτες σκέψεις. Στο τέλος την επισκέφθηκε ο Χριστός και αμέσως της απεμάκρυνε. «Πού ήσουν τόσο καιρό, γλυκύτατε Ιησού μου?» τον ερώτησε. «Ήμουν μέσα στην καρδιά σου», της απάντησε. «Στην καρδιά μου? Μα αφού ήταν γεμάτη από κάθαρτους λογισμούς». «Ήμουν στην καρδιά σου γιατί εσύ κανέναν από τους λογισμούς αυτούς δεν αποδέχθηκες. Αντιθέτως, προσπαθούσες να τους διώξεις. Δεν μπορούσες να απαλλαγείς από αυτούς και υπέφερες. Αγωνιζόσουν όμως εναντίον τους. Έτσι μου παραχωρούσες μέρος στην καρδιά σου. Ποιο είναι λοιπόν το συμπέρασμα? Όταν δεν συγκατατιθέμεθα στις άσχημες σκέψεις, δεν έχουμε ενοχή».

Συνηθισμένα θέματα που έφυγε ο Στάρετς στις συγκεντρώσεις αυτές ήταν για την υπομονή, για τη συγκαταβατικότητα και την άσκηση βίας επί του εαυτού μας. Οι ακροατές του, από τις πολλές φορές που άκουγαν τα σχετικά ευαγγελικά συνθήματα, τα απαισθήθησαν. «Η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Δια πολλών θλίψεων διημάς εις ελθύνη στην Βασιλεία του Θεού. Ο υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσεται». Δεν ήταν μόνο η διδασκαλία. Πολλοί είχαν έρθει από μακριά, ειδικά για να πάρουν την ευλογία του. «Πάτερ», εφώναζαν, «θέλω να με ευλογήσεις, γι' αυτό ήρθα». Με τις διδαχές όμως και τις ευλογίες περνούσε πολλή ώρα. Ένας από τους υποτακτικούς του του υπενθύμιζε τότε πως έχει ανάγκη αναπαύσεως. Εκείνος με πολύ χάρη ετοιμαζόταν να επιστρέψει στο δωμάτιό του. Έβγαζε το σκουφάκι του και έκανε μια υπόκληση. «Αισθάνομαι πολύ υποχρεωμένος απέναντί σας», τους έλεγε, «αλλά ο πατέρας Μιχαήλ μου είπε πως είναι ώρα». Όταν όμως είχε πρόθεση να παραμείνει περισσότερο κοντά τους, αντιμετώπιζε διαφορετικά την περίπτωση. Αν του έλεγε ο μαθητής του ότι είναι η ώρα 2, το απαντούσε: «Να γυρίσεις πίσω το ρολόι και να την κάνεις 1». Όταν αποχαιρετούσε πλέον τον κόσμο και επέστρεφε, δεν έλειπαν οι διαμαρτυρίες. Δεν ήταν ασυνήθιστο να τον τραβούν μερικοί από την άκρη του ράσου, ζητώντας να τους πει κάποιο λόγο. Και δεν ήταν σπάνιο να μένει το ράσο στα χέρια τους και να του το φέρνουν έπειτα οι υποτακτικοί στο κελί του. Την ώρα της μεσημβρινής διακοπής επικρατούσε άκρα ησυχία, γιατί οι πόρτες όλες έκλειναν και οι επισκέπτες αποσύρονταν στους ξενώνες του μοναστηριού. Ο Στάρετς κατά κανόνα ξεκουραζόταν. Εάν όμως ένιωθε πως είχε δυνάμεις ή αν δεν τον έπαιρνε ο ύπνος, φώναζε τον επιστολογράφο και τακτοποιούσε τις εκκρεμότητες της αλληλογραφίας. Αυτή η αλληλογραφία, μεγάλη ταλαιπωρία. Καθημερινώς του έστελναν 50, 60 και περισσότερες επιστολές. Έπρεπε να τις διαβάσει, να παρακολουθήσει τα προβλήματα που ανέφεραν, να στείλει τις απαντήσεις. Και δεν ήταν επιτρεπτό να τις υπαγορεύει όλες. Ορισμένα λεπτά θέματα του επέβαλαν να τις γράφει ο ίδιος. Το απόγευμα από ενωρίς, ώρα 3, ήταν πάλι στη διάθεση του λαού. Στις 5 του πήγαιναν ένα τσάι. Το έπινε και συνέχιζε τη συζήτηση μέχρι τις 8, οπότε τον περίμενε το δείπνο. Κατά τη διάρκεια του φαγητού απαντούσε σε διάφορες ερωτήσεις των αδερφών, εκτός και αν του ζητούσε να του διαβάσουν κανένα βιβλίο. Τελειώνοντας το δείπνο, είχε να απασχοληθεί πάλι με τον κόσμο και ιδιαίτερα με τους μοναχούς. Τους τελευταίους τους διευκόλυνε ειδικά η ώρα αυτή στο να επισκεφθούν το κελί του Στάρετς. Καθώς έβγαινε από το δωμάτιό του, με κατεύθυνση προς την Χιμπάρκα, συναντούσε στο διάδρομο πολλούς μοναχούς. Αν καμία φορά τους έβλεπε να συζητούν και να αργολογούν, δεν παρέλειπε τις σχετικές παρατηρήσεις. «Αδερφέ μου», έλεγε λόγου χάρη σε κάποιον, «αντί να αργολογείς, καλύτερα να τραβάς κουμποσχήνη, λέγοντας την ευχή του Ιησού».

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούρια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδηπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε, αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδηπορική κατασκήνωση. Ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση. Διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια. Καλό φαγητό. Πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας. Ομαδική ζωή. Φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15. 9972-92-15.

κοινότυπα. Η Ορθοδοξία ανά τον κόσμο και τους αιώνες. Με την Ευαγγελία Κονταξή.

0: παραδεκτό από όλους ότι πολλές φορές η ζωή μας κάνει παιχνίδια, όπως συνηθίζει να λέει και ο λαός. Και τότε, ευρισκόμενοι προεκπλήξεων, αναρωτιόμαστε τι πρέπει να κάνουμε για να αποφύγουμε τη δυσάρεστη ή αβάστακτη, όπως θεωρούν μερικοί, κατάσταση που μας προέκυψε. Όπως γνωρίζουμε από την πείρα της ζωής, άλλος πολύ, άλλος λιγότερο, παρατηρούμε δύο διαφορετικούς τύπους αντίδρασης στην προσπάθεια αντιμετώπισης των δυσκολιών της ζωής. Είναι οι άνθρωποι, οι κοσμικά και επιφανειακά σκεπτόμενοι, που ευθύς αμέσως πανικοβάλλονται και αδυνατούν ή δεν θέλουν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες αυτές προς ωφέλειά τους. Και επιπλέον είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν και ελπίζουν στον Κύριό μας, που αυτός δεν υπάρχει περίπτωση να μην γνωρίζει κάτι που μας συμβαίνει και μεριμνά μόνο προς ωφέλειά μας. Σε ένα τέτοιο άνθρωπο θα αναφερθεί το άρθρο αυτό, προς δόξα Θεού και ωφέλεια των αναγνωστών. Η νεαρή αυτή ψυχή, μόλις 34 ετών, γεννήθηκε και κατοικεί με τη μητέρα της σε μια κριτική πόλη της πατρίδας μας. Εμείς, μια παρεούλα από 4-5 άτομα, τη γνωρίσαμε πριν 5 περίπου χρόνια. Είχαμε καθιερώσει, ας το πω, να συναντιόμαστε μια φορά την εβδομάδα, να διαβάζουμε και να συμπνευματιζόμαστε μαζί με την αγαπητή μας Σοφία. Η Σοφία παρουσίασε την νόσο από την οποία πάσχει, σκλήρυνση κατά πλάκας σε τελευταίο στάδιο, όταν ήταν 14 ετών, μόλις τη Δευτέρα Γυμνασίου. Στα δύο πρώτα χρόνια έμεινε ανάπηρη στα πόδια και κινιόταν μόνο με το καροτσάκι. Από τότε ποτέ δεν δυσκολεύτηκε, αλλά αντιθέτως μιλούσε για την ασθένειά της με μία άνεση, δίνοντάς μας την εντύπωση ότι μας μιλά για κάποιον άλλον. Κάποτε και εγώ πήρα το θάρρος και τη ρώτησα πώς αντιμετώπισε την κατάσταση και πώς ήταν η ψυχολογία της όταν πρωτοέμαθε για την υγεία της. Το πρώτο πράγμα που μου βγήκε να κάνω όταν έμαθα για την ασθένειά μου ήταν να στρέψω τα μάτια μου στον ουρανό και να πω «Κύριε, σου τα αφιερώνω όλα, τα χέρια μου, τα πόδια μου, όλα. Αν θέλεις μόνο, άφησε μου το μυαλό μου για να σκέφτομαι και το στόμα για να μιλάω. Αλλά και πάλι εσύ ξέρεις». Όσοι τυχαίνει να γνωρίζουν από την νόσο, σίγουρα θα ξέρουν τι σημαίνει να πάσχει κανείς από αυτήν, καθώς καταβάλλεται όχι μόνο το σώμα, αλλά και η ψυχή, φέρνοντας παρενέργειες μελαγχολίας και άλλες. Στην πορεία αυτών των 20 χρόνων δοκιμασίας, προσωπικά για μένα, η Σοφία αναδείχθηκε καθαρό χρυσάφι. Κάποτε Σοφία ήσουν παιδάκι στο σχολείο με όνειρα και ενεργητικότητα. Πώς θα συμβίβασες αυτά με την ασθένειά σου, τη ρωτήσαμε. Έπαψα να ονειρεύομαι και να κάνω σχέδια. Έπαψα να ζω σαν όλους τους άλλους ανθρώπους. Ζω κάπως αλλιώς. Δεν ξέρω πώς. Ο Θεός ξέρει. Πάντως είναι ωραία. Πονάω φρικτά, συνεχόμενα και καίγομαι. Αλλά μέσα μου νιώθω και ευφροσύνη. Είμαι ευτυχισμένη, το καταλαβαίνετε? Και εμείς μόνο βλέπαμε το πρόσωπό της που είχε αλλάξει όψη και δάκρυα χαρά σκυλούσαν από τα μάτια της. Εμείς δεν ξέραμε τι να κάνουμε, μόνο την κοιτούσαμε. Ποτέ δεν σκέφτηκα γιατί να συμβεί σε μένα αυτό. Χαίρομαι που με αξίωσε ο Κύριος να μην γνωρίσω τον άθλιο αυτό κόσμο έξω. Δόξα τω Θεώ που δεν γνώρισα την κακία του κόσμου τούτου. Το μόνο που έχω να περιμένω είναι να πάω κοντά του. Το ελπίζω. Αλλά και πάλι αυτός ξέρει. Αυτή η στάση, και αν δεν είναι τέλεια εμπιστοσύνη στο Θεό. Σε μια άλλη συνάντηση τώρα μας έλεγε: «Έχω αφήσει τη ζωή μου σε αυτόν. Αυτός ξέρει τι εγώ χρειάζομαι και αν πρέπει να μου το δώσει. Δεν ξέρω αν σε λίγο που η μητέρα μου θα χρειαστεί να μου δώσει το νερό, αν θα ζω, αφού αυτό μου δημιουργεί πνιγμό. Έχω πολλές φορές νιώσει πως είναι να φεύγεις από τη ζωή, αλλά δεν με νοιάζει, αυτός ξέρει». Το ευχάριστο και αξιοθαύμαστο είναι ότι ποτέ δεν θα την άκουγες να βαριγκωμάει, αλλά και ενώ εμείς πηγαίναμε να την επισκεφθούμε, αυτή πονούσε, αλλά δεν εξέφραζε τον πόνο της ούτε με μία σύσπαση του προσώπου της. Και εδώ να σημειώσουμε ότι τη βαθιά αυτή στάση δεν τη γνώρισε εξ αρχής, από το σπίτι, τουλάχιστον στο τόσο βάθος της. Τη βίωσε όμως αργότερα στην πράξη. Και να σκεφτεί κανείς ότι στο διάστημα αυτό των 20 ετών η υγεία της την έβαλε σε πολλές ταλαιπωρίες, καθώς έπρεπε να κάνει και κάποιες επεμβάσεις με νάρκωση. Λόγω όμως της ασθένειάς της απαγορευόταν να κάνει νάρκωση. Μια τέτοια ήταν και η πέτρα στην ουροδόχο κίστη που παρουσίασε. Μόνο όταν τη ρωτούσες πάν πονά, αυτή έλεγε «Το πόδι μου με έχει πεθάνει στον πόνο». «Αλλά δεν πειράζει, άστο, πού θα πάει, μην του δίνετε σημασία». Αυτή ήταν η πιο συνηθισμένη της πρόταση «Δεν πειράζει», καθώς την έλεγε με μια συγκεκριμένη έκφραση του προσώπου της, σαν να αδιαφορούσε για ό,τι συμβαίνει σε αυτήν. «Σοφία, τι αξίζει πιο πολύ να κάνει ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή?» «Τίποτα δεν αξίζει σε αυτή τη ζωή. Όλα είναι μάταια εκτός από ένα. Η υπομονή. Να κάνουμε υπομονή στο Χριστό. Σε ό,τι αυτός θέλει και επιτρέπει». Πηγαίναμε λοιπόν η παρεούλα αυτή για να πάρουμε, και όχι όπως νομίζαμε στην αρχή, για να δώσουμε λίγο κουράγιο. Πώς και πώς την περιμέναμε αυτή τη μέρα. Η Σοφία, πάντα με την ίδια ανιδιοτελή αγάπη για τον άλλο, μας δεχόταν όλους. Τώρα η κατάστασή της έχει δυσκολέψει αρκετά. Της είναι πολύ δύσκολο να δεχτεί πια άτομα στο σπίτι. Και ακόμη πιο δύσκολο της είναι να σηκωθεί. Εξυπακούεται πάντα με τη βοήθεια ενός μικρού γερανού από το κρεβάτι για να κάθεται στο καροτσάκι. Κάποια άλλη μέρα μας έλεγε χαρακτηριστικά όταν τη ρώτησα πώς περνάει η μέρα της ξαπλωμένη συνεχώς και κλεισμένη σε αυτό το δωμάτιο. «Δεν προλαβαίνω. Ξυπνάω το πρωί να πάρω τα φάρμακά μου, να τακτοποιηθώ και μετά να αρχίσω. Έχω να θυμηθώ τόσους ανθρώπους, πολλούς, να επικοινωνήσω με τον πνευματικό μου». Ο πνευματικός της βρίσκεται στο όρος και έχει να βγει πολύ καιρό τώρα. «Αυτός ξέρει για την κατάστασή μου και κάνει προσευχή όπως και εγώ. Και έτσι επικοινωνούμε. Και τις 2 ώρες που χρειάζονται να φάω, δεν προλαβαίνω». Μετά από όλα αυτά τα ελάχιστα ψήγματα χρυσού της ψυχής αυτής, το μήνυμα που έχει να πάρει οποιοδήποτε την δει, χωρίς να χρειαστεί να μιλήσει μαζί της, είναι αυτό που κάποια φορά μας είπε. «Από τίποτα και από κανέναν δεν έχω απαίτηση. Ο Κύριος ξέρει τι χρειάζομαι και τι όχι». Αγαπητή εν Χριστώ Σοφία, αν μπορούσαμε εμείς οι ολιγόπιστοι να ζητήσουμε κάτι από την αγάπη σου, θα ήταν η ευχή σου. Να εύχεσαι να μας δυναμώνει ο Κύριος στην μακαρία πίστη, την πίστη με την οποία πλούτησε και σένα. Εύχου». Μια αληθινή ιστορία από το περιοδικό «Ο Άγιος Νικήτας» της Ιεράς Μητροπόλεως Ερών και Νιγρήτης.
1: Στιγμιότυπα. Η Ορθοδοξία ανά τον κόσμο και τους αιώνες.

0: Ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είναι η ραδιοφωνική ενότητα Ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Στις προηγούμενες ραδιοφωνικές συναντήσεις, αγαπητοί ακροατές, είχαμε μιλήσει για τους τρόπους με τους οποίους πρέπει να διαβάζουμε την Αγία Γραφή και αναφερθήκαμε ακόμη σε κάποιο κείμενο του πατρός Ιουστίνου Πόποβιτς. Στη μέλουσα κρίση, αγαπητοί ακροατές, θα κριθούν εκείνοι που δεν υπήκουσαν το Λόγο του Θεού. Θα κριθούμε λοιπόν αν ντρεπόμασταν για τους λόγους του Θεού, αλλά και ο Θεός θα ντραπεί για μας όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των Αγγέλων των Αγίων. Λίγες είναι οι λέξεις των ανθρώπων που δεν είναι έρημες και κενές, γι' αυτό και είναι λίγες εκείνες για τις οποίες δεν θα κριθούμε. Για να αποφύγει αυτό ο άνθρωπος πρέπει να μελετήσει, να μάθει τα λόγια του Θεού από την Αγία Γραφή και να τα οικειοποιηθεί. Γιατί γι' αυτό το λόγο ο Θεός τα ανακοίνωσε στους ανθρώπους για να τα κάνουν κτήματος και μέσω αυτών να κάνουν δική τους και την ίδια την αλήθεια του Θεού. Σε κάθε λόγο του Σωτήρος υπάρχει περισσότερη αιωνιότητα και αθαρσία από ό,τι σε ολόκληρο τον ουρανό και σε ολόκληρη τη γη με ολόκληρη την ιστορία τους. Όπως η καθημερινή προσευχή, έτσι και η καθημερινή μελέτη της Αγίας Γραφής είναι απαραίτητη για την πνευματική μας ζωή. Με τη μελέτη της Αγίας Γραφής η προσευχή μας γίνεται θερμότερη και με την προσευχή μας ο νους μας φωτίζεται για την κατανόηση της Αγίας Γραφής. Εκτός από τα όσα αναφέραμε, σημειώνουμε και μερικούς ακόμα πρακτικούς τρόπους. Χρειάζεται να αποκτήσουμε πριν απ' όλα το προσωπικό μας αντίτυπο της Αγίας Γραφής. Να την έχουμε πάντα και να μην τη δανείζουμε και μόνο από αυτή να διαβάζουμε. Έτσι θα αποκτήσουμε με κάθε λέξη προσωπική γνωριμία. Σταδιακό πλησίασμα. Η Αγία Γραφή δεν διαβάζεται όπως όλα τα βιβλία. Κάθε φράση, κάθε λέξη έχει βάθος πολύ, μήνυμα κρυμμένο. Οι πατέρες της Εκκλησίας έχουν δώσει θαυμάσιες ερμηνείες και σήμερα έχουμε τη δυνατότητα μέσω αυτών των έργων αλλά και συγχρόνων ερμηνευτών να γνωρίσουμε την Αγία Γραφή. Τρίτον, προσπάθησα αλλά δεν καταλαβαίνω. Η Αγία Γραφή δεν είναι βιβλίο παιδικό ούτε εύκολο, γι' αυτό και θέλει σταδιακό πλησίασμα. Όταν συναντάμε κάτι που δεν καταλαβαίνουμε δεν σταματάμε. Προχωράμε πιο κάτω. Με τα ερμηνευτικά κείμενα που κυκλοφορούν μπορούμε να κατανοήσουμε κάθε φορά και περισσότερα πράγματα. Πολύ ωραία λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Εάν εσύ δεν καταλαβαίνεις, ο διάβολος καταλαβαίνει και τρέμει. Και σ' άλλο σημείο τονίζει. Στο δωμάτιο που υπάρχει Ευαγγέλιο τρέμουν να μπουν οι δαίμονες. Η Αγία Γραφή δεν είναι απλώς ένα ή το καλύτερο θρησκευτικό βιβλίο. Είναι η αλήθεια του Θεού για τον άνθρωπο, για τη ζωή, για τον κόσμο. Ας πούμε ένα προσκλητήριο για την αιώνια ζωή. Και όπως διδάσκει ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, στους λόγους του Θεού υπάρχει χυμός Αθανασίας, ο οποίος για την ανάγνωση των λόγων του πέφτει σταγόνα σταγόνα στην ψυχή του ανθρώπου, τη ζωογονεί, τη λυτρώνει από το θάνατο και τη φθορά. Σε αυτό το σημείο η αναφορά...
2: Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Σάββα στα Λιβάδια μας πληροφορεί ότι διοργανώνει ομιλία με θέμα «Το μυστήριο του γάμου» την Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 7 μετά μεσημβρίαν στο Πνευματικό Κέντρο Αγίου Σάββα. Ομιλητής ο ιερομόναχος πατήρ Κυπριανός Αγιορείτης από το κελί των Αγίων Αρχαγγέλων στο Άγιον Όρος. Η Ιερά Μητρόπολη Στριμηθούντος μας πληροφορεί ότι λόγω της χειροτονίας και της ενθρονήσεως του νέου Μητροπολίτου Πάφου κυρίου Γρηγόριου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος κύριος Βαρνάβας δεν θα δεχθεί επισκέψεις και συγχαρητηρίους ευχάς για την ονομαστική του εορτή. Ο θεολόγος Αντώνιος Καλονάς την ερχόμενη Κυριακή θα κηρύξει τον θεολόγο στον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου στη Λάρνακα. Κυριακή 7 Ιουνίου η ερχόμενη Κυριακή, αγαπητοί ακροατές, Κυριακή των Αγίων Πάντων. Από την Δευτέρα 8 Ιουνίου μέχρι την Δευτέρα 29 Ιουνίου είναι η νηστεία των 12 Αποστόλων, κατάλυση ηχθείως εκτός Τετάρτης και Παρασκευής. Ο Δήμος Αραδίπου σας προσκαλεί στην τελετή ονοματοδοσίας της οδού Νίκου Κυριάκου Κακή, εις μνήμη του ήρωα που έπεσε υπερασπιζόμενος στην πατρίδα στην τουρκική εισβολή του 1974. Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 7 Ιουνίου, 10:45 το πρωί. Το Τρισάγιο θα τελέσει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Παναγιώτης Ντούρης.
3: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

σήμερα 4 του μηνός Ιουνίου η μνήμη του Αναγίας Πατρός Σιμών Μητροφάνους Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Τι αυτή η μέρα η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Οσίας Μητρός Σοφίας, του Αγίου Ιερομάρτυρος Ιωάννου του Οσίου Αλωνίου και των Αγίων Μαρίας και Μάρθας αδελφών του Λαζάρου. Ένα από τα ευγενέστερα αισθήματα στις καρδιές των ανθρώπων είναι η φιλία. Ο Ιησούς είχε στενότατος δεσμός φιλίας με την οικογένεια του Λαζάρου. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρει ότι ο Χριστός αγαπούσε την οικογένεια αυτή ιδιαίτερα. Χαρακτηριστικά γράφει «Η γάπα την Μάρθαν και την αδελφήν αυτής και τον Λάζαρον». Η οικογένεια αυτή φαίνεται ότι ήταν από τις πλέον γνωστές και επίσημες, αλλά και τις πιο εύπορες της Βιθανίας, όπου συχνά φιλοξενούσε τον Χριστό και τους μαθητές του. Ευλαβικά λοιπόν και εμείς σήμερα προσεγγίζουμε αυτό το ευλογημένο σπίτι που τόσο αγαπούσε ο Χριστός μας, για να γνωρίσουμε από κοντά τις δύο αδελφές, Μάρθα και Μαρία, των οποίων σήμερα εορτάζουμε την Σεπτή Μνήμη.

ένα προάστιο της Ιερουσαλήμ στην ανατολική πλαγιά του όρους των Ελαιών είναι η Βιθανία. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο ζωγράφος του Λόγου, με αδρές πινελιές ζωγραφίζει τις δύο αδελφές του Λαζάρου και πρώτα-πρώτα την μεγαλύτερη, την Μάρθα, που φιλόξενα και εγκάρδια τρέχει να καλωσορίσει στο σπίτι του στο θείο διδάσκαλο. Ο Ιησούς, κουρασμένος από την πεζοπορία, συχνά ερχόταν να ξεκουραστεί για λίγο στο γεμάτο αγάπη σπίτι των φίλων του. Από τις πολλές επισκέψεις του Χριστού σε αυτό το φιλόξενο σπίτι, εμείς θα σταθούμε σήμερα σε τρεις σκηνές που φανερώνουν το μεγαλείο της αγάπης των δύο αδελφών Μάρθας και Μαρίας. Στην πρώτη σκηνή, η επίσκεψη του Κυρίου, οι δύο αδελφές αναστατώνονται και προσπαθούν η κάθε μία με τον τρόπο της να του δείξουν την αγάπη τους. Η Μάρθα αγωνίζεται να ετοιμάσει ένα πλούσιο τραπέζι και ενώ τα ξύλα τρίζουν και σπινθυροβολούν μέσα στο τζάκι και το νερό αχνίζει στη χύτρα, η Μάρθα, ιδρωμένη και γεμάτη άγια λαχτάρα, ετοιμάζει το τραπέζι. Τσακίζεται κυριολεκτικά ανάμεσα στη φωτιά και στο τραπέζι, ρίχνοντας μια ματιά στον Κύριο πυρωμένη από την άγια αγάπη της προς αυτόν. Τότε με έκπληξη αντικρίζει τη μικρότερη αδελφή της, τη Μαρία, να κάθεται αδιάφορη μπροστά στα πόδια του Χριστού και να απολαμβάνει τα θεόπνευστα λόγια του. Η Μαρία, από τη στιγμή που ο Χριστός πέρασε το κατώφλι του σπιτιού της, έχει πέσει σε μια άφωνη έκσταση. Από τίποτα δεν μπορούσε να την αποσπάσει. Δεν έβλεπε τίποτε άλλο μπροστά της παρά μόνο τον Ιησού. Τίποτε άλλο δεν υπήρχε για αυτήν. Δεν χόρτενε να τον κοιτάζει, να τον ακούει, να τον νιώθει ζωντανό μέσα στο σπίτι της, τόσο κοντά της. Η Μαρία λοιπόν εκδηλώνει τη φιλοξενία της αγάπης με έναν άλλο τρόπο. Γνωρίζει μέσα της ότι η καλύτερη θέση για τον Ιησού δεν είναι το τραπέζι μας, αλλά η ψυχή μας. Και η καλύτερη περιποίηση δεν είναι τα πλούσια φαγητά μας και το στολισμένο τραπέζι, αλλά το άνοιγμα της καρδιάς μας για να πέσει μέσα ο θείος λόγος της αγάπης του, η δροσιά της δικής του προσφοράς, για να αναγεννηθεί έτσι η ψυχή και να αναδώσει το μύρο της αγάπης και της αφοσίωσης. Γι' αυτό η Μαρία αφήνει έξω τον κύκλο της υποδοχής με τους περισπασμούς της φιλοξενίας και ήσυχα κάθεται παρά τους πόδας του Ιησού και ήκουε τους λόγους αυτού. Η Μαρία ήταν μια φλόγα αγάπης που έλειωνε στον ακούει τον διδάσκανο. Σαν μιλούσε εκείνος, τα λόγια του ένα-ένα έμπαιναν στα βάθη της καρδιάς της, όπου και θα έμεναν για πάντα. Όταν ο Κύριος σιωπούσε, η Μαρία ένιωθε τη σιωπή του σαν τη βαθύτερη αποκάλυψη. Έβρισκε μάλιστα ενοχλητικό αυτό το ακατάπαυστο πήγαινέλα της αδελφής της. Ο Ιησούς, αναρωτιόταν, είχε ανάγκη από ένα καλό δείπνο? Ωστόσο καθισμένη κοντά στα πόδια του Ιησού, δεν εννοούσε να το κουνήσει από εκεί, ακόμα κι αν η Μάρθα ή και ο Λάζαρος αντιφώναζαν. Ήταν και αυτή στην υπηρεσία της φιλοξενίας του. Είχε δώσει την καρδιά της, την ψυχή της ολόκληρη. Η δουλειά των χεριών της ήταν για αυτή περιττή. Σε αυτή τη στάση της μαθητείας δέχεται το παράπονο της Μάρθας, ότι την έχει εγκαταλείψει στις δουλειές. «Η αδελφή μου μόνη με εγκατέλειπε διακονήν», αλλά και τον έπαινα του Κυρίου ότι η επιλογή της ήταν άριστη. Διάλεξε στη ζωή της τη θέση της, την αγαθή μερίδα που κανένας δεν θα έχει τη δύναμη να της την αφαιρέσει. Πνευματική η μερίδα, η στάση της ζωής της, η επιλογή, αιώνιες οι απολαβές της. Πρέπει να τονιστεί όμως ότι και η Μάρθα ό,τι έκανε το έκανε από αγάπη προς τον Χριστό. Επομένως και της Μάρθας η πράξη δεν είναι απορριπταία, αλλά αξιέπαινη, έστω και αν είναι λιγότερο. Η αντίθεση αυτή των δύο αδελφών θεωρήθηκε ως εκπροσώπηση δύο επενετών πλευρών στη χριστιανική κοινωνία. Χαρακτηριστικά ο Οριγένης αναφέρει «Σύμβολον δεστή Μαρία μεν του θεωρητικού βίου, εσωτερικής αφοσίωσης, Μάρθα δε του πρακτικού, εξωτερικής πράξεως».

Ερχόμαστε στη δεύτερη σκηνή. Η Μάρθα, σαν άκουσε 4 ημέρες μετά το θάνατο του Λαζάρου ότι ο Κύριος έρχεται στη Βιθανία, τρέχει έξω από την πόλη να τον υποδεχθεί. «Κύριε», του λέει, «αν ήσουν εδώ, δεν θα είχε πεθάνει ο αδελφός μου. Αλλά και τώρα γνωρίζω ότι όσα ζητήσεις από το Θεό θα σου τα δώσει». Η Μάρθα είναι αξιοθαύμαστη, διότι πιστεύει στη θεϊκή δύναμη του Χριστού. Πιστεύει ακόμα στην κοινή Ανάσταση. Και ο Κύριος, συγκινημένος από αυτή την πίστη της, αποκαλύπτει τη μεγάλη και πρωτάκουστη αλήθεια, ότι αυτός είναι η Ανάσταση και η ζωή, σαν Θεός που είναι. Και όποιος πιστεύει στο Θεό, έστω και αν πεθάνει, θα αναστηθεί και θα ζήσει την πραγματική και αιώνια ζωή. Η Μάρθα κλαίει και θρηνεί το θάνατο του αδελφού της, όμως είναι συγκρατημένη, ξέρει να επιβάλλεται με τη λογική στο συνέστημα. Γι' αυτό και όταν ο Ιησούς ζητά να ανοίξουν τον τάφο, η Μάρθα του υπενθυμίζει ότι ήδη πρέπει να μυρίζει εφόσον έχουν περάσει 4 ημέρες. Πιο ευαίσθητη όμως, πιο εσωτερική στα βιώματά της και στην πίστη της είναι η Μαρία. Δεν βγήκε τρέχοντας να προϋπαντήσει τον Χριστό, αλλά και στη θλίψη της είναι μόνη. Και τότε μόνο βγήκε όταν η Μάρθα της έφερε το μήνυμα: «Ο διδάσκαλος πάρεστη και φωνήσε. Ήρθε ο διδάσκαλος και σε αναζητά». Τότε σηκώθηκε και βγήκε να τον συναντήσει. Με δάκρυα πέφτει στα πόδια του, στη μέση του δρόμου, χωρίς να υπολογίσει τίποτα. Η τρίτη τελευταία σκηνή διαδραματίζεται και πάλι στη Βιθανία, στο φιλόξενο σπίτι τους. Ο Λάζαρος, μετά την Ανάστασή του, και οι αδελφές του από ευγνωμοσύνη παρέθεσαν στον Κύριο και στους μαθητές του τραπέζι λίγο πριν τα πάθη του. Φυσικά η Μάρθα και πάλι διεικώνει, ασχολείται με την ετοιμασία του καλού φαγητού. Η Μαρία τώρα δεν κάθεται στα πόδια του Ιησού, αλλά κάνει κάτι το βαθύτερο, που είναι πάνω από τα μέτρα και πάνω από τα συνηθισμένα όρια. Πλησιάζει το διδάσκαλο, κρατώντας ένα αλάβαστρο με πολύτιμο μύρο και με άπειρη ευγνωμοσύνη το χύνει στα πόδια του Κυρίου και έπειτα τα σκουπίζει με τα μαλλιά της. Η Μαρία με άπειρη αγάπη προσφέρει τη λατρεία της στον εκρεγέρτη του αδελφού της με όλο το είναι της και όλα τα μέσα που διαθέτει. Παρέκει όμως στο σκιερό βάθος αυτής της τρυφερής σκηνής παραστέκεται σκυθροπός ο Ιούδας, που με λύσα ξεσπά: «Γιατί τούτο το μύρο ούκε πράθη 300 διναρίων και δόθη πτωχής?» Δίπλα στην αγγελική μορφή της Μαρίας, ο φιλάργυρος Ιούδας. Δίπλα στην αγνή θυσία που προσφέρει μοίρα, η υλοφροσύνη που μετρά τα αργύρια. Γι' αυτό και ο ιερός Ευαγγελιστής Ματθαίος, που αναφέρει τη σκηνή, τονίζει: «Όπου εάν κηρυχθεί το Ευαγγέλιο τούτο, εν όλο το κόσμο λαληθήσετε και ο επίησεν αυτή εις μνημόσυνον αυτής». Η πράξη λοιπόν αυτή της Μαρίας δεν ερμηνεύεται με τις συνηθισμένες λέξεις ευγνωμοσύνης. Είναι λατρεία προς τον λυτρωτή του αδελφού της και της ψυχής της.

Αλήθεια είναι ότι οι δύο αυτές αδελφές ποτέ δεν εγκατέλειψαν τον Κύριο, ούτε την ώρα της οδύνης του στο σταυρό, ούτε την ώρα της ταφής του στον τάφο. Με μοίρα έπλυναν το νεκρό του σώμα και έκλαιγαν γοερά το θάνατό του. Και ο Κύριος, που ως Θεός γνώριζε την αγνή τους αγάπη, τις αντάμυψε να εμφανιστεί μπροστά τους, όταν με τις άλλες γυναίκες, όρθρου βαθέως, ήρθαν να λείψουν με μοίρα το νεκρό του σώμα μέσα στον τάφο. Και οι δύο αδελφές έγιναν από τα πιο ευσεβή και διακεκριμένα μέλη της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Ο Κύριος δεν επέτρεψε να υποστούν διωγμούς. Είχε άλλωστε τόσο πληγωθεί η ψυχή τους με το δικό του θάνατο και του είχαν προσφέρει τόση γαλήνη και τόση αγάπη στο φιλόξενο σπίτι τους. Γι' αυτό και οι δύο αυτές πιστές φίλες και μαθήτριες του Χριστού κοιμήθηκαν ειρηνικά, με τη βεβαία ελπίδα ότι θα ζήσουν αιώνια κοντά του εν τη Βασιλεία των Ουρανών. Και ο Ιερός Συνεξαριστής με το στίχο του τονίζει τούτη την αλήθεια: «Εκ βιθανίας τας αδελφάς Λαζάρου σώζειν δύναστε και νεκρός πιστευταίων».

0: στο σημείο αυτό, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον ηχολήπτη μας Βαγγέλη Τζαναβάρη, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: Με χαρά σας πληροφορούμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι η εφαρμογή του ραδιοσταθμού μας Οδηπόρη είναι έτοιμη και μπορείτε να την βρείτε στο Play Store ή και στο Apple Store για κινητά και iPhone. Κατεβάστε την εφαρμογή μας και ακούστε μας απλά και εύκολα στο ίντερνετ. Μπορείτε ακόμα να μας βρείτε και στις εφαρμογές Simple Radio, MyTuner Radio και TuneIn Radio.
1: Ταξίδι. Γνωριμία με τα Ορθόδοξα Μοναστήρια. Επιμέλεια παρουσίαση Ευαγγελία Κονταξή.

ο οδόχου πηγή Σάμου. Σε υψόμετρο 400 μέτρων στο όρος Λαμπαϊδόνη και στην κορυφή του ακροτηρίου Ντομούς Μπογνού, μέσα σε πευκόφυτη και υποβλητική τοποθεσία, μια περιόριστη θέα προς την απέναντι ακτή της Ιωνίας, ιδρύθηκε το 1756 η Μονή Ζωοδόχου Πηγής. Ιδρυτής της ο ιερομόναχος Δωρόθεος, που ζήτησε από τον αρχιεπίσκοπο Σάμου Καλίνικο το μικρό ξοκλήσι της Ζωοδόχου Πηγής για να ασκητεύσει, αίτημα που ικανοποιήθηκε από τον επίσκοπο τον Οκτώβριο του 1756. Λόγω της γυτνιάσεως με το ξοκλήσι του προφήτη Ηλία, σε λόφο δυτικά της Μονής, το μοναστήρι στις πηγές ονομάζεται επίσης και Παναγία Ηλιώτισσα. Ο Δωρόθεος προσήλκησε μικρή συνοδεία μοναχών και έτσι τον Μάιο του 1782 ολοκληρώθηκε το νέο περικαλές καθολικό του μοναστηριού. Η παράδοση μάλιστα αναφέρει ότι οι τέσσερις κίονες του ναού μεταφέρθηκαν εδώ από τον αρχαιολογικό χώρο της Μικρασιατικής Μιλήτου και ότι με θαυματουργικό τρόπο υπερνικήθηκαν οι δυσκολίες για την μεταφορά τους από την τοποθεσία Αμπάρα κάτω από τη Μονή στο χώρο του νέου ναού.

Το καθολικό ανήκει στον τύπο του εγγεγραμμένου σταυροειδού σύνθετου αθωνίτικου ναού και πιθανότατα είχε ως πρότυπο τα μεγάλα καθολικά των αγιορείτικων μονών, με ορισμένες ωστόσο διαφορές στην κατά μήκος διάρθρωση του κεντρικού χώρου. Εξωτερικά, οι όψεις των τείχων χαρακτηρίζονται από εναλλαγές παραστάδων και αβαθών τυφλών αψίδων, ενώ οι επικαλύψεις των θόλων σήμερα αποτελούνται από τσιμέντο. Από τις τοιχογραφίες του ναού σώζονται μόνον ο Χριστός και η Παναγία στον Άρθικα και ορισμένα σπαράγματα στο Ιερό Βήμα, ενώ νέες κλασικιστικές διακοσμήσεις έχουν καλύψει τους τοίχους.

Το ξυλόκληπτο και επιχρυσωμένο τέμπλο του Καθολικού είναι περίτεχνο και μεγάλων διαστάσεων. Πιθανότατα δε του ίδιου τεχνίτη με το τέμπλο του Καθολικού στη Μονή Αγία Ζώνης. Σύμφωνα με επιγραφή χρυσώθηκε το 1802 από τον Γεώργιο Τάντολο με δαπάνη του Ηγουμένου Δωροθέου και του Εκκλησιάρχη Ιερομονάχου Νεοφύτου. Οι δεσποτικές εικόνες του Χριστού και της Παναγίας χρονολογούνται το 1788, έργα των ζωγράφων Λαπρινού και Γεωργάκη από την Χίο. Των ιδίων ζωγράφων είναι επίσης οι εικόνες του Αγίου Νικολάου 1798 και του Αγίου Ονοφρίου 1794. Η εφαίστεια εικόνα της Μονής βρίσκεται σε ξυλόγλυπτο προσκυνητάρι απέναντι από τον δεσποτικό θρόνο και φέρει χρυσαργύρωση περίτεχνη του 1793 με την υπογραφή του αργυροχρυσοχώου Ευσταθίου του Πατμίου. Το προσκυνητάρι έχει σκαλίσει και διακοσμήσει ο Χιώτης Ιωάννης Λίδης το Μάρτιο του 1810. Στο ναό υπάρχουν επίσης δύο περίτεχνα ξυλόγλυπτα και επιχρυσωμένα προσκυνητάρια, όρθια και τοποθετημένα το ένα απέναντι από το άλλο, πιθανότατα έργα των ξυλογλυπτών που σκάλισαν το τέμπλο και το δεσποτικό θρόνο. Στο πρώτο υπάρχει εικόνα της Μεγάλης Δέησης, έργο του Χατζή Λαμπρινού από τη Σμύρνη, 1819, και στο δεύτερο η εικόνα της Παναγίας της Ελεούσας. Σε άλλο προσκυνητάρι υπάρχει επαργυρωμένη εικόνα της Αγίας Άνης. Ο δεσποτικός θρόνος είναι επίσης ξυλόγλυπτος και επιχρυσωμένος, ξεχωριστής καλλιτεχνικής σύλληψης και εκτέλεσης, αποτεχνείται με σπουδαίες τεχνικές δυνατότητες. Στις δύο πλευρές φέρει ζωγραφισμένες παραστάσεις με τον Όσιο Ζωσιμά που κοινωνεί την Οσία Μαρία την Αιγυπτία και με τον εξομολογούμενο στον πνευματικό από το στόμα του οποίου βγαίνουν οι αμαρτίες σαν φίδια. Αξιοσημείωτη τέλος η θύρα που οδηγεί από τον Άρθικα στο Καθολικό, έργο τεχνικότατο συναρμολογημένο από μικρά 365 κατά την παράδοση, όσο και οι μέρες του έτους, ξυλόγλυπτα παραλληλόγραμμα κομμάτια με άνθινο διάκοσμο. Πάνω από την ανατολική είσοδο της Μονής υπάρχει το παρεκκλήσι της Αγίας Άνης, όπου μικρό ξυλόγλυπτο και χρυσωμένο τέμπλο με ζωγραφισμένο στα βημόθυρα τον επαγγελισμό της Θεοτόκου, χρονολογούμενο στα τέλη του 18ου ή στις αρχές του 19ου αιώνα. Κάτω από τις εικόνες υπάρχουν ζωγραφικές παραστάσεις ιεραρχών, ενώ η εικόνα κάτω από το εικόνισμα της Αγίας Άνης είναι νεότερη και προέρχεται από τον χρωστήρα του ζωγράφου Ιωάννη Σιταρά.

0: Το κτηριακό συγκρότημα του μοναστηριού είναι του συνηθισμένου μοναστηριακού τετράπλευρου τύπου με διόροφες πτέρυγες, πρόσφατα επισκευασμένες και συντηρημένες και ορισμένες τοξοστοιχίες, ιδίως στο Αρχονταρίκι και στο Παλαιό Ηγουμενείο.
1: Ταξίδι. Γνωριμία με τα Ορθόδοξα Μοναστήρια. Επιμέλεια παρουσίαση Ευαγγελία Κονταξή.

0: Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Σάββα στα Λιβάδια μας πληροφορεί ότι διοργανώνει ομιλία με θέμα το μυστήριο του γάμου την Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 7 μετά μεσημβρίαν στο Πνευματικό Κέντρο Αγίου Σάββα. Ομιλητής ο Ιερομόναχος Πατήρ Κυπριανός Αγιορείτης από το κελί των Αγίων Αρχαγγέλων στο Άγιον Όρος. Η Ιερά Μητρόπολη Στριμηθούντος μας πληροφορεί ότι λόγω της χειροτονίας και της ενθρονήσεως του νέου Μητροπολίτου Πάφου κυρίου Γρηγορίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος κύριος Βαρνάβας δεν θα δεχθεί επισκέψεις και συγχαρητηρίους ευχάς για την ονομαστική του εορτή. Ο θεολόγος Αντώνιος Καλονάς την ερχόμενη Κυριακή θα κηρύξει τον θεολόγο στον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου στη Λάρνακα. Κυριακή 7 Ιουνίου, η ερχόμενη Κυριακή, αγαπητοί ακροατές, Κυριακή των Αγίων Πάντων. Από την Δευτέρα 8 Ιουνίου μέχρι την Δευτέρα 29 Ιουνίου είναι η νηστεία των 12 Αποστόλων, κατάλυση ηχθείως εκτός Τετάρτης και Παρασκευής. Ο Δήμος Αραδίπου σας προσκαλεί στην τελετή ονοματοδοσίας της οδού Νίκου Κυριάκου Κακή, εις μνήμη του ήρωα που έπεσε υπερασπιζόμενος στην πατρίδα στην τουρκική εισβολή του 1974. Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 7 Ιουνίου, 10:45 το πρωί. Το Τρισάγιο θα τελέσει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Παναγιώτης Ντούρης.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
2: Μόνη ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε, ήλθε το βράδυ. Τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι, το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δε θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου τα θαντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε. Χαίρετε αγαπητοί ακροατέ του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Έχουμε αναφερθεί στο μεγάλο γεγονός της αγάπης και αναφέρουμε ότι η αγάπη είναι εκείνη η οποία εκπληρώνει ολόκληρο τον χριστιανικό νόμο. Είναι εκείνη η πρώτη και μεγάλη εντολή την οποία έδωσε ο Θεός, και βέβαια μέσα σε αυτή την αγάπη ολόκληρο το οικοδόμημα της Εκκλησίας μας στέκεται. Η αγάπη, όπως την αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος, είναι ο πρώτος καρπός του Αγίου Πνεύματος. Λέει συγκεκριμένα στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή ο Απόστολος, ο καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πραότης, εγκράτεια, κατά τον τιούτον ουκέστην όμως. Δηλαδή, έχει τόσους παραμέτρους η αγάπη που για να ολοκληρωθεί πρέπει οπωσδήποτε αυτοί οι παράμετροι να συμπληρούνται στη ζωή μας και να ενυπάρχουν, διότι διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την έννοια και ιδιαίτερα την ουσία της αγάπης. Όπως είπαμε και στα προηγούμενα περιεχόμενά μας και ιδιαίτερα στις εκπομπές, η αγάπη είναι εκείνη που εκπληρώνει ολόκληρο το χριστιανικό νόμο, αλλά ιδιαίτερα την αναπτύξαμε και την αναλύσαμε στις διάφορες παραμέτρους της, δηλαδή ότι η αγάπη ου ζηλεί, ου ζητεί τα εαυτή, σου παροξύνεται, ου λογίζει το κακόν, ου χαίρεπει τη αδικία. Και αναφέραμε στις προηγούμενες εκπομπές μας ότι η αγάπη ου ζηλεί, ου φθονεί, ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχημονεί. Σήμερα θα δούμε αυτήν την αγάπη για να έχει την ολοκλήρωσή της, ότι δεν πρέπει να είναι και φύλαφτη. Δηλαδή ένας ο οποίος αγαπά δεν μπορεί να αγαπά μόνο τον εαυτό του χωρίς αυτή η αγάπη να εξωτερικεύεται και προς τα έξω, δηλαδή και προς τους συνανθρώπους μας, τους αδελφούς μας, τους γνωστούς μας, τους συγγενείς και τους φίλους μας.

φιλαυτίας αλλά και της ιδιοτέλειας. Λέγει χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Τόσο μεγάλο εμπόδιο γίνεται η φιλαυτία, ώστε να μην διακρίνουμε το δίκαιο. Γι' αυτό όταν μεν κρίνουμε τους άλλους, εξετάζουμε τα πάντα με κάθε λεπτομέρεια. Όταν όμως δικάζουμε τον εαυτόν μας, είμαστε σκοτισμένοι. Αν εξετάζουμε τις πράξεις των άλλων, όπως και τις δικές μας, τότε η απόφασή μας θα είναι αδέκαστη. Εκείνος που έχει χριστιανική αγάπη προτιμά το συμφέρον των άλλων περισσότερο από το δικό του. Γι' αυτό και σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Μόνο εκείνος αγαπάει αληθινά που επιδιώκει όσα συμφέρουν σε αυτόν που είναι το αντικείμενο της αγάπης. Όπως επίσης, αν κάποιος δεν επιδιώκει το καλό του αγαπόμενου και αν ακόμα ισχυρίζεται χιλιάδες φορές ότι αγαπάει, είναι πραγματικά ο χειρότερος από όλους τους εχθρούς». Και συνεχίζει, αδελφοί μου, Άγιος Πατήρ: «Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος έλεγε: κανείς να μην επιζητεί το συμφέρον του, αλλά το καλό του άλλου. Για να επιτύχεις, λέγει, το συμφέρον σου, πρέπει να επιζητείς πρώτα το συμφέρον του άλλου». Προσθέτει όμως ακόμα ο Άγιος Πατήρ και λέγει: «Μη επιδιώκεται ο καθένας τα ατομικά του συμφέροντα, αλλά τα συμφέροντα των άλλων». Και πάλι αλλού λέει και παραγγέλει: «Όλα έχω το δικαίωμα να τα κάνω, αλλά δεν οικοδομούν όλα στο έργο της σωτηρίας. Είδες είναι εσύ που έχει ο Απόστολος, αδελφέ μου, και αν έχω εξουσία, λέει, να κάνω κάτι και δεν με βλάπτει καθόλου αυτό, όμως επειδή δεν συντελεί στην οικοδομή και ωφέλεια του πλησίον, δεν θα ανεχόμουν να το κάνω». Είδατε λοιπόν, αδελφοί μου, φιλόστοργη ψυχή, και πως πουθενά δεν επιδιώκει το δικό του συμφέρον, αλλά με όλους τους λόγους και τα έργα του αποδεικνύει ότι η πιο μεγάλη αρετή είναι αυτή, δηλαδή το να φροντίζουμε πάρα πολύ για την οικοδομή και την ωφέλεια του πλησίον. Λυπάται σε κάθε κακό που θα συμβεί στον πλησίον, σαν να ήταν αυτό κακό δικό του. Λυπάται και σε κάθε θλίψη και λύπη του πλησίον και χαίρει σε κάθε καλό αυτού, σε κάθε προτέρημά του, σε κάθε επιτυχία και τιμή και δόξα την οποία αποδίδουν σε αυτόν οι άνθρωποι, και χαίρει τόσο όσο θα έχερε εάν αποδιδόταν σε αυτόν η τιμή του. Εφαρμόζει στη ζωή του για την ωφέλεια των άλλων τους λόγους ακριβώς του Αποστόλου Παύλου: «Η αγάπη ου ζητεί τα εαυτής». Με άλλα λόγια, εκείνος ο χριστιανός που έχει την χριστιανική αγάπη δεν αγαπά τους άλλους εξίσου με τον εαυτό του, αλλά αγαπά αυτούς περισσότερο. Ποτέ δεν θέτει ως στόχος του τη δική του προβολή, τον δημόσιο έπαινο, των ανθρώπων τα χειροκροτήματα πολλάκις. Αντίθετα, διακονεί ταπεινά και γίνεται πρόξενος ταπείνωσης, σημειώνει και πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος. Εκείνος που αγαπάει όπως πρέπει τον πλησίον δεν αρνείται να τον υπηρετεί ταπεινότερα από κάθε δούλο, γιατί όπως η φωτιά όταν ενωθεί με το κερί το μαλακώνει εύκολα, έτσι ακριβώς και η θερμότητα της αγάπης που υπάρχει μέσα στην καρδιά του καθενός διαλύει πιο γρήγορα από τη φωτιά κάθε έπαρση και κάθε ανόητη υπερηφάνεια. Εκείνος που αγαπά με ταπεινή αυταπάρνηση μιμείται τον Χριστόν, εφόσον δεν ήρθε ο Ιησούς για να επιδείξει στην ανθρώπινη φύση τη δόξα του, για να μην την καταπλήξει με το υπερβολικό κάλος του και την κάνει να παραφρονήσει, αλλά έρχεται ντυμένος με ένδυμα όπως η νύμφη. Παίρνει όμοια με αυτή αίμα και σάρκα και δεν την καλεί στους ουρανούς, αλλά αυτός ο ίδιος έρχεται προς αυτή, τηρώντας και εδώ το έθιμο του γαμπρού, σύμφωνα με το οποίο αυτός πηγαίνει προς την νύμφη. Αφού λοιπόν ήρθε

στο κατάλημά της και την βρήκε γεμάτη βρωμιά, γεμάτη ακαθαρσία, γυμνή, γεμάτη από αίματα, την έλουσε, την άλυψε με μοίρα, την έθρεψε, την έντισε με τέτοιο ένδυμα που άλλο όμοιο δεν ήταν δυνατό να βρεθεί. Ο ίδιος έγινε η στολή της. Ο χριστιανός που αγαπά ειλικρινά μιμείται και τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος ομολογούσε: «Μια ολόκληρη τριετία, νύχτα και μέρα δεν έπαψα με δάκρυα να συμβουλεύω τον καθένα σας ξεχωριστά. Πρόσεξε πόσες υπερβολές χρησιμοποιεί με δάκρυα, νύχτα και μέρα για τον καθένα χωριστά». Τα ίδια κάνουμε, ας κάνουμε και εμείς αδελφοί μου. Δεν πονάει και δεν θλίβεται ο κακός για το κατάντημά του? Πόνεσε τότε κι εσύ, ίσως έτσι συνέλθει και πονέσει και εκείνος. Όπως ακριβώς ο άρρωστος που δεν έχει όρεξη, όταν δει το γιατρό του να τρώει φαγητό, παρακινείται και αυτός να φάει κάτι. Ο εργάτης των έργων της εξαγιασμένης χριστιανικής αγάπης ποτέ δεν θα ζητήσει να καρποθεί υλικά ωφελήματα για την οποιαδήποτε προσφορά του. Ποτέ δεν θα εξαρτήσει τα έργα της βοήθειας προς τον πλησίον από τη δική του άνεση και τέρψη. Εκείνος που έχει αγάπη, αδελφοί μου, λησμονεί το δικό του, παραμερίζει τον εαυτό του, δίδεται ολόκληρος στον άλλον την υπηρεσία και την διακονία. Είναι παραστατικός ο λόγος του Αγίου Κλίμεντος της Αλεξανδρίας. Εκείνος, λέει, που αγαπά επί των αδελφών εκέχεται, περί τούτων επτόητε, περί τούτων σομφρόνος μένεται, δηλαδή στρέφεται όλος με ορμή και ξεχύνεται προς τον αδελφό του, ενώ διατηρεί την διάβγεια του νου του. Φαίνεται από το πολύ ενδιαφέρον του για τον αδελφό του σαν άλλος άνθρωπος, ότι δηλαδή κυριεύθηκε από ένα είδος μανίας και τρέλας. Χρειάζεται λοιπόν, αδελφοί μου, προτεραιότητα για το συμφέρον των άλλων. Να δίνουμε προτεραιότητα πρώτα στους άλλους και μετά να μπορούμε να βλέπουμε τον εαυτό μας. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι εκείνος που αγαπά έχει δικαιώματα άξια της τιμής και του σεβασμού εκ μέρους των άλλων για την υγεία του, την περιουσία του, τη ζωή του. Και εδώ έγκυται η ανεκτίμητη αξία της αγάπης, στο ότι έρχονται περιστάσεις κατά τις οποίες θυσιάζει και εκείνα που δεν μπορεί κανένας να τα αμφισβητήσει, δηλαδή και τα λογικότερα δικαιώματά του. Διότι όποιος αγαπάει δεν θέλει περισσότερο να ευεργετεί παρά να ευεργετείται. Εκείνος που αγαπάει επιθυμεί να ευεργετεί τον αγαπόμενο, δεν θέλει όμως να φαίνεται ότι ευεργετεί. Εκείνος που έχει τη χριστιανική αγάπη παραμελεί και λησμονεί πολλές φορές τον εαυτό του χάρη των άλλων. Προτιμά την ευτυχία των άλλων αντί της δικής του. Θυσιάζει πολλές φορές χρήμα και κόπους και υγεία, και τη ζωή του ακόμα εκθέτει σε κινδύνους χάρη των άλλων. Διότι τέτοιο πράγμα είναι η αγάπη, αδελφοί μου, άγρυπνη και γεμάτη φροντίδα για τους άλλους. Και όσοι αγαπούν δεν φέρνουν συνεχώς στο νου τους μόνο εκείνους που αγαπούν, αλλά και όσα υποσχέθηκαν να τους δώσουν, να τα θυμούνται συχνότερα από εκείνους που πρόκειται να τα απολαύσουν. Αλλά ακόμα ο Άγιος Χρυσόστομος λέγει σχετικά: «Αυτό είναι το σπουδαιότερο μέρος του χριστιανισμού. Αυτό είναι γνώρισμα χαρακτηριστικό των πιστών. Δηλαδή να μην προσέχουμε τους εαυτούς μας μόνο, αλλά και τα μέλη μας, τα ασθενή να θεραπεύουμε και να τα καταρτίζουμε. Αυτό είναι μέγιστο δείγμα της πίστης μας. Διότι από αυτό θα γνωρίσουν όλοι, λέγει ο Χριστός, ότι είστε μαθητές μου, εάν έχετε αγάπη μεταξύ σας. Την δε αγάπη την πραγματική δεν την δείχνει η συμμετοχή στην τράπεζα,
ούτε η χωρίς περιεχόμενο συζήτησης, αλλά ούτε και η κολακία με τα λόγια, αλλά δείχνουμε αυτή εάν διορθώνουμε τον πλησίον και επιζητούμε το συμφέρον του, εάν σηκώνουμε εκείνον που έπεσε σε αμαρτία, εάν ακόμα βοηθούμε εκείνον ο οποίος έχει πέσει και αμελεί για τη σωτηρία του, και πριν από τα αγαθά τα δικά μας επιδιώκουμε τα αγαθά του άλλου, του πλησίον. Αυτό είναι, αδελφοί μου, γνώρισμα γνήσιας αγάπης, διότι η αγάπη δεν βλέπει τα δικά της, αλλά κατά πρώτο διακρίνει το συμφέρον των άλλων και στο συμφέρον εκείνων βλέπει το δικό της. Και καθώσον εγώ τώρα δεν απευθύνω για τον εαυτόν μου τόσα λόγια, αλλά για σας, και εσείς λοιπόν να μην ακούτε μόνο για τον εαυτό σας, αλλά και για τους άλλους οι οποίοι από σας πρόκειται να διδαχθούν, διότι σύμφωνα προς την ακολουθία των μελών του σώματος και το σώμα της Εκκλησίας τρέφεται. Η αγάπη του Θεού εκέχεται εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου του ουδοθέντος ημίν. Γίνεται, αδελφοί μου, παράδεισος η ψυχή του εργάτη της αγάπης, αφού ο Θεός κατοικεί σε αυτήν και την πλημμυρίζει με την παρουσία του και της μεταδίδει την αίσθηση της αγάπης του και πλήθος άλλο από θεία άλλα δωρήματα. Θα κάνουμε όμως, αδελφοί μου, εδώ ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε και πάλι στο θέμα.

0: όπως λέγει και πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, τότε μόνον ζητεί το συμφέρον του οπλισίων όταν φροντίζει και για το δικό του. Επειδή δηλαδή δεν θα ανέχονταν οι άνθρωποι άλλο τρόπο να επιζητούν το συμφέρον του πλησίον, εάν δεν βρίσκονταν σε αυτήν την ανάγκη, γι' αυτό ο Θεός τα συνδύασε έτσι και δεν άφησε να φτάσουμε στην επιτυχία του συμφέροντός μας, αν προηγουμένως δεν φροντίσουμε για τα συμφέροντα των άλλων. Ακόμη και αν ζεις ανώτερη πνευματική ζωή και αμελείς τους υπόλοιπους που χάνονται, δεν θα αποκτήσεις καμιά παρησία απέναντι στο Θεό. Διότι είπαμε, η αγάπη ου ζητεί τα εαυτής, αλλά ενδιαφέρεται και για τους άλλους. Αυταπάρνηση που προέρχεται από την χριστιανική αγάπη είναι πράγματι, αδελφοί μου, ηρωισμός. Είναι η μεγαλύτερη θυσία προς την ανθρωπότητα. Εκείνος που πρώτος έδειξε την αγάπη του και αυτό το γνώρισμα της αυταπαρνήσεως, το πραγματικά θαυμαστό και ελκυστικό ήταν ο Χριστός, ο Θεός της αγάπης, ο οποίος δεν ζήτησε τα εαυτού και τι είχε δικαίωμα, όχι μόνο ως άνθρωπος αλλά και ως Θεός, ως θεάνθρωπος που ήταν πάνω στη γη. Είναι φυσικό και αναφέρετο δικαίωμα να είναι ο Θεός πραγματικά μεγάλος και ένδοξος. Αλλά τι λέγει, εκένωσεν εαυτόν μορφήν δούλου λαβών, για να δείξει ότι η μεγαλύτερη τιμή και δόξα είναι όχι στο να αποκτά κανείς υλικά αγαθά και αξιώματα και θέσεις υψηλές για τον εαυτό του, αλλά η μεγαλύτερη τιμή και δόξα για τον άνθρωπο είναι το να δίνει, το να δαπανά και να εξοδεύει ό,τι έχει, δυνάμεις σωματικές και πνευματικές, υλικά αγαθά και αναπαύσεις και ό,τι άλλο έχει υπέρ των άλλων μέχρι θυσίας και αυτής της ζωής του. Όλοι ανεξαιρέτως ποθούμε την ευτυχία, κάθε πράξη, κάθε λόγος μας στη ζωή μας, αυτή εάν αναλυθεί στα συστατικά της θα βρεθεί ότι έχει κύριο ελαττήριο τον πόθο και τη δίψα της ευτυχίας. Δυστυχώς όμως πολλές φορές βαδίζουμε τον δρόμο σφαλερό και πλανεμένο, διότι νομίζουμε ότι η ευτυχία συνιστάται στα πλούτη και τα υλικά αγαθά και στο να υπηρετούμαστε από τους άλλους. Η αλήθεια όμως και η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική, θα λέγαμε, αντίθετη αυτών. Δηλαδή η ευτυχία αποτελείται από την αγάπη εκείνη τη χριστιανική, που δεν έχει απαιτήσεις, που δεν ζητεί όσα αφορούν το ατομικό συμφέρον, αλλά προσπαθεί να εξυπηρετήσει τους άλλους με πολύ στοργή, με θυσία πολλάκης και αυτών των δικαιωμάτων της αναπαύσεως και των αμοιβών των υλικών και πνευματικών χάρη των άλλων. Τότε ο άνθρωπος απολαμβάνει και δοκιμάζει πραγματική ευτυχία. Ο άνθρωπος, αδελφοί μου, της χριστιανικής αγάπης, σαν άνθρωπος του Θεού, έχει πάντοτε υπόψη του τη συμβουλή του Θεού. Μακάριον εστί διδώνε η λαμβάνει. Διότι η αγάπη είναι η ρίζα και η πηγή και η μητέρα όλων ανεξαιρέτως των αγαθών. Γιατί σαν ρίζα βγάζει άπειρα κλαδιά αρετής, σαν πηγή αναβλύζει πολλά νερά και σαν μητέρα σφίγγει στην αγκαλιά της εκείνους που καταφεύγουν σε αυτήν. Εάν λοιπόν, αδελφοί μου, θέλουμε να επιτύχουμε την ευτυχία και τη μακαριότητα, θα πρέπει να βαδίζουμε την οδό της αγάπης, της αφιλοκερδούς αγάπης και της αυταπαρνήσεως, και τότε θα βρεθούμε σύγχρονοι εκείνου του μεγάλου του Κυρίου μας Ιησού, ο οποίος βάδισε τον δρόμο αυτό της αγάπης και της αυταπαρνήσεως και κάθεται τώρα στα δεξιά του Θεού ως θεάνθρωπος, ως αληθινός Θεός όλων μας, διότι πραγματικά, αδελφοί μου, ο Κύριος μας, σαν αυτοαγάπη που είναι, θέλει όλους μας να μας κάνει ίδιους. Να ενσαρκώσουμε λοιπόν και εμείς αυτήν την αγάπη, εάν θέλουμε πραγματικά να βρεθούμε πλησίον του εις την μακαριότητα και εις την ευτυχία του παραδείσου. Εδώ όμως, αδελφοί μου, ο χρόνος της εκπομπής μας ετελείωσε. Πρώτα ο Θεός, την ερχόμενη εβδομάδα θα συνεχίσουμε το θέμα μας για την αγάπη, για να την ολοκληρώσουμε. Μέχρι τότε, χαίρετε αδελφοί μου και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

0: Είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούργια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδοιπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε αδερφιά, και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδηπορική κατασκήνωση. Ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση. Διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια. Καλό φαγητό. Πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας. Ομαδική ζωή. Φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-9215. 9972-9215.

Πατριάρχη Μαδρίτου, Σοφρονίου Σαχάροφ, οι γραφές του Αγίου Σιλουανού. Δίψα Θεού, δίψα η ψυχή μου τον Κύριο και με δάκρυα τον ζητώ, πώς να μη σε ζητώ. Εσύ με ζήτησες πρώτος και μου έδωσες να γευθώ τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος και η ψυχή μου σε αγάπησε έως τέλους. Βλέπεις Κύριε τη λύπη και τα δάκρυά μου. Αν δεν με προσήλκυες με την αγάπη σου, δεν θα σε ζητούσα όπως σε ζητώ. Αλλά το Πνεύμα σου το Άγιο μου έδωσε το χάρισμα να σε γνωρίσω και χαίρεται η ψυχή μου, γιατί εσύ είσαι ο Θεός μου και ο Κύριός μου και σε δίψω μέχρι δακρύων. Υποθεί η ψυχή μου τον Θεό και τον ζητώ με δάκρυα. Εύσπλαχνε Κύριε, εσύ βλέπεις την πτώση μου και τη θλίψη μου. Ταπεινά όμως παρακαλώ το έλεό σου. Δώσε σε μένα τον αμαρτωλό τη χάρη του Αγίου σου Πνεύματος. Η μνήμη της οδηγεί τον ώμο να ξαναβρει την ευσπλαχνία σου. Κύριε, δώσε μου πνεύμα ταπεινώσεως για να μην χάσω πάλι τη χάρη σου και αρχίσω να θρηνώ για αυτήν όπως θρηνούσε ο Αδάμ για τον Παράδεισο και το Θεό. Τον πρώτο χρόνο της ζωής μου στο μοναστήρι γνώρισε η ψυχή μου τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα. Πολύ μας αγαπά ο Κύριος. Αυτό το έμαθα από το Άγιο Πνεύμα που μου έδωσε ο Κύριος κατά το μέγα του έλεος. Εγύρασα και ετοιμάζομαι για το θάνατο και γράφω την αλήθεια για χάρη του λαού. Το Πνεύμα του Χριστού που μου έδωσε ο Κύριος θέλει να σωθούν όλοι, να γνωρίσουν όλοι το Θεό. Ο Κύριος έδωσε στο ληστή τον Παράδεισο. Έτσι θα δώσει τον Παράδεισο και σε κάθε αμαρτωλό. Εγώ ήμουν χειρότερος και από ένα βρωμερό σκύλο εξαιτίας των αμαρτιών μου. Όταν άρχισα όμως να ζητώ συγχώρηση από το Θεό, αυτός μου έδωσε όχι μόνο τη συγχώρηση αλλά και το Άγιο Πνεύμα, και έτσι με το Άγιο Πνεύμα γνώρισα το Θεό. Βλέπεις αγάπη που έχει ο Θεός για μας. Ποιος τα αλήθεια θα μπορούσε να περιγράψει αυτή την ευσπλαχνία. Αδελφοί μου, πέφτω στα γόνατα και σας παρακαλώ, πιστεύετε στο Θεό, πιστεύετε ότι υπάρχει το Άγιο Πνεύμα που μαρτυρεί για το Θεό σε όλους τους ναούς μας και στην ψυχή μου. Το Άγιο Πνεύμα είναι αγάπη και η αγάπη αυτή πλημμυρίζει όλες τις ψυχές των ουρανοπολιτών Αγίων, και το ίδιο Άγιο Πνεύμα είναι στη γη, στις ψυχές όσων αγαπούν το Θεό. Εν Πνεύματι Αγίο, όλοι οι ουρανοί βλέπουν τη γη, ακούν τις προσευχές μας και τις προσφέρουν στο Θεό. Ο Κύριος είναι ελεήμων. Αυτό το γνωρίζει η ψυχή μου, αλλά δεν μπορώ να το περιγράψω. Είναι υπερβολικά πράος και ταπεινός, και όταν τον δει η ψυχή, τότε αλλάζει και γεμίζει από αγάπη για το Θεό και τον πλησίον και γίνεται και η ίδια πράη και ταπεινή. Αλλά αν χάσει ο άνθρωπος τη χάρη αυτή, τότε θα κλαίει σαν τον Αδάμ μετά την έξωσή του από τον Παράδεισο. Οδυρόταν ο Αδάμ και όλη η έρημος άκουγε τους στεναγμούς του. Έχινε δάκρυα πικρά από τη θλίψη για πολλά χρόνια. Έτσι και η ψυχή που γνώρισε τη χάρη του Θεού και ύστερα την έχασε, πονά για το Θεό και λέει «Διψά η ψυχή μου τον Κύριο και τον αναζητώ με δάκρυα».

μεγάλος αμαρτωλός και όμως είδα την άμετρη αγάπη και το έλεος του Θεού για μένα. Από τα παιδικά μου χρόνια προσευχόμουν για όσους με πρόσβαλαν και έλεγα «Κύριε, μην τους καταλογίζεις αμαρτίες για όσα μου κάνουν». Αλλά αν και μου άρεσε να προσεύχομαι, δεν απέφυγα την αμαρτία. Ο Κύριος όμως δεν θυμήθηκε τις αμαρτίες μου και μου έδωσε αγάπη για τους ανθρώπους. Η ψυχή μου επιθυμεί να σωθεί όλοι οι οικουμένοι, να εισέλθουν όλοι στη Βασιλεία των Ουρανών, να δουν τη δόξα του Κυρίου και να απολαύσουν την αγάπη του Θεού. Κρίνω από τον εαυτό μου. Αν ο Κύριος αγάπησε εμένα τόσο πολύ, αυτό σημαίνει ότι αγαπά όλους τους αμαρτωλούς όπως αγάπησε και εμένα. Όλη η αγάπη του Κυρίου, δεν έχω δυνάμεις να την περιγράψω, γιατί είναι άπειρα μεγάλη και θαυμαστή. Η χάρη του Θεού δίνει δύναμη για να αγαπάς τον αγαπημένο. Τότε η ψυχή έλκεται αδιάκοπα προς την προσευχή και δεν μπορεί να λησμονήσει τον Κύριο ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Φιλάνθρωπε Κύριε, πώς δεν λησμόνησες τον αμαρτωλό δούλο σου, αλλά γεμάτος έλεος με είδες από τη δόξα σου και μου εμφανίστηκες με ακατάληπτο τρόπο. Εγώ πάντα σε πρόσβαλα και σε έθλιβα. Εσύ όμως, Κύριε, για τη μικρή μου μετάνοια μου έδωσες να γνωρίσω τη μεγάλη σου αγάπη και την άμετρη αγαθότητά σου. Το ηλαρό και πράο βλέμμα σου έθελεξε την ψυχή μου. Τι να σου ανταποδώσω, Κύριε, ή ποιον ύμνο να σου προσφέρω. Εσύ δίνεις τη χάρη σου για να φλέγεται αδιάλειπτα η ψυχή μου από αγάπη και δεν βρίσκει πια ανάπαυση ούτε νύχτα ούτε ημέρα από τη θεϊκή αγάπη. Η μνήμη σου θερμαίνει την ψυχή μου και τίποτε στη γη δεν την αναπαύει εκτός από εσένα. Γι' αυτό σε ζητώ με δάκρυα και πάλι σε χάνω και πάλι ποθεί ο νους μου τη γλυκύτητά σου, αλλά εσύ δεν εμφανίζεις το πρόσωπό σου που επιθυμεί η ψυχή μου νύχτα και ημέρα.

μπορούσε μόνο να αγαπώ μόνο εσένα. Εσύ με έπλασες, εσύ με φώτισες με το Άγιο Βάπτισμα, εσύ συγχωρείς τις αμαρτίες μου και μου δίνεις τη χάρη να κοινωνώ το τίμιο σώμα και αίμα σου. Δώσε μου τη δύναμη να μένω πάντα κοντά σου. Κύριε, δώσε μου αδανιαία μετάνοια και την Αγία σου ταπείνωση. Η ψυχή μου πλήττει στη γη και ποθεί τα ουράνια. Ο Κύριος ήρθε στη γη για να μας οδηγήσει εκεί που μένει αυτός, η πανάχρατη μητέρα του, η οποία τον υπηρέτησε στη γη για τη δική μας σωτηρία, και οι μαθητές και ακολουθοί του. Εκεί μας καλεί ο Κύριος παρόλες τις αμαρτίες μας. Εκεί θα δούμε τους Αγίους Αποστόλους που δοξάζονται ως κήρυκες του Ευαγγελίου. Εκεί θα δούμε τους Αγίους Προφήτες και Ιεράρχες, τους διδασκάλους της Εκκλησίας. Εκεί θα δούμε τους Οσίους που αγωνίστηκαν να ταπεινώσουν με την νηστεία την ψυχή τους. Εκεί δοξάζονται οι δια Χριστών Σαλοί που νίκησαν τον κόσμο. Εκεί θα δοξάζονται όλοι όσοι νίκησαν τον εαυτό τους, όσοι προσεύχονταν για όλο τον κόσμο και έφεραν επάνω τους τη θλίψη όλου του κόσμου, γιατί είχαν την αγάπη του Χριστού και η αγάπη δεν μπορεί να υποφέρει την απώλεια έστω και μιας ψυχής. Εκεί θέλει να σκηνώσει η ψυχή μου. Τίποτε το ακάθαρτο όμως δεν θα εισέλθει εκεί, όπου εισέρχονται με μεγάλες θλίψεις, με πολλά δάκρυα, με συντριβή πνεύματος. Μονάχα τα παιδιά που φύλαξαν τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος περνούν εκεί χωρίς θλίψεις και γνωρίζουν τον Κύριο εν πνεύματι Αγίο.

νοσταλγεί η ψυχή μου τον Θεό και προσεύχεται ημέρα και νύχτα, γιατί το όνομα του Κυρίου είναι γλυκό και πολυπόθητο για την ψυχή που προσεύχεται και την προσελκύει στην αγάπη του Θεού. Έζησα πολύ καιρό στη γη και άκουσα και είδα πολλά. Άκουσα πολλή μουσική που γλύκαινε την ψυχή μου και σκεφτόμουν ότι αν αυτή η μουσική είναι τόσο γλυκιά, τότε πολύ περισσότερο πρέπει να ευχαριστεί την ψυχή η ουράνια μελωδία, εκεί όπου εν πνεύματι Αγίω δοξάζεται ο Κύριος για τα πάθη του. Η ψυχή ζει πολύ στη γη και αγαπά τα γήινα κάλλη, αγαπά τον ουρανό και τον ήλιο, αγαπά τους όμορφους κήπους, τη θάλασσα και τα ποτάμια, τα δάση και τα λιβάδια. Αγαπά ακόμη η ψυχή και τη μουσική και όλα αυτά τα επίγεια την εφραίνουν. Όταν όμως γνωρίσει τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τότε δεν θέλει πια να βλέπει τα επίγεια. Είδα επίγειους βασιλείς στη δόξα τους και πολύ το εκτιμούσα. Όταν όμως η ψυχή γνωρίσει τον Κύριο, λίγο θα ενδιαφέρεται για όλη τη δόξα των βασιλέων. Τότε η ψυχή διψά τον Κύριο και ποθεί αχόρταγα νύχτα και ημέρα να δει τον αόρατο, να ψηλαφίσει τον αψηλάφητο. Όταν η ψυχή σου γνωρίσει το Άγιο Πνεύμα, αυτό θα σου δώσει να καταλάβεις εκ πείρας πως αποκαλύπτει αυτό στην ψυχή τον Κύριο και πόσο γλυκιά είναι αυτή η εμπειρία. Ω ελεήμον Κύριε, φώτισε τους λαούς σου να σε γνωρίσουν, να γνωρίσουν το μεγαλείο της αγάπης σου.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Σάββα στα Λιβάδια μας πληροφορεί ότι διοργανώνει ομιλία με θέμα το μυστήριο του γάμου την Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 7 μετά μεσημβρίαν στο Πνευματικό Κέντρο Αγίου Σάββα. Ομιλητής ο Ιερομόναχος Πατήρ Κυπριανός Αγιορείτης από το κελί των Αγίων Αρχαγγέλων στο Άγιον Όρος. Η Ιερά Μητρόπολη Τριμηθούντος μας πληροφορεί ότι λόγω της χειροτονίας και της ενθρονήσεως του νέου Μητροπολίτου Πάφου κυρίου Γρηγορίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας δεν θα δεχθεί επισκέψεις και συγχαρητηρίους ευχάς για την ονομαστική του εορτή. Ο θεολόγος Αντώνιος Καλονάς την ερχόμενη Κυριακή θα κηρύξει τον θεολόγο στον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου στη Λάρνακα. Κυριακή 7 Ιουνίου η ερχόμενη Κυριακή, αγαπητοί ακροατές, Κυριακή των Αγίων Πάντων. Από την Δευτέρα 8 Ιουνίου μέχρι την Δευτέρα 29 Ιουνίου είναι η νηστεία των 12 Αποστόλων, κατάλυση ηχθείως εκτός Τετάρτης και Παρασκευής. Ο Δήμος Αραδίπου σας προσκαλεί στην τελετή ονοματοδοσίας της οδού Νίκου Κυριάκου Κακή, εις μνήμη του ήρωα που έπεσε υπερασπιζόμενος στην πατρίδα στην τουρκική εισβολή του 1974. Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 7 Ιουνίου 10:45 το πρωί. Το Τρισάγιο θα τελέσει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Παναγιώτης Ντούρης.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαιοι και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλύτη σόδρα, εξομολόγηση μεγαλοπρέπειν ενδύσων αγαλόμενων σώσου σημάτιων, εκτείνων των ουρανών ως υπέρην, ως εγάζων εν είδες τα υπερό αυτού, ότι θείς την έφη την επίβαση αυτού περιπατών υπτερίγων ανέμων, ο οποίος ο γέλους αυτού πνεύματα και τη λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών τη γίνει από την ασφάλεια αυτής, που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιων των περιβόλεων αυτού επ' των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται ο φωνής γροντίσου τη λιάσουση, αναβαίνουσιν όρη μεταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσες αυτά, όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε τη γη, ο εξ αποστέλων πηγά σε φάραξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντοτε θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρίες δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζουν όροι εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνες και χλώητη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγινάρτων εκ της γης και ίνους εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσφουν ελαίο και άρδους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου η κέντρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθεί ένος εύσος υπεροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τες ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής.

του Δρυμού, σχήμη οριόμεν του ερπάσε και ζητήσε παρά το Θεό πρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και σας μάνδρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και την εργασία αυτού έως εσφαίρας. Όσο μεγαλύθητε έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη γη της χρήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάνω και στην αριθμό ζωά μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ονέπλαζα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσεύρους όπως ειδούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή στη λέξουση. Ανοίξα τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστόδητος, αποστρέψατος δέσου το πρόσωπο ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και ισοχούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήδω η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπουν επί τη γη και επί όν αυτήν τρέμην, που απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η λυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει αμαρτωλή από της γης και αν ομοιώστε μη υπάρχει να αυτούς ευλόγει ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού, έθου σκότος και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύθει τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί σας δόξα Πατρή και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αΐ και σώναν στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: Ελέγχου σάλλος ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ελέγχου ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, της Αθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου, υπου του ούτου και του μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού,

0: Θα πάντων Αγίων μνημον εύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή μου, Χριστό του Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ευχαριστώ σε δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

Θεός δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την Ηλίου της νηδόντες φως εσπερινών, κυμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, άξιον σε πάση και δύσιμνη σε φωνές εσύ.

0: Κυριόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου.
1: Κυρία Λέησο, Κυρία Λέησο, Κυρία Λέησο.
0: Κυριόμεθα υπέρ του Πατρός καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και πάσης σε Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κυρία Λέησο, Κυρία Λέησο, Κυρία Λέησο.
0: Κυριόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων αντιπολιτά αυτών των πατέρων και αδελφών, της Αγίας και Εράσμονης Ταύτης, των συνδρομητών αφιερωτών, δωρητών, ευεργετών, των ευλαβών προσκυνητών αυτής.
1: Κυρία Λέησο, Κυρία Λέησο, Κυρία Λέησο.
0: Έτι διόμεθα και υπέρ των μακαρίων και δημοκτητώρων της Αγίας και Εράσμονης Ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εθάδευσε βοσκημένων και απαντακού ορθοδόξων.
1: Κυρία Λέησο, Κυρία Λέησο, Κυρία Λέησο.
0: Έτι διόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών, των και διακονίες και αποδημίες όντων και πάντων των ελεούντων ελεησάντων, διακούντων και διακονισάντων, εν διαχεία και ράμονη ταύτη και υπέρ του περιοστόδους λαού, το απεκδεχομένου του παρασουμέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κυρία Λέησο, Κυρία Λέησο, Κυρία Λέησο.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να μπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Καταξίωσον Κύριε τη εσφαίρα ταύτη να αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός σου Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου ποιμάς καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξώνε τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέτρισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήρεις. Συμπρεπιένου, συμπρεπιείμνου, η δόξα πρέπει.

0: του χρόνου τη ζωή ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσαι, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παρά σου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη τη ζωή ημών ανώδυνα ανεπέσυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού.

0: Σαντά πάντων Αγίων Μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ο διαγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και συνειδόξαν να πέμπουμε.

0: Κύριε οφείλουμε ψυχή.
1: Το κράτος της βασιλείας του ευλογημένου και δοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του

0: προσβολή στον δούλο σου δέσπερα και το ρήμα σου εν ειρήνη ότι αιτώνια φερνήν των σωτηριών σου ο ετοίμας τα πρόσωπα μου των λαών φως αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, κινήν και αίγιος αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστας αμαρτίας ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ονομίας ημίν Άγιε, επίσκεψε και ίεσαι τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, κινήν και αίγιος αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρδον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφήνε τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι νέκης ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίνει η βασιλεία και δύναμη και δόξα του Πατρός και του Υιού.

0: δόξιμο πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Στερεώσει Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και μόνον των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στεγή αυτού εκκλησία τη ιερά μονή τάφη την πόλη τάφη της αιώνας αιώνων.
0: Περαγία Θεοτόκη σώσον εμάς.
3: Η τιμιωτέρα των Κερουβήν και ένδοξο τέρα συγκρίτες ο Σεραφείμ την αδιαφθόρος θεολόγων και κούσαν την όντες θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την Κυρίνη και Άγιος Αιώνας των Αιώνα. Μην Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός επίσημο, δόξα σε Παναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναθλάντου και Παναμόγιας Αυτομητρός, εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Παπηγήσων Πατριαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ, και πασών των Τιμίων Υπουρανίων Θείων Νοερών Αϊλού Δυνάμεων Σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξου και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξου Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνες, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Δωροθέου Επισκόπου Τύρου, του Οσίου Πατρός Σιμών Δωροθέου του Νέου του Τραπεζουντίου και του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Μάρκου του Σμυρναίου, του Εντινής Οχίου Αθλήσαντος, όντι μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, σαγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμο Θεός.
4: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.
6: Οδηπόροι 91. Δύναμη στον αγώνα.

ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Γέροντας της Βιθανίας» του Αρχιμανδρίτη Γερβάσιου Ραπτόπουλου. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

πέταξε από χαρά ο Ιωάννης μας μετά τη συνάντηση με τον τοποτηρητή του πατριαρχικού θρόνου. Πετούσε, δεν πατούσε. Κατέβηκε στο αρχονταρίκι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Ανέφερε τα καθέκαστα στον αρχοντάρι, πατέρα Σέργιο, και ετοιμάστηκε για τη μετάνοιά του. Για την Ιερά Μονή του Αβά Γερασίμου, στην έρημο του Ιορδάνη ποταμού. Εκεί όπου ο Ιησούς βαπτίστηκε στα νερά του από τον Τίμιο Πρόδρομο. Ήταν η 7η Αυγούστου 1932. Έτσι τώρα, το πρωί της επομένης, με συνοδοιπόρο έναν αδελφό του Πατριαρχείου, πήρε το δρόμο για τη μετάνοιά του. Ωραία πορεία. Η καρδιά του ήταν καιωμένη, όπως τότε του Λουκά και του Κλεόπα, στην πορεία προς Εμαούς, την ημέρα της Αναστάσεως. Την εποχή εκείνη, στην Ιερά Μονή του Αβά Γερασίμου, υπήρχαν 16 μοναχοί, μεταξύ των οποίων οι δύο ήταν ιερομόναχοι. Ηγούμενος ήταν ο ηλικιωμένος αρχιμανδρίτης Βυσαρίων. Στην πραγματικότητα όμως, ηγουμένευε ο νεότερος μοναχός Θεοδόσιος, που μετέπειτα έγινε ηγούμενος. Ήταν μια καλή μοναστική αδελφότητα. Όλοι οι πατέρες και οι αδελφοί διακρίνονταν για την αρετή και την αγιότητά τους. Εκτός των πατέρων και αδελφών της Ιεράς Μονής, υπήρχαν κοντά της, σε μικρή απόσταση, και δύο ερημίτες, μεγάλοι ασκητές. Ο ένας λεγόταν Αθανάσιος και καταγόταν από την Κεφαλονιά, άλλοτε φαρμακοποιός. Ήταν τόσο αυστηρός στην άσκηση, ώστε για 30 χρόνια δεν είχε φάει ποτέ του λάδι. Έμενε πάντα στην έρημο και ζούσε με τα χόρτα της Αγίας Γης. Και μόνο όταν η Ιερά Μονή τελούσε αγρυπνίες τα Σαββατοκύριακα και τις μεγάλες εορτές, πήγαινε στην Ιερά Μονή και κοινωνούσε των αχράντων μυστηρίων. Ο δόκιμος Ιωάννης μαγείρευε πάντα για τους δύο ερημίτες ασκητές της ερήμου εξαίρετα μυστήσιμα φαγητά. Ωστόσο, το κύριο διακόνημά του στην Ιερά Μονή ήταν το διακόνημα του Κανδυλανάπτη, και το ασκούσε με όλη του την ψυχή. Κάθε φορά άναβε όλες τις κανδύλες και έκανε θερμή προσευχή στο Χριστό, στην Παναγία, στον Άγιο Γεράσιμο και σε κάθε άλλον Άγιο. Έτσι, πιστός και αφοσιωμένος στο διακόνημά του, στην προσευχή και στην άσκηση, ζούσε ωραίες στιγμές στο απόμερο αυτό μοναστήρι της ερήμου του Ιορδάνη.

δόκιμος Ιωάννης αξιοποιούσε κάθε ευκαιρία για να προάγεται στην πνευματική του ζωή. Συχνά, τις ελεύθερες ώρες, με πνεύμα μαθητείας, πλησίαζε τους μεγαλύτερους πατέρες και αδελφούς και όπως άλλοτε η Μαρία, η αδελφή του Λαζάρου, παρακαθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, ήκουε τον λόγον αυτού. Έτσι κι αυτός, με το ίδιο πνεύμα, ήκουε τον λόγο των πατέρων της Μονής. Αλλά και όχι μόνο των πατέρων της Μονής, και άλλων πατέρων που έρχονταν σαν προσκυνητές στο μοναστήρι τους.

μάλιστα στην πανήγυρη της Μονής, στις 4 Μαρτίου 1933, είχε την καλή ευκαιρία όχι μόνο να γνωρίσει, αλλά και να διδαχθεί πολλά από τους επισκέπτες πατέρες άλλων ιερών μονών. Μάλιστα από τον Άγιο Σαββαίτη πατέρα Παντελεήμονα και το λαϊκό Σταμάτιο, με την πλούσια πνευματική συγκρότηση, ο οποίος μετέπειτα έγινε διακεκριμένος ηγούμενος με το όνομα Σεραφείμ. Είχε πείνα και δίψα ο Ιωάννης για τον Λόγο του Θεού, για τον ίδιο το Θεό. Και αυτό θυμίζει τη δίψα του προφητά Νακτά Δαβίδ, ο οποίος όταν έβλεπε διψασμένα ελάφια να τρέχουν σε πηγές υδάτων για να ξεδιψάσουν, έλεγε για τον εαυτό του σαν εξομολόγηση στο Θεό: «Ον τρόπον επιποθεί η έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προσέου Θεός». Όπως το διψασμένο ελάφι τρέχει με πόθο πολύ στις πηγές των καθαρών υδάτων, έτσι και η δική μου ψυχή, ο Θεέ μου, σε επιποθεί. Με τέτοια αχορταγή δίψα, λαχτάρα ήταν και ο γέροντας.

Πήγε ο Ιωάννης στην Ιερά Μονή Αβά Γερασίμου στις 7 Αυγούστου 1932 και πλησίαζε τώρα η 26η Οκτωβρίου 1933, η ορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου. Ο καθηγούμενος της Αγίας Λαύρας του Ιορδάνη, με τη γνώμη και των πατέρων όλων, έκρινε ότι ήταν καιρός ο Ιωάννης να γίνει ιερασοφόρος πια με τη σχετική ευχή. Είχαν εκτιμήσει όλοι οι πατέρες ότι ο ζήλος του ήταν αγνός και ο πόθος της μοναχικής ζωής διακαής. Άλλωστε, έβλεπαν καθημερινά την εν γέννη πολιτεία του που δεν τους δημιουργούσε κανένα ερωτηματικό. Αντίθετα μάλιστα, θαύμαζαν την αρετή του και σεμνύνονταν για αυτήν. Έτσι, χωρίς καμιά επιφύλαξη, ορίστηκε η ημέρα της δρασοφορίας. Θα ήταν η εορτή του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η μέρα που η Ιερά Μονή θα είχε ολονυκτία. Ο Άγιος Ηγούμενος ανέφερε στον Ιωάννη την ευχάριστη αυτή αγγελία και εκείνος ξέσπασε από βαθιά συγκίνηση σε λυγμούς. «Ω, πώς να ευχαριστήσει τον Κύριο! Με τι λόγια! Με τι ύμνους!» Η προσδοκία 20 χρόνων έβρισκε την ανταπόκρισή της. Ο ευγενής αυτός πόθος που γεννήθηκε στην αγνή ψυχή του εκεί, στη Σμύρνη, από μικρό παιδί, έμελε να γίνει πραγματικότητα στα βάθη της ερήμου του Ιορδάνη, εκεί, στην Αγία Γη. Η ρασοφορία ήταν ο αραβόνας της μοναχικής ζωής.

Περίμενε και την κουρά του με το νέο όνομα που θα του δινόταν. Αλλά δεν βιαζόταν. Με διάκριση άφηνε το θέμα αυτό στην πρόνοια του Αγίου Τοποτηρητή του Πατριαρχικού Θρόνου, στον Άγιο Πτολεμαΐδος Κελαδίωνα ή στον νέο Πατριάρχη που θα εκλεγόταν αν ο χρόνος για την κουρά του θα μάκραινε μέχρι τότε. Και μέχρι τότε αφοσιώθηκε στα διακονήματα που του ανέθεσαν με όλη του την ψυχή και με χαρά και αγαλίαση.

πόσο ο πατήρ Ιωάννης επιδιδόταν με επιμέλεια στο διακόνημα του Κανδυλανάπτη, εκεί στη λαύρα του Αβά Γερασίμου, τόσο ο Σατανάς έφρυτε. Δεν ήθελε ο νέος δόκιμος μοναχός, με την αρετή που τον διέκρινε, να αφοσιώνεται στην άσκηση και στη διακονία. Και τι έκανε? Του δημιουργούσε προβλήματα. Πότε το ένα και πότε το άλλο. Σκοπός ένας και μοναδικός. Να μαράνει το ζήλο του και να του ανακόψει την αγωνιστική του πορεία στην άσκηση και στη σωτηρία της ψυχής του. Συχνά ο Σατανάς, παριστάνοντας τη φωνή της γιαγιάς του, την οποία αγαπούσε πολύ, με φωνή που πνιγόταν στα δάκρυα, του φώναζε δυνατά να γυρίσει πίσω στο σπίτι του. Αλλά ο Ιωάννης, έχοντας διδαχθεί από τους πατέρες όλες τις παγίδες του Σατανά, όλες τις μεθοδίες του διαβόλου, τις αντιμετώπιζε άλλοτε αδιάφορα και άλλοτε δυναμικά, με τη θερμή προσευχή η οποία θωρακίζει κάθε ψυχή που εκτίθεται στον ένα και στον άλλο πειρασμό. Στη γιορτή του Αγίου Αντωνίου, 17 Ιανουαρίου, ανέβηκε να προσευχηθεί με το κομποσχήνι του πάνω στην ταράτσα προς το ανατολικό μέρος της Ιεράς Μονής. Ήταν ωραία εκεί πάνω. Μπροστά του ο Ιορδάνης ποταμός. Πιο πέρα από τον Ιορδάνη απλωνόταν η έρημος. Εκεί όπου η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία έζησε στη σκληρή άσκηση 47 ολόκληρα χρόνια. Η θέα αυτή πρόσθεται κατάνοιξη στην κατάνοιξη του δόκιμου μοναχού. Και με την κατάνοιξη αυτή άρχισε να προσεύχεται με όλη τη θέρμη της ψυχής του. Η εσωτερική εφροσύνη του την ώρα της προσευχής ήταν απερίγραπτη. Τούτο όμως προκάλεσε την οργή του Σατανά και συνέβη το εξής γεγονός. Ήλθε ένα μαύρο πετούμενο, έπεσε με ορμή πάνω στο πρόσωπο του πατρός Ιωάννη και τον χτύπησε πολύ δυνατά ώστε να πέσει κάτω λιπόθυμος. Όταν συνήλθε, είδε μπροστά του το γέροντα της Ιεράς Μονής που του είπε πατρικά: «Παιδί μου, σε ζήλεψε ο πονηρός, αλλά δεν θα γίνει το θέλημά του. Μη φοβάσαι». Πήρε τότε κουράγιο ο πατήρ Ιωάννης και ανεπηρέαστος συνέχισε απτόητα τον αγώνα του με την άσκηση εν γέννη και ειδικότερα με την προσευχή παντού όπου η ώρα το επέτρεπε. Και δεν ήταν μόνο αυτοί οι πειρασμοί. Ήταν και άλλοι πολλοί που μόνο ο ασκητής Ιωάννης τους γνώριζε, χωρίς να τους κάνει γνωστούς, μήπως και πέσει στην υπερηφάνεια, στη χειρότερη αυτή σατανική παγίδα. Είχε ήδη αποκτήσει την αρετή της διακρίσεως και με την αρετή αυτή ήξερε πότε να αποκαλύπτει τον ένα πειρασμό και πότε τον άλλο. Ήταν ένας διαρκώς μαχόμενος, δόκιμος μοναχός του Χριστού μας.

0: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο γέροντας της Βιθανίας», του αρχιμανδρίτη Γερβάσιου Ραπτόπουλου. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
1: Με χαρά σας πληροφορούμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι η εφαρμογή του ραδιοσταθμού μας «Οδηπόροι» είναι έτοιμη και μπορείτε να την βρείτε στο Play Store ή και στο Apple Store για κινητά και iPhone. Κατεβάστε την εφαρμογή μας και ακούστε μας απλά και εύκολα στο ίντερνετ. Μπορείτε ακόμα να μας βρείτε και στις εφαρμογές Simple Radio, MyTuner Radio και TuneIn Radio.

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Σάββα στα Λιβάδια μας πληροφορεί ότι διοργανώνει ομιλία με θέμα το μυστήριο του γάμου την Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 7 μετά μεσημβρίαν στο Πνευματικό Κέντρο Αγίου Σάββα. Ομιλητής ο Ιερομόναχος Πατήρ Κυπριανός Αγιορείτης από το κελί των Αγίων Αρχαγγέλων στο Άγιον Όρος. Η Ιερά Μητρόπολη Τριμηθούντος μας πληροφορεί ότι λόγω της χειροτονίας και της ενθρονήσεως του νέου Μητροπολίτου Πάφου κυρίου Γρηγορίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας δεν θα δεχθεί επισκέψεις και συγχαρητηρίους ευχάς για την ονομαστική του εορτή. Ο θεολόγος Αντώνιος Καλονάς την ερχόμενη Κυριακή θα κηρύξει τον θεολόγο στον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου στη Λάρνακα. Κυριακή 7 Ιουνίου, η ερχόμενη Κυριακή, αγαπητοί ακροατές, Κυριακή των Αγίων Πάντων. Από την Δευτέρα 8 Ιουνίου μέχρι την Δευτέρα 29 Ιουνίου είναι η νηστεία των 12 Αποστόλων. Κατάλυση ηχθείως εκτός Τετάρτης και Παρασκευής. Ο Δήμος Αραδίπου σας προσκαλεί στην τελετή ονοματοδοσίας της οδού Νίκου Κυριάκου Κακή εις μνήμη του ήρωα που έπεσε υπερασπιζόμενος στην πατρίδα στην τουρκική εισβολή του 1974. Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 7 Ιουνίου 10:45 το πρωί. Το Τρισάγιο θα τελέσει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Παναγιώτης Ντούρης. 4 του μηνός Ιουνίου και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη του Εναγής Πατρός ημών Μητροφάνους Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τον Ιεράρχην του Χριστού Μητροφάνην, της Εκκλησίας των Φωσφόρων Λαμπτήραν, των Ομοούσιων, των Λόγων το Πατρί εν μέσω κηρύξαντα Θεοφόρων Πατέρων και θρόνων κοσμήσαντα Βασιλίδος εν πρώτης και προφητείας χάριν εκ Θεού σαφώς λαβώντα συμφώνος ημνήσωμεν.

μισθολέκτης των Θεού αρρήτων μυστηρίων, Απόστολος ο Μέγας Παύλος, το στόμα του Χριστού πόρωθεν προβλέπον το μέλλον, προέγραφεν τον άξιον του θρόνου της των πόλεων βασιλίδος. Τι ούτως ημίν φάσκον έπρεπε να αρχιερεύς, όσιος και άκακος, δίκαιος και αμίαντος και χωρισμένος από τον αμαρτωλόν και ηνωμένος το πνεύματι τες άνω ουράνιες δυνάμεσιν, ως έχων παρησίαν εις την είσοδον των Αγίων, παρίσταται αΐ το θρόνο της χάριτος, ετούμενος δοθήνε ημίν έλεος και χάριν ευρύν εις εύκαιρον βοήθειαν. Αυτόν ον χρεωστικός ανεφημούντες, ως χάριν εκ Θεού σαφώς λαβώντα, συμφώνος ημνήσωμεν.

4 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών Μητροφάνους, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Όλος ιερότατος και θεοφόρος εδείχθης, χρίσμα θείων Άγιων εν Αγίω Πνεύματι περικείμενος, και φεδρός πάντοτε προσχωρών όσιε των Αγίων εις τα Άγια, και τες λαμπρότηση τες θεαρχικές αστραπτόμενος, και χάρη τιμιούμενος τα σωτηριώδη μυστήρια, ως ιερομίστη

ανέσπερον, Υιός ημέρας χάριτη Πνεύματος Αγίου γενόμενος, όθεν σου την μνήμην την θείαν και φωσφόρον και σεπτήν επιτελούντες μητρόφανες, πόθος έγερε ερωμένου.

Αγίου Μητρόφανου σήμερα, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως, των ενσαρκείς άγγελων βίων σου, άγγελοι και άνθρωποι εθαύμασαν, ιερείς και μονάζοντες ευλαβήθησαν, βασιλίστε και άρχοντες ιδέσθησαν, Θεός δε δόξασεν ο αυτός υποσού δοξασθείς, ον νυν ημίν εξηλαίωσε, Πάτερ Αγιώτατε.

σήμερον ανέτειλεν ημίν του ιεράρχου Ισεβάσμιος Πανήγερης, οσέαρι δείπνων τους πιστούς ευωδιάζουσα και πάσα συγκαλούσα τας εκκλησίας προς εφροσύνην μυστικήν. Ιδούγαρ παραγίνεται τη ετησίω μνήμη χάριτας νέμων πνευματικάς ο μέγας φωστήρ Χριστομίστης Μητροφάνης. Ο λάμψας εν το κόσμο ευσεβίας τες ακτήσει και το σκότος διώξας της αρίου μανίας εκ του ύψους της καθέδρας ως απολιχνίας υψηλής εν η αξίως ετέθη τι άνωθεν προμηθεία τα σαυγάς εξαστράπτων της χάριτος. Ούγαρ έδι των λίχνων υπό των μόδιων κρύπτεστε. Δύο πάντες αυτών καταχρέωσαν υμνήσομεν ως κήρυκαν της αληθείας και του θρόνου κοσμήτορα και πρεσβεύονταν υπέρ των ψυχών ημών.

4 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα την μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών Μητροφάνους, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως. Γης Μητρός εξτάς Μητρόφανες παμάκαρ, εκεί με τύρας ου πατήρ πάντων μέγας. Έφυγες από την μητέρα γη Μητροφάνη παμακάριστε, και ανήλθες εκεί που είναι ο μεγάλος πατέρας του σύμπαντος κόσμου. Ο Άγιος Μητροφάνης έζησε κατά τους χρόνους του Μεγάλου Κωνσταντίνου, του πρώτου Χριστού.

Χριστιανού Αυτοκράτορα. Ήταν γιος του Δομετίου, αδελφού του Αυτοκράτορα Πρόβου. Ο Δομέτιος είχε δύο γιους, τον Πρόβο και τον Μητροφάνη. Αυτός λοιπόν ο Δομέτιος, με τη δύναμη του λογικού του και τη συνετή του σκέψη, κατάλαβε πολύ καλά την πλάνη και το ψεύδος της ειδωλολατρικής θρησκείας. Έτσι προσήλθε στην πίστη του Χριστού και αναγεννήθηκε με το Άγιο Βάπτισμα. Μετά από την βάπτισή του πήγε στο Βυζάντιο, όπου συναναστρεφόταν με τον επίσκοπο Τίτο, άνδραν Άγιο και Θεοφόρο, ο οποίος και τον ενέταξε στον ιερό κλήρο της Εκκλησίας μας.

Μετά την κοίμηση του επισκόπου Τίτου, ο Δομέτιος, ο πατέρας του Θεοφάνη, έγινε επίσκοπος στην πόλη εκείνη. Μετά δε την κοίμηση του Δομετίου, έγινε επίσκοπος ο γιος του Πρόβος, ο οποίος αφού κυβέρνησε την εκκλησία επί 12 έτη, εξεδίμησεν προς Κύριον. Μετά την προς Κύριον εκδημία του Πρόβου, ανήλθε στον επισκοπικό θρόνο του Βυζαντίου ο Μητροφάνης, ο αδελφός του Πρόβου και δεύτερος γιος του Δομετίου.

Αυτόν λοιπόν τον Μητροφάνη. Βρήκε ο Μέγας Κωνσταντίνος επίσκοπος στο Βυζάντιο και αντιλήφθηκε πολύ καλά την αρετή του, την ευθύτητα του χαρακτήρα του και την αγιότητά του. Όθεν λέγεται ότι ο ξακουστός και Άγιος αυτός Αυτοκράτορας αγάπησε το Βυζάντιο όχι μόνο για την εξαιρετική του θέση που του εξασφάλισε ευκρασία και κατά τις τέσσερις εποχές του έτους και αυθονία καρπών, την γυτνίασή του με τη θάλασσα και γιατί βρισκόταν εκεί που συναντιούνται τα δύο τμήματα της Οικουμένης, δηλαδή Ευρώπη και Ασία, αλλά αγάπησε το Βυζάντιο όχι λιγότερο και για την αρετή, την αγιοσύνη του επισκόπου του. Έτσι λοιπόν ο Μέγας Κωνσταντίνος τίμησε όλος ιδιαίτερα τον τόπο εκείνο και χωρίς να φυστεί καμιάς δαπάνης έκτισε εκεί την πανένδοξη πόλη που φέρει το όνομά του, την Κωνσταντινούπολη, η οποία υπερέβαλε σε λαμπρότητα και μεγαλείο όλες τις πόλεις της Οικουμένης και μετέφερε εκεί από την πρεσβυτέρα Ρώμη την πρωτεύουσα του κράτους.

Όταν συνήλθε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος στη Νίκαια της Βυθινίας το 325 μετά Χριστόν, ο μακαριστός Μητροφάνης δεν μπόρεσε να πάρει μέρος σε αυτήν λόγω γύρατος και νόσου, και πράγματι ήταν κλινήρης, γιατί εξαιτίας της μεγάλης του ηλικίας είχαν εξασθενήσει πολύ οι φυσικές του δυνάμεις. Έστειλε όμως ως εκπρόσωπο του στη Σύνοδο τον πρωτοπρεσβύτερό του Αλέξανδρο, άνδρα Τίμιον, τον οποίο και προέκρινε ως διάδοχό του για τον πατριαρχικό θρόνο. Μόλις δέληξαν οι εργασίες της Συνόδου και επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη ο Μέγας Κωνσταντίνος με τους Θεοφόρους πατέρες, λέγεται ότι ο Θεός αποκάλυψε στον Άγιο Μητροφάνη ότι κατάλληλος κληρικός να τον διαδεχθεί στον πατριαρχικό θρόνο ήταν ο πρωτοπρεσβύτερος Αλέξανδρος και μετά από αυτόν ο Παύλος, που και οι δυο τους ήσαν αρεστοί στο Θεό για μια τέτοια υψηλή διακονία. Με την κοίμηση του δέο μακαριστός Μητροφάνης αναπαύθηκε από τους κόπους του και απειήλθεν προς Κύριον. Η σύναξή του τελείται στην Αγιότατη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, στον Σεβάσμιο Ναό του, ο οποίος βρίσκεται κοντά στο Ναό του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ακακίου στο Επτάσκαλο.

ωμέγα της τριάδος μυστήριων κηρύττων, την εν Χριστώ οικονομίαν διετράνωσας πάσιν, ως πίμνης ποιμήν της λογικής, διώξας λύκους τους νοητούς και τα θρέματα της τούτων φθοροποιού λίμης σώσας βόντα. Δόξα το δεδοκότης ίσχυν, δόξα το σε υψώσαντι, δόξα το βεβαιούντι διεσού, πίστην την ορθόδοξον.

παρετώντες ακτήσει καταλαμπόμενος. Πατρίαρχον ανεδείχθης γέρας και θεία κρυπής, ως Χριστού μυσταγωγός πάτερ μητρόφανες, από δε θρόνου υψηλού τη εκκλησία δαδουχής το φέγγος της ευσεβίας, και νυν απαύστος δυσόπη ελεηθήνε τας ψυχάς ημών. Την πίστην Χριστού τρανώσει εδογμάτισας και ταύτην τυρών εις πλήθος όντος ύφξισας το πιστόν σου πίμνιον, συναγγέλης όθεν μητρόφανες συναγάλινιν και Χριστό πρεσβεύεις υπερ πάντων ημών.

0: χέρις των πατέρων η καλονή, χέρις των οσίων κανόν θείος εν αρετή, χέρις εκκλησίας οράισμαν και κλαίος, βάθρον πατριαρχίας, πάτερ μη τρόφανες.
1: Αρετώντες ακτήσιν καταλαμπόμενος, πατριαρχών ανεδείχθης, γέρας και θεία κρυπής, ο Χριστού μισθαγωγός, πάτερ μητρόφανες, από δε θρόνου υψηλού, τη εκκλησία δάδου χείς το φέγγος της

Όταν επισκεπτόμαστε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ένα αρχαίο ναό, επιθυμούμε με λίγες λέξεις να μάθουμε το ιστορικό του. Πότε κτίστηκε, ποιος τον έκτισε, ποια η ιστορία του. Και είμαστε ευτυχείς αν υπάρξει κάποιος ξεναγός που θα αναλάβει να δώσει μερικές τέτοιες χρήσιμες πληροφορίες. Ο Άγιος Μητροφάνης θα μας δώσει την ευκαιρία να ακούσουμε όχι το ιστορικό ενός χριστιανικού μνημείου, αλλά το ιστορικό της ιδρύσεως μιας ολόκληρης χριστιανικής πόλεως και πιας της βασιλείδος των πόλεων, της χιλιόχρονης Κωνσταντινουπόλεως. Ο Μητροφάνης υπήρξε ο πρώτος επίσκοπος της Κωνσταντινουπόλεως, όπως μαρτυρεί το Πασχάλιο Χρονικό. Ήταν γιος του Δομετίου και ανιψιός του αυτοκράτορα Ρώμης Πρόβου. Ιδωλολάτρης προφανώς πριν στο θρήσκευμα, δεν είναι γνωστό πότε και πώς έγινε χριστιανός, ούτε πώς βρέθηκε στον πατριαρχικό θρόνο της βασιλεύουσας. Το βέβαιο είναι ότι στη μεταφορά της πρωτεύουσας από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη επί Μεγάλου Κωνσταντίνου ήταν αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως. Προεστός της βασιλευούσης πόλεως ονομάζεται από τον ιστορικό Ευσέβιο. Επί της πατριαρχίας του τέθηκαν τα θεμέλια των τριών μεγαλύτερων ναών της πόλεως, της Αγίας Σοφίας, της Αγίας Ειρήνης και της Αγίας Δυνάμεως. Αμέσως μετά την μεταφορά της πρωτεύουσας, όταν με διάταγμα του Κωνσταντίνου κατέπαυσαν οι διωγμοί και αφέθηκε ελεύθερη η πίστη στο Χριστό.

Μακάρι ο Θεός, αγαπητοί ακροατές, να αναδεικνύει τέτοιους ιεράρχες σαν τον Άγιο Μητροφάνη, που θα είναι θεμέλι ηλίθι όχι μιας πόλεως αλλά όλης της Εκκλησίας, για να είναι το πιο δυνατό και άσυστο πνευματικό οικοδόμημα του κόσμου, ώστε ούτε οι πύλες του Άδου να μην κατησχίσουν όσο κι αν λησομανούν.

Σήμερα ακόμα αγαπητοί φίλοι ακροατές, 4 του μηνός Ιουνίου, η μνήμη των Αγίων Μάρθας και Μαρίας, αδελφών του Αγίου Λαζάρου. Η Μάρθα και η Μαρία μαζί με τον αδελφό τους Λάζαρο ήταν για τον Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν η πιο αγαπητή και αγία οικογένεια της Βιθανίας. Το Ευαγγέλιο μας παρουσιάζει την Μαρία να απορροφάται από τη διδασκαλία του Ιησού, ενώ η Μάρθα που ήταν η μεγαλύτερη αδελφή φροντίζει πολύ για το τραπέζι της φιλοξενίας. Γι' αυτό ακούει από το στόμα του διδασκάλου το πασίγνωστο και διδακτικότατο «Μάρθα, Μάρθα, με ρημνάς και τυρβάζει περί πολλά». Μαρία δε την αγαθήν μερίδαν εξελέξατο ή της ουκ αφαιρεθήσεται από αυτής. Η Μαρία επίσης άλυψε με και με πολύτιμο μύρο τα πόδια του Ιησού και σπόγγισε ύστερα με την παρθενική και τα σπόγγισε ύστερα με την παρθενική της κόμη. Και οι δυο αδελφές, ευσεβή και διακεκριμένα μέλη της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας, αξιώθηκαν να πεθάνουν ειρηνικά και όχι εν διωγμό, διότι ο Κύριος δεν θέλησε να αφήσει να πονέσουν οι καρδιές αυτών των οποίων κάτω από την στέγη του σπιτιού τους είχε απολαύσει τόσο αγία γαλήνη τις παραμονές των παθών του.

4 του μηνός Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακρότες, και η μνήμη του Εναγής Πατρός ημών Μητροφάνους Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως. Σήμερα ακόμα η μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Σοφίας της Ασκητικός Βιοσάσης. Σήμερα η μνήμη του Αγίου Οσιομάρτυρος Ιωάννη, του Ηγουμένου της Μονής Μοναγρίου, του Ενσάκο βληθέντος εν τη θαλάσση και καταποντισθέντος. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Οσίου Αλωνίου, του εν ειρήνη τελειοθέντος. Σήμερα ακόμα η μνήμη των Αγίων Μαρίας και Μάρθας, αδελφών του Αγίου Λαζάρου εν ειρήνη τελειοθέντων. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας οι πολλά καθεκά στην ώραν, και δώσ' προτέλους τρόπους του μετανοήνση.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούρια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδοιπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε αδερφιά, και πόση αγάπη πέρασε από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδοιπορική κατασκήνωση. Ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση. Διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια. Καλό φαγητό. Πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας. Ομαδική ζωή. Φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15. 9972-92-15.
2: Αγίου Αυγουστίνου, εξομολογήσεις.

πρώτο, η βρεφική ηλικία. Άσε με ωστόσο να μιλήσω σε σένα τον νυκτήρμονα, εγώ που είμαι χώμα και στάχτη. Άσε με να μιλήσω. Στο έλεος σου μιλώ και όχι στη χλέβη του ανθρώπου. Ίσως και εσύ τώρα να με βρίσκεις καταγέλαστο. Φτάνει όμως να στραφείς σε μένα και θα με σπλαχνιστείς. Ένα θέλω μόνο να σου πω, κύριε, πως δεν γνωρίζω από πού ήρθα εδώ. Πως να το πω σε τούτη τη θνητή ζωή ή σε τούτο τον ζωντανό θάνατο. Δεν ξέρω από πού ήρθα. Πάντως ένα γνωρίζω, πως εδώ με δέχτηκε το πλήθος των νυκτηρμών σου, όπως έμαθα από τους γεννήτορες της σάρκας μου, που από μέσα τους και μέσα τους μου έδωσες μορφή όταν ήρθε η ώρα μου, γιατί αυτό εγώ δεν το θυμάμαι. Εκεί λοιπόν είχα για παρηγοριά το γάλα, βάλσαμο του ανθρώπου. Δεν γέμιζαν όμως με αυτό μονάχες τους τα στήθη τους, ούτε η μάνα ούτε οι παραμάνες μου. Μέσα από αυτές, εσύ μου χορηγούσες την τροφή που χρειάζονται τα βρέφη, σύμφωνα με την τάξη που θέσμισες και τα πλούτη που έχεις αποθέσει στα βάθη της δημιουργίας σου. Εσύ με έκανες να μην γυρεύω περισσότερα από όσα μου έδινες και έκανες τις παραμάνες μου να θέλουν να μου δώσουν αυτό που εσύ τους έδωσες, γιατί ένα αίσθημα εναρμονισμένο με την τάξη σου τις έκανε να θέλουν να δώσουν σε μένα αυτό που παίρναν από σένα πλουσιοπάροχα. Έκανε και σε αυτές καλό, το καλό που έπαιρνα από αυτές και που δεν πήγαζε από το σώμα τους, αλλά περνούσε μόνο μέσα από αυτό. Γιατί εσύ μόνο, Θεέ μου, είσαι η πηγή όλων των αγαθών και όλη η σωτηρία μου πηγάζει από εσένα, το Θεό μου. Αυτό το αναγνώρισα αργότερα και ένιωσα να μου το φωνάζεις μέσα από το κάθε τι που υπάρχει εντός μου και εκτός μου. Γιατί τότε δεν ήξερα παρά να βυζένω και να ησυχάζω όταν το σώμα ήταν ευχαριστημένο και να κλαίω όταν αυτό πονούσε. Και αυτό ήταν όλο.

Άρχισα να χαμογελώ, πρώτα στον ύπνο μου και αργότερα ξύπνιος. Αυτό τουλάχιστον μου έχουν πει και το πίστεψα, αφού έτσι γίνεται και με τα άλλα παιδιά, γιατί δεν θυμάμαι ο ίδιος τι έκανα εκείνο το διάστημα. Σιγά σιγά άρχισα να έχω αίσθηση του χώρου και ήθελα να φανερώνω τις επιθυμίες που δεν μπορούσα μόνος να ικανοποιήσω σε εκείνους που μπορούσαν. Ήταν όμως αδύνατον, γιατί αυτές ήσαν εντός μου και αυτοί εκτός και δεν διέθεταν κάποια αίσθηση που να επιτρέπει να εισχωρήσουν στο νου μου. Έτσι, το μόνο που μου έμενε ήταν να τσιρίζω και να κουνάω χέρια και πόδια, σημάδια που έμοιαζαν με τις επιθυμίες μου, αλλά όχι με ακρίβεια, και έτσι κατάφερνα κάτι να φανερώνω, δηλαδή τα στοιχειώδη. Και όταν αυτοί δεν με υπακούανε, είτε επειδή δεν είχαν καταλάβει τι ακριβώς θέλω, είτε για να μην με παρχαϊδέψουν, εγώ οργιζόμουν με την απειθαρχία τους. Οι μεγαλύτεροι συμπεριφέρονταν σαν ελεύθεροι άνθρωποι και αρνιόνταν να γίνουν σκλάβοι μου. Γι' αυτό κι εγώ τους εκδικιόμουν κλαψουρίζοντας. Έτσι κάνουν τα βρέφη, το έχω δει και μονάχος, όποτε μπόρεσα να τα μελετήσω. Από τα βρέφη έμαθα, χωρίς τα ίδια να το ξέρουν, ποια θα πρέπει να ήταν τότε η συμπεριφορά μου, και περισσότερα μου αποκάλυψαν αυτά μέσα στην άγνοιά τους, παρά εκείνοι που με είχαν αναθρέψει και με γνώριζαν. Τα βρεφικά μου χρόνια έχουν πια πεθάνει από καιρό, και εγώ συνεχίζω να ζω. Όμως εσύ, Κύριε, ζεις αιώνια και τίποτε σε σένα δεν πεθαίνει, γιατί πριν γεννηθούν οι αιώνες και πριν από όλα όσα μπορούν να ονομαστούν πριν, είσαι ο Θεός που ορίζει το κάθε πλάσμα Του. Σε σένα βρίσκεται η σταθερή αιτία όλων των ασταθών όντων. Σε σένα όλα τα μεταβλητά έχουν τις αμετάβλητες ρίζες τους. Σε σένα όλα τα άλογα και τα πρόσκαιρα έχουν τον αιώνιο λόγο τους. Πες μου λοιπόν σε μένα τον οικέτη σου, Θεέ μου, και ελέησε τον άθλιο δούλο σου. Πες μου αν τα παιδικά μου χρόνια ήρθαν στη θέση μιας άλλης ζωής που είχε πεθάνει. Άραγε η ζωή αυτή να είναι εκείνη που πέρασα στην κοιλιά της μάνας μου. Κάτι γνωρίζω γι' αυτό και έχω δει φυσικά έγκυες γυναίκες. Όμως, ακόμη πρωτύτερα, τι ήμουν, Θεέ μου, χαρά της ψυχής μου? Ήμουν κάποιος? Ήμουν κάπου? Την απάντηση σε αυτό το ερώτημα κανένας δεν μπορεί να μου τη δώσει. Ούτε ο πατέρας, ούτε η μάνα μου θα τον μπορούσαν, ούτε τον άλλον η πείρα, ούτε η δική μου μνήμη. Ίσως μάλιστα θα γελάς μαζί μου που θέτω αυτό το ερώτημα. Ίσως με προστάζεις να σε υμνώ και να σου εξομολογούμε μόνο όσα γνωρίζω.

Εξομολογούμε στο όνομά σου, Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, και σε δοξάζω για τη γέννησή μου και για τα βρεφικά μου χρόνια που τα έχω λησμονήσει. Εσύ έδωσες στον άνθρωπο την ικανότητα να βγάζει ορισμένα συμπεράσματα για τον εαυτό του, παρατηρώντας άλλους ανθρώπους, και ακόμη να μπορεί να στηρίζει τις γνώσεις του για ορισμένα από αυτά τα ζητήματα στις μαρτυρίες απλών γυναικών. Ένα είναι βέβαιο, ότι εγώ τότε υπήρχα και ζούσα, και όσο τέλειωνε η βρεφική μου ηλικία, έψαχνα να βρω κατάλληλα σημεία για να φανερώνω στους άλλους τα αισθήματά μου. Ένα τέτοιο ζωντανό πλάσμα, από πού αλλού μπορεί να βγει, Κύριε, αν όχι από σένα? Ή μήπως θα ήταν δυνατόν ο άνθρωπος να είναι ο δημιουργός του εαυτού του? Υπάρχει άραγε κάπου αλλού κάποια πηγή από που να μπορούν να ρέουν μέσα μας το είναι και η ζωή, αν όχι από σένα, Κύριε, τον δημιουργό μας? Για σένα το είναι και η ζωή είναι ένα και το αυτό, αφού εσύ είσαι η αρχή του ύψης του είναι και της ύψης της ζωής. Ναι, εσύ είσαι ο ύψιστος, και το δικό σου σήμερα ούτε αλλάζει ούτε τελειώνει. Κι όμως σε σένα τελειώνει, γιατί εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν τα πάντα. Αν δεν περιείχες τα πάντα, από πού θα περνούσαν? Τα χρόνια σου δεν φεύγουν. Τα χρόνια σου είναι ένα ατέλειωτο σήμερα. Πόσες όμως από τις μέρες μας και από τις μέρες των προγόνων μας δεν πέρασαν μέσα από το δικό σου σήμερα και δεν δέχτηκαν από σένα το μέτρο και το νόημά τους? Και πόσες δεν θα περάσουν για να δεχτούν και αυτές το μέτρο και το νόημά τους? Όμως εσύ μένεις παντοτινός, ανόλεθρος, και όλα τα χθεσινά και τα περασμένα τα κάνεις ένα σήμερα. Τα έχεις κάνει ένα σήμερα. Σε αυτόν που δεν καταλαβαίνει τι να ευχηθώ, μακάρι να χαρεί κι αυτός και να πει τι έστει τούτο. Μακάρι να χαρεί και να πει ότι καλύτερα που δεν τα βρήκε αυτά, αλλά βρήκε εσένα, παρά να τα έχει βρει και να σε έχει χάσει.

0: μία θεότητα. Θεέ μου, άκουσε, άκουσε τους αμαρτωλούς. Ένας άνθρωπος όταν λέει αυτά. Δείξε έλεος, γιατί εσύ τον έφτιαξες, αλλά δεν έφτιαξες την αμαρτία μέσα του. Ποιος με κάνει να θυμάμαι τις αμαρτίες της βρεφικής ηλικίας μου? Γιατί κανείς δεν είναι αναμάρτητος ενώπιόν σου, ούτε και το βρέφος που έχει μόλις μια μέρα στη ζωή. Ποιος με κάνει να τις θυμάμαι? Μήπως τις θυμάμαι επειδή, παρατηρώντας τα μωρά, αναγνωρίζω στη συμπεριφορά τους όλα εκείνα που ο ίδιος έχω ξεχάσει? Ποιο ήταν τότε το αμάρτημά μου? Μήπως που άνοιγα με βουλιμία το στόμα και ζητούσα να θυλάσω κλαίγοντας? Αν έκανα τώρα το ίδιο πράγμα, όχι βέβαια για το γάλα, αλλά για τις τροφές της ηλικίας μου, θα με κατηγορούσαν και θα με κορόιδευαν. Άρα από τότε κιόλας έκανα πράξεις επιλείψιμες, αλλά επειδή δεν ήμουν σε θέση να το καταλάβω, ήταν αντίθετο προς τη συνήθεια και τη λογική να με κατηγορούν για πράγματα παρόμοια. Βεβαίως, όσο μεγαλώνουμε, τα ξεριζώνουμε όλα αυτά από μέσα μας και τα αποβάλλουμε. Όμως κανέναν δεν γνωρίζω που να καθαρίζει το κακό πετώντας το καλό. Ήταν καλό λοιπόν που ζητούσα τόσο πιεστικά εγώ ένα βρέφος, πράγματα ανεπίτρεπτα αφού βλάπτουν. Ήταν καλό να χτυπιέμαι γιατί δεν γίνονταν σκλάβοι μου άνθρωποι ελεύθεροι και μεγαλύτεροι μου, και να φρενιάζω ακόμη και με αυτούς που με γέννησαν και με κάθε άνθρωπο που είχε τη σύνεση να μην ικανοποιεί τις ωρέξεις μου. Ήταν καλό να τους κλωτσάω και να θέλω να τους βλάψω όταν εκείνοι δεν υπάκουαν στις διαταγές μου, που μόνο να με βλάψουν θα μπορούσαν. Η αθωότητα των παιδιών βρίσκεται στα ανίσχυρα μέλη τους και όχι στην ψυχή τους. Κάποτε κάθισα για ώρα μονάχος και παρατηρούσα ένα παιδί. Ξεχύλιζε από μοχθηρία. Δεν μιλούσε ακόμη, όμως χλώμιαζε από χολή και κοίταζε με ζήλια τον ομογάλακτο αδελφό του. Ποιος δεν τα ξέρει αυτά? Οι μάνες και οι παραμάνες λένε πως ξορκίζουν αυτό το κακό. Μακάρι να ξέρα με ποιο φάρμακο. Τι είδους αθωότητα όμως είναι αυτή να τρέχει πλούσιο και άφθονο το γάλα από τη μητρική πηγή και εμείς να μην αντέχουμε να το μοιραστούμε με έναν αδελφό που το έχει τόσο ανάγκη, γιατί αυτό είναι η μοναδική τροφή που τον κρατά ζωντανό? Όμως όλα αυτά τα ανέχονται με επιείκεια, όχι επειδή είναι ασήμαντα ή έχουν μικρή σημασία, αλλά επειδή θεωρούν ότι εξαφανίζονται με την ενηλικίωση. Αυτός είναι ο μοναδικός λόγος και αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι ανάλογες συμπεριφορές σε έναν ενήλικο δύσκολα γίνονται ανεκτές με συγκατάβαση. Εσύ, ο Κύριος και Θεός μου, έχεις δώσει στο παιδί τη ζωή και το σώμα. Το σώμα αυτό, καθώς βλέπουμε, το έχεις πρικίσει με αισθήσεις και μέλη που του ταιριάζουν τέλεια. Το έχεις κοσμήσει με χάρη. Για να κρατιέται σώο και ακέραιο, το έβαλες όλες τις ορμές των ζωντανών πλασμάτων. Γι' αυτό το δώρο με προστάζεις να σε υμνώ, να σου εξομολογούμε και να ψάλω το όνομά σου, ύψιστε. Γιατί εσύ είσαι ένας Θεός παντοδύναμος και αγαθός, ακόμη και μόνο γι' αυτό σου το δημιούργημα. Κανένας άλλος δεν μπορεί να το φτιάξει εκτός από σένα, τον Θεό μου, το μοναδικό, το χορηγό κάθε μέτρου, εσένα τον απειρόκαλο, γιατί δίνεις σε όλα μορφή και ορίζεις την τάξη όλων των πραγμάτων με τον νόμο σου. Αυτή λοιπόν την περίοδο της ζωής μου, Κύριε, εγώ προσωπικά δεν τη θυμάμαι. Σε άλλους στηρίζομαι για όσα έγιναν και βγάζω συμπεράσματα από άλλα βρέφη. Όσο πιθανές όμως και αν είναι οι εικασίες μου, δυσκολεύομαι να τη λογαριάσω σαν κομμάτι από τη ζωή μου σε αυτόν τον κόσμο, καθώς κρύβεται στα σκοτάδια της λησμονιάς, μοιάζει απαράλλαχτα με εκείνη που πέρασα στην κοιλιά της μάνας μου. Αν όμως η μάνα μου μες στην ανομία με συνέλαβε και αν μες στο κρίμα με έθρεψε στο στήθος της, πες μου λοιπόν, πού, πες μου Θεέ μου, σε εκλυπαρώ, πες Κύριε στο δούλο σου, πού και πότε υπήρξα αθώος. Εδώ όμως τελειώνω με εκείνη την περίοδο. Τι άλλο να πω άλλωστε, αφού δεν συγκρατώ στη μνήμη ούτε ένα ίχνος της.
1: Αγίου Αυγουστίνου, εξομολογήσεις, με τον Γιώργο Μπάρλα. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το ομότιτλο βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη, σε μετάφραση Φραγκίσκης Αμπατζοπούλου.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Σάββα στα Λιβάδια μας πληροφορεί ότι διοργανώνει ομιλία με θέμα «Το μυστήριο του γάμου» την Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 7 μετά μεσημβρίαν στο Πνευματικό Κέντρο Αγίου Σάββα. Ομιλητής ο Ιερομόναχος Πατήρ Κυπριανός Αγιορείτης από το κελί των Αγίων Αρχαγγέλων στο Άγιον Όρος. Η Ιερά Μητρόπολη Τριμηθούντος μας πληροφορεί ότι λόγω της χειροτονίας και της ενθρονήσεως του νέου Μητροπολίτου Πάφου κυρίου Γρηγορίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας δεν θα δεχθεί επισκέψεις και συγχαρητηρίους ευχάς για την ονομαστική του εορτή. Ο θεολόγος Αντώνιος Καλονάς την ερχόμενη Κυριακή θα κηρύξει τον θεολόγο στον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου στη Λάρνακα. Κυριακή 7 Ιουνίου, η ερχόμενη Κυριακή, αγαπητοί ακροατές, Κυριακή των Αγίων Πάντων. Από την Δευτέρα 8 Ιουνίου μέχρι την Δευτέρα 29 Ιουνίου είναι η νηστεία των 12 Αποστόλων. Κατάλυση ηχθείως εκτός Τετάρτης και Παρασκευής. Ο Δήμος Αραδίπου σας προσκαλεί στην τελετή ονοματοδοσίας της οδού Νίκου Κυριάκου Κακή εις μνήμη του ήρωα που έπεσε υπερασπιζόμενος στην πατρίδα στην τουρκική εισβολή του 1974. Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 7 Ιουνίου 10:45 το πρωί. Το Τρισάγιο θα τελέσει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Παναγιώτης Ντούρης.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης η ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

0: Στη συνέχεια μεταδίδουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην υπεραγία Θεοτόκο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: επισημών και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σίμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγοι σου και νικήσεις εν δοκρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με ημίτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια εν ηγάπησας. Τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσομαι. Πληνείς με και υπέρχιών αλευκανθήσομαι. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και ευχροσύνην, αγαλιάζοντος τέτοι ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους της οδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενός. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία στην Σιών, και οικοδομηθεί το τότε Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχος.
0: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοήθεις εμείς πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείστε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξαν εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινήσω ως νεκρούς αιώνος και εκηδίασεν επέ με το πνεύμα μου εν εμί εταράχθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησαν πας της έργης σου εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς ετασχήρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συνεισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, τον ανυπορέψω με ότι προσέρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσεκατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξορθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίποντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
5: Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνη Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστηνες πέραν ευλογήσωσέ και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μήν εν

0: νεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου ότι μαρτώνσει. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των κερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση, χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση, αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκρισης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νυμφία νύμφευτε.
1: Χαίρε νυμφία νύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν αναγνία, φύση το γαβδί θρασαλέως. Το παράδοξο σου της φωνής, δις παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρση λήψεως την κοίηση, πώς λέγεις κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιων, πόσες τη τεχθήνη δυνατών λέξων μη. Προσύνε κοινός έφησεν εν φόβο πλην καυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το πρωίνιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε, βγεις κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύλητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα σύνος άσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλάστου αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς νήτους ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα οι νυμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρη, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλτε τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτους γνώρισμα, χαίρε δις εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε δις ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα, θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν, αυτό βόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότην όντες αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις, θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον εσβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμέν θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκε εστεφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γάριδολα ταύτη σωτήρ μην εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δεριστέντε ευώων προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνην πατήσασα. Χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής αγίας διάκονε, χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξίζερε η μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγη σου την άρτων σοφίαν κράζουν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίσιν, εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της παυτού γενωμένης, εξασπόρου βλασίσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περινάφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες, ημνήσομεν αυτήν πόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται επιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολύ, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθώμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βόντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνα ο περίρατος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα απανάγιον του επί των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφίν, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευνίσα, χαίρε δις ελήθη παράβασης, χαίρε δις συνήθη παράδεισος, χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε πίσα αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη είσαι ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρ ως Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνα σκληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ορκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώστε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς σε φάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος ήταν παρθένα Θεοτό και παρθένε και πάντα τον Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε εσύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε εσύ γαρενε γέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε εσύ γαρενου θέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρουν υφέψεω, χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλίκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ήμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε, σπέβδον το πλήθη των πολλών ηκτυρμών σου. Ει αρίθμου γαρτιψά μοδά σαν προσφερομέν συ βασιλέ πάγε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δε δοκασιμήν τη ύβοσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάντα τη εν σκότη φανίσαν ορό μεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φω οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή το νουν φωτίζουσα κραυγή δετημωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίδα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτα τον ανατέλει ποτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρι τον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε ρουτήρ εκπλήνων συνείδηση. Χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση. Χαίρε ω μη τη Χριστού ευωδία. Χαίρε ζωή μυστική εποχία. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσα σοφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτη ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάριτο. Και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντε σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντε, ω έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σύγαρική σα γαστρή, ω συνέχον πάντα τυχηρή κύριο, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ, χρυσοδίσα το πνεύματι. Χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών. Χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων εμπλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε διεί σε γύρονται τρόπαια. Χαίρε διεί σε εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
5: Αγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
5: Αγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
5: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάση ρίσε υπορά άπαντα και τη μελούση λύτρο εκολάσεω του ύποντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Την υπερμάχου στρατηγόταν η κητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησνος ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
5: Ο υψωθείς εν το Σταυρό εκουσίως, η επωνύμω σου και νη πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφεραν εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αήτητων τρόπεων.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθνον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών πλουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την ημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεών ημφεδέσποινα, η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εις έπροστρεχόντων και πάνων των χριστιανών καταφύγιων, νύβδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων, αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαγνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλαιών προσφερωμένην συδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάγνα της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψιμη προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την ειδόκιμον αναδείξιμε, και πάρε όμοια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σου όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα, εις και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτό και δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάργο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό, και ζωοποιώ αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Εδώ σημείν δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας, και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας, πάψον τα σωρμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον, και πάν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα ακίμησον, και δόρισε μην ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν μύφουσαν, ύπνων ελαφρών, και πάση αδανικής φαντασίας επιλεγμένων, διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανίχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημίν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Υπερένδοξε, υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγα και την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
4: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
3: Επισή, χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη ναέ και παράδεισι λογικέ, παρθενικών κάφημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών, την γάρ συν μήτραν θρόνεν επίησε και την συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρε μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, να γράφω η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζουσι χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριο μετά σου. Ευλογημένη σύγκυνεξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
6: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδικες των ψυχών ημών.
2: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδικες των ψυχών ημών.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίση ημών δόξαση.
6: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Επανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγής Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και Αδελφοί, συγχωρήσατε μου τον Θεός.
1: Χωρίς ελεήσουν και ημίν.
0: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον.

Γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου, πέρι ταπεινώσεως. Όποιος έχει την ταπείνωση, μιμείται τον ίδιο τον Χριστό. Ουδέποτε παρεκτρέπεται, ούτε κατακρίνει, ούτε υπερηφανεύεται. Τις εξουσίες ποτέ δεν τις επιθυμεί. Αποφεύγει τις τιμές των ανθρώπων. Δεν φιλονικεί για κανένα πράγμα του κόσμου τούτου. Δεν έχει παρρησίαν όταν ομιλεί και δέχεται πάντοτε τις συμβουλές των άλλων. Αποφεύγει τα ωραία ενδύματα και η εξωτερική του εμφάνιση είναι απλή και ταπεινή. Ο άνθρωπος που υπομένει αγόγγιστα ταπεινώσεις και εξουδενώσεις πάρα πολύ ωφελείται. Για τούτο όχι να λυπήσει, αλλά απέναντίες να χαίρεσαι για αυτά που υποφέρεις. Κερδίζεις έτσι την πολύτιμη ταπείνωση με την οποία σώζεσαι. Εταπεινώθην και έσωσέ με ο Κύριος. Αυτή την ρίση πρέπει να την έχουμε πάντοτε κατά νουν. Δεν ωφελεί να λυπήσαι όταν σε κατηγορούν. Η λύπη στις περιπτώσεις αυτές σημαίνει ότι έχεις καινοδοξία. Εκείνος που θέλει να σωθεί οφείλει να αγαπά, να τον καταφρονούν, διότι η καταφρόνηση φέρνει την ταπείνωση και η ταπείνωση απαλλάττει τον άνθρωπο από πλήθος πειρασμών. Ποτέ σου μην ζηλέψεις, μην φθονήσεις, μην επιθυμήσεις δόξες, μην ποθήσεις αξιώματα. Πάντα να επιδιώκεις να ζεις στην αφάνεια. Σε συμφέρει να μην σε ξέρει ο κόσμος, γιατί ο κόσμος είναι πλάνος. Με τα κενόδοξα του λόγια και τις μάταιες παρακινήσεις του μας πλανά και μας βλάπτει πνευματικά. Ο σκοπός είναι να κατορθώσεις να αποκτήσεις την ταπείνωση, να είσαι υποκάτω πάντων, να θεωρείς πως τίποτε δεν κάνεις άξιο για την σωτηρία σου, αλλά να παρακαλείς τον Θεό να σε σώσει με την ευσπλαχνία Του. Η ταπείνωση μαζί με την υπακοή και την νηστεία γεννούν τον φόβο του Θεού και είναι αυτός ο φόβος του Θεού η αρχή της αληθινής σοφίας. Ό,τι πράττεις, να το πράττεις με ταπείνωση για να μην ζημιώνεσαι από τα καλά σου έργα. Μην νομίζεις ότι μόνο όποιος εργάζεται πολύ έχει τον μισθό. Όποιος έχει την προαίρεση να κάνει το καλό και έχει συνάμα την ταπείνωση, αυτός έστω και αν δεν μπορεί να φέρει εις πέρας πολλή εργασία, έστω και αν δεν μάθει τέχνες, όμως δεν εμποδίζεται από το να σωθεί. Η ταπείνωση κατορθώνεται με την αυτομεμψία, με το να πιστεύεις δηλαδή για τον εαυτό σου ότι κανένα καλό ουσιαστικά δεν έχεις. Αλίμονος εκείνον που νομίζει τις αμαρτίες του μικρές, αυτό σίγουρα θα πέσει σε χειρότερες. Αυτός που υπομένει τις εναντίον του κατηγορίες με ταπείνωση πλησίασε την τελειότητα. Αυτόν τον θαυμάζουν ακόμα και οι άγγελοι, γιατί καμιά άλλη αρετή δεν είναι τόσο δυσκολοκατόρθωτη και μεγάλη όσο η ταπείνωση. Η πτωχία, η θλίψη και η καταφρόνηση είναι η στέφανη του μοναχού. Όταν ο μοναχός υπομένει αγόγγιστα τις ύβρις, τις συκοφαντίες, την καταφρόνηση, απαλλάτεται εύκολα από τους εσχρούς λογισμούς.
οπωσδήποτε είναι αξιέπαινο το να αναγνωρίζεις την αδυναμία σου ενώπιον του Θεού. Αυτό είναι το γνώθης Αυτόν. «Κλαίω και κατανήσομαι», λέγει ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος, «όταν το φως μη λάμψει και είδω την πτωχίαν μου και γνώ το πώς υπάρχω». Όταν εννοήσει κανείς την ψυχική του πτωχία και συνειδητοποιήσει το πού και σε ποιο πράγματι επίπεδο ευρίσκεται, τότε, ό τότε, λάμπει μέσα στην καρδία του το φως του Χριστού και αρχίζει να κλαίει. Αν σου πει ο άλλος «είσαι εγωιστής», να μην σου βαρύ φαίνεται, ούτε και να λυπήσαι. Να πεις με τον λογισμό σου «μπορεί να είμαι» και να μην το καταλαβαίνω. Εξάλλου δεν πρέπει να εξαρτώμεθα από την γνώμη των άλλων. Ο καθένας σας κοιτάζει τη συνείδησή του και τα λόγια των εμπείρων και γνωστικών του φίλων. Προπάντων όμως ας ζητεί την γνώμη του πνευματικού του και με αυτά τα δεδομένα ας ρυθμίζει την πνευματική του πορεία. Μου γράφεις πως δεν τα καταφέρνεις στον αγώνα σου. Ξέρεις από πού προέρχεται αυτό? Επειδή δεν έχεις ταπείνωση πολύ. Νομίζεις ότι με την ειδική σου δύναμη θα κατορθώσεις κάτι. Ενώ όταν ταπεινωθείς και πεις «με την δύναμη του Ιησού, με την βοήθεια της Παναγίας και με την ευχή του γέροντά μου θα το κατορθώσω εκείνο που θέλω», να είσαι βέβαιος πως θα το κατορθώσεις. Εγώ βέβαια δεν έχω την δύναμη να βάζω τέτοιες ευχές, αλλά όταν εσύ ταπεινωθείς και πεις «με την ευχή του γέροντά μου θα το κάνω», τότε για την ταπείνωσή σου ενεργεί η χάρις του Θεού και θα το κατορθώσεις. Στον ταπεινών και ησύχιον επιβλέπει ο Θεός, αλλά για να έλθει η πραότης, η ησυχία, η ταπείνωση απαιτείται κόπος, μα εκείνος ο κόπος πληρώνεται. Για να αποκτήσεις την ταπείνωση, κατά την δική μου αντίληψη, δεν χρειάζονται τόσο ούτε οι πολλές μετάνοιες, οι γονικλησίες, ούτε οι πολλές εργασίες, αλλά προπάντων ο λογισμός σου να κατεβεί κάτω-κάτω, να φτάσεις στο επίπεδο της γης. Τότε δεν έχεις φόβο να πέσεις, γιατί είσαι χαμηλά, και αν ακόμη πέσεις από τα χαμηλά, δεν θα πάθεις τίποτε. Το κατ' εμέ, αν και βεβαίως ούτε πολλά διαβάζω, ούτε και κάνω τίποτε σπουδαίο, η ταπείνωση είναι η πιο σύντομη οδός για την σωτηρία του ανθρώπου. Ο Αββάς Ισαΐας λέγει «έθισον την γλώσσαν σου, του λέγειν συγχώρησον και η ταπείνωσις επελεύσεται επί σε». Μάθε την γλώσσα σου να λέγει «συγχώρησέ με», και αν ακόμη δεν το λες με συνέστηση, όμως λίγο-λίγο θα συνηθίσεις όχι μόνο να το λέγεις, αλλά και να το νιώθεις μέσα σου. Λέγουν οι Άγιοι ότι σύμφωνα με την καλή διάθεση που έχεις, πηγαίνοντας να ζητήσεις συγχώρηση, δηλαδή αν έχεις ταπείνωση, θα φωτίσει ανάλογα ο Θεός τον άλλο για να επιτευχθεί η επιζητούμενη συνδιαλλαγή. Όταν λόγου χάρη συντριβείς και πεις με τον λογισμό σου «φταίω και δεν το καταλαβαίνω», μετά λίγο λίγο θα πεις ότι πράγματι φταίω, και όταν βάλεις στο λογισμό σου ότι πράγματι φταίεις, θα αλλάξει μετά και ο άλλος διάθεση. Να ζητείς με επιμονή από τον Θεό να σου δωρήσει το χάρισμα
της εσωτερικής αυτομεμψίας και ταπείνωσης. Στην προσευχή σου να παρακαλείς να σου δώσει ο Κύριος το χάρισμα να βλέπεις τα δικά σου αμαρτήματα μόνο και να μην δίδεις σημασία στα αμαρτήματα των άλλων. Δώσμη, Κύριε του Οράν, τα αιμάπτεσματα και μη κατακρίνει τον αδελφόν μου, λέγει ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος. Ο ταπεινός θεωρεί τον εαυτόν του υποκάτω πάντων, γι' αυτό τον λόγον όλους τους αγαπά, όλους τους συγχωρεί και προπαντός κανένα δεν κατηγορεί. Γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου.

Με χαρά σας πληροφορούμε, αγαπητοί μας ακροατές, ότι η εφαρμογή του ραδιοσταθμού μας Οδηπόροι είναι έτοιμη και μπορείτε να την βρείτε στο Play Store ή και στο Apple Store για κινητά και iPhone. Κατεβάστε την εφαρμογή μας και ακούστε μας απλά και εύκολα στο ίντερνετ. Μπορείτε ακόμα να μας βρείτε και στις εφαρμογές Simple Radio, MyTuner Radio και TuneIn Radio.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Σάββα στα Λιβάδια μας πληροφορεί ότι διοργανώνει ομιλία με θέμα το μυστήριο του γάμου την Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 7 μετά μεσημβρίαν στο Πνευματικό Κέντρο Αγίου Σάββα. Ομιλητής ο Ιερομόναχος Πατήρ Κυπριανός Αγιορείτης από το κελί των Αγίων Αρχαγγέλων στο Άγιον Όρος. Η Ιερά Μητρόπολη Στριμηθούντος μας πληροφορεί ότι λόγω της χειροτονίας και της ενθρονήσεως του νέου Μητροπολίτου Πάφου κυρίου Γρηγορίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος κύριος Βαρνάβας δεν θα δεχθεί επισκέψεις και συγχαρητηρίους ευχάς για την ονομαστική του εορτή. Ο θεολόγος Αντώνιος Καλονάς την ερχόμενη Κυριακή θα κηρύξει τον θεολόγο στον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου στη Λάρνακα. Κυριακή 7 Ιουνίου η ερχόμενη Κυριακή, αγαπητοί ακροατές, Κυριακή των Αγίων Πάντων. Από την Δευτέρα 8 Ιουνίου μέχρι την Δευτέρα 29 Ιουνίου είναι η νηστεία των 12 Αποστόλων, κατάλυση ηχθείως εκτός Τετάρτης και Παρασκευής. Ο Δήμος Αραδίπου σας προσκαλεί στην τελετή ονοματοδοσίας της οδού Νίκου Κυριάκου Κακή, εις μνήμη του ήρωα που έπεσε υπερασπιζόμενος στην πατρίδα στην τουρκική εισβολή του 1974. Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 7 Ιουνίου, 10:45 το πρωί. Το Τρισάγιο θα τελέσει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Παναγιώτης Ντούρης.

0: η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, το ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρικος ημί εν τη γη. Μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισήγαρε ελπίζω ο Θεός μου, η νασή μου φωτίζει στην διάνοια, ότι ευλογητώσει συν το Πατρί και το Πνεύματι, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Όταν η καρδιά του ανθρώπου ξεχυλίζει από χαρά και αγαλίαση πνευματική, ξεσπάσε δοξολογίες και ύμνους προς το Θεό, τότε ο άνθρωπος φτάνει στην ευγενέστερη έκφραση της υπάρξεώς του. Τότε ο άνθρωπος φτάνει στο υψηλότερο σημείο της ωραιότητος που η ύπαρξή του έχει. Ένας τέτοιος ψαλμός, ξεχύλισμα χαράς και αγαλιάσεως, είναι ο 91ος πρώτος ψαλμός, τον οποίο θα μελετήσουμε σήμερα. Η επιγραφή του ψαλμού αυτού λέει τα εξής: ψαλμός οδής εις την ημέρα του Σαββάτου. Δεν αναφέρεται ο συγγραφέας του ψαλμού. Αναφέρεται το είδος του ποίηματος. Είναι οδή. Είναι μια έκφραση, λυρική έκφραση βαθυτάτων συναισθημάτων. Και αναφέρεται ο ψαλμός αυτός, λέει, εις την ημέρα του Σαββάτου, δηλαδή την ημέρα εκείνη που για τους Εβραίους ήταν αφιερωμένη στο Θεό. Η δήλωση αυτή που υπάρχει στην επιγραφή του ψαλμού σημειώνει τον λειτουργικό χαρακτήρα του ψαλμού, δηλαδή ορίζει ότι ο ψαλμός αυτός πρέπει να ψάλλεται κατά την ημέρα του Σαββάτου, και ξέρουμε ότι τον έψαλαν κατά την καθημερινή θυσία, όταν αυτή προσφερόταν μαζί με λιβανωτό την ημέρα του Σαββάτου. Επίσης γνωρίζουμε ότι μέχρι και σήμερα η εβραϊκή συναγωγή κατά την ημέρα του Σαββάτου αναπέμπει αυτό τον ψαλμό προς το Θεό. Είναι μια υμνολογία και δοξολογία προς το Θεό για τους λόγους που στη συνέχεια θα ακολουθήσουν. Αξίζει εδώ να αναφέρουμε μια παράδοση που υπήρχε στον παλαιό Ισραήλ. Έλεγαν ότι συνθέτης του ψαλμού αυτού είναι ο Αδάμ, ο πρώτος άνθρωπος, ο οποίος τον έψαλε κατά το πρώτο Σάββατο της δημιουργίας, όταν δηλαδή είχαν ολοκληρωθεί τα έργα του Θεού. Τότε ο Αδάμ υμνολόγησε το Δημιουργό με τον ψαλμό αυτό. Όσοι μένουν στην ανάγνωση του γράμματος μπορεί και να γελάσουν με αυτή την παράδοση. Όσοι όμως θέλουν να βλέπουν στο βάθος του γράμματος αντιλαμβάνονται το νόημα. η διαχρονική σκέψη του ανθρώπου από του Αδάμ και μέχρι σήμερα και μέχρι συντελείας του αιώνος θα παραμένει εκστατική μπροστά στο μεγάλο θαύμα της δημιουργίας και θα υμνεί το Θεό. Είναι ένας ψαλμός ο οποίος ταιριάζει στα χείλη του κάθε Αδάμ, του κάθε ανθρώπου, ο οποίος μπορεί ακόμη να θαυμάζει, μπορεί να αναγνωρίζει τα ίχνη του Θεού μέσα στη δημιουργία και μέσα στα έργα του τα οποία επιτελούνται στην πορεία της ιστορίας. Το εβραϊκό Ταργούμ στον συγκεκριμένο ψαλμό έχει την εξής επιγραφή: ύμνος και ψαλμός απαγγελθείς υπό του Αδάμ, του πρώτου ανθρώπου, κατά την ημέραν του Σαββάτου. Βεβαιώνει τα όσα προηγουμένως είπαμε για την εβραϊκή αυτή παράδοση. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικός θεωρείται ο ψαλμός αυτός. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλει.

ομολογώ τις αμαρτίες μου ενώπιον του Θεού. Όχι. Σημαίνει έναν ύμνο που βγαίνει εκ βαθέων. Είναι δηλαδή μία έκχυση της καρδίας του ανθρώπου μπροστά στο Θεό. Ένα ξεχύλισμα δηλαδή της καρδιάς, όπως είπαμε και στην αρχή. Αυτό σημαίνει εξομολόγηση. Και αυτό το ξεχύλισμα γίνεται τραγούδι, γίνεται ύμνος. Ύμνος ενωμένος με θαυμασμό και ευχαριστία για τη δόξα του Θεού. Θαυμάζει η ψυχή και θαυμάζοντας ευγνωμονεί το Θεό για τα έργα του. Είναι λοιπόν αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο, δηλαδή καλό και ωραίο, γλυκί και ωφέλιμο, όπως γράφει ένας ερμηνευτής. Είναι να δοξάζω εσένα τον Κύριο και να ψάλω το Άγιο όνομά σου και να αναγγέλω το πρωί το έλεό σου και την αλήθειά σου μέσα στη νύχτα. Ωραιότατοι λόγοι, τους οποίους η Εκκλησία μας τους ξεχώρισε και όρισε να τους αναπέμπουμε κι εμείς στο Θεό κάθε πρωί σχεδόν, στο τέλος της πρωινής μας προσευχής, στο τέλος του όρθρου. Γι' αυτό ίσως και αν δεν γνωρίζουμε ολόκληρο τον ψαλμό αυτό, να γνωρίζουμε πολλοί από μας το αγαθόν το εξομολογήστε, τους πρώτους στίχους που η Εκκλησία, όπως είπαμε, έχει ξεχωρίσει και τους επαναλαμβάνουμε κάθε πρωί στον όρθρο. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να δοξολογεί κανείς τον Κύριο και μάλιστα κατά ένα κλιμακωτό σχήμα. Για δέστε, εξομολογήστε το Κύριο, να απαγγέλει δηλαδή απλά, να εκφράζει τα συναισθήματά του με απλά λόγια. Αυτό σημαίνει το εξομολογήστε, το ξεχύλισμα της καρδιάς. Ψάλλειν το ονόματί σου. Μετά η απλή ομολογία γίνεται μελωδία, γίνεται τραγούδι. Αυτό σημαίνει ψάλλειν. Και ψάλλοντας φτάνει ο άνθρωπος να θέλει ακόμη πιο δυναμικά να εκφράσει αυτό που νιώθει και αναγγέλει το πρωί το έλεος, διακηρύσει με φωνή μελωδική αλλά και με όργανα, όπως θα δούμε παρακάτω, τα οποία τονίζουν και υπογραμμίζουν την ανθρώπινη φωνή, να αναγγέλει το έλεος του Θεού, την εσπλαχνία του Θεού από το πρωί και όσο κρατά το φως, αλλά και την αλήθεια, δηλαδή την πιστή τήρηση των υποσχέσεων του Θεού μέσα στη νύχτα. Στη φυσική νύχτα, όταν πέφτει το σκοτάδι, αλλά και όταν δυσκολεύουν οι συνθήκες ζωής του ανθρώπου, τότε η αλήθεια του Κυρίου, η πίστη δηλαδή στην πραγμάτωση των υποσχέσεών του, συνεχίζει να παρέχει ελπίδα και χαρά στον άνθρωπο. Επομένως, εν παντή καιρό και πάση ώρα και με κάθε τρόπο, ο πιστός άνθρωπος, αυτός που με την πνευματική του όραση βλέπει τα μεγαλεία του Θεού, τον υμνολογεί και τον δοξάζει και μάλιστα και με τη συνοδεία του δεκαχόρδου ψαλτηρίου με το δις εν κιθάρα, με το δεκάχορδο όργανο που υπήρχε στους Εβραίους και με τραγούδι που το συνοδεύει κιθάρα. Λένε ορισμένοι από τους πατέρες ότι ενώ θυμόμαστε το δεκάχορδο όργανο που είχαν οι Εβραίοι και το χρησιμοποιούσαν στη λατρεία, ας θυμηθούμε ότι και εμείς έχουμε ένα δεκάχορδο όργανο, είναι η ύπαρξή μας. Οι 10 αισθήσεις είναι οι 5 αισθήσεις του σώματος και οι 5 αντίστοιχες πνευματικές αισθήσεις. Όλη μας επομένως η ύπαρξη θα πρέπει να αναπέμπει δοξολογία προς το Θεό και η μουσική την οποία θα προσφέρει θα είναι πολύ ανώτερη από τα χειροποίητα όργανα.

ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο ξεσπά σε τέτοιο ψαλμό και υμνολογία ο ιερός υμνογράφος. Αυτό καταγράφεται στη δεύτερη στροφή του ψαλμού, στους στίχους 5 έως 10. Ότι έφρανάς με, Κύριε, εν της ποίημασή σου και εν της έργης των χειρών σου αγαλιάσομαι. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, σφόδρα ευαθύνθησαν οι διαλογισμοί σου. Ανήρ άφρον ου γνώσετε και ασύνετος ου συνήσει ταύτα. Ας μείνουμε μέχρι εδώ. Διότι με εφραίνεις, Κύριε, με τα δημιουργήματά σου και με τα έργα των χειρών σου γεμίζει η καρδιά μου πάντοτε χαρά και αγαλίαση. Είναι, όπως είπαμε προηγουμένως, η χαρά του ανθρώπου που έχει τα πνευματικά του μάτια ανοιχτά και μπορεί να δει μέσα στα δημιουργήματα του Θεού τη δική του παρσοφία και τη δική του αγάπη. Όλα τα δημιουργήματα του Θεού, ο κόσμος που μας περιβάλλει, τα αστέρια, ο ουρανός, η γη, η θάλασσα και πάντα τα εν αυτής, τα οποία πολλές φορές περιγράφει και θαυμάζει το Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών, όλα αυτά γίνονται αφορμή ευφροσύνης και αναπαύσεως για τον πιστό άνθρωπο. Ένα βλέμμα στην κτήση του Θεού και γεμίζει την καρδιά μας από αγαλίαση. Πόσο θα ήταν σημαντικό με αυτά τα μάτια να έβλεπαν όλοι οι άνθρωποι τον κόσμο που μας περιβάλλει, να τον αναγνώριζαν ως έργο του πανσόφου Θεού και όχι ως ένα σύμπτωμα της εξελίξεως των πραγμάτων, σαν δηλαδή ένα τυχαίο συμβάν. Τότε όλος ο κόσμος αποκτά άλλο νόημα και άλλη προοπτική. Εάν είναι έργο του Θεού, ο κόσμος είναι αξιαγάπητος, αλλά είναι και το αντικείμενο της ευθύνης μας. Είμαστε καλεσμένοι αυτόν τον κόσμο τα έργα του Θεού να τα προσέχουμε και να τα αξιοποιούμε και όχι να τα καταστρέφουμε προκειμένου να ικανοποιήσουμε τα άνομα συμφέροντα και τις πονηρές μας επιθυμίες. Μιλάνε πολύ για την οικολογία και δείχνουν ενδιαφέρον για το φυσικό περιβάλλον. Ένα τέτοιο ενδιαφέρον δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικό εάν δεν στηρίζεται στην πίστη στο Δημιουργό, εάν δηλαδή δεν πηγάζει από αγάπη και ευθύνη μπροστά σε εκείνον που έφτιαξε και μας εμπιστεύθηκε αυτόν τον κόσμο. Τον βλέπει και ξεσπά ο ιερός ψαλμωδός σε ύμνο. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε. Πόσο μεγάλα πράγματι είναι, Κύριε, τα έργα σου. Μεγαλειώδη τα έργα του Θεού. Και ξεσπά ο ιερός ψαλμωδός σε αυτή τη δοξολογία, σε αυτή την αναφώνηση πρώτα-πρώτα, γιατί θέλει να εκδηλώσει αυτό που νιώθει μέσα του, αλλά και γιατί θέλει να μας καταστήσει περισσότερο προσεκτικούς για αυτά τα οποία έχει να πει στη συνέχεια. Ας συγκεντρώσουμε λοιπόν και εμείς το νου μας, αγαπητοί μου αδελφοί, και σε ετοιμαστούμε να ακούσουμε τι σημαντικό έχει να μας πει ο ιερός ψαλμωδός στη συνέχεια του ποίηματός του. Σφόδρα ευαθύνθησαν οι διαλογισμοί σου. Δεν είναι αξιοθαύμαστα μόνο τα έργα του Θεού. Μας κάνουν περισσότερο να μένουμε εκθαμβοί
οι ανεξερεύνητες βουλές και σκέψεις του Θεού με τις οποίες διακυβερνά και κατευθύνει τον κόσμο. Πράγματι, διαλογισμοί του Θεού είναι οι μυστηριώδεις της του παντός συστάσεως και συντηρήσεως τρόποι, δυνα των οποίων κατευθύνονται στο τέλος τους, στην ολοκλήρωσή τους και την εκπλήρωση του προορισμού τους τα όντα, λέει ένας ερμηνευτής. Επομένως, όλοι οι τρόποι με τους οποίους ο Θεός κατασκεύασε, αλλά όχι μόνο κατασκεύασε, έφερε στην ύπαρξη τα πάντα, αλλά και με τους οποίους συντηρεί τα πάντα, τα κρατά στην ύπαρξη. Και οι τρόποι με τους οποίους όλα αυτά κατευθύνονται στην ολοκλήρωση και εκπλήρωση του προορισμού τους. Πράγματι, ο πιστός άνθρωπος αναδεικνύεται και σοφός, γιατί εμβαθύνει στο βάθος των φαινομένων και δεν μένει μόνο στην επιφάνεια και στην περιγραφή. Αν ηράφρον ου γνώσετε και ασύνετος ου συνήσει ταύτα, λέει πολύ σοφά ο ψαλμωδός. Αυτά τα πράγματα που αναφέραμε παραπάνω, δηλαδή τον θαυμασμό ενώπιον των έργων του Θεού και κυρίως μπροστά στο βάθος του Θείου σχεδίου, δεν μπορεί ο άφρον άνθρωπος να τα γνωρίσει. Δεν μπορεί αυτός που στερείται τη στοιχειώδη σύνεση να αισθανθεί τα θαυμάσια έργα της προνοίας του Θεού. Ποιος είναι ο άφρον ανήρ? Βλέποντας ο ιερός ψαλμωδός πως αστερείται ο άνθρωπος που δεν πιστεύει στο Θεό, τον ονομάζει άφρονα. Είναι εκείνος ο οποίος αρνείται τη Θεία Πανσοφία και την Θεία Πρόνοια, δηλαδή εκείνος ο οποίος δεν αναγνωρίζει το Θεό και δεν πιστεύει σε Αυτόν. Βλέπει τον κόσμο και τον αντιπαρέρχεται αδιάφορος. Το μόνο που μπορεί να σκεφτεί είναι το πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δημιουργήματα του Θεού, τα όσα δηλαδή βλέπει γύρω του, προς δικό του όφελος. Αρνείται την Θεία Πρόνοια και γι' αυτό δεν προνοεί και αυτός για την κτήση του Θεού. Δεν την αγαπά, δεν του λέει τίποτε. Είναι απλώς μέσω προς εκμετάλλευση. Αυτός είναι ο κτηνώδης άνθρωπος κατά το εβραϊκό κείμενο. Εκείνος δηλαδή που είναι παραδομένος στα κτηνώδη ένστικτα και τις ωρέξεις του. Γι' αυτό και μένει απαθής μπροστά στο υπέρκαλο θέαμα της Θείας Δημιουργίας. Αδιάφορος και παγερός. Και όταν η σκέψη του Ιερού Ψαλμωδού έρχεται σε αυτήν την κατάντια του ανθρώπου, ο οποίος δεν έχει μάτια να δει το Θεό γιατί δεν θέλει, έρχεται στη σκέψη του το κατάντημα στο οποίο οδηγεί τους αμαρτωλούς ο τρόπος της ζωής του, και σκέπτεται πόσο αυτή η ζωή είναι μάταιη, είναι παροδική, είναι επιζήμια. «Εν το ανατήλε αμαρτωλούς ως χόρτον και διέκυψαν πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, όπως αν εξολοθρευθώσιν εις τον αιώνα του αιώνος, σι δε ύψιστος εις τον αιώνα Κύριε». Οι αμαρτωλοί, οι οποίοι δεν κατανοούν τα έργα σου,
φυτρώνουν και αυξάνονται σε αυτή τη ζωή σαν το χορτάρι. Έτσι όμως είναι και παροδική σαν το χορτάρι. Όλοι οι εργάτες της ανομίας ανακύπτουν, σηκώνουν κεφάλι δηλαδή και υψώνονται, αλλά χωρίς κανένα για αυτούς όφελος, διότι το τέλος τους θα είναι όλεθρος, παντοτινός. Οδηγούνται δηλαδή σε απώλεια και αιώνια καταστροφή. Αν ο άνθρωπος δεν έχει αντιληφθεί το νόημα και την αξία της υπάρξεώς του, όταν ο άνθρωπος νομίζει ότι είναι ένα ζώο ανάμεσα στα άλλα και τίποτα περισσότερο και περνάει τη ζωή του σαν τα κτίνη ή το χειρότερο σαν τα θηρία, κοιτώντας τι να αρπάξει και τι να κατασπαράξει, τότε ζει μέσα στη ματαιότητα. Θα μπορούσαμε, αγαπητοί μου αδελφοί, να διακρίνουμε ότι στο σημείο αυτό ο Ιερός Ψαλμωδός στρέφει τη σκέψη του από τον φυσικό κόσμο, στον οποίο υπάρχει φυσική τάξη, στον ηθικό κόσμο και στην ηθική του τάξη, και διαπιστώνει από την πείρα του ότι η αμαρτία και η καταστροφή είναι πράγματα αλληλένδετα. Η διάπραξη της αμαρτίας, επομένως και της ανομίας, της περιφρονήσεως δηλαδή του θείου νόμου, και της αποστασίας, της απομακρύνσεως από το Θεό, η γένεση λοιπόν της αμαρτίας έχει ως άμεσο κατάντημα την καταστροφή και την απώλεια. Εκείνος που ανατρέπει τον ηθικό νόμο, δηλαδή τον τρόπο ζωής τον οποίο ο Θεός όρισε για τα πλάσματά του και ο οποίος είναι ο φυσικός τρόπος ζωής, διότι δεν πρέπει να ξεχνούμε ποτέ ότι το κατά Θεόν ζήν είναι το κατά φύσιν ζήν. Έτσι δηλαδή, όπως μας υποδεικνύει ο Θεός να σκεπτόμαστε, να αποφασίζουμε και να ζούμε, έτσι είναι και αυτό που ταιριάζει στη φύση μας. Κάθε παρεκτροπή από τις εντολές του Θεού και από το θέλημα του Θεού είναι καταστροφική. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο ολέθριο είναι να βρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι αντιστρατεύονται και θέλουν να ανατρέψουν το Θείο Νόμο. Να μας πούνε ότι το θέλημα του Θεού είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα, έτσι νομίζουν, να θέλουν να το παραγκονίσουν, να το περιθωριοποιήσουν και να το ανατρέψουν. Να το λιδωρούν, να το ευτελίζουν και να το εμπέζουν. Να το ονομάζουν οπισθοδρόμηση και καθυστέρηση, ενώ τις δικές τους άνομες και αμαρτωλές αντιλήψεις να τις ονομάζουν πρόοδο. Τον τρόπο ζωής ο οποίος κατευθύνεται και χειραγωγείται από τα πάθη, και για τους πνευματικά γνωρίζοντας τελικά από τους δαίμονες, να τον ονομάζουν πρόοδο, απόλαυση και πολιτισμό. Αυτοί οι άνθρωποι ανατρέπουν τον ηθικό νόμο, τον νόμο του Θεού, την αλήθεια δηλαδή για τον άνθρωπο, και μια τέτοια ανατροπή τελικά φωνεύει τον ανατροπέα. Εκείνος που στρέφεται εναντίον του Θείου Νόμου στην πραγματικότητα στρέφεται εναντίον του εαυτού του, εναντίον της ανθρωπότητος και εναντίον του κόσμου. Δεν είναι πολυτέλεια το να γνωρίζουμε το Θείο Νόμο, αλλά ζωτική ανάγκη, διότι μαθαίνουμε πως θα ζήσουμε και δεν θα καταστραφούμε, ενώ απομακρυνόμενοι από το Θείο Νόμο βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την καταστροφή.
πόσο φοβερό είναι να βλέπουμε τους ανθρώπους να βαδίζουν αυτή την οδό της απολίας και μάλιστα να τη διδάσκουν με χίλιους δυο τρόπους και μέσα στις επερχόμενες γενναίες. Αν μπορούσαμε να καταλάβουμε την καταστροφή που γίνεται εξαιτίας αυτών των θέσεων και αντιλήψεων, τότε θα έπρεπε να κλάψουμε και να γονατίσουμε, να ζητήσουμε με ταπείνωση το Θείο Έλεος και το Θείο Φωτισμό. Όπως αν εξολορθευθώσιν εις αιώνα αιώνος. Οι εργαζόμενοι την ανομίαν, δυστυχώς και με τα λύπης ακριβώς το γράφει ο ψαλμωδός, οδηγούν τον εαυτό τους και τους άλλους στην αιώνια απώλεια.

Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων». Μία εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών και βρισκόμαστε στον 91ο Ψαλμό, στον στίχο 8. Το αποτέλεσμα της αμαρτωλής ζωής, μας είπε ο Ιερός Ψαλμωδός, είναι αιώνια καταστροφή. Και όταν ακούμε απώλεια και καταστροφή, ας μην νομίσουμε ότι ομιλεί μόνο για την καταστροφή που μπορεί να εκπληρωθεί σε αυτόν τον κόσμο, αλλά κάτι άλλο και πέρα από αυτό. Πέρα από αυτό τον κόσμο. Εδώ ο Ιερός Ψαλμωδός θέτει ένα πρόβλημα που απασχολεί, φαίνεται, τη σκέψη του. Είναι το λεγόμενο πρόβλημα της θεοδικίας. Δηλαδή, το ερώτημα κατά πόσο είναι δίκαιο το να αφήνει ο Θεός να ευτυχούν οι ασεβείς και να δυστυχούν οι ευσεβείς σε αυτόν τον κόσμο. Ήδη αυτό το πρόβλημα το λύνει με τη γνώμη ότι οι ασεβείς τελικά οδηγούνται στην απώλεια. Αυτό όμως δεν συμβαίνει πάντοτε. Ας θυμηθούμε ότι όταν μελετήσαμε τον 72ο Ψαλμό, τονίσαμε εκεί ότι η αληθινή ευτυχία των ευσεβών δεν έγκυται στην απόκτηση των υλικών αγαθών, αλλά στη σχέση που έχουν με το Θεό, στην κοινωνία και την ένωση που έχουν μαζί Του. Αυτό ποτέ να μην το ξεχνούμε, διότι αυτό είναι η πραγματική και τελειωτική απάντηση στο ερώτημα που βασανίζει όχι μόνο τον ψαλμωδό μας, αλλά και γενναίες γενναιών ανθρώπων. Πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα όχι μόνο με τα μάτια της παρούσης ζωής, αλλά και με τα μάτια της αιωνιότητας. Είναι παροδικοί λοιπόν οι άνθρωποι και εκείνοι οι οποίοι εργάζουν την αμαρτία στην πραγματικότητα οδηγούνται στην απώλεια. Ενώ όμως ο άνθρωπος, ο οποίος έχει παραδοθεί στην ανομία, είναι τόσο τυποτένιος, παροδικός, είναι πράγματι σαν το χορτάρι που τώρα άνθησε και μετά από λίγο ξεράθηκε, «Συ ο ύψιστος εις τον αιώνα, Κύριε, εσύ όμως παραμένεις ως ο μόνος ύψιστος Θεός εις αιώνας αιώνων». Μα και βέβαια δεν πρέπει να φανταστούμε ότι η απιστία κάποιων ανθρώπων θα καταργήσει την πίστη ή την αλήθεια του Θεού. Ο Θεός παραμένει ύψιστος και παντοδύναμος έστω και αν κάποιοι μικροί άνθρωποι τον αμφισβητούν και απιστούν σε Αυτόν. Παραμένει ύψιστος και αιώνιος, ακατάλυτος. Ότι ιδού οι εχθροί σου, Κύριε, ιδού οι εχθροί σου απολούνται και διασκορπισθήσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομία. Γιατί να, Κύριε, όχι απλώς το πιστεύω, αλλά το βλέπω μπροστά μου. Μελετώντας την πραγματικότητα, μελετώντας την πορεία της ιστορίας, να, Κύριε, φαίνεται ξεκάθαρα. Οι εχθροί σου, εκείνοι οι οποίοι στρέφονται εναντίον σου, απολούνται και διασκορπιστήσονται οι εργαζόμενοι την ανομία. Θα καταστραφούν και όλοι οι εργάτες της παρανομίας θα διασκορπιστούν. Με ένα δραματικό τρόπο ο ψαλμωδός περιγράφει την καταστροφή στην οποία οδηγούνται
εξαιτίας των κακών τους επιλογών οι ασεβείς. Όσο κι αν συνασπίζονται εναντίον του Θεού, οι εχθροί του Θεού θα διαλυθούν. Ο ίδιος ο τρόπος της ζωής τους, η ίδια η σκέψη τους, η ίδια η φύση των αντιλήψεών τους οδηγεί σε διάλυση. Διότι αντιτίθεται στην αλήθεια, αντιτίθεται στην αγάπη, αντιτίθεται στη ζωή. Έτσι λοιπόν βλέπουμε στην πραγματικότητα, στην πορεία της ιστορίας, πως οδηγήθηκαν στην απώλεια άνθρωποι και ομάδες ανθρώπων και δυνάμεις μεγάλες που έκαναν τη γη να τρέμει, στην απώλεια, διότι αμφισβήτησαν το Θεό, στράφηκαν εναντίον του και αυτοκαταστράφηκαν. Έτσι συμβαίνει με όποιον θέλει να χωρίζει τον εαυτό του από το Θεό και να απομακρύνεται από Αυτόν. Μακάρι να παίρναμε, αδελφοί, τα διδάγματα από την ιστορία και από το Λόγο του Θεού. Τότε θα μπορούσαμε να αποφεύγαμε ως λαοί, ως ανθρωπότητα, πολλές καταστροφές. Πόσο φοβερό είναι, λαοί οι οποίοι δέχθηκαν και άκουσαν το Λόγο του Θεού και ευεργετήθηκαν από τον Ιησού Χριστό, να στρέφονται εναντίον του, να τον αποκηρύσουν και να θεωρούν την αλήθειά του ως μία από τις πολλές ανθρώπινες συλλήψεις και ιδεολογίες. Είναι πραγματικά να θρηνεί η ψυχή του ανθρώπου βλέποντας την άγνοια αλλά και την κακή πρόθεση πολλών ανθρώπων. Και βλέπετε ότι οι κοινωνίες αυτές φανερώνουν και δείχνουν τα σημάδια της σύψης, διότι απομακρυνόμενοι από το Θεό παραδίνονται σε αποσύνθεση και διάλυση οι κοινωνίες, διότι πάντες οι μακρύνοντες εαυτούς από το Θεό απολούνται. Το λέει ο Λόγος του Θεού όχι απειλητικά, προειδοποιητικά. Περιγράφει την πραγματικότητα, λέει την αλήθεια, και ο έχων ότα ακούειν, ακουέτο. Και φτάνουμε στην τρίτη στροφή του ψαλμού. Εκείνοι που φοβούνται, που σέβονται δηλαδή τον Κύριο, θα έχουν την ευλογία και θα ζήσουν. Υψωθήσετε ως μονοκέρωτος το κέρας μου και το γύρας μου εν ελαίο πίονι, και επίδενο ο οφθαλμός μου εν της εχθρής μου και εν της επανισταμένης επέμε, πονηρευωμένης ακούσετε το ους μου. Δίκαιος ως φίνιξ ανθίσει, ως η κέδρωση εν το λιβάνο πληθυνθήσετε, πεφυτευμένος εν το οίκο Κυρίου, εν τες αυλές του Θεού ημών εξανθίσουσιν. Έτι πληθυνθήσονται εν γύρι πίονι, ευπαθούντες έσονται του αναγγείλε, ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ούκαι στην αδικία εν αυτό. Η δική μου όμως δύναμη, εν αντιθέσει με αυτό που συμβαίνει στους ασεβείς, θα αναδειχθεί ως του μονοκέρωτος εκείνου ζώου, και τα γερατιά μου θα ανανεωθούν σαν τα μέλη του σώματος τα οποία αλήφονται με ιαματικό παχύ έλαιον. Βλέπετε ότι εκφράζει βαθιά την πίστη ότι εκείνος που μένει πιστός στο Θεό, όπως αυτός ο ίδιος, θα δοξαστεί και θα δικαιωθεί τελικά, θα κερδίσει τη ζωή
ακόμα και αν φτάσει στα γερατιά, θα ανανεωθεί η νεότητά του, σαν να αλήφθηκαν τα μέλη του με θαυματουργό ιαματικό έλεον. Αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν τα βλέπει ο ιερός ψαλμωδός να εκπληρώνονται. Επίδεν ο οφθαλμός μου εν της εχθρής μου. Είμαι βέβαιος ότι τα μάτια μου θα δουν την κατατρόπωση των εχθρών της πίστεώς μου. Θα δει την τιμωρία των εχθρών οι οποίοι βουλεύτηκαν πονηρά και στράφηκαν εναντίον μου. Είναι ο θρίαμβος τελικά του δικαίου επάνω στην αδικία, της αλήθειας επάνω στο ψεύδος, της ζωής επάνω στο θάνατο. Και θα μπορούσαμε να δούμε στο βάθος των λόγων αυτών εκείνο το οποίο πρόκειται να συμβεί με το έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο οποίος όντως θριάμβευσε επάνω στις δυνάμεις του σκότους και έδωσε στους πιστούς όχι την ελπίδα,

προσωτηρία του κόσμου, προσωτηρία των ανθρώπων. Δίκαιος ως φοίνιξ ανθίσει, ως συγκέρωση εν το λιβάνο πληθυνθήσετε. Ωραίες εικόνες έρχονται στη σκέψη του ψαλμοδού για να περιγράψει το θρίαμβο, τη δόξα αλλά και την ευδοκίμηση των δικαίων. Ο φοίνικας είναι ένα ωραίο φυτό, έχει μεγάλο ύψος, φύλλωμα πάντοτε πράσινο και καρπούς άφθονους και εύχυμους στις περιοχές εκείνες όπου καταγράφτηκε ο ψαλμός αυτός. Έτσι και ο δίκαιος θα είναι αϊθαλής, υψηλός, θα φέρνει καρπούς αγαθούς, θα είναι ωραίος και καρποφόρος. Έτσι είναι όλοι όσοι θα έχουν την εν Χριστώ δικαιοσύνη, λέει ο Άγιος Κύριλλος, αλλά και ο σύ κέδρος. Ο κέδρος είναι ένα δέντρο γεμάτο ζωτικότητα. Είναι υψηλό και φαίνεται ακατάβλητο με τον όγκο του. Έτσι θα φαίνεται ωραίος και εδρεωμένος ο πιστός και μάλιστα φυτευμένος, ριζωμένος εν τεσαυλές του Θεού ημών. Όχι σε οποιοδήποτε έδαφος, αλλά σε πολύ γόνιμο, έφορο και σταθερό έδαφος. Και αυτό είναι ο οίκος του Θεού. Όταν είναι ένα φυτό σε σταθερό, γερό και γόνιμο έδαφος ριζωμένο, δεν μπορεί παρά να αναδειχθεί υγιές, θαλερό και καρποφόρο. Έδαφος του Θεού, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η πίστη, είναι η σχέση με το Θεό. Θα μπορούσα όμως εμείς να πούμε ότι είναι η Εκκλησία του Θεού, μέσα στην οποία υπάρχουν οι ποταμοί της χάριτος, αρδεύοντες άπασαν την κτήσιν προς ζωογονίαν. Οι πιστοί, παραμένοντας σταθεροί στη σχέση τους με το Θεό, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού μοιάζουν σαν τα ευθαλή αυτά δέντρα, τα οποία και όμορφα και καρποφόρα είναι, και πληθυνθήσονται εν γύρι πίονι. Ακόμα και τα γερατιά τους θα είναι γόνιμα, ακόμα και τότε θα δίνουν πλήθος καρπών, θα είναι ακμαίοι και θαλεροί για να διακηρύττουν τη μεγάλη αλήθεια. Ποια είναι αυτή η μεγάλη αλήθεια? Ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ουκ έστην αδικία εν αυτό. Ότι ο Κύριος ο Θεός μας είναι δίκαιος και δεν υπάρχει καμία αδικία σε Αυτόν. Επομένως, ο Θεός είναι αξιόπιστος και θα εκπληρώσει τις εντολές Του. Μακρόβιος ο δίκαιος. Όχι όμως για τούτο τον κόσμο, αλλά για την αιωνιότητα. Δεν περιορίζονται τα έτη της ζωής του δικαίου στη βιολογική ζωή, αλλά στην αιωνιότητα. Και εδώ και στην αιωνιότητα οι δίκαιοι θα υμνολογούν και θα διακηρύσουν τα έργα του Θεού. Θυμηθείτε πως ξεκίνησε ο ψαλμός. Αυτά τα έργα του Θεού, τα οποία μας αφήνουν έκθαμβους, θα ολοκληρωθούν στη Βασιλεία των Ουρανών, εν αυλές του Θεού, στα αιώνια σκηνώματα. Ήθε, αγαπητοί αδελφοί, όσο βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, να μπορούμε να αναγνωρίζουμε και να ανακηρύττουμε και να διακηρύσουμε τα έργα του Θεού και να τα απολαμβάνουμε στην τελειότητά τους στην αιωνιότητα. Χαίρετε αδελφοί και ο Θεός μαζί μας.

Η Σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούρια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδοιπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε, αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδοιπορική κατασκήνωση. Ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση. Διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια. Καλό φαγητό. Πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας. Ομαδική ζωή. Φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15. 9972-92-15.

Ο Θεός επιτρέπει, σύμφωνα με το σχέδιό Του, να δοκιμαστεί ο καθένας με διάφορες θλίψεις για να φανερωθούν εκείνοι που Τον αγαπούν. Όσιος Εφραίμος Ήρος.

μας δίνει ο Θεός για να κερδίσουμε τον Παράδεισο αξίζει τόσο όσο αξίζει και αυτός ο Παράδεισος. Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Τον ακούμε όπως τον ψάλλου στο Άγιον Όρος. Ψάλλουν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώ ότι σε την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισελεύθησης κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μεταπείνωσιν εις γίν την ζωήν μου, εκαθισέ μεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και η κηδείας εν επί με το πνεύμα μου εν εμία τεράκτη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προς εδάς χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρός, ταχύ εις άκουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε της καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλπισα, γνώρισόν με Κύριε οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου της Υιο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν κει ευθεία, εν και εν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομίαν με εγώ γνώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαν εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Η δούγαν αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικώς στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβήσε επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησα θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

Του γάρ, ως εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλλιάσει εν την κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείωστης της λελαλημένης,

σκέψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής. Ύψωσον γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος της Αγίας

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ελέησον ημάς, Κύριε ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την οικεσία ενός

Ετιδεόμεθα υπέρ του διαφυλαξίνε την Αγία Μονικά στην Ελλάδα, Μονικόλη και Χώρα. Απολυμούν οι μέσεις μου κατά ποντισμού πυρός μαζέας, επιδρομής άλλων φίλων εφηλίου πολέμου και εθνιδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιων ευμενή και διάλακτων γερέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεωρημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσα νοργή και νόσων, την κατημών κυρουμένη και ρίσαστε ημάς, εκ της επιχειμένης

0: η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος γενού ημιν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
1: Και ελέησον, και ελέησον, και ελέησον.
0: Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: στον αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρά Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Φωνής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

πάρεν Χριστό το Θεό που μας κατεξίωσεν και τελειώσαμεν όλη την περίοδο των εορτών και φτάσαμε τώρα στο τελευταίο στάδιο όπου αναμέναμε τις επαγγελίες που μας υπεσχέθη. Επαναγυρίσαμε ακριβώς τις επαγγελίες που μας έταξαν. Θα ερωτήσω τον Πατέρα, λέει, και άλλον παράκλητο θα δώσει μας για να μένει με θυμόνι στον αιώνα. Αυτός λοιπόν ο παράκλητος του Πνεύματος Άγιο δημιούργησε την ημέρα της Πεντηκοστής. Τότε ιδρύθηκε η Εκκλησία μας, η πραγματική Ορθόδοξος Εκκλησία, η μόνιμος Εκκλησία η οποία εξαρτώμεθα από αυτήν μαζί με τα Θεία της Μυστήρια, είναι η προέκταση της Αγίας Πεντηκοστής. Η Πεντηκοστή δεν έγινε μόνο τότε ενώπιον των Αποστόλων όπου άρχισαν να ομιλούν ξένες γλώσσες και βέβαια να κάνουν θαύματα. Όχι, δεν σταμάτησε. Η Πεντηκοστή συνεχίζεται και είναι, όπως είπα, μαζί μας πάντοτε. Η Ορθόδοξη μας Εκκλησία με τα Πανάγια της Μυστήρια, αυτά είναι η συνέχεια της Πεντηκοστής. Και αυτή θα μας οδηγήσει και θα μας σκεπάσει όταν είμαστε προσεκτικοί για να γίνουμε μέτοχοι των θείων επαγγελιών. Διότι αυτά με τα δώρα και τα χαρίσματα είναι για να μας ενισχύσουν εδώ στη στρατευμένη μορφή της ζωής μας. Αλλά εμείς περιμένουμε την θριαμβεύουσα μορφή την οποία μας έταξε ο Κύριος μας και όπως μας υπεσχέθη τώρα ότι θα μας στέλνει το Πνεύμα του Άγιον και δεν αρνήθη αλλά και υπέρ εκ παρήσου εδώ. Έτσι θα μας χαρίσει και την πανηγυρεσία της αιωνιότητος και της μεταυτοδιαμονής. Με τη διαφορά όμως ότι οφείλουμε να κρατήσουμε το πρόγραμμά μας. Το πρόγραμμά μας, αδελφοί μου, είναι από την αρχή της δημιουργίας μας να αγαπήσουμε εξ ολοκλήρου τον Θεό. Αυτό είναι και ο τίτλος της τιμής αλλά και ο χαρακτήρας της προσωπικότητος. Γι' αυτό και αυτός με τον ίδιο τρόπο ηγάπησε εμάς, εις τέλος ηγάπησε εμάς, εξ ολοκλήρου. Βλέπετε, δυστυχώς με την πτώση δεν τα καταφέραμε. Δεν τα καταφέραμε με την πτώση, εφαρμόζονται στην άρνηση του Θεού θελήματος. Επροκαλέσουμε τη φθορά και την ελεηνότητα όπου μαστίζει τα σύμπαντα. Τώρα, αν και οι θείες επαγγελίες όπως είναι αληθείς και φαίνονται, όμως χρειάζεται από μέρος μας τώρα η προσοχή για να επαναφέρουμε την ισορροπία. Βλέπετε, επειδή δεν κρατήσαμε την δωρεάν που πήραμε από την Εκκλησία μας για του Παναγίου Βαπτίσματος και των λοιπών μυστηρίων, εγυρίσαμε πίσω πάλι και ζούμε αμαρτωλά. Αυτό λοιπόν τώρα είναι το καθήκον μας στην παρούσα ζωή, η συνεχής μετάνοια. Και αν μας ρωτήσει κανείς ποιο είναι το καθήκον μας τώρα εδώ στον περίγειο κόσμο, η μόνη αλήθεια είναι τούτη: το πραγματικό μας καθήκον, το αδιάψευστο, το μόνιμο, το επιβεβλημένο, είναι η μετάνοια. Όλα τα άλλα είναι πρόχειρα και πολύ περιττά. Τώρα λοιπόν, το θέμα της μετανοίας έχει αυτόν τον χαρακτήρα, επειδή η αιτία της καταστροφής και ημών και των λογικών όντων που έπεσαν και οι άγγελοι έπεσαν και εμείς οι άνθρωποι ήταν δια της αρνήσεως του Θείου θελήματος. Τώρα λοιπόν η παναγάπη του Θεού και μετά την πτώση και τη φθορά που υπέστημε εκουσίως δια τη δική μας αφροσύνη, μας έδωσε αιτίες πάλι να διορθώσουμε το πρώτο λάθος. Και να μεν ο Κύριος μας θα μας χαρίσει τη βασιλεία του και τις υποσχέσεις του και επέρ εκ περισσού ορετούμε θα εννοούμε. Αλλά όμως το απόλυτο καθήκον είναι επιβεβλημένο στη ζωή μας και σε αυτή την εξορία.
παρούσα μας αντάφθα αδελφοί, παρουσία μας, παρούσα μας ζωή, είδε καθαρός ομολογιακή. Επειδή ο διάβολος με την παρουργία του απεπλάνησε τους πρωτοπλάστας, τους προγόνους μας, και αρνήθηκαν την τίποτα γίνει στο Θείο Θέλημα, έτσι τώρα ο Χριστός μας, παρόλο που μας δέχεται πάλι στην επιστροφή, το ζήτημα των ομολογιακών το απαιτεί. Και να πώς γίνεται αυτό. Βέβαια τώρα προσπαθούμε να αποφεύγουμε τα αίτια όσο μπορούμε. Ειδικά δε εμείς οι μοναχοί ευκολότερα, διότι δια της αποταγής αρνηθήκαμε τα πάντα. Τίποτε δεν μας ενδιαφέρει. Και επομένως απουσιάζουν τα πολλά αίτια που προκαλούν τις αφορμές. Όμως ο άνθρωπος είναι διπλούσιος στην φύση. Είναι και σωματικά, είναι και ψυχικά, πνευματικά ο ίδιος. Πολλές φορές αποφεύγουμε τα αίτια, πρακτικά τα σωματικά τα παραμερίζουμε, αλλά τα πνευματικά που είναι μέσα, φυτεμένα μέσα στην οθόνη του νοός, εκεί οτιδήποτε ακούσαμε ή είδαμε ή φανταστήκαμε ή σκεφτήκαμε ή νοήσαμε, όλα αυτά λειτουργούν μέσα μας. Και ο σκοπός των αυτά όλα τα ανακατεύει ο διάβολος και τα πάθη. Επειδή με την πτώση να αποκτήσαμε πάθη, υποταχθήκαμε στην έννοια του παραλόγου. Τώρα αυτές οι κακές συνήθειες λέγονται πάθη και μένουν μέσα μας αυτά και μας τροβιλίζουν. Αυτά τα παίρνει ο διάβολος ως εργαλεία και συνεχώς μας παρακινεί να κάνουμε συγκατάθεση διανοητική προς το παράλογο, ούτως ώστε να αρνηθούμε την ομολογία και να ιστορηθούμε τις επαγγελίες που μας χαρίζει ο Χριστός μας. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο τροποντινά πρακτικά να αποφύγει κανείς τη αιτία της αμαρτίας, οπωσδήποτε και αυτό θα γίνει, αλλά εάν διανοητικά αμαρτάνει, εάν διανοητικά κρατά μέσα του όλη την έννοια του παραλόγου, όλη την έννοια της διαστροφής όπου είναι η παναμαρτωλότης, πώς μπορεί αυτός λοιπόν να θεωρηθεί ως ειλικρινός μετανοούν και να πάρει το αντίστοιχο? Διότι οι πραγματικά μετανοούντες παίρνουν αμέσως το αντίστοιχο της θεοειδίας και του κατ' εικόνα και ομοίωση. Αυτή είναι η δημιουργία μας, η κατασκευή μας. Δεν μεταβάλλεται, και αυτός είναι και ο σκοπός μας που αγωνιζόμεθα και περιμένουμε εδώ. Γι' αυτό ειδικά θα προκαλέσω και θα παρακαλέσω την αδελφότητα των μοναχών, οι οποίοι με την καλύστη τους πρόθεση αρνήθηκαν με τη μεγαλύτερη ευκολία τα πάντα, αγκάλιασαν την αυταπάρνηση με την φιλοπονία και εξεκόλλησαν από όλα τα αίτια και τα αιτιατά. Εδώ όμως καθήμενοι διανοητικά όμως έχουν ανάγκη και αυτοί από πόλεμο, διότι εάν πρακτικά δεν κάνω το παράλογο, διανοητικά όμως το παραδέχομαι, δεν γίνεται πάλι, διότι ο άνθρωπος όπως είπα δεν είναι αντικείμενο, είναι λογικό νόν, είναι το

προτιμούμε, τι θέλουμε να εφαρμόσουμε. Και όλα τούτα είναι εκείνα τα οποία ακριβώς ή μας μποδίζουν από την ομολογία ή μας οθούν προς την, ομολογία μας. Γι' αυτό ειδικά παρακαλώ τους αδελφούς, όπως είπα, με την έννοια της περιεκτικής μετανοίας που μας παράδωσαν οι πρόγονοι μας οι Άγιοι Πατέρες, να κρατήσουμε την προσεκτικότητά μας. Όπως πάντοτε τονίζομαι, το ξεκίνημα, το πρώτο σκαλοπάτι της μετανοίας, και ειδικά για αυτούς οι οποίοι ανήκουν τροποντινά στην αυτοπάρνηση και στην αποταγή, το πρώτο σκαλοπάτι είναι η υπακοή. Επειδή βλέπεις η παρακοή ήταν η πτώση. Αναγκάστηκε ο Πανάγαθος Δεσπότης και Σωτήρας μας, Θεός Ων και Κύριος των Σύμπαντων Όντων, να υποδηθεί τον ρόλο του υποτακτικού, να μας δείξει πρακτικά ότι χωρίς υποταγή, χωρίς υπακοή, δεν διορθώνουμε το λάθος. Δεν θα βρούμε την ισορροπία. Λοιπόν, εμείς οι μοναχοί είναι εύκολο να κάνουμε υπακοή, διότι λείπουν τα αίτια. Δεν μας απασχολεί τίποτε. Η βιολογική μας υπόσταση είναι τόσο απλή και οργανωμένη από το μοναστήρι που δεν μας γεννάει καμία σκέψη και καμία έννοια. Επομένως, είμαστε υποχρεωμένοι να προσέχουμε τους στίβους και τους τρόπους και τις πράξεις της μετανοίας. Διότι, όπως πάντοτε τονίζουμε και είναι τόσο γνωστό, αποκτήσαμε εγγυημένη διάνοια επί τα πονηρά με την πτώση. Έπαθε διάσπαση είναι η προσωπικότητα μας και ελεύθερα επιδρούν μέσα μας τα αίτια, εάν δεν είμαστε προσεκτικοί. Τα αίτια τα προκαλεί ο διάβολος και μέσω της σκέψεως, όπως είπα. Εάν ο άνθρωπος σκέφτεται πονηρά και λογίζεται πονηρά και αποφασίζει πονηρά, αυτά τα βλέπει ο Θεός. Πώς μπορεί αυτό να είναι καθαρό στην καρδία? Αν ο άνθρωπος δεν είναι καθαρός στην καρδία, δεν μπορεί να πλησιάσει εκεί ο Θεός. Μα εμείς εδώ αυτό υπάρχουμε, τον περιμένουμε. Και γι' αυτό ήρθε. Επλήρωσε το τίμημα της δικής μας προδοσίας με το αίμα του και με το παράδειγμά του μας απέδειξε τον τρόπο της επιστροφής και της σωτηρίας. Τώρα καμία πρόφαση δεν μπορεί να μας δικαιώσει. Επομένως θέλω να πω, εάν πρακτικά τροποντινά φαινόμεθα ότι δεν κάνουμε κάτι παράλογο, εάν με τη σκέψη και τον νου μέσα μας περιστρέφεται το παράλογο και η διαστροφή, πώς μπορούμε να γίνουμε κάτι εικόνα και ομοίωση? Εσώματι κατά χρέο αμαρτίας Θεός ούκης ελεύθερε. Ψυχή αμαρτάνουσα αυτή αποθανείται. Το θέμα της σωτηρίας μας είναι η οντολογική ενότητα μας με τον ίδιο τον Θεό, τον Σωτήρα και τον Πατέρα μας. Πώς όμως θα γίνει αυτό, εάν εμείς είμαστε διεστρεμμένοι και πονηροί? Δεν μπορεί αυτό ποτέ να γίνει. Γι' αυτό χρειάζεται, όπως είπα, η συνεχής προσοχή του ομολογιακού μας χαρακτήρος και του καθήκοντος. Όταν ο μοναχός είναι υπήκος και κόβει το θέλημά του, τότε φράζει την αφορμή της περιεργίας. Η περιέργεια γεννάει το συνέστημα. Όταν μπει το συνέστημα, τότε ο νους διασπάται πλέον. Δεν έχει ερωτικότητα, διότι το συνέστημα του κλείνει τα μάτια του. Το συνέστημα του δίνει εκείνο πιο καλό, του είναι πιο ωραίο. Γιατί το κάνεις εκείνο, γιατί τον ακούς τούτο? Μα δεν είναι έτσι που είπαν οι πατέρες? Αυτά όλα γεννήθηκαν από το συνέστημα. Που για της περιεργίας που δεχθήκαμε και τότε χάναμε τον κόπο μας της προσπαθίας μας. Εάν λοιπόν τούτο προσέξουμε και παραμερίσουμε την περιέργεια, διότι δεν μας χρειάζεται, εμείς βαδίζουμε διαπίστεως. Ο Θεός είναι ο προνοητής μας. Αυτό με λυπηρεί ημών. Ποιο το ανθρώπου έδωσε αυτό? Άρα λοιπόν η περιέργεια

έχεις χάτι μομφή. Λοιπόν, η ακεραιότηση είναι τούτη. Δια της υποταγής και υπακοής νεκρώνουμε το δικό μας θέλημα, τη δική μας γνώμη. Και δεν προτιμούμε τίποτε. Προτιμούμε μόνο το θείο θέλημα. Αυτό είναι το θέλημα. Ο Κύριος μας είπε ότι πρέπει να τον αγαπούμε όπως και αυτός μας αγάπησε εξ ολοκλήρου. Και αν θέλουμε να τον αγαπήσουμε, θα τηρήσουμε τις εντολές του. Όποιος λοιπόν πιστεύει ότι αγαπάει τον Θεό και θέλει να τον ευαρεστήσει, θα το πετύχει δια της ακριβίας της στηρίσεως των εντολών του. Για να το κάνει αυτό πρέπει να έχει αυταπάρνηση. Πρέπει να μην έχει φιλαυτία. Πρέπει να έχει αυταπάρνηση και έτσι, εάν αυτό το κρατήσει, τότε η αυταπάρνηση του γεννάει την φιλοπονία. Διότι ο Κύριος μας λέει, όσες έρθει πίσω μου να με ακολουθήσει για να τον πάρω μαζί μου, αν δεν κρατάει το σταυρό του, δεν το θέλω. Η άρση του σταυρού είναι η περιεκτική και συνεχής φιλοπονία. Αυτή λοιπόν θα την αποκτήσουμε για τις ακριβίες της στηρίσεως των εντολών. Ο Σάκης, αν κάποιος, κάποια αφορμή ή πρόσωπο ή πράγμα ή σκέψεις μας εμποδίζει από την τήρηση των εντολών, τότε ακριβώς χρειάζεται η προσοχή μας εκεί. Εάν αυτή την προσοχή κρατήσουμε, τότε ξυπνάει η φιλοπονία. Και με προθυμία ανύστερα σηκώνουμε το σταυρό μας και δεν μας κουράζει τίποτε. Έχουμε παράδειγμα από τα εκατομμύρια των Αγίων μας. Έχουμε παραδείγματα τα εκατομμύρια των μαρτύρων, των οσίων, των ομολογητών. Δεν πονούσαν, αδελφοί μου, οι μάρτυρες όταν τους τρυπούσαν, όταν τους καίαν, όταν τους γδέρναν, όταν έκαναν τα φοβερά εκείνα τα οποία και η διήγηση προκαλεί φρίκη. Δεν πονούσαν. Δεν έπρεπε να πούν, μα πονάω τώρα πια. Δεν είπαν. Για να αποδειχθεί ότι ο άνθρωπος είναι υποχρεωμένος στην τήρηση των θείων εντολών, στην τήρηση της φυλακής του θείου θελήματος, με την περιεκτική αυταπάρνηση και φιλοπονία, και τότε θα ακούσει «Εύδουλε αγαθέ και πιστέ, επί ο λίγα εις πιστός, επί πολλός σε καταστήσω». Ίσως έρθα εις τη χαρά του Κυρίου σου. Εάν λοιπόν η φιλοπονία παραμείνει, τότε ξυπνάει το νου. Ο νους αποκτά το φως του, διότι ο νους έχει δικό του φωτισμό, διότι είναι κατ' εικόνα και ομοίως Θεού δημιουργημένος. Και τότε αισθάνεται εύκολα, ξυπνάει και αισθάνεται εύκολα τις προσβολές του πονηρού, πώς θα έρχονται, και αντιστέκεται. Μόλις παρουσιαστεί η εικόνα του παραλέγου, αμέσως σταματάει ο νους, που είναι υγιής. Λέει, τι είναι τούτο, εγώ είμαι χριστιανός, πώς το κάνω αυτό? Υπάρχει ο πίσω μου σατανά. Κύριε, τον Θεό μου προσκυνήσω και αυτό μόνο να τρέψω, θα δεχόμαι το παράλογο. Αυτός είναι ο τρόπος της πάλης και της μάχης και του καθήκοντος πάντων των χριστιανών, όσοι θέλουν να σωθούν. Όσοι τούτο δεν κρατήσουν, το θέμα της σωτηρίας τους δεν είναι βέβαιο. Διότι όπως είπα, εσώματι κατά χρέο αμαρτίας Θεός σου κυσελεύσατε. Γι' αυτό χρειάζεται εμείς με την υπακοή μας και με την υποταγή μας αποκτούμε, καταλάβες, την αυτοπάρνηση. Με την αυταπάρνηση ξυπνάει μέσα μας ο ζήλος, η θέρμη, και τότε εύκολα εκτελούμε το θείο θέλημα, και όχι μόνο το εκτελούμε εύκολα αλλά και το προκαλούμε ακόμα. Ξέρουμε ότι το καθήκον μας δεν είναι τίποτε άλλο. Θυμούμενοι ότι εμείς αρνηθήκαμε τον Θεό, τον προσβάλαμε, τον λυπήσαμε και δεν μας πέταξε. Δεν ήταν δύσκολο στον Θεό να πάρει μια χούφτα χώμα ξανά και να κάνει ένα καινούριο άνθρωπο? Δεν το έκανε. Δεν περιέχεται στην πατρική του ιδιότητα. Εκατέβηκε, ήρθε και μας βρήκε μέσα στην εξορία και τη φθορά.
έδωσε το τίμημα της δικής μας ενοχής για του αίματος του και μας έδειξε πρακτικά τον τρόπο της μετανοίας, της φιλοπονίας, της αυταπαρνήσεως, της αρετής, της αγάπης, της καλοσύνης, της αμνησικακίας. Αυτά λοιπόν είναι τα καθήκοντά μας και αυτά χαρακτηρίζουν τον χριστιανισμό. Όποιος αυτά τα βρει είναι βέβαιος για τη σωτηρία του. Όποιος δεν τα βρει όμως, το θέμα είναι δύσκολο και το μέλλον είναι αιώνιο. Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή και σε ελάχιστες αυτές οι μέρες που έχουμε ακόμα ειρηνικές να φροντίσουμε με μετάνοια να διορθώσουμε τα λάθη. Δεν υπάρχει αναμαρτησία. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που δεν έχει κάνει λάθη. Η αγαθότητα του Θεού συγκατέβηκε παρακάτω και μας λέει με την πατρική του στοργή: «Επιτέλους, αφού δεν φυλάξετε το θέλημά μου, ζητάτε συγγνώμη για το λάθος σας και εγώ συγχωράω». Αυτή είναι η μετάνοια. Λοιπόν, αυτό πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Επειδή έκαναμε λάθη, να ανακαλύψουμε τα λάθη μας ποια είναι, με βάθος ταπεινοφροσύνης και αυτομεψίας, να ζητήσουμε συγγνώμη από τον Θεό μέσω της Εκκλησίας και έτσι θα μας συγχωρέσει ο Θεός τα λάθη μας. Θα εξοφλήσουμε το χρέος για να μην μας εμποδίσει αυτό στην ώρα του θανάτου, στην ώρα της κρίσεως για τη σωτηρία μας. Διότι εάν χρωστάμε και έρθει ο θάνατος και δεν εξοφλήσαμε και η ψυχή μας είναι μολυσμένη με την έννοια του παραλόγου και της διαστροφής, ελπίδα σωτηρίας δεν υπάρχει. Τότε μας αποδέχεται η αιώνιος κόλασης, όπου είναι ο τόπος και η θέση του διαβόλου. Αλλά όχι εκεί, αδελφοί μου. Εμάς η πατρίδα μας είναι ο ουρανός. Ημών το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει. Ο Χριστός μας, ο Σωτήρας μας, ο Πατέρας μας είναι εκεί και μας αναμένει και βρίσκεται συνεχώς μαζί μας για τις χάριτός. Γι' αυτό με την παραμικρή αφορμή ταπεινοφροσύνης που θα το ζητήσουμε, αμέσως παρουσιάζεται. Δείχνει το παρόν του δια της αγάπης του. Συγχωράει τα λάθη μας. Δυναμώνει την αδυναμία μας. Μας δίνει θάρρος στις απογοητεύσεις μας. Και μας πληροφορεί ότι μένει πιστός και μας αναμένει. Αυτά νομίζω είναι ικανά και κατάλληλα, αφού έχουμε πάρει σήμερα που εορτάσαμε και την πλήρη επαγγελία του Παναγίου Πνεύματος, το οποίο υπάρχει μέσα μας και μαζί μας και μας παρακινεί. Ελπίζουμε βεβαίως ότι με τη χάρη του θα πετύχουμε το θρίαμβο και έτσι θα αξιωθούμε και εμείς στη μερίδα του κλήρου των Αγίων, όπου μας προώρησε ο Χριστός μας. Αμήν. Αμήν.

0: Ήταν πατερονίμος. Ιησού Χριστέ.
1: Αθωνική μαρτυρία. Ομιλίες του γέροντος Ιωσήφ Βατοπεδινού.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

βιβλικά θέματα. Προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοιμάζουν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Ευφημία Αθανασίου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Όρος Διαθήκη, η έννοια μάλλον της Διαθήκης και ο όρος που απαντά συχνότατα στα ιστορικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης σε τέτοιο βαθμό που η χρήση του ξεπερνά τις 350 φορές. Η πρώτη αναφορά γίνεται στο βιβλίο της Γενέσεως, εκ το κεφάλαιο 18, όπου ο Κύριος ομιλεί στον Νόε για το σκοπό της κατασκευής της κιβωτού και του λέγει «Και στήσω την Διαθήκη μου με τα σου». Η σελεύση δέει στην κιβωτόν «Σύ και η Ίσου και η γηνή σου και οι γυναίκες των υιών σου με τα σου». Στην περίπτωση αυτή βλέπουμε το Θεό να συνάπτει Διαθήκη με τον Νόε και η έννοια της Διαθήκης υποδηλώνει τη μεταξύ των δύο προσώπων συμφωνία ή συνθήκη. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί εκείνη που ο Θεός αναφέρεται κατόπιν στον Αβραάμ «Και ελάλησε αυτό ο Θεός λέγον «Και ειδού η Διαθήκη μου μετά σου και εσύ πατήρ πλήθους εθνών και ου κληθήστε έτι το όνομά σου Αβραάμ αλέστε το όνομά σου Αβραάμ ότι πατέρα πολλών εθνών τεθικάσε». Με άλλα λόγια, ο Θεός συνάπτει με τον Αβραάμ και με τους απογόνους του Διαθήκη αιώνια. Επέρχεται η μεταβολή του ονόματός του και παραγγέλει ο Θεός την περιτομή ως σημείο της Διαθήκης του μαζί του. Και είπε ο Θεός προς Αβραάμ «Συ δε την Διαθήκη μου διατηρήσεις, περιτιμηθείστε ημών παν αρσενικών και έστε η σημείον Διαθήκης αναμέσων εμού και ημών και έστε η Διαθήκη μου επί της αρκός ημών εις Διαθήκην αιώνιον». Από αυτά διαπιστώνουμε ότι ο Θεός λαμβάνει την πρωτοβουλία και αποφασίζει με απόλυτη ελευθερία να συνάψει συμφωνία, διαθήκη με το γενάρχη του εκλεκτού λαού του Ισραήλ, δηλαδή με τον Αβραάμ. Η διαθήκη αυτή λοιπόν δίνεται με προσωπική αυτενέργεια του Θεού και αφορά στον περιούσιο λαό του, στον οποίο θα εκδηλωθεί το σχέδιο της σωτηρίας για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Με τη διαθήκη ο Θεός υπόσχεται ότι θα βοηθήσει και θα προστατέψει το λαό του, θα τον οδηγήσει στη γη της επαγγελίας και θα του χαρίσει άφθονα τις ευλογίες του, ζώντας σε κατάσταση ειρήνης. Επιπλέον, με τη διαθήκη που συνάπτει ο Θεός με τον Ισραήλ, διαφαίνονται και οι όροι της, όπως ακριβώς δίνονται στους θρησκευτικούς ηγέτες του Ισραήλ και ιδιαίτερα στον Μωυσή. Ολόκληρη η Πεντάτευχος, τα πέντε πρώτα ιστορικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, αναφέρεται σε συγκεκριμένες διατάξεις και εντολές του Θεού. Πιο χαρακτηριστική είναι η παράδοση του Δεκαλόγου από το Θεό στον Μωυσή επάνω στο όρος Σινά, όπως την καταγράφουν το βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαια 19 και 20 και κατόπιν στο Δευτερονόμιο στο 4ο κεφάλαιο, που πρωταρχικά τονίζει τη μοναδικότητα της λατρείας του αληθινού Θεού και την αποτροπή της ειδωλολατρείας. Η Διαθήκη του Θεού έχει στο αποτέλεσμα ότι όταν ο περιούσιος λαός εφαρμόζει τους όρους της, βαίνει σε ορθό δρόμο, επιτελεί το θέλημα του Θεού και κρατεί τη Διαθήκη. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ίδιοι οι άνθρωποι παραβαίνουν και αθετούν τη μεταξύ Θεού και ανθρώπων συμφωνία. Επομένως, οι εκφράσεις «και θύσομαι την Διαθήκη μου αναμέσων εμού και αναμέσων σου» διέθετο Κύριος το Αβραάμ Διαθήκην λέγον και άλλες που πρωταπαντούν στο αρχικό βιβλίο της Αγίας Γραφής στη Γένεση φανερώνουν ακριβώς ότι με την έννοια της Διαθήκης δηλώνεται η διαμορφωθήσα σχέση και συμφωνία του Θεού με τον άνθρωπο όπου η αποδοχή και η τήρησή της από τον τελευταίο σημαίνει και την πραγμάτωση της ανθρώπινης κοινωνίας ή με άλλα λόγια τη σωτηρία και τη λύτρωση του ανθρώπου.

Ας δούμε, αγαπητοί ακροατές, τον όρο Παλαιά Διαθήκη. Έχουμε συχνά συνηθίσει να ορίζουμε το παλαιό ως κάτι που υπάρχει από παλιά, φθαρμένο από τη χρήση και ίσως άχρηστο στη σημερινή μας εποχή. Και αν το παλιό δεν αναφέρεται σε αντικείμενο ή πράγμα που μπορεί να είναι και σήμερα πολύτιμο ή να έχει υψηλή αγοραστική αξία, συνήθως το αγνοούμε και το περιφρονούμε ως αναχρονιστικό και απαρχαιωμένο. Όμως μήπως μια τέτοια έννοια έχει, αγαπητοί ακροατές, και όρος Παλαιά Διαθήκη? Εννοούμε δηλαδή κάποια διδασκαλία ή ορισμένα βιβλία που γράφτηκαν πριν από πολλά χρόνια, που είναι ξεπερασμένα και τίποτα δεν προσφέρουν σήμερα στον σύγχρονο άνθρωπο? Και επιπλέον, αφού όλοι σήμερα γνωρίζουμε και την ύπαρξη της Καινής Διαθήκης, σε τι μπορεί να ωφελεί η Παλαιά? Λέγοντας Παλαιά Διαθήκη, εννοούμε το πρώτο μέρος της Αγίας Γραφής. Η Παλαιά Διαθήκη περιλαμβάνει την αρχική συμφωνία που κάνει ο Θεός με τους ανθρώπους και ιδιαίτερα με τον περιούσιο λαό του, τον Ισραήλ. Ειδικότερα, με τον όρο Παλαιά Διαθήκη αναφερόμαστε στο σύνολο των 49 βιβλίων, στο οποίο περιέχεται η θέληση του Θεού και η συμφωνία του προς τον Ισραηλιτικό λαό. Αυτό γίνεται φανερό μέσα από τα ιστορικά, προφητικά και ποιητικά βιβλία της, που όλα αποβλέπουν στον ερχομό του αναμενόμενου Μεσσία και Λυτρωτή. Και αυτό θα είναι το επόμενο στάδιο της ιστορίας της ανθρωπότητας, διότι η πρώτη συμφωνία του Θεού με τους ανθρώπους αθετείται από τους τελευταίους, λόγω της απιστίας του Ισραήλ. Η κατάλυση της Διαθήκης, όπως διαλύεται ένας γάμος εξαιτίας της μοιχείας, θα επιφέρει τη σύναψη μιας νέας Διαθήκης αιώνιας, που θα ανανεώσει την παλαιότερη, εκείνη που δόθηκε στο όρος Σινά. Η δεύτερη αυτή Διαθήκη είναι η Καινή, που σφραγίζεται με το αίμα του ίδιου του Υιού του Θεού. Γι' αυτό ο όρος Παλαιά Διαθήκη έχει καθαρά χριστιανική προέλευση και καθιερώνεται μετά την εμφάνιση της Καινής Διαθήκης. Η Παλαιά Διαθήκη αποτελεί την Εβραϊκή ή Ιουδαϊκή Βίβλο και συγχρόνως το πρώτο μέρος της Αγίας Γραφής της Χριστιανικής Εκκλησίας, η οποία την προέταξε από την Καινή Διαθήκη. Η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη αποτελούν λοιπόν το σύνολο των θεόπνευστων βιβλίων, στα οποία αποθησαυρίστηκε γραπτός ο Λόγος του Θεού. Ειδικότερα όσον αφορά στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, ο ομότιμος καθηγητής κ. Μπρατσιώτης σημειώνει: «Η συναγωγή συνήθισε τα διεκδικούντα αυθεντικότητα και θεοπνευστείαν διάφορα βιβλία και έκρινε περί της γνησιότητος και εγκυρότητος ενός εκάστου, με βάση την σχετικώς προς αυτά υπάρχουσαν παράδοση και την διαμέσου των αιώνων διαμορφωθήσαν και κρατούσαν παρά το λαό συνείδηση. Απεφάνθη δε συλλογικός και προφανώς με θείαν επίνευση, ποια είναι τα έναντι των ψευδεπιγράφων και αποκρύφων, όντως θεόπνευστα βιβλία, τα οποία ακολούθως συμπεριέλαβαν στην καταρτηθήσαν συλλογή, αποκληθήσαν κανόνα των γραφών της, των οποίων ως θεματοφύλαξτον διετήρησαν ανώθευτον, παραδίδουσα τούτον από γενεάς εις γενεάν». Ο Απόστολος Παύλος είναι εκείνος που σε αυτά τα Ισραηλιτο-Ιουδαϊκά βιβλία έδωσε την ονομασία Παλαιά Διαθήκη, γράφοντας: «Αχρηγάρτη σήμερον, το αυτό κάλυμα επί τη αναγνώση της Παλαιάς Διαθήκης μένει, μη ανακαλυπτόμενον ότι εν Χριστώ καταργείται». Β' Κορινθίους 3.14. Δηλαδή, αναφέρεται στο κάλυμα που είχε ο Μωυσής στο πρόσωπό του, που συμβόλιζε ότι η Παλαιά Διαθήκη ήταν συνεσκιασμένη εμφάνιση της αλήθειας και όταν αναγνώσκεται από τους Ισραηλίτες δεν αφαιρείται αυτό, διότι μόνο με τον Ιησού Χριστό καταργείται, με την πίστη δηλαδή και την ένωση με τον Χριστό. Αν και ίσως ο Παύλος δεν αναφέρεται σε ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη, επικράτησε στην Εκκλησία ο όρος Παλαιά Διαθήκη και ήδη από τα μέσα του 2ου αιώνα ο Κλήμης ο Αλεξανδρέας και ο Μελίτων των Σάρδεων χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν. Ο θείος Παύλος επίσης σε άλλη επιστολή του γράφει για τη διάκριση των δύο διαθηκών: «Ώστε δουλεύειν ημάς εν κενότητη πνεύματος και ου παλαιότητη γράμματος,
Δηλαδή, προτρέπει να λατρεύουμε το Θεό όχι με τον παλαιό τρόπο που ζητούσε το γράμμα του νόμου, αλλά με καινούριο τρόπο όπως μας καθοδηγεί το Άγιο Πνεύμα. Ωστόσο, οι δύο διαθήκες συνδέονται μεταξύ τους αρμονικά και συνυπάρχουν αφού αναφέρονται στο θέμα της απολύτρωσης και σωτηρίας της ανθρωπότητας. Χαρακτηριστική είναι στο σημείο αυτό η φράση του Αγίου Ιουστίνου, του φιλοσόφου και μάρτυρος, ο οποίος σημειώνει: «Τι γαρέστην ο νόμος, Ευαγγέλιον προκατηγγελμένων, τι δε το Ευαγγέλιον, νόμος πεπληρωμένος».

Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή Βιβλικά Θέματα και θα ολοκληρώσουμε με ένα σύντομο σχόλιο για τη μετάφραση των Εβδομήκοντα, για την ελληνική μετάφραση των Εβδομήκοντα. Τα ιερά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης δεν γράφτηκαν σε μια ενιαία γλώσσα. Τα περισσότερα από αυτά γράφτηκαν στην Εβραϊκή, τα βιβλία του Εβραϊκού Κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης, ορισμένα τεμάχια στην Αραμαϊκή και άλλα βιβλία μας παραδίδονται μόνο στην ελληνική γλώσσα. Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή και τα 49 βιβλία της, στην ελληνική γλώσσα και η συλλογή αυτή των μεταφράσεων των βιβλίων ονομάζεται Μετάφραση των Εβδομήκοντα. Η πρώτη λοιπόν σωζόμενη ελληνική μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης έχει και την ονομασία Ερμηνεία των Εβδομήκοντα προς στρογγυλοποίηση του αριθμού, διότι κατά την παράδοση τα βιβλία που την αποτελούν μεταφράστηκαν είτε μερικώς είτε ολικώς από 72 ερμηνευτές ή κατά άλλους κατά 70 ερμηνευτές. Η μετάφραση αυτή περιλαμβάνει, εκτός από τα βιβλία που αποτελούν την Εβραϊκή Παλαιά Διαθήκη, και τα λεγόμενα αναγυνοσκόμενα ή δευτεροκανονικά βιβλία, τα οποία είναι 10 στο σύνολο, που θεωρούνται ισόκυρα με τα υπόλοιπα. Τα περιστατικά της δημιουργίας της μετάφρασης αυτής προέρχονται από τη λεγόμενη επιστολή Αριστεία, που αποτελεί την αρχαιότερη αφήγηση για την προκειμένη μετάφραση. Η επιστολή αυτή, αν και σήμερα θεωρείται ψευδεπίγραφη ή ονομάζεται επιστολή ψευδαριστεία, παρέχει το βασικό πυρήνα της γένεσης της μετάφρασης. Η επιστολή φέρει την επιγραφή Αριστέας Φιλοκράτη, δηλαδή ο Αριστέας που ήταν Έλληνας προσήλυτος και ανώτερος υπάλληλος της Αιγυπτιακής Αυλής, γράφει προς τον αδελφό του Φιλοκράτη. Αναφέρεται ότι ο βασιλιάς της Αιγύπτου, Πτολεμαίος δεύτερος ο φιλάδελφος, 285 έως 247 π.Χ., αφού παρακινήθηκε από τον Δημήτριο το Φαλιρέα, διευθυντή της Αλεξανδρινής Βιβλιοθήκης, για να αποκτήσει την Ιουδαϊκή Νομοθεσία, απευθύνεται στον Ιουδαίο Αρχιερέα Ελεάζαρο στα Ιεροσόλυμα με μεγάλη πρεσβεία και τον παρακαλεί να στείλει μια επιτροπή από 72 ελληνομαθείς Ιουδαίους μαζί με αντίγραφο της ανωτέρων νομοθεσίας για να τη μεταφράσουν. Το μεταφραστικό έργο εκπονήθηκε μέσα σε 72 ημέρες κοντά στην Αλεξάνδρεια σε κάποιο νησάκι που λεγότανε Φάρος. Καθένας από τους μεταφρασές ασχολήθηκε με το ανάλογο τμήμα κειμένου και κατόπιν όλοι μαζί επιμελήθηκαν την ομοιόμορφη διατύπωση. Η μετάφραση αυτή, που η επιστολή αναφέρεται μόνο στην Πεντάτευχο, επιδοκιμάστηκε από τους Ιουδαίους της Αλεξάνδρειας και ο βασιλιάς εξέφρασε το θαυμασμό του. Η επικρατούσα σήμερα επιστημονική άποψη αποφαίνεται ότι όλη η μετάφραση των Εβδομήκοντα φιλοπονήθηκε και ολοκληρώθηκε στην Αλεξάνδρεια από τα μέσα του 3ου π.Χ. αιώνα μέχρι το δεύτερο ήμιση του δευτέρου π.Χ. αιώνα. Η βασική ανάγκη που οδήγησε στη μετάφραση της Εβραϊκής Βίβλου ήταν οι Ιουδαίοι της Διασποράς, οι οποίοι είχαν αρχίσει να ξεχνούν την Εβραϊκή και μιλούσαν ως μητρική γλώσσα την Ελληνική. Θρησκευτικοί λοιπόν λόγοι επέβαλαν τη μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης στην κοινή ελληνιστική γλώσσα και μάλιστα σε δημόδη που περιέχει όμως και πολυάριθμους συμμυτισμούς. Για τη μετάφραση αυτή των Εβδομήκοντα και τη σπουδαιότητά της έχουν γραφεί πολλά επενετικά λόγια. Αρκεί να σημειώσουμε μόνο το γεγονός ότι αυτή υιοθετήθηκε από τη Χριστιανική Εκκλησία ήδη από τους χρόνους της Καινής Διαθήκης και έγινε η επίσημη βίβλος του Ανατολικού Χριστιανισμού. Από αυτή προέρχονται τα από την Παλαιά Διαθήκη αναγνώσματα της Εκκλησίας μας στη Θεία Λατρεία και από αυτή διαποτίστηκε ολόκληρη η υμνολογία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Και ο αείμνηστος διαπρεπής καθηγητής Παναγιώτης Μπρατσιώτης σημειώνει: «Υπερπάντα άλλων όμως ενδιαφέρει η μετάφραση στον Εβδομήκοντα τον Έλληνα επιστήμονα και πάντα Έλληνα πιστών, διότι είναι μετάφρασης φιλοπονημένη εις την αθάνατον γλώσσαν του και διότι είναι η επίσημος βίβλος της Εκκλησίας του και όλης της αρχαιοτάτης Εκκλησίας». Και θα ολοκληρώσουμε τη σύντομη αυτή αναφορά στο εκκλησιαστικό κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, συνοψίζοντας τρία βασικά χαρακτηριστικά, όπως εύστοχα και
και συγκεκριμένα τα διατυπώνει ο ομότιμος σήμερα καθηγητής κύριος Νικόλαος Μπρατσιώτης. Η μετάφραση λοιπόν των Εβδομήκοντα αποτελεί την περίφημη σταδιακά ολοκληρωθήσα συλλογική μετάφραση της εβραϊκής βίβλου της Παλαιάς Διαθήκης στην ελληνική γλώσσα. Δεύτερον, είναι η αρχαιότερη και πληρέστερη προχριστιανική μετάφραση της εβραϊκής βίβλου που συντελέστηκε στην Αλεξάνδρεια περίπου μεταξύ του 260 π.Χ. και του 150 π.Χ. Και τρίτον, έγινε από όντως πτωχής και τουλάχιστον τότε ιδιαίτερα για την Αλεξάνδρεια νεκρής γλώσσας της εβραϊκής στην κατεξοχήν πλούσια, ζωντανή και ευρύτατα διαδεδομένη ελληνιστική κοινή. Με τα λόγια αυτά, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε όλους εσάς που την παρακολουθήσετε και τον ηχολήπτη μας, τον Βαγγέλη Τζαναβάρη. Χαίρετε.

Προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοίμασαν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Εφημία Αθανασίου.

Αγαπητοί ακροατές, είναι η εκπομπή «Πνευματική ζωή» στο μικρόφωνο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης και σήμερα την επιμέλεια του ήχου έχει ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης.

Με την ανάληψή του ο Χριστός ανέβασε την ανθρώπινη φύση μέχρι το θρόνο της δόξης του Θεού και την πρόσφερε ως εκλεκτό δώρο για λογαριασμό μας. Έτσι η συμφιλίωση που πραγματοποιήθηκε με τη θυσία του Χριστού ολοκληρώθηκε και ο Θεός, σαν επισφράγηση αυτής της συμφιλίωσης, αποστέλει το Άγιο Πνεύμα, πολύτιμο δώρο στους ανθρώπους. Ο Χριστός υποσχέθηκε στους μαθητές του άλλον παράκλητο, ο οποίος θα απεκάλυπτε σε αυτούς ολόκληρη την αλήθεια για το πρόσωπό του, την οποία εκείνοι δεν μπορούσαν ακόμη να βαστάσουν. Βέβαια και πριν από τον Χριστό υπήρχε το Άγιο Πνεύμα, αλλά οι προφήτες και οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης δεν μπορούσαν να μεταδώσουν σε άλλους αυτή τη χάρη. Τούτο όμως έγινε μετά την Πεντηκοστή. Τι ακριβώς συνέβη την ημέρα της Πεντηκοστής? Το σπίτι που ήσαν συναθροισμένοι μαθητές εγέμισε με βίαιη πνοή και πάνω στους μαθητές διαμοιράστηκαν πύρινες γλώσσες, γλώσσες που έμοιαζαν με φωτιά. Τότε επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και άρχισαν το κήρυγμα της σωτηρίας. Οι γλώσσες αποτελούν συμβολικό σημείο του ότι οι μαθητές έπρεπε να πορευθούν σε όλο τον κόσμο και να κηρύξουν σε όλες τις γλώσσες το Ευαγγέλιο. Το μήνυμα της σωτηρίας δεν απευθύνεται πλέον σε ένα λαό, αλλά στην ανθρωπότητα. Αλλά το γεγονός αυτό αποτελεί και σημείο άλλης νέας πραγματικότητας, της επιστροφής στην ενότητα της ανθρωπότητας, που είχε ολοκληρωτικά διασπαστεί με τη σύγχυση των γλωσσών. Οι Απόστολοι μιλούσαν την ημέρα της Πεντηκοστής σε ξένες γλώσσες. Πρόκειται πράγματι για μεγάλο θαύμα. Ποια ήταν ακριβώς η έννοια του? Η γλωσσολαλία των πρώτων χριστιανικών χρόνων αποτελούσε χωρίς αμφιβολία σημείον, αλλά σημείον για τους απίστους και όχι για τους πιστούς, για να αποτελέσει κατήγορο των απίστων. Με ανθρώπους ετερογλώσσους και με χείλη ξένα θα μιλήσω εις των λαών τούτων, λέγει στην πρώτη προς Κορινθίους Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο 21 στίχο και στον Ισαΐα Κάπα Ήτα κεφάλαιο στίχος 11. Και με ξένα χείλη θα μιλήσω στον λαόν τούτον, αλλά ούτε κατά αυτόν τον τρόπον θα με ακούσουν, λέγει Κύριος. Πράγματι η Αγία Γραφή υπογραμμίζει, ώστε εγλωσσολαλιέ είναι σημείον όχι δι' εκείνους που πιστεύουν, αλλά για τους απίστους. Η προφητεία όμως είναι όχι για τους απίστους, αλλά δι' εκείνους που πιστεύουν. Το να διερμηνεύει κανείς το θέλημα του Θεού, αυτό είναι για τους πιστούς, όχι η γλωσσολαλία. Στην πρώτη εκκλησία υπήρχε αυτό το φαινόμενο, γιατί το ίδιο φαινόμενο δεν υπήρχε και δεν υπάρχει και σήμερα. Την ερώτηση αυτή την έκανε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για την εκκλησία της εποχής του. Μήπως ο Θεός δεν μας τιμά στον ίδιο βαθμό όπως τους χριστιανούς των Αποστολικών χρόνων? Αντίθετα, απαντά ο Χρυσόστομος, όχι επειδή δεν μας τιμά ο Θεός, αλλά επειδή ακριβώς μας τιμά πάρα πολύ. Πώς? Θα σας το πω. Οι άνθρωποι τότε συμπεριφέρονταν με πιο ανόητο τρόπο, επειδή λίγο πιο πριν είχαν εγκαταλείψει τα είδωλα και το μυαλό τους ήταν ακόμη κατώτερο πνευματικά και πιο ανέστητο και τρόμαζαν και έμεναν με ανοιχτό το στόμα μπροστά σε όλα τα υλικά πράγματα. Δεν είχαν ακόμη καμιά γνώση για τα πνευματικά χαρίσματα, ούτε γνώριζαν τι ακριβώς είναι η πνευματική χάρη που μόνο με την πίστη μπορούσε να την κατανοήσει κανείς. Αυτός λοιπόν ήταν ο λόγος
που τότε υπήρχε απόλυτη ανάγκη για θαύματα και εντυπωσιακά γεγονότα. Βέβαια, τα πνευματικά χαρίσματα διακρίνονται σε δύο είδη. Άλλα παρουσιάζουν κάποιο αισθητό σημάδι, για να τα δουν οι άπιστοι, όπως τότε η γλωσσολαλία. Αλλά όμως είναι αόρατα και κατανοούνται μόνο με την πίστη. Ένα τέτοιο αόρατο χάρισμα είναι η συγχώρηση των αμαρτιών. Κανείς δεν βλέπει με τα μάτια του σώματος πώς καθαρίζεται η ψυχή από τις αμαρτίες. Όμως αυτό το γεγονός είναι πολύ μεγαλύτερο από οποιοδήποτε άλλο που γίνεται αντιληπτό σαν θαύμα με τα υλικά μας μάτια. Γι' αυτό και ο Χριστός είπε στους πονηρούς γραμματείς πως η θεραπεία του παραλυτικού ήταν πολύ ασήμαντο γεγονός μπροστά στη συγχώρηση των αμαρτιών. Και σε άλλη περίπτωση τόνισε: «Μη χαιρόσαστε γι' αυτό, για το ότι δηλαδή τα πονηρά πνεύματα υποτάσσονται σε εσάς, αλλά να χαιρόσαστε γιατί τα ονόματά σας έχουν γραφεί στους ουρανούς». Είναι δυνατόν ακόμη και ένας που έκανε θαύματα να έχει σαρκικό φρόνημα και όχι πνευματικό? Επειδή πολλές φορές τα θαύματα δεν γίνονται για όσους ενεργούν, αλλά χάριν άλλων μπορεί ο Θεός να ενεργήσει ακόμη και διαναξίων. Γι' αυτό ο Κύριος θα πει σε μερικούς που θα ισχυριστούν πως στο όνομά Του εξέβαλαν δαίμονες και ανέστησαν και νεκρούς: «Φύγετε μακριά από εμέ, σεις που πράτετε την ανομία, δεν σας γνωρίζω». Δεν υπάρχει μεγαλύτερο θαύμα από την αποβολή της αμαρτίας, γιατί έτσι απέκοψες, λέγει ο Χρυσόστομος, τα νεύρα του διαβόλου, του έσπασες την κεφαλήν του, συνέτριψες εξ ολοκλήρου όλη την δύναμή του, διέσπασες το στρατόπεδό του και επέδειξες θαύμα μεγαλύτερο από όλα τα θαύματα. Διότι είπε μου, τι θα προτιμούσες, αν κάποιος σου επρότεινε να κάνεις τον χόρτον χρυσάφι ή να κατορθώσεις και να περιφρονήσεις όλα τα χρήματα σαν να ήσαν χόρτο? Δεν θα προτιμούσες πολύ περισσότερο το δεύτερο? Και βέβαια, κατά πολύ φυσικό λόγο, καθώς ον αυτό θα προσέλκυε περισσότερο την προσοχήν. Διότι εάν έβλεπαν το χόρτο να μεταβάλλεται σε χρυσό, θα επιθυμούσαν και αυτοί να αποκτήσουν αυτή τη δύναμη, όπως ακριβώς ο Σίμων, και θα ύξανε ο πόθος των για τα χρήματα. Εάν όμως έβλεπαν όλους να περιφρονούν το χρυσόν ως αν χόρτο και να μην τον προσέχουν, θα είχαν απαλλαγή προπολού από αυτήν την ασθένεια, δηλαδή από την φιλοχρηματία. Τέτοια θαύματα υπογραμμίζονται ιδιαίτερα στην Αγία Γραφή. Είναι ο Τελώνης που έγινε Απόστολος, ο Διώκτης Παύλος που έγινε κήρυκας της Οικουμένης, οι μάγοι που έγιναν διδάσκαλοι των Ιουδαίων, ο ληστής που έγινε πολίτης του Παραδείσου, η πόρνη που επενέθηκε για τη μεγάλη της πίστη, η Χαναναία, η Σαμαρίτης. Το να λάβει βέβαια κανείς διάφορες γλώσσες και να λαλεί αυτές τις γλώσσες, αυτό είναι ένα πνευματικό χάρισμα που συνοδεύεται με αισθητό σημάδι, που μπορούν εύκολα να το δουν οι άπιστοι και να το κατανοήσουν. Τους πείθει το θαύμα. Γι' αυτό και θεωρείται πολύ σπουδαίο. Και φαίνεται πως στα πρώτα βήματα της Εκκλησίας οι άνθρωποι είχαν ανάγκη από τέτοια σημεία. Το ότι λοιπόν σήμερα δεν επαναλαμβάνονται μερικά θαυμαστά γεγονότα της πρώτης χριστιανικής εποχής δεν πρέπει να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα πως και τότε δεν συνέβαιναν. Ούτε πάλι επειδή τότε είχαμε τέτοιου είδους ενέργειες του Αγίου Πνεύματος
συνοδευόμενες δηλαδή με εξωτερικά σημεία, γλωσσολαλία και τα παρόμοια, πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε και σήμερα. Διότι και τότε διαωφέλειαν έγιναν και τώρα διαωφέλεια δεν γίνονται. Επειδή πείθεται κανείς μόνο με τον λόγο, αυτό δεν αναγκάζει τώρα το κήρυγμα να γίνεται με κοσμική σοφία. Εγώ λοιπόν, συνεχίζει ο Χρυσόστομος, δεν έχω ανάγκη από θαύματα. Για ποιο λόγο? Γιατί έχω μάθει να πιστεύω στο Κύριο και χωρίς να μου δώσει κάποιες αποδείξεις. Γιατί εκείνος που δεν πιστεύει χρειάζεται εγγύηση. Εγώ όμως που πιστεύω δεν χρειάζομαι εγγύηση, ούτε θαύματα, αλλά και αν δεν μιλήσω ξένη γλώσσα, γνωρίζω ότι καθαρίστηκα από τις αμαρτίες. Εκείνοι όμως τότε, δηλαδή στην εποχή των Αποστόλων, δεν πίστευαν αν δεν είχαν κάποια απόδειξη. Συνεπώς, τους έδινε τις αποδείξεις όχι γιατί ήταν πιστοί, αλλά γιατί ήταν άπιστοι ώστε να γίνουν πιστοί. Για την Εκκλησία, στην εποχή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, η μεγάλη απόδειξη για την παρουσία και τη δράση του Αγίου Πνεύματος δεν είναι η γλωσσολαλία ή τα υλικά θαύματα, αλλά η ελευθερία από τα πάθη και από την αμαρτία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σήμερα δεν χρειάζεται το χάρισμα της γλωσσολαλίας.

Άγιο Πνεύμα είναι ιδιαίτερο πρόσωπο, το τρίτο πρόσωπο του Τριαδικού Θεού. Είναι όμως αυτή η διδασκαλία της Αγίας Γραφής και της Εκκλησίας του Χριστού? Το ζήτημα αυτό πρέπει να εξεταστεί με προσοχή, γιατί πολλές ομάδες χρησιμοποιούν τον όρο Άγιο Πνεύμα για να δηλώσουν μία απρόσωπη δύναμη ή ενέργεια ή και τυφλή δύναμη ή συνειδητότητα, υποστηρίζοντας πως αυτή είναι η διδαχή της Αγίας Γραφής και της Πρώτης Εκκλησίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, που συνοψίζει τη διδασκαλία των πριν από αυτόν πατέρων της Εκκλησίας, δίνει σε αυτό το θέμα την ακόλουθη απάντηση. Όπως ακριβώς όταν οικούσαμε δια των λόγων του Θεού, δεν τον θεωρήσαμε ότι είναι χωρίς προσωπική ύπαρξη, ούτε αποκτάται με την εκμάθηση, ούτε ότι προσφέρεται με τη φωνή, ούτε ότι διασκορπίζεται, αλλά ότι υπάρχει κατ' ουσίαν και ότι έχει ελευθέρα βούληση και ενέργεια και παντοδυναμία, έτσι και όταν εδιδάχθημεν δια το Πνεύμα του Θεού, το οποίο συνοδεύει το Λόγο και φανερώνει την ενέργειά του, δεν θεωρούμε ότι είναι κάποια πνοή χωρίς προσωπική ύπαρξη, διότι η μεγαλοπρέπεια της Θείας Φύσεως θα εξευτελίζεται αν θεωρείτο ότι το πνεύμα που έχει είναι όμοιο με το ειδικό μας πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν έχει προσωπική ύπαρξη, είναι ο άλλος παράκλητος σε σχέση με τον Λόγο του Θεού, που έχει επίσης προσωπική ύπαρξη και δεν είναι απρόσωπη δύναμη ή σοφία. Με το να πει άλλον δείχνει τη διαφορά του προσώπου, ενώ με το να πει παράκλητον δείχνει τη συγγένεια της ουσίας. Δεν είναι δυνατόν να είναι η απρόσωπη δύναμη του Πατρός, γιατί πέμπεται στο όνομα του Υιού και ονομάζεται και Πνεύμα Χριστού. Στην Αγία Γραφή διακρίνεται κατηγορηματικά το Άγιο Πνεύμα από τη δύναμη του Θεού. Ας αναφέρουμε ένα από τα πολλά χωρία. Σαν υπηρέτε του Θεού συσταίνουμε τους εαυτούς μας σε όλα, με αγνότητα, σύνεση, μακροθυμία και καλοσύνη, με Πνεύμα Άγιο, με αγάπη ανυπόκριτο, με το κήρυγμα της αληθείας και με δύναμη Θεού. Άλλο λοιπόν Πνεύμα Άγιο και άλλο δύναμη Θεού. Αλλά κι αν ακόμη χαρακτηρίσουμε το Άγιο Πνεύμα δύναμη του Θεού, τότε εάν πράγματι δεν πρόκειται για τη Θεία ενέργεια, πρέπει να το εκλάβουμε ως δύναμη ενυπόστατη, όπως ακριβώς και τον Υιό, ο οποίος χαρακτηρίζεται δύναμης του Θεού. Εάν το Πνεύμα το Άγιο ήταν μόνο ενέργεια, όχι και πρόσωπο, τότε πρέπει να συμπεράνουμε πως τίθεται σε ενέργεια, δεν θέτει κάτι άλλο σε ενέργεια, και φυσικά θα πάυσει να υπάρχει μόλις τελειώσει την αποστολή του. Όμως το Πνεύμα το Άγιο ακούει, λαλεί, μαρτυρεί, αναγγέλει, διδάσκει, ερευνά, αποκαλύπτει, προφητεύει, οδηγεί στην αλήθεια, προτρέπει, βοηθεί, ελέγχει, εμποδίζει, κρίνει, διατάσσει και συνετίζει. Το Άγιο Πνεύμα έχει ακόμη προσωπική βούληση και προσωπικό συναίσθημα. Μια απρόσωπη δύναμη δεν μπορεί ποτέ να συνοδεύεται από προσωπική θέληση. Δεν αγαπά ποτέ, ούτε λυπείται. Δεν έχει συναίσθημα. Όμως το Άγιο Πνεύμα αγαπά, λυπείται, επιποθεί, παρηγορεί και παροργίζεται. Το Άγιο Πνεύμα έχει αυτοσυνειδησία, έχει συνέστηση της ύπαρξής του και μπορεί

να πει «Εγώ απέστειλα αυτούς, ξεχωρίσατε μου τον Βαρνάβα και τον Παύλο». Έτσι το Άγιο Πνεύμα έχει προσωπική υπόσταση, είναι πρόσωπο και γι' αυτό το λόγο η Θεία του ενέργεια φτάνει σε μας και ζεσταίνει την ύπαρξή μας, μας ανυψώνει στη Θεία Αγάπη που είναι η προσωπική σχέση του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Όποιος πει λόγον εναντίον του Υιού του ανθρώπου θα συγχωρηθεί. Γι' αυτόν υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο που μπορεί με τη δική μας μετάνοια να μας οδηγήσει και πάλι στο Χριστό με τα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας. Αλλά εκείνος που θα βλασφημίσει κατά του Αγίου Πνεύματος δεν θα συγχωρηθεί. Θα μείνει μόνος, ορφανός, χωρίς το Άγιο Πνεύμα και μόνος του άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί. Το Άγιο Πνεύμα είναι η μοναδική μας ελπίδα. Είναι ζωής χορηγός. Μεταδίδει σε μας τη δική του ζωή και κοινωνία με τον Πατέρα και τον Υιό, που είναι κοινωνία μεταξύ προσώπων. Έτσι ο άνθρωπος καταξιώνεται, γιατί η ζωή του γίνεται εικόνα της ζωής του Θεού, δηλαδή αγάπη. Υπάρχει λοιπόν ελπίδα για τον άνθρωπο, γιατί το Άγιο Πνεύμα βρίσκεται σε δράση και είναι πρόσωπο. Διαθέτει αυτοσυνείδηση, προσωπική βούληση και προπαντός αγάπη. Είναι πάντοτε ενωμένο με τον Πατέρα και τον Υιό, σε κοινωνία πλήρους αγάπης, χωρίς σύγχυση, χωρίς εξουθένωση της προσωπικότητος. Αυτό αποτελεί την εγγύηση της δικής μας σωτηρίας.

Γιατί είναι απαραίτητη για τη σωτηρία μας η πίστη ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ομοούσιο προς τον Πατέρα και τον Υιό? Το Άγιο Πνεύμα χορηγεί σε μας τα πάντα, όλα τα χαρίσματα του Θεού που αποβλέπουν φυσικά στο να κάνουν δικό μας κτήμα το δώρο του Θεού, το σώμα του Χριστού. Εάν το Άγιο Πνεύμα είναι κατώτερο και διαφορετικής ουσίας από τον Θεό Πατέρα, η ελπίδα και η παρηγορία δεν προέρχεται από τον ίδιο το Θεό, αλλά από κατώτερο Ον, και επομένως δεν μπορούμε μέσω αυτού να οδηγηθούμε σε αληθινή κοινωνία με τον Θεό. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να δώσουμε απάντηση στο βασικό ερώτημα, αν η ουσία του Αγίου Πνεύματος είναι κτιστή ή άκτιστη, αν δηλαδή το Άγιο Πνεύμα είναι ομοούσιον προς τον Πατέρα. Οι Απόστολοι έπρεπε να αφήσουν κάθε δυσπιστία ως προς την ταυτότητα του Χριστού. Έπρεπε δηλαδή πρώτα να πιστούν για το πιο καταπληκτικό γεγονός της σωτηρίας μας, για το ότι πράγματι ο Χριστός είναι Κύριος, ο Κύριος και ο Θεός. Μόνο τότε μπορούσαν να δεχθούν και την εκπλήρωση της υπόσχεσής Του και να διακηρύξουν την θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Έτσι ο Απόστολος διακηρύττει: «Είναι δε διαιρέσεις χαρισμάτων, αλλά το Πνεύμα είναι το ίδιο. Υπάρχουν και ποικιλία διακονιών. Ο Κύριος όμως είναι ο Αυτός. Υπάρχουν και διάφορα είδη ενεργειών, αλλά ο Θεός είναι ο ίδιος, ο ενεργών τα πάντα εν πάση». Αν τα πάντα ενεργεί το εν και το αυτό Πνεύμα, τότε το Άγιο Πνεύμα είναι ο Θεός, ο ενεργών τα πάντα εν πάση. Εδώ δεν πρόκειται για σύγχυση των θείων προσώπων, για άλλο Θεό. Πρόκειται για τα ονόματα Θεός και Κύριος, που είναι κοινά και στα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, γιατί μετέχουν στην κοινή Θεία Ουσία, η οποία μεταδίδεται από τον Πατέρα στον Υιό με τη γέννηση και στο Άγιο Πνεύμα με την προαιώνια εκπόρευση. Γι' αυτό πιστεύουμε πως και τα τρία Θεία πρόσωπα είναι ομοούσια. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε εξετάζοντας την ομολογία της αναγέννησης, δηλαδή το βάπτισμα, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, όπως υπογραμμίζουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Γιατί βάπτισμα και πίστη συμβαδίζουν. Βαπτιζόμαστε εις το όνομα του Θεού, στον οποίον πιστεύουμε, και το κοινό όνομα του Θεού στο οποίο βαπτιζόμεθα δεν ανήκει μόνο εις τον Πατέρα και εις τον Υιό, αλλά και εις το Άγιο Πνεύμα. Ώστε το να μην αποδίδει κανείς τιμή σε ένα εκ των τριών ή να τα χωρίζει, είναι ατίμωση της ομολογίας, δηλαδή της αναγέννησης αφενός και της θεότητας αφετέρου, της θέωσης αφενός και της ελπίδας αφετέρου. Βλέπετε τι μας χαρίζει το Πνεύμα το Άγιο όταν το θεωρούμε ως Θεό και τι χάνουμε όταν το στερούμε από τη θεότητα. Διότι παραλείπω να αναφέρω τον φόβο και την οργή, η οποία αποτελεί όχι εκείνους οι οποίοι το τιμούν, αλλά εκείνους οι οποίοι του αποστερούν την τιμή. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν το Άγιο Πνεύμα να είναι άλλης φύσεως ή άλλος Θεός ή κτίσμα. Σε αυτό ανήκει το κοινό όνομα του Τριαδικού Θεού. Αλλά η Θεία Φύση του Αγίου Πνεύματος φαίνεται και από το γεγονός ότι ερευνά τα πάντα, από τα βάθη του Θεού μέχρι τα βάθη της ψυχής του ανθρώπου. Πώς λοιπόν αυτό που γνωρίζει τα απόρριτα του Θεού δύναται να είναι ξένο και αλότριο του Θεού? Κι αν η Γραφή λέγει
πως ο Θεός δια του Πνεύματος κατοικεί μέσα μας, δεν είναι φανερό πως είναι ασέβεια να λέγει κανείς ότι αυτό το Πνεύμα δεν μετέχει της θεότητος? Δίκαια λοιπόν η Εκκλησία μας διακηρύσει το Πνεύμα το Άγιο ως ομοούσιο και ομόθρονο, δηλαδή της αυτής ουσίας και της ίδιας τιμής με τα άλλα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος.

στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ τον Χριστόφορο Χριστοφορίδη που επιμελήθηκε τον ήχο και εσάς που μας ακούσατε. Θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

Σαμαρία επορεύθη στην Ορεινή με τα σπουδήσεις πόλην Ιούδα και εισήρθεν εις τον οίκον

εξήν την εξήν και ευλογημένος ο καλπός της χιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κύριου μου πρόσμε, ειδού γαρ ως έγενε το η φωνή του ασύ.

Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πεσδής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Επανεθούν Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

θητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Οικοδεσπότης μας και στη σημερινή εκπομπή, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, να μας μιλήσει γιατί άλλο, για την ανατροφή των παιδιών. Ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό και επίκαιρο, τόσο πάντοτε, όσο και ειδικότερα στις μέρες μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λοιπόν θα είναι και σήμερα μαζί μας για να μας μεταφέρει κάποια ψήγματα από την άνωθεν σοφία του. Το πρώτο θέμα με το οποίο θα ασχοληθεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σήμερα είναι αυτό της ονομασίας των παιδιών. Ας ακούσουμε λοιπόν τι έχει να μας πει. Με την ευκαιρία του ονόματος αυτού μου ήλθε στο νου και μία άλλη σκέψη. Ποια λοιπόν είναι αυτή? Από την πρώτη στιγμή που δίνουμε το όνομα στα παιδιά, ας τους δίνουμε και το ζήλο της αρετής. Κανένας λοιπόν ας μην σπέβδει να δώσει στα παιδιά τα ονόματα των προγόνων, του πατέρα δηλαδή, της μητέρας, του παππού και του προπάπου, αλλά να δίνονται τα ονόματα των δικαίων, των μαρτύρων, των επισκόπων, των αποστόλων. Ας είναι λοιπόν σε αυτά και τα ονόματα αφορμή για μίμηση. Το ένα να ονομάζεται Πέτρος, το άλλο Ιωάννης και το άλλο με κάποιο άλλο όνομα κάποιο από τους Αγίους. Και παρακαλώ να μην τηρείτε τα ειδωλολατρικά έθιμα, διότι δεν είναι μικρή ντροπή και άξιο για γέλια όταν τελούνται σε σπίτι χριστιανικό κάποια ειδωλολατρικά έθιμα, όπως που ανάβουν λιχνάρια και περιμένουν να δουν ποιο θα σβήσει, και μερικά άλλα παρόμοια, πράγματα που προξενούν όχι τυχαία καταστροφή σε εκείνους που τα κάνουν. Μην νομίζετε δηλαδή ότι είναι μικρά και ασήμαντα αυτά που γίνονται. Αυτή λοιπόν είναι η παράκλησή μου προς εσάς, να δίνετε στα παιδιά σας τα ονόματα των δικαίων. Στην αρχή βέβαια φυσικό ήταν να γίνονται και αυτά και να έδιναν στα παιδιά τα ονόματα των προγόνων, διότι αυτό αποτελούσε παρηγοριά για το θάνατο, αφού πιστευόταν ότι ζει εκείνος που πέθανε με το όνομα που δινόταν στον απόγονό του. Τώρα όμως ας μην γίνεται πλέον αυτό, διότι βλέπουμε τους δικαίους να μην δίνουν ονόματα στα παιδιά τους ακολουθώντας τη συνήθεια εκείνη. Ο Αβραάμ δηλαδή γέννησε τον Ισαάκ. Ο Ιακώβ και ο Μωυσής δεν πήραν τα ονόματα των προγόνων τους. Ούτε θα βρούμε κάποιον από τους δικαίους να πήρε έτσι το όνομά του. Για πόση αρετή δεν είναι υπόδειγμα αυτό? Και πόση προτροπή για αρετή δεν είναι το όνομα? Και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να βρούμε άλλη αιτία να αλλάξει το όνομα παρά αυτήν και μόνο, το να αποτελεί αυτό υπόμνηση για την αρετή. «Εσύ θα ονομαστείς Κηφάς, που ερμηνεύεται Πέτρος», αναφέρεται στο κατά Ιωάννη. Γιατί? Επειδή έκανες την ομολογία εκείνη. Και «έστε το όνομά σου Αβραάμ, διότι σε όρισα πατέρα πολλών εθνών». Και ο Ιακώβ με το ονομάστηκε Ισραήλ επειδή είδε τον Θεό. Από εδώ λοιπόν και εμείς ας αρχίσουμε τη φροντίδα μας για τα παιδιά και τη διάπλαση των ψυχών τους. Αλλά όπως είπαμε, είδε μια σκάλα στημένη που έφτανε μέχρι τον ουρανό. Ας μπαίνει λοιπόν το όνομα των Αγίων στα σπίτια με την ονομασία των παιδιών, ώστε να μην συντελεί μόνο στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού, αλλά και στην ωφέλεια του πατέρα όταν σκέπτεται ότι είναι πατέρας κάποιου Ιωάννου, κάποιου Ηλία, κάποιου Ιακώβου. Αν λοιπόν δίνεται αυτό με ευλάβεια και με τιμή προς εκείνους που πέθαναν και επιδιώκουμε πολύ περισσότερο τη συγγένεια με τους δικαίους παρά με τους προγόνους, αυτό θα ωφελήσει πολύ και εμάς και τα παιδιά. Διότι μην νομίσεις, επειδή είναι μικρό, ότι αυτό δεν έχει μεγάλη σπουδαιότητα. Αυτό αποτελεί τη βάση όλης της ωφέλειάς του.

Αλλά όπως προανέφερα, ας έλθουμε στη συνέχεια της διηγήσεως. Είδε μια σκάλα στηριγμένη στον ουρανό. Ζήτησε την ευλογία του Θεού και ο Θεός τον ευλόγησε. Έφυγε από εκεί και πήγε στους συγγενείς του όπου έβοσκε τα πρόβατα. Στη συνέχεια λοιπόν, διηγήσου στο παιδί τα σχετικά με το γάμο του, με την επιστροφή στο πατρικό του σπίτι και θα ωφεληθεί και από εδώ. Πρόσεχε λοιπόν πόσα θα μάθει. Θα μάθει να ελπίζει στο Θεό, να μην περιφρονεί κανένα αν και είναι ευγενής, να μην τρέπεται για τη φτώχεια του, να υπομένει γενναία τις συμφορές και όλα τα άλλα. Στη συνέχεια πάλι, αφού μεγαλώσει, λέγει του και πιο φοβερές ιστορίες. Διότι όσο είναι τρυφερό το μυαλό του, μην το φορτώνεις με τόσο βάρος για να μην το κατατρομάξεις. Όταν όμως γίνει 15 ετών και περισσότερο, ας ακούει και τα σχετικά με τη γέννα. Ή καλύτερα, όταν είναι 18 ετών και κάτω, ας ακούει τα σχετικά με τον κατακλυσμό, με τα γεγονότα των Σοδόμων, τα όσα συνέβησαν στην Αίγυπτο και όλα όσα είναι γεμάτα από τιμωρίες και μάλιστα πάρα πολύ εκτεταμένα. Όταν πια μεγαλώσει, ας ακούει και τα της Καινής Διαθήκης, τα της Χάριτος και τα της Γέαινας. Με αυτά τα διηγήματα και με αμέτρητα άλλα, καθώς και με παραδείγματα παρμένα από τη ζωή σου, να περιφράσεις την ακοή του. Αν όμως κάποιος διηγείται νόθες ιστορίες, όπως προανέφερα, να μην επιτρέπουμε σε κανένα να το πλησιάζει. Αν δεις κοντά του άλλο δούλο να λέγει εσχρόλογα, τιμώρησε τον αμέσως και να ελέγχεις με αυστηρότητα και δρυμύτητα τα παραπτώματά του. Αν δεις κορίτσι, ή καλύτερα ούτε καν να πλησιάζει κορίτσι, ούτε και να υποδαβλίζουμε τη φωτιά, παρά μόνο αν υπάρχει καμία γριά που δεν έχει τίποτε το ικανό να σκανδαλίσει το νέο. Τη νεαρή γυναίκα να την αποφεύγει πιο πολύ και από τη φωτιά. Έτσι λοιπόν τίποτε το απρεπές δεν θα εξτομίσει το παιδί αν δεν ακούσει τίποτε το απρεπές, αλλά θα τρέφεται με όσα είπαμε. Θέλεις να προχωρήσουμε σε άλλη πύλη, την πύλη της οσφρήσεως, και αυτή πάλι προξενεί πλάβη αν δεν φράσεται, όπως τα αρώματα και τα θυμιάματα. Τίποτε δεν παραλύει τόσο τη δύναμη της ψυχής, τίποτα δεν χαλαρώνει τόσο όσο το να ευχαριστιέται κανείς με ευωδίες. Τι λοιπόν λέγει, πρέπει να ευχαριστούμαστε με το βούρκο? Δεν λέγω αυτό, αλλά ούτε με αυτό ούτε με εκείνο. Κανένας να μην δίνει στο παιδί μύρο, διότι μόλις η ευωδία φτάσει στον εγκέφαλο παραλύει όλο το σώμα. Από εδώ ερεθίζονται και οι δονές και υπάρχει κίνδυνος για πολύ μεγάλο κακό. Να φράσεις λοιπόν και αυτή την πύλη, διότι έργο της πύλης αυτής είναι να αναπνέει τον αέρα και όχι να δέχεται ευωδίες. Ίσως μερικοί γελούν, νομίζοντας ότι ασχολούμαστε με ασήμαντα, αφού μιλάμε για ένα τέτοιο τρόπο ζωής. Όμως δεν είναι ασήμαντα. Αλλά αν γίνονταν αυτά, αυτά είναι η όλη υπόθεση, η πέδευση και η διάπλαση ολόκληρη τη οικουμένη. Υπάρχει και άλλη πύλη, ωραιότερη από αυτές τις προηγούμενες, αλλά δυσκολοφύλακτη, η πύλη των οφθαλμών. Και γι' αυτό βρίσκεται ψηλά ανοιχτή και είναι πολύ ωραία. Έχει πολλές θηρίδες και όχι μόνο βλέπει, αλλά και βλέπεται, αν αυτή είναι καλοκαμωμένη. Εδώ οι νόμοι πρέπει να είναι αυστηροί. Ένας πρώτος νόμος είναι ποτέ το παιδί να μην στέλνεται στο θέατρο, για να μην δέχεται ολόκληρη την καταστροφή και με τα αυτιά και με τα μάτια. Επίσης και στις αγορές. Αυτό προπάντων πρέπει να προσέχει ο παιδαγωγός, περνώντας από τις στενοπούς. Και αυτή τη συμβουλή να του δίνει, ώστε ποτέ να μην δεχθεί εκείνη την καταστροφή. Και για να μην δεχθεί το παιδί την καταστροφή βλεπόμενο από άσεμνα άτομα, μπορεί κανείς να σκεφτεί πολλά. Να ελαττώσει τον πολύ καλοπισμό, κόβοντας τα μαλλιά του με τρόπο σεμνό. Αν όμως το παιδί δυσανασχετεί που στερείται τον ωραίο στολισμό, πρώτα ας μάθει αυτό, ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο στολίδι. Για να μην βλέπει λοιπόν τα άσεμνα, είναι αρκετά για την προφύλαξή του τα διηγήματα εκείνα, τα σχετικά με τους ιούς του Θεού που διέπραξα το αμάρτημα με τους ιούς των ανθρώπων, τα σχετικά με τους οδομήτες, η γέαινα και όλα τα άλλα. Σε αυτό προπάντων ο παιδαγωγός και ο συνοδός πρέπει να συγκεντρώσουν όλοι τους τη φροντίδα.
Επίσης, δείξε του και άλλα κάλλη και θα απομακρύνεις από εκείνα τα άσαμνα θεάματα τα μάτια του. Όπως τον ουρανό, τον ήλιο, τη γη, τα άνθη, τα λιβάδια, τα κάλλη των βιβλίων. Με αυτά αστέρπει τα μάτια του. Υπάρχουν και πολλά άλλα που δεν προξενούν βλάβη. Δύσκολο είναι να φυλακτεί αυτή η πύλη, επειδή έχει μέσα τη φωτιά και φυσική την ανάγκη, όπως θα μπορούσε να πει κανείς. Ας μάθει τις θείες υμνοδίες. Αν δεν διεγείρεται εσωτερικά, δεν θέλει ούτε τα έξω να βλέπει. Ας μη λούζεται μαζί με τις γυναίκες, διότι είναι κακό πράγμα η συνήθεια. Ούτε να στέλνεται σε πλήθος γυναικών. Ας ακούει συνέχεια όλα τα σχετικά με τον Ιωσήφ. Μετά ας μάθει τα σχετικά με τη Βασιλεία των Ουρανών, το πώς η αμοιβή επιφυλάσσεται στους όφρονες ανθρώπους. Να του υποσχεθείς ότι θα του βρεις και ωραία νύφη και ότι θα τον κάνεις σκληρονόμος. Αν δεις τα αντίθετα, απείλησε το με κάθε τρόπο και λέγε του. Δεν θα μπορέσουμε, παιδί μου, να βρούμε γυναίκα ενάρετη, αν δεν προφυλαχθείς πάρα πολύ και δεν επιδείξεις μεγάλη αρετή. Και εφόσον δείξεις εγκράτεια, αμέσως θα σε οδηγήσω σε γάμο. Προπάντων, αν διδάσκεται να μην λέγει εσχρά, θα έχει τότε από την αρχή ριζωμένη μέσα του την ευλάβεια. Να του μιλάς για την ωραιότητα της ψυχής. Ενστάλλαξε μέσα του σοφροσύνη απέναντι στις γυναίκες. Λέγε του ότι είναι δουλοπρέπεια να περιφρονείται από μία δούλη και ότι πρέπει ο νέος προπάντων να προσέχει πάρα πολύ. Διότι εκείνος που μιλάει γίνεται αντιληπτός, ενώ εκείνος που βλέπει δεν γίνεται αντιληπτός. Διότι η αίσθηση σε αυτή είναι πολύ γρήγορη και μπορεί ενώ βρίσκεται μαζί με πολλούς να κυριεύσει με τις βολές των ματιών του τη νέα εκείνη που θα θελήσει. Ας μην έχει καμία σχέση με γυναίκα. Χρήματα μην του δίνεις. Καμία γυναίκα να μην βλέπει εκτός από τη μητέρα του. Τίποτε το εσχρό να μην μπαίνει στην ψυχή του. Να μάθει να περιφρονεί την τριφυλή ζωή και όλα τα άλλα παρόμοια.

Υπάρχει και άλλη πύλη. Όχι τέτοια όπως οι προηγούμενες, αλλά μία πύλη που απλώνεται σε όλο το σώμα μας, την οποία την ονομάζουμε αφή, που φαίνεται ότι είναι κλειστή, αλλά σαν να είναι ανοιχτή, όλα έτσι τα αφήνει να περάσουν μέσα. Αυτή την πύλη, να μην την αφήνουμε να έρχεται σε σχέση ούτε με απαλά ενδύματα, ούτε με σώματα. Ας τη σκληραγωγήσουμε. Αθλητή ανατρέφουμε, και αυτό να αποτελεί τη σκέψη μας. Ας μην χρησιμοποιεί λοιπόν ούτε απαλά στρώματα, ούτε απαλά ενδύματα. Όλες αυτές τις εντολές έτσι να τις εφαρμόζεται. Εμπρός λοιπόν, αφού μπούμε και σε αυτήν την ίδια την πόλη, ας ορίσουμε νόμους και παραγγέλματα αφού έχουμε διασφαλίσει καλά τις πύλες μας. Και πρώτα, ας μάθουμε ποιες ακριβώς είναι οι οικίες και τα δωμάτια των πολιτών, στα οποία μένουν και οι ισχυροί και οι εξαχρεωμένοι. Τόπος λένε και κατοικία του θυμού είναι το στήθος και η καρδιά που βρίσκεται μέσα στο στήθος, της επιθυμίας το ύπαρ και του λογικού ο εγκέφαλος. Στο θυμό υπάγονται η αρετή και η κακία. Αρετή είναι η σοφροσύνη και η επιοίκεια, ενώ η κακία είναι η θρασίτητα και η σκληρότητα. Της επιθυμίας πάλι αρετή είναι η σοφροσύνη, ενώ κακία η ασέλγεια. Τέλος, του λογικού αρετή είναι η φρόνηση, ενώ κακία η αφροσύνη. Ας φροντίσουμε λοιπόν πώς θα γεννηθούν οι αρετές στους τόπους αυτούς και οι πολίτες που θα γεννηθούν μέσα στους τόπους αυτούς να είναι τέτοιοι, δηλαδή ενάρετοι και όχι κακοί, διότι αυτές, σαν κάποιες μητέρες, γεννούν τα πάθη αυτά των λογισμών. Ας έρθουμε λοιπόν στον πιο τυραννικό πολίτη της πόλεως αυτής, το θυμό. Αυτόν λοιπόν ούτε να τον ξεριζώσουμε εντελώς από το νέο, ούτε να αφήσουμε να τον χρησιμοποιεί παντού, αλλά να τους ασκούμε από την πρώτη ηλικία, όταν αδικούνται τα ίδια, να υπομένουν την αδικία, ενώ όταν δουν κάποιον άλλον να αδικείται, να σπέδουν με γενναιότητα και με τον κατάλληλο τρόπο να υπερασπίζονται αυτόν που αδικείται. Και πώς θα γίνει αυτό? Αν ασκούνται με τους υπηρέτες τους, ώστε να δείχνουν υπομονή όταν περιφρονούνται και να μην θυμώνουν όταν δεν τους ακούν. Και επίσης, αν εξετάζουν με προσοχή και ακρίβεια τα πτέσματά τους έναντι των άλλων. Και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ο πατέρας έχει την εξουσία, ώστε όταν παραβαίνονται οι νόμοι να είναι αυστηρός και ανυποχώρητος, ενώ όταν κατορθώνεται η τήρησή τους, να είναι μιλήχιος και προσινής, προσφέροντας το παιδί πολλά δώρα σαν αμοιβή. Διότι και ο Θεός έτσι κυβερνά την οικουμένη, με το φόβο της γέννας και με την υπόσχεση της βασιλείας των ουρανών. Έτσι λοιπόν και εμείς σας παιδαγωγούμε τα παιδιά μας. Κι ας είναι πολλοί εκείνοι που θα τα παροξύνουν από παντού, ώστε να ασκούνται και να μαθαίνουν να υπομένουν το πάθος αυτού του θυμού προς τους δικούς τους. Και όπως ακριβώς στην παλέστρα, πριν από τους αγώνες ασκούνται οι αθλητές έχοντας αντιπάλους τους δικούς τους, ώστε κατορθώνοντας να νικήσουν εκείνους, να είναι ακατανίκητοι προς τους πραγματικά αντιπάλους τους, έτσι και το παιδί να ασκείται στο σπίτι του. Και πολλές φορές ο πατέρας ή ο αδελφός του, ας είναι εκείνος που θα το παρενοχλεί πιο πολύ από όλους. Και όλοι να επιδιώκουν εκείνο να είναι πάντοτε ο νικητής. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν να το ερεθίζουν συνέχεια και οι δούλοι, και δίκαια και άδικα, ώστε να μαθαίνει παντού να εξουσιάζει το πάθος του θυμού. Διότι αν το ερεθίσει ο πατέρας, αυτό δεν είναι καθόλου σπουδαίο. Διότι το όνομα του πατέρα, συγκρατώντας από την αρχή την ψυχή του, δεν το αφήνει να οργιστεί. Γι' αυτό, αυτό να το κάνουν οι συνομήλικοί του, οι δούλοι και οι ελεύθεροι, ώστε να ασκείται στην επιοίκεια, δεχόμενο από εκείνους τα ερεθίσματα. Υπάρχει και άλλος τρόπος ασκήσεως. Ποιος λοιπόν είναι αυτός? Όταν οργίζεται, υπενθύμιζε του τα δικά του πτέσματα, όπως όταν οργίζεται κατά του δούλου, αν εκείνος δεν έσφαλε σε τίποτα, και πώς θα του φαινόταν αυτό αν ο ίδιος ήταν στη θέση του. Αν πάλι δεις να χτυπάει το δούλο, τιμώρησε το αμέσως. Αν τον βρίζει, και γι' αυτό πάλι τιμώρησε το. Και γενικά, να μην είναι ούτε πάρα πολύ μαλακό, ούτε και σκληρό, ώστε και άνδρας να είναι και επιοικής. Διότι παντού χρειάζεται τη βοήθεια του θυμού, όπως αν κάποτε και το ίδιο αποκτήσει παιδιά ή γίνει κύριος δούλων. Παντού λοιπόν ο θυμός είναι χρήσιμος
και τότε μόνον είναι άχρηστος όταν χρειάζεται να υπερασπίσουμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό και ο Παύλος ποτέ δεν τον χρησιμοποιεί για τον εαυτό του, αλλά μόνο όταν χρειάζεται να υπερασπιστεί τους αδικημένους. Και ο Μωυσής χρησιμοποίησε το θυμό όταν είδε τον αδελφό του να αδικείται, και με μεγάλη γενναιότητα μάλιστα, αυτός που ήταν ο πιο πράος από όλους τους ανθρώπους. Όταν όμως δέχθηκε την προσβολή, δεν αμύνθηκε, αλλά έφυγε. Και αυτά τα διηγήματα ας τα ακούει, διότι όταν ακόμα κοσμούν τις πύλες, χρειάζονται εκείνα τα διηγήματα που είναι πιο απλά. Όταν όμως μπούμε μέσα και φροντίζουμε για τη διακυβέρνηση των πολιτών, τότε είναι καιρός να γίνει χρήσης και αυτών των υψηλότερων διηγημάτων. Συμπέρασμα. Αυτός σας είναι ένας νόμος για αυτό. Ποτέ να μην υπερασπίζετε τον εαυτό του όταν προσβάλλεται ή κακοπαθεί. Και ποτέ να μην δείχνει αδιαφορία όταν αυτό το παθαίνει άλλος.

αλλά και ο πατέρας θα γίνει πολύ πιο καλύτερος, ρυθμίζοντας και τη δική του συμπεριφορά με το να διδάσκει αυτά στο παιδί. Αν όχι για τίποτε άλλο, αλλά στην προσπάθειά του να μην το διαφθείρει με το παράδειγμά του, θα γίνει πολύ καλύτερος από ό,τι είναι. Ας διδάσκεται λοιπόν να περιφρονείται, να προσβάλλεται. Τίποτε να μην ζητεί να του δοθεί από τους δούλους επειδή είναι ελεύθερο, αλλά τα περισσότερα για τον εαυτό του να τα κάνει το ίδιο. Σε εκείνα μόνο οι δούλοι να τον υπηρετούν, όσα δεν μπορεί το ίδιο να τα κάνει για τον εαυτό του. Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατό να μαγειρεύει ο ελεύθερος, διότι δεν πρέπει παραμερίζοντας τους σκόπους που απαιτούνται για τον ελεύθερο να επιδίδεται στο έργο αυτό. Αν όμως χρειάζεται να πλύνει τα πόδια του, ποτέ αυτό να μην το κάνει ο δούλος, αλλά να τα πλένει το ίδιο. Διότι έτσι θα κάνει τον ελεύθερο στο δούλο και προσινή και πολύ αγαπητό. Ούτε τα ρούχα του να του τα φέρνει άλλος, ούτε στο λουτρό να περιμένει να υπηρετηθεί από άλλον, αλλά όλα να τα κάνει μόνο του. Αυτό και δυνατό θα το κάνει και ταπεινό και πρόσχαρο. Δίδασκε το τα σχετικά με τη φύση του ανθρώπου. Τι είναι δηλαδή δούλος και τι ελεύθερος. Λέγε του, «Παιδί μου, την παλιά εποχή και στις μέρες των προγόνων μας δεν υπήρχαν δούλοι, αλλά η αμαρτία έφερε τη δουλεία. Επειδή δηλαδή κάποιος συμπεριφέρθηκε υβριστικά προς τον πατέρα του, τιμωρήθηκε με την τιμωρία αυτή, ώστε να γίνει δούλος των αδελφών του. Πρόσεχε λοιπόν να μην γίνεις δούλος των δούλων, διότι αν οργίζεσαι όπως ακριβώς εκείνοι και κάνεις όλα εκείνα που κάνουν αυτοί και δεν έχεις τίποτε περισσότερο από αυτούς στην αρετή, δεν θα έχεις ούτε και στην αξία. Φρόντιζε λοιπόν να είσαι κύριος αυτών και να γίνεσαι όχι με αυτό, αλλά με τους τρόπους, για να μην συμβεί ενώ είσαι ελεύθερος να γίνεις δούλος τους. Ή δεν βλέπεις πως οι πατέρες αποκήρυξαν τα παιδιά τους και έβαλαν στη θέση εκείνο τους δούλους. Πρόσεχε λοιπόν να μην συμβεί τίποτα τέτοιο, διότι εγώ ούτε το θέλω ούτε το εύχομαι, αλλά κύριος και των δύο είσαι εσύ». Έτσι καταπράεινε το θυμό του, συνιστώντας το να συμπεριφέρεται προς τους δούλους σαν προς αδελφούς και διδάσκοντάς το τα σχετικά με την ανθρώπινη φύση, λέγοντάς του τα λόγια του Ιώβ. «Είδε και εκφάβλισμα κρίμα θεράποντός μου, ή θεραπαίνεις κρινωμένων αυτών πρόσμε, τι γαρποιήσω εάν έτασή μη ποιήσει Κύριος. Εάν δε και επισκοπήν, τι να απόκρισιν ποιήσομαι. Πότερον ούχος εγώ εγενόμην εν γαστρή και εκείνη γεγόναση, γεγόναμεν δε εν τη αυτή κοιλία. Και πάλι, εάν κάποτε παρέβλεψα το δίκαιο της δούλης μου ή του δούλου μου στις διαφορές που μπορεί να είχανε μαζί μου, πώς θα μπορέσω να σταθώ μπροστά στο Θεό και τι θα αποκριθώ όταν με κρίνει? Γιατί αυτός που με έπλασε δεν έπλασε και εκείνους? Ο ίδιος δεν μας σχημάτισε στη μητρική κοιλιά? Ή νομίζεις ότι τυχαία, είπε ο Παύλος, ότι εκείνος που δεν γνωρίζει να διοικεί το σπίτι του δεν πρέπει να αναλαμβάνει τη διοίκηση της εκκλησίας? Λέγε του λοιπόν, αν δεις ότι ο υπηρέτης σου έχασε το μολύβι σου ή έσπασε τον κονδυλοφόρο σου, να μην οργιστείς ούτε να τον βρήσεις, αλλά να είσαι συγχωρητικός και να μην ζητάς να σου τα αντικαταστήσει. Έτσι από τις μικρές θα μάθει να υπομένει και τις μεγάλες ζημιές. Ή αν σου έχασε το λουρί της πλάκας σου ή τη χάλκινη αλυσίδα. Διότι τα παιδιά είναι πολύ αυστηρά όταν χάνονται τέτοια πράγματα και θα προτιμούσαν να χάσουν τη ζωή τους παρά να αφήσουν ατιμόρυτο εκείνο που τους έκανε αυτό το κακό. Εκεί λοιπόν πρέπει να μαλακώνει η τραχύτητα του θυμού. Διότι πρέπει να ξέρεις καλά ότι εκείνος που είναι αργός και επιεικής για τα πράγματα αυτά, όταν θα γίνει άνδρας, εύκολα θα υπομένει κάθε ζημία. Όταν λοιπόν έχει πλάκα φτιαγμένη από καλό ξύλο, πολύ καθαρή και χωρίς καμία βρωμιά, που έχει και χάλκινες αλυσίδες καθώς και κονδυλοφόρους που δεν υπολείπονται σε τίποτα από τους αργυρούς, και άλλα τέτοια παιδικά πράγματα, και τα χάσει ή τα καταστρέψει ο συνοδός του και εκείνο δεν οργιστεί γι' αυτό, έδωσε ένα δείγμα μεγίστης φιλοσοφίας. Και μην το αγοράσεις αμέσως άλλο, ώστε να μην σβήσει το πάθος, αλλά όταν δεις ότι δεν το ζητεί πλέον, ούτε στεναχωριέται καθόλου, τότε θεράπευσε την τραχύτητα. Δεν είναι αυτά λόγια για ασήμαντα πράγματα. Είναι λόγια που αφορούν τον τρόπο ζωής ολόκληρης της οικουμένης. Παίδευε το, αν έχει μικρότερο αδελφό, να παραχωρήσει αυτό τα πρωτεία.
Αν όμως δεν έχει, να το κάνει αυτό και στο δούλο. Διότι και αυτό είναι δείγμα της μεγής της φιλοσοφίας.